0: αθλητική ενημέρωση παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΣΚΑΙ Παναθηναϊκός μετά από 3 χρόνια. Αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Βέλγιο-Αίγυπτος. Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι. Αυτή την ώρα αναμετρώνται Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και στις 4 το πρωί Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η άνεμη θα πνεώνουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρο το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα όρινα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όπως ακούσατε, 4 τα ξημερώματα αύριο το πρωί. Το Ιράν πηγαίνει στο Λος Άντζελες, η ποδοσφαιρική ομάδα δηλαδή του Ιράν, να παίξει με τη Νέα Ζηλανδία. Για καλή τύχη της διοργάνωσης, η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την παύση του πυρός, για την ανακοχή, η εκεχηρία, πέστε την όπως θέλετε, πρόλαβε να συμφωνηθεί λίγες ώρες πριν. Οπότε οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές δεν θα προσγειωθούν σε αμερικανικό έδαφος ως εμπόλεμη χώρα. Τυπικά τουλάχιστον. Η αναγκή συμφωνία Ιράν-Ιράκ είναι το μεγάλο θέμα στον κόσμο σήμερα. Ανακοινώθηκε λίγη ώρα πριν ξεκινήσουν οι εορτασμοί για τα 80 γενέθλια του Προέδρου Τραμπ. Πίεζε πολύ ο Πρόεδρος. Δεν ήθελε να σβήσει τα κεράκια στην τούρτα χωρίς να έχει την καλή είδηση να πει στους καλεσμένους του. Επίσης, πριν αναχωρήσει για το G7, για τη σύνοδο των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου που θα γίνει στο Παρίσι και θα έχει ένα λίγο πιο ελαφρύ πρόγραμμα και μια λίγο πιο ελαφριά ατμόσφαιρα. Δεν ξέρουμε το πλήρες κείμενο, ξέρουμε ότι θα υπογραφεί την Παρασκευή, ξέρουμε ότι προβλέπει παύση εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, που είναι και το δυσκολότερο από όλα. Προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δεν θα γίνει αύριο το πρωί, αλλά θα γίνει σταδιακά. Προβλέπει επίσης μια σταδιακή άρση των μέτρων κατά του Ιράν, των κυρώσεων, και και έναρξη των διαπραγματεύσεων για το επίμαχο θέμα, δηλαδή για τα πυρηνικά του Ιράν. Είναι πολλά εκείνα που δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η συμφωνία ως δέσμευση του Ιράν για τα πυρηνικά του όπλα. Ο αντιπρόεδρος Βάνς είπε χθες ότι το Ιράν δεσμεύτηκε, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Καλό είναι που το ακούμε, αλλά θυμίζω ότι ο μακαρίτης, ο Αγιατολά Χαμενεΐ, το 2003 είχε δηλώσει ούρμπι ετ όρμπι ότι η χρήση πυρηνικών όπλων είναι παραβίαση του Ισλαμικού νόμου και έχει εκδώσει φετβά που τα απαγορεύει. Αυτό το ξαναείπανε λίγα χρόνια αργότερα στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας οι εκπρόσωποι του Ιράν. Συνεπώς έχει ξαναδεσμευτεί το Ιράν. Η αξία της δέσμευσης της καινούργιας θα φανεί στην πράξη, στις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία αυτή προφανώς δεν είναι τελική, αλλά είναι ευχάριστη, είναι καλή, είναι καλό τι έγινε, θέλω να πω. Και είναι επίσης καλό ότι επιτρέπει στην ναυσιπλοεία και στις ενεργειακές αγορές να ξαναλειτουργήσουν. Ότι είναι εύθραυστη έγινε σαφές λίγο πριν ανακοινωθεί, γιατί λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωσή της, και ενώ όλοι περιμέναμε ότι όχι απλώς θα ανακοινωθεί, αλλά θα υπογραφεί κιόλας, έστω και με τηλεδιάσκεψη, το Ισραήλ χτύπησε στην Βηρυτό. Το Ιράν είπε, αν είναι έτσι, εγώ δεν συμφωνώ σε τίποτε. Η πληγή έκλεισε, αλλά έμεινε η προειδοποίηση ότι αυτό που συμφωνήθηκε χτες μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Ακούτε ΣΚΑ και το κομματρία. Είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει αν έχετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174. Υπάρχει και λύση να μπείτε στο Sky Radio, να βρείτε το ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου» και να την πείτε ελεύθερα και δωρεάν. 15 Ιουνίου, σαν σήμερα, πριν 32 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι η προφανής επιλογή για τη μουσική υπόκρουση της αρχής τουλάχιστον του σημερινού ημερολογίου. Είναι η μέρα που υπεγράφει η Μάγνα Κάρτα από τον βασιλιά Ιωάννη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν ακόμη Ηνωμένο Βασίλειο ακριβώς. Και σαν σήμερα έγινε εδώ, πιο κοντά σε εμάς, μια μάχη που σφράγισε την ιστορία των Βαλκανίων, η περίφημη μάχη του Κωσυφοπεδίου, όπου το σερβικό έθνος έχει τοποθετήσει την γένεσή του. Και ας ήταν μια μάχη στην οποία ιτήθηκε.
Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της χαρμόσυνης είδησης ότι τελικά η συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν έκλεισε. Θα είναι μια συμφωνία εκεχηρίας, δηλαδή στην πραγματικότητα θα είναι μια παράταση της εκεχηρίας που είναι σε ισχύ από τις 8 Απριλίου και η οποία διατηρείται ακόμη στη ζωή παρότι παραβιάζεται σχεδόν κάθε μέρα. Παρατείνεται, εν πάση περιπτώσει, για άλλους 2 μήνες, ακριβώς για να υπάρχει χρόνος να γίνουν διαπραγματεύσεις για την ουσία του προβλήματος. Ερωτήματα φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά. Ερωτήματα, τι θα γίνει στο Λίβανο, τι θα γίνει με τους Χούθη και τη Χαμάς, αν θα γίνει πράγματι πυρηνική συμφωνία ή όχι, αν αυτή η συμφωνία θα είναι καλύτερη από εκείνη που υπήρχε, είχε κάνει ο πρόεδρος Ομπάμα και την οποία ο Τραμπ κατήργησε, εάν αυτό που συμφωνήθηκε χτες είναι κάτι περισσότερο από το να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν στις 27 Φεβρουαρίου και να άρουμε τις συνέπειες του πολέμου, χωρίς να λύσουμε κανένα τα προβλήματα για τα οποία προκλήθηκε ο πόλεμος, και βέβαια το ερώτημα αν άξιζε το κόστος, το αίμα, τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, την καταστροφή, αυτό που συνέβη αυτές τις 107-108 ημέρες, ή αν θα μπορούσαμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να μεσολαβήσει ο πόλεμος. Αλλά αυτό θα κριθεί εκ του αποτελέσματος, δηλαδή όταν θα δούμε το πλήρες κείμενο της εκεχηρίας την Παρασκευή που θα υπογραφεί και όταν θα περάσουν οι μήνες και θα ξέρουμε τι τύχη είχε αυτή η συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα. Το βέβαιο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Let the oil flow», ας αρχίσει να τρέχει το πετρέλαιο, και κάλεσε τα πλοία του κόσμου να βάλουν μπροστά τις μηχανές τους, διότι η ναυσιπλοεία επιστρέφει. Οι αγορές ενθουσιάστηκαν, τα χρηματιστήρια ανοίγουν με μεγάλη άνοδο. Το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα $83. Θυμίζω ότι είχε φτάσει κάποτε πάνω από τα 120 στη διάρκεια του πολέμου αυτού, και θυμίζω επίσης ότι στις 27 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν το χτύπημα, ήταν στα $71, δηλαδή έχει ακόμη δρόμο για να βρεθεί το πετρέλαιο εκεί που ήταν πριν ξεκινήσουν να μιλούν τα όπλα.

15 Ιουνίου, δύο χρόνια ακριβώς, ίδια μέρα μετά τον θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη έφυγε από τη ζωή η Έλα Φίτζεραλντ. Συμπληρώνονται σήμερα 30 χρόνια από την εκδημία της αυτή, ίσως η μεγαλύτερη γυναικεία φωνή του αιώνα, τουλάχιστον σε

0: Στη σκιά της συμφωνίας που ανακοινώθηκε χτες και περιμένουμε να υπογραφεί την Παρασκευή, πολλά είναι ακόμη ανοιχτά, πολλά ερωτήματα εκκρεμούν, πολλά είναι αδιευκρίνιστα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τη συμφωνία στο πλήρες κειμενό της για να κρίνουμε, και θα πρέπει να περιμένουμε και αρκετούς μήνες για να δούμε την εφαρμογή της και το αποτέλεσμά της. Αλλά ένα αποτέλεσμα που είναι ήδη ορατό είναι το αποτέλεσμα της στις αγορές της ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει. Σας έλεγα ότι είναι στα 83 δολάρια το Brent. Αρκετά κάτω από τα 120 κάτι που έφτασε στις χειρότερες μέρες του πολέμου. Όχι ακόμη εκεί που ήταν πριν τον πόλεμο, δηλαδή στα 70-71 δολάρια το βαρέλι. Θα ζητήσω τη βοήθεια ενός οδικού, ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, που είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ελία ΜΕΠ για θέματα ενεργειακής στρατηγικής και διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Ευχαριστώ, κύριε Μαθιουλάκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι λέτε. Πόσο γρήγορα μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτή η κρίση στις τιμές του πετρελαίου, της ενέργειας, του φυσικού αερίου?
1: Κοιτάξτε, προφανώς αυτό που ξεκίνησε τώρα σαν τάση, όσο θα περνάνε οι μέρες και αν επιβεβαιωθεί ότι θα υπογραφεί η συμφωνία και ότι τέλος πάντων θα τηρηθεί αυτή τη φορά, νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα γυρίσουμε στις τιμές της προκρίσης. Άλλωστε, είμαστε γύρω στο 10-15% μόνο πλέον πιο πάνω από τις αντίστοιχες τιμές της περσινές. Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι ούτως ή άλλως ήταν το πρόβλημα, το έχουμε ξανασυζητήσει στη δικιά σας εκπομπή. Ναι. Εγώ είμαι από αυτούς που πίστευα ότι δεν είναι το θέμα τόσο μεγάλο και είναι υπερβολικός ο αντίκτυπος που θεωρούμε ότι έχει το Ιράν στις αγορές. Οπότε εύκολα οι αγορές θα γυρίσουν στα προ-κρίση επίπεδα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε και για πιο κάτω, γιατί ο κύριος λόγος που συνέβη, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, αυτό το πράγμα και δεν εκτοξεύτηκαν τιμές όπως πολλοί λέγανε, γιατί μπροστά μας έχουμε μια υπερπληθώρα προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και στους επόμενους μήνες και στα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέραμε. Αν δεν είχαμε την κρίση αυτή, ήδη θα είχαμε αρκετά χαμηλότερες τιμές. Οπότε νομίζω ότι και θα γυρίσουμε στα κοντά στα 70 δολάρια και ίσως μέσα στη χρονιά να δούμε και ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Εντάξει, με δεδομένο δεν θα έχουμε κάποια έκπληξη, γιατί νομίζω δεδομένο είναι το ότι πλέον τα στενά του Ορμούζ για το Ιράν θα αποτελούν πάντα ένα εργαλείο το οποίο θα το χρησιμοποιεί
0: είναι αυτό μία από τις ας πούμε ένα από τα διδάγματα του πολέμου, ότι αυτή η απειλή που πάντα υπήρχε, ότι αν γίνει κάτι εναντίον του Ιράν, αν δεχθεί επίθεση στο Ιράν, τα στενά του Ορμούζ θα κλείσουν, ήταν μια θεωρητική απειλή, τώρα είναι μια πραγματικότητα, τώρα ξέρουμε ότι γίνεται, ότι μπορούν να το κάνουν.
1: Κοιτάξτε, έχει πολλές πλευρές η ανάγνωση για τι μελιγενέστε. Πρώτο είναι αυτό. Δηλαδή, ενώ μέχρι στιγμής αυτό ήταν σε θεωρητική βάση το ότι θα μπορούσαν να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ από το Ιράν, πλέον το έχουμε δει ως πραγματικότητα και βεβαίως το Ιράν έχει δείξει πρώτα απ' όλα στον εαυτό του ότι είναι εύκολο να το κάνει. Δηλαδή, δεν είναι τόσο δύσκολο να βγάλει κάποια πλοία και να παρεμποδίσει και να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει, το οποίο είναι να ανεβάζει τις τιμές. Ένα. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό που πλέον γνωρίζουμε είναι το ότι ακόμα και όταν συμβαίνει αυτό, ακόμα και στην περίπτωση full ανάφλεξης, οι τιμές δεν θα πάνε εκεί που όλοι φανταζόταν και φοβόταν ότι θα πάνε. Αυτό είναι κάτι εξίσου σημαντικό. Τρίτον, επειδή και το ένα και το άλλο πλέον ισχύουν, νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου θα ξεκινήσουν ένα αγώνα δρόμου να αλλάξουν και να βρουν εναλλακτικές οδεύσεις για το δικό τους πετρέλαιο και φυσικό αέριο μακριά από την επιρροή του Ιράν. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη αλλαγή και πιο σημαντική μακροπρόθεσμα, γιατί επηρεάζει και τη χώρα μας, γιατί από δυτικά μεν νομίζω το ότι το Πακιστάν θα το δούμε και θα το ακούμε τα επόμενα χρόνια να είναι πολύ αναβαθισμένο, και την Ινδία, καθώς θα βγουν αγωγοί δυτικά προς τα εκεί. Ανατολικά όμως όλες οι αξιόπιστες οδεύσεις οδηγούν στην Αίγυπτο, και από την Αίγυπτο για να περάσουν αυτά στην παγκόσμια αγορά περνάνε και από Κύπρο και από Ελλάδα. Οπότε έχουμε
0: μπορεί να έχουμε μια συνέπεια που κανείς δεν είχε υπολογίσει έτσι ακριβώς, δηλαδή την συνέπεια του να αλλάξουν οι οδεύσεις οι ενεργειακές. Να δημιουργήσει. Όπως ας πούμε η πανδημία δημιούργησε εναλλακτικές διαδρομές για τον ιατρικό εξοπλισμό, ώστε να μην είναι η Ευρώπη για παράδειγμα και εξαρτημένη από την κινέζικη προμήθεια, θα γίνει κάτι ανάλογο τηρουμένων των αναλογιών με τις οδούς της ενέργειας.
1: Πολύ έξυπνη αναλογία είναι αυτή. Όσο αφορά τα ενεργειακά, το θεωρώ δεδομένο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οποιοδήποτε μιλούσε όλο αυτό το διάστημα με, με ανθρώπους στη Μέση Ανατολή, το μεγαλύτερο πλήγμα από την πρώτη στιγμή είναι το ότι χτίζαν αυτές οι χώρες με πολύ προσοχή και με πολύ κόπο και πολύ χρήμα μια εικόνα αξιοπιστίας ως προμηθευτές και ασφάλειας ως προορισμούς, η οποία καταστράφηκε και η οποία δεν πρόκειται να επανέλθει. Οπότε, εκ των πραγμάτων, αυτές οι εναλλακτικές οδεύσεις θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Τώρα, παράλληλα, αν μου επιτρέπετε να λίγο ξεφύγω από τα ενεργειακά, θεωρώ ότι πλέον ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το καθεστώς στο Ιράν είναι οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου και όχι το Ιράν, γιατί έχουν πλέον και αυτό το κίνητρο να κοιτάξουν πώς θα αλλάξουν αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ναι. Τα γεωπολιτικά είναι πολύ. Προφανώς τώρα αρχίζει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία που καταρχήν ανακοινώθηκε χθες και τις λεπτομέρειες της δεν ξέρουμε. Ένα τελευταίο ερώτημα σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Τι επίδραση μπορεί να έχουν οι καταστροφές που έχουν πράγματι συντελεστεί αυτές τις 108 ημέρες σε ενεργειακές υποδομές? Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπήρξαν χτυπήματα σε περιοχές όπου είναι δηληστήρια, όπου είναι τόποι επεξεργασίας φυσικού αερίου ή ακόμη και σε κοιτάσματα φυσικού αερίου. Πόσο καιρό μπορεί να πάρει μέχρι να επανέλθει η λειτουργία όλου αυτού του συστήματος εκεί?
1: Κοιτάξτε, αυτά που χτυπήθηκαν, πόσο καιρό θα κάνουν να φτιαχτούν, δεν το ξέρουμε. Εντάξει, το Κατάρ που είχε, ουσιαστικά στο Κατάρ είχαμε κάποια πλήγματα στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που ανέφεραν περίπου 15% της παραγωγικής ικανότητας έχει χτυπηθεί και μπορεί να θέλει, ξέρω εγώ, 2 και 3 χρόνια να επανέλθει. Θα το πω πάλι πολύ όμορφα. Είναι αδιάφορο αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει τόση πληθώρα από εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν να μπουν και να παράγουν λίγο παραπάνω από τα κλασικά τους και να καλύψουν το οποιοδήποτε κενό που δεν τίθεται θέμα. Ακόμα και το ίδιο το Κατάρ, για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση. Το Κατάρ σκεφτείτε ότι παράγει γύρω στα 100 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου το χρόνο. Το 15% της παραγωγικής του ικανότητας είναι λοιπόν γύρω στα 15 δισεκατομμύρια κυβικά. Δηλαδή, κάποιες εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν είχαν αυτή την παραγωγή. Το ίδιο το Κατάρ όμως είχε νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι να μπουν online μέσα στο 26, οι οποίοι μιλάμε για περίπου 40-45 δισεκατομμύρια κυβικά πρόσθετα. Δηλαδή, το Κατάρ πήγαινε για να κάνει ασύν 50% την παραγωγική του ικανότητα μέσα στη χρονιά. Okay, θα έχει 15% λιγότερο, μπορεί δηλαδή να κάνει σωσήν 30. Δεν τίθεται θέμα. Δεν λείπει και δεν πρόκειται να λείψει αέριο και πετρέλαιο από την αγορά.
0: Λέστε. Κύριε Μαθηλάξη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εικόνα που μας δώσατε, να ξέρουμε τι μας περιμένει εκεί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Χαρά μου.

now, don't explain. Explain.

You mixed with some dame. Skip that lipstick. Don't

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τόνισε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστήσει την τελετή υπογραφής. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμα και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούς. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Θα διανυκτερεύσει στη Γαβά και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσιών ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε την 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, μαρές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είναι μέρα που έφυγαν ο Μάνος Χατζηδάκης και η Έλα Φιτζέραλντ. Είναι επίσης μια μέρα που θα είχαν γενέθλια αν ζούσαν ακόμη τρεις τουλάχιστον σπουδαίες φωνές. Η μία γαλλική, ο Τζόνι Χαλιντέι, τον ακούτε, γεννημένος σαν σήμερα το 1943. Ο άλλος ένας δικός μας και διεθνής ταυτόχρονα, ο σπουδαίος Ντέμις Ρούσος. Είχε γενέθλια την ίδια μέρα με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα γινόταν δηλαδή 80, όπως έγινε ο πρόεδρος Τραμπ και τα γιόρτασε χθες το βράδυ. Ο Ντέμις Ρούσος, 1946 γεννημένος.

Μικρές σημειώσεις στο περιθώριο του μεγάλου γεγονότος των ημερών, που είναι βέβαια αυτή η συμφωνία που ανακοινώθηκε χτες από την, και από το Ιράν και από το Πακιστάν και από τις

θητή, έγινε διάδικος, έγινε εμπόλεμος και χρειάστηκε να ζητήσει την μεσολάβηση άλλων χωρών, του Πακιστάν κυρίως, της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας ακόμη, για να τελειώσει τον πόλεμο που είχε ξεκινήσει με το Ιράν και που ο πρόεδρος Τραμπ ένιωθε ότι τον έπνιγε. Στη σκιά λοιπόν των μεγάλων γεγονότων της ημέρας, μια προσωπική σημείωση να σας την πω. Ήμουνα το Σαββατοκύριακο σε μια υπέροχη πόλη της Κρήτης, στη Σιτία, μια πόλη που έχει μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά και επίσης έχει ένα μεγάλο προσόν. Έχει μείνει μακριά από το εγκριεμένο τουριστικό πλήθος, είναι πιο ήσυχη. Ξεκίνησε εκεί αυτό το Σαββατοκύριακο ένας πολύ ωραίος θεσμός, η στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος. Η Σιτία είναι η γενέτειρα του Βιτσέντζου Κορνάρου. Οργάνωσε ένα λογοτεχνικό συνέδριο, σπουδαίο, με σπουδαίους συγγραφείς. Και ήταν εντυπωσιακό πράγματι να βλέπεις σε μια πόλη σαν τη Σιτία να γεμίζει ένα θέατρο από ανθρώπους της πόλης που έρχονται να ακούσουν, να γνωρίσουν συγγραφείς που αγαπούν, να εξηγούν πώς γράφουν, γιατί γράφουν, τα θέματα που τους απασχολούν. Άλλες πρόχειρες σημειώσεις στο περιθώριο του μεγάλου γεγονότος της ημέρας που μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση ότι το δημοσίευμα που αποκαλύπτει ότι αυτό το κύκλωμα που έστεινε τις απάτες και έπαιρνε τις μίζες, τις πολεοδομίες που νομιμοποιούσε και δίνει άδειες παρά τον νόμο, έπρεπε να βρει και έναν τρόπο να ξεπλένει τα χρήματά του. Διάφορους τρόπους βρήκανε, καθιερωμένους, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ένας από τους τρόπους ήταν επίσης να επενδύουν σε έργα τέχνης, φιλότεχνη μυζαδόρη. Στην Ελβετία έγινε ένα δημοψήφισμα χτες, πραγματικά εντυπωσιακό. Η Ελβετία είναι η χώρα των δημοψηφισμάτων, όλα με δημοψήφισμα αποφασίζονται εκεί. Αλλά ένα κόμμα της δεξιάς, αρκετά δεξιάς, είχε την ιδέα να προτείνει ένα δημοψήφισμα με θέμα να μπει όριο, πλαφόν στον πληθυσμό της χώρας. Να μην γίνουν οι Ελβετοί πάνω από 10 εκατομμύρια. Όχι να σταματήσουν οι γεννήσεις, προφανώς, να σταματήσουν οι πολιτογραφήσεις ξένων. Στην Ελβετία σήμερα το 30% του πληθυσμού έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα, όχι στην Ελβετία. Το δημοψήφισμα έγινε χτες. Απορρίφθηκε η πρόταση, αλλά απορρίφθηκε με 55-45. Το 45% των Ελβετών ψήφισαν υπέρ. Τι άλλο, μια αποκάλυψη του Βήματος χθες, ότι αυτός ο Ντίλιαν με το Predator έχει στα χέρια του συστατικές επιστολές. Του είχαν δώσει, λέει, παράγοντες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να τον βοηθήσουν να πουλήσει αυτό το παράνομο λογισμικό και σε άλλες χώρες. Γράφει σήμερα για αυτό το θέμα ο Κώστας Γιαννακίδης στα νέα. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι άραγε, εντελώς ηλίθιοι ή υπερφύαλοι και αλαζόνες? Και μια τελευταία σημείωση στο περιθώριο της δραστηριότητας του Τραμπ στο Ιράν. Έδωσε μια συνέντευξη χτες ο κατά πάσα πιθανότητα υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας, ο αυτός που θα κατέβει αν τελικά η Μαρίν Λεπέν δεν της επιτραπεί να πάρει μέρος στις προεδρικές εκλογές την Άνοιξη, ο Ζωζέ Βαρντελά, ο οποίος, τον οποίο ρώτησε η δημοσιογράφος τι γνώμη έχετε για τη στάση του πρόεδρου Τραμπ και εκείνος της απάντησε ποια στάση, γιατί έχει άλλη στάση τη Δευτέρα, άλλη την Τρίτη, άλλη την Τετάρτη, είναι εντελώς απρόβλεπτος και εντελώς ασταθής και ευμετάβλητος. Τον χαρακτήρισε απειλή για την Ευρώπη και όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να τον υποστηρίξει, να έχει την υποστήριξή του στις προεδρικές εκλογές, εκείνος απάντησε άπαπα, δεν επιθυμώ καθόλου την υποστήριξη του Τραμπ. Είναι ενδεικτικό νομίζω. Όλοι εκείνοι οι οποίοι ξεκίνησαν την καριέρα τους ως ομοιοειδεάτες του Τραμπ στην Ευρώπη, τώρα την κάνουν με μικρά πλάγια βηματάκια. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: χρηματιστήριά της, να μάθουμε τις λεπτομέρειές της. Προς το παρόν οι αγορές είναι ενθουσιασμένες, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν, το πετρέλαιο κατρακυλάει. Τα του πετρελαίου τα κουβεντιάσαμε προηγουμένως. Για να δούμε τώρα την γενικότερη εικόνα. Φυσικά, ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι εδώ μαζί μας να μας βοηθήσει. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλή εβδομάδα.
0: Κάποια στιγμή δημιουργήθηκε χτες ο φόβος ότι αυτό το χτύπημα του Ισραηλινού στη Βηρυτό θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα, αλλά φαίνεται ότι, πώς να πω, η ανάγκη να υπάρξει μια συμφωνία ήταν ισχυρότερη από την αναταραχή.
1: Για μένα εγγύηση, Παύλο, για τη χθεσινή υπογραφή που ήταν καθόλου αναμενόμενη, ήταν τα γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι και αστειεύομαι και δεν αστειεύομαι.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ αναζητούσε μετά από δύο πολέμους με το Ιράν, θυμίζω και τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο του 25, και δύο εκεχηρίες, αναζητούσε μία συμφωνία η οποία στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν οδικό χάρτη, δεν είναι οριστική συμφωνία.
0: Ναι.
1: Μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Και θα ήταν πράγματι ιδανική χρονική συγκυρία από τη στιγμή που έτσι ήρθαν τα πράγματα, μιας και τις προηγούμενες 37-38 φορές είχε διαψευστεί όταν έλεγε ότι υπογράφουμε από μέρα σε μέρα. Ήταν λοιπόν ιδανική η συγκυρία να γίνει αυτό τη μέρα των γενεθλίων του. Και το εννοώ αυτό που λέω, επειδή γνωρίζουμε το πόσο ο πρόεδρος Τραμπ έχει έναν ιδιαίτερο ψυχισμό που συσχετίζει τα πάντα με τον εαυτό του. Θα ήθελε.
0: Ναι, ναι, δεν μου φαίνεται καθόλου παράλογο αυτό που λες.
1: Εκείνη τη μέρα. Αλήθεια το. Δηλαδή, χθες το κουβεντιάζαμε και με τη Χριστίνα στο δελτίο του Βίδου. Όπου όντως. Τώρα, όντως, δεν αστειεύομαι. Ο Τραμπ θα θεώρησε ότι θα ήταν προδοσία του Νετανιάχου να μην του δώσει τη δυνατότητα να γίνει συμφωνία μία μέρα που γι' αυτόν είναι σημαντική. Συμπλήρωνε δηλαδή τα 80 χρόνια. Ανεξάρτητα από αυτό, η συμφωνία όπως έχει διαρρεύσει, γιατί πολύ σωστά είπε στην αρχή, δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πλήρες περιεχόμενο. Γνωρίζουμε μόνο ότι είναι μάλλον δύο σελίδες και όχι μία σελίδα, αλλά τίποτα περισσότερο από αυτό. Πάντως, ό,τι έχει διαρρεύσει μέχρι σήμερα δείχνει μία συμφωνία η οποία είναι ισορροπημένη. Και μία συμφωνία που και τα δύο μέρη, για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, μπορούν να την πουλήσουν εντός εισαγωγικών στο εσωτερικό τους, ερμηνεύοντάς την, κατατοδοκούν, ώστε να την εμφανίσουν ως μία νίκη και όχι ως μία υποχώρηση, ενώ στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδικότερα αν πρόκειται να σταθούν στον χρόνο και αυτή έχει 60 μέρες, που δεν είναι πολύ καιρός, αλλά 60 μέρες όπως έχει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο είναι πολύ καιρός τελικά,
0: ναι.
1: Να μπορεί λοιπόν, για να μπορεί να σταθεί θα πρέπει να είναι μία συμφωνία όπου και τα δύο μέρη έχουν κάνει παραχωρήσεις και συμβιβασμούς. Διαφορετικά αν ήταν μία συμφωνία 100-0 υπέρ του ενός ή του άλλου, δεν θα γινόταν καταρχάς αποδεκτή. Και
0: να θυμίσω βέβαια, Κωνσταντίνε, ότι μια εβδομάδα μετά την έναρξη των επιχειρήσεων εκεί στις αρχές Μαρτίου είχε κάνει μια δήλωση ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν επιδιώκει καμία συμφωνία με το Ιράν, το μόνο που θα δεχθεί είναι η άνευ όρων παράδοση, η άνευ όρων συνθηκολόγηση.
1: Αν ξεκινήσουμε, Παύλο, αλήθεια μπορούμε να το κάνουμε, να αφιερώσουμε τουλάχιστον μια εκπομπή, να κάνουμε την καταγραφή των βασικών, όχι των λεπτομεριών, τοποθετήσεων του πρόεδρου Τραμπ που έχει κάνει από την αρχή, να ανατρέψουμε το καθεστώς, να μην ανατρέψουμε το καθεστώς. Έχω τέσσερις κατά νου που μπορούν να αντικαταστήσουν το Χαμενεΐ, έχουν σκοτωθεί οι τρεις από αυτούς. Ο γιος Χαμενεΐ είναι χαμένη υπόθεση, να συναντηθώ με το γιο Χαμενεΐ. Το Ιράν είναι υποχρεωμένο να συνθηκολογήσει, το Ιράν είναι μια χώρα περήφανη. Θα καταστρέψω τον πολιτισμό του Ιράν, δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε υποδομές. Γιατί δεν θέλουμε να οι άνθρωποι του Ιράν να, έχουν, να είναι, που είναι σε τραγική κατάσταση, να έχουν πρόβλημα. Θέλω να πω, δεν μπορείς να βρεις.
0: Ναι, είναι, σύμφωνοι, όντως. Δεν έχει και νόημα από ένα σημείο και μετά.
1: Ακριβώς. Ας μείνουμε στη συμφωνία αυτά που έχουμε, σε αυτό που έχουμε στα χέρια μας.
0: Ωραία. Η συμφωνία προφανώς δεν είναι η οριστική συμφωνία. Δεν είναι το τέλος του δρόμου. Εξαρτάται από το αν στο μεταξύ, πρώτον, θα τηρηθεί η εκεχηρία. Και νομίζω ότι ο πρώτος που μπορεί να την παραβιάσει είναι ο Νετανιάχου.
1: Ο Νετανιάχου.
0: Έτσι, δεν είναι.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Γιατί
1: αλλά
0: ένα από αυτά που δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον, δεν τα ξέρουμε νομίζω, είναι πώς ακριβώς έχει διατυπωθεί η συμφωνία για εκεχηρία στο Λίβανο, δεδομένου ότι στο Λίβανο δρά το Ισραήλ, το οποίο δεν μετέχει αυτής της συμφωνίας.
1: Εδώ πέρα υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα για το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι αυτό που ξεκίνησε τον πόλεμο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Ισραήλ ήταν αυτό που αν δεν πούμε παρέσυρε, πάντως επηρέασε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ όμως είναι αυτό το οποίο δεν έχει λόγο στην τελική απόφαση. Θυμάστε, το έχουμε κουβεντιάσει πολύ καιρό πίσω, ότι αυτή ήταν μια παραδοξότητα. Αυτός που ξεκινάει τον πόλεμο να μην είναι αυτός που θα λήξει τον πόλεμο. Τουλάχιστον θα στηρίξει τη λήξη του πολέμου. Και έτσι συμβαίνει. Δεν πιστεύω ότι ο Νετανιάχου, ο οποίος, θα πω για πολλωστή φορά, έχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι πολιτικά έχει μάθει να επιβιώνει τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι όχι μόνο με τα τελευταία 25, στην ιστορία του Ισραήλ, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός. Και επειδή το Ισραήλ έχει ένα πολιτικό σύστημα όπου οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι επιταγή συνταγματική, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν θα απέκλει, ακόμα και αν χάσει τις εκλογές, που είναι το πιθανότερο σενάριο με βάση τις δημοσκοπήσεις, να βρει έναν τρόπο και να κυβερνήσει. Τίποτα δεν αποκλείεται. Όμως αυτή τη στιγμή, ο Νετανιάχου, ο οποίος είχε υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη, και ολοκληρωτική νίκη δεν σημαίνει να είναι το Ιράν με την υφιστάμενη ηγεσία του, να υπάρχει μια συζήτηση που τοποθετείται στο χρόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα, να μην υπάρχει καμία ανοίξη, σύμφωνα, ξαναλέω, με τις διαρροές, στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, και το Ιράν να έχει ουσιαστικά ανασυνταχθεί, για να μην πάει να γεννηθεί από τις τάχτες του, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι του στενού του Ορμούς, που νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα ανοίξει το στενό του Ορμούς, και το ελπίζουμε δηλαδή, αλλά θα υπάρχει ένα νέο στάτους σε σχέση με το Ορμούς, κατά τα ψέματα, από εδώ και πέρα. Άρα όλο αυτό δεν περιγράφει ακριβώς μια ολοκληρωτική νίκη για το Ισραήλ. Επομένως, ο Νετανιάχου θα πρέπει από τη μία, πιεζόμενος εσωτερικά, να αποδείξει ότι η συμφωνία αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ. Από την άλλη, γνωρίζει ότι αν θίξει τη συμφωνία, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Γάζας, όπου βέβαια η συμφωνία ήταν πολύ καλύτερη και εξυπηρετούσε τις σκοπιμότητες του Ισραήλ, αν θίξει τη συμφωνία αυτή, μπορεί να τα βάλει με τον Τραμπ. Και ο Τραμπ δεν είναι ένας κανονικός πρόεδρος. Ένας κανονικός Αμερικανός πρόεδρος ενδεχομένως να μην είχε επιτεθεί στο Ιράν. Δεν το έκανε κανένας από τους προκατόχους. Ο Τραμπ το έκανε. Αλλά ένας κανονικός πρόεδρος επίσης μπορεί να μην είχε καλή προσωπική σχέση με τον Νετανιάχου, ούτε ο Ομπάμα είχε, ούτε ο Μπάιντεν, αλλά τον ανεχόντουσαν γιατί η σχέση του Ισραήλ και των ΗΠΑ είναι σφυριλατημένη μέσα στις δεκαετίες, και γιατί υπάρχει ένα φιλοεβραϊκό, φιλοϊσραηλινό, ούτε καν αμερικανοεβραϊκό λόμπι μέσα στις ΗΠΑ. Ας πούμε, οι Ευαγγελικοί, που είναι στο στενό πυρήνα των ψηφοφόρων του Τραμπ, στηρίζουν στην πλειονότητά τους αναφαντών το Ισραήλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και οι εσωτερικές ισορροπίες τέτοιες, και η επιδραστικότητα αυτού του λόμπι στις ΗΠΑ, που ο Τραμπ προφανώς τον συνυπολογίζει και ενώπιον των ενδιάμεσων. Όμως ο Νετανιάχου έχει απέναντί του ένα πρόεδρο, που μπορεί να είναι φίλος του, μπορεί και να μην είναι, που τον θεωρεί τον Νετανιάχου αναλώσιμο. Και θα ξαναπώ, Παύλο, ας το κρατήσουμε αυτό, ότι η προτροπή του Τραμπ με έναν τρόπο εντελώς χυδαίο στον πρόεδρο Χέρτσοκ, που είναι ο πρόεδρος του Ισραήλ, να δώσει χάρη στον Νετανιάχου, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι με τη λογική «δώσ' του χάρη γιατί εγώ τον θέλω αιώνιο πρωθυπουργό», αλλά είναι περισσότερο με τη λογική «δώσ' του χάρη, μήπως και αν τελικά μπορούμε να τον ξεφορτωθούμε, τον ξεφορτωθούμε». Δηλαδή, μην έχουμε το βαρύδι Νετανιάχου, ο οποίος προφανώς, αν δεν έχει λάβει προεδρική χάρη, θα δίνει έναν μην υπερπάντων αγώνα για τον ίδιο, για να μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία με νύχια και με δόντια.
0: Μάλιστα. Τώρα, τα επόμενα, τα νεότερα θα είναι από το ταξίδι του Τραμπ στην Ευρώπη, την συνάντησή του με τους υπόλοιπους του G7, των 7 μεγάλων χωρών του κόσμου. Φαντάζομαι θα έχουμε ειδήσεις από εκεί. Και φυσικά η υπογραφή της ίδιας συμφωνίας την Παρασκευή. Οπότε θα μάθουμε και το ακριβές της κείμενο. Συνεπώς, μερικές από τις απορίες μας, φαντάζομαι όχι όλες, θα λυθούν. Κωνσταντίνε, άρα θα πρέπει, βάλε στο πρόγραμμα ότι θα πρέπει να μιλάμε τακτικά αυτή τη εβδομάδα. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά.
2: Thank you, and now we'd like to try and do something made famous by two of England's great composers, the Beatles.

Μια ζωντανή ηχογράφηση Έλα Φιτζέραλντ τραγουδάει Beatles Can't Buy Me Love. Η Έλα Φιτζέραλντ έφυγε από τη ζωή, ξαναλέω, σαν σήμερα πριν 30 στρογγυλά χρόνια. Και με αυτήν την μουσική υπόκρουση του ημερολογίου γύρει στην τελευταία του σελίδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Να είστε καλά. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφή, ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της σύνοδου κορυφής, ο Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο. Κατανόησης. Σε νέα αναρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται το θέμα να συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσιεύματα και αναφορές που κάνουν λόγο για πληρωμές των ΗΠΑ προς το Ιράν ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνοντας λόγο για fake news και αποδίδοντας τη διάδοσή τους στους δημοκρατικούς. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμα και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούς. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ εν ώψη συνάντησης εργασίας της G7 το πρωί αφιερωμένη στον πόλεμο αυτό. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Όπως έγινε γνωστό, θα διανυκτερεύσει στη Γαβά και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. στην αθλητική ενημέρωση παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά από 3 χρόνια από τελείο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Ισπανία-Πράσινο ακροτήρι 0-0 και Σαουδική-Αραβία-Ουρουγουάη 1-1. Αυτήν την ώρα αναμετρώνται Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: γίνεται, Νότι?
1: Βλέπω ότι οι εκλογές, λέει, θα γίνουν τον επόμενο χρόνο.
0: Βλέπω τις συγκεντρώσεις την ημέρα. Ναι,
1: βλέπω το Μητσοτάκη να πηγαίνει στη Ρόδο, τώρα θα τα λέει, θα περιοδεύσει όλη την Αττική. Το είδε να φυλάει παιδάκια. Τι είναι δυνατό να φυλάει παιδάκια και να γίνονται οι εκλογές στον
0: Ρόδο? Γεια, το λες φυλάει παιδάκια.
1: Φυλάει παιδάκια.
0: Για άμα σταματάει ένα παιδί, βγει ένα σέλφι με τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι, με το πήρε σαν αγκαλιά και το φίλησε κανονικά.
0: Αυτά είναι.
1: Περίεργο.
0: Γιατί ο Τσίπρας το απόγευμα πάει στην Κοκκινιά, τι θα κάνει?
1: Ο Τσίπρας φυλάει όλους.
0: Πώς το λένε, ο Ανδρουλάκης που ήταν πριν από λίγο στο Ήλιον.
1: Μα γι' αυτό λέω. Άρα μου φαίνεται περίεργο τώρα να λένε ότι δεν είμαστε προεκλογική περίοδο.
0: Θες να σου πω ότι σου τα έλεγα?
1: Όχι, εγώ
0: σου τα έλεγα εγώ.
1: Είναι φανερό ότι το έχει μέσα στο μυαλό του. Δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει ακόμα. Άρα το έχει μέσα στο μυαλό του.
0: Μα πώς θα αποφασίσει? Για να αποφασίσει πρέπει να φτάσουμε τέλη Αυγούστου να κάνει ένα ταμείο.
1: Να μην έχει καεί μισή Ελλάδα.
0: Να πάει καλά το καλοκαίρι, έτσι. Να μην έχουμε πυρκαγιές, να δουλέψει καλά ο τουρισμός, τα βαπόρια να πάνε και να έρθουν σωστά. Άμα όλα αυτά γίνουν εντάξει,
1: το βλέπουμε.
0: Θα τις μπουμπονίσει. Αλλά άμα στραβώσει κάτι, τέλειωσε ο πόλεμος.
1: Αυτό βασικό, είναι πολύ βασικό.
0: Βασικό.
1: Κάτσε να δούμε βέβαια να καταλήξει, αλλά είναι φανερό ότι ο Τραμπ θέλει πάει στη θυσία να τελειώσει τον πόλεμο. Δεν μου λες. 250 εκατομμύρια λέει είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας. 250 εκατομμύρια.
0: Ποιο λες τώρα?
1: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να μπαίνουν όλοι δωρεάν.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι έχουμε αρχίσει πάλι το διαγωνισμό. Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
1: Άλλο 30 και 35 που λέει ο.
0: Άμα αυτά γίνονται Ιούνιο. Φαντάσου να αρχίσει η επίσημη προεκλογική περίοδος, θα τάζουν πάλι λαγούς με πετραχίλια.
1: Θα μας χαρίσει τώρα, έμφυα, τα ξέρω. Αυτά πάμε το 12, δεν θυμάστε τα 12.
0: Θα καταργήσει τις πανελλαδικές, το είπε ήδη.
1: Καταργήσει τις πανελλαδικές, τι άλλο θέλεις?
0: Μπαίνουμε ελεύθερα.
1: Αν δεν έχεις γκόμενα θα σου βρίσκει, όλα θα τα κάνει.
0: Ναι. Καλά, να σου πω κάτι. Καλά είναι όλα αυτά, γιατί μέσα σε αυτή την παροχολογία αυτός που κυβερνά ξετινάζει το ταμείο, κάποιος κόσμος ωφελείται. Εμείς οι δύο δεν θα πάρουμε τίποτα, έτσι, να το ξέρεις. Ποτέ δεν έχουμε
1: μου
0: πάρει.
1: Κάνει όμως εντύπωση.
0: Αλλά
1: κόσμος,
0: κάποιοι άλλοι κάποιοι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από εμάς.
1: Κάποιοι το πιστεύουν. Σου θυμίζω ότι αυτά τα έλεγε το 12, όταν βρισκόμασταν δύο χρόνια ήδη στο μνημόνιο και έλεγε θα αυξήσω τις συντάξεις, θα καταργήσω τη φορολογία στα σπίτια, θα. Και πήρε και βγήκε η κυβέρνηση. Mm. Και τώρα κάνει πάλι το ίδιο. Mm. Πάλι 250 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, γιατί ο Έλληνας.
1: Όσα λεφτά σχεδόν.
0: Να ακούσει αυτό που του αρέσει. Και εγώ, άμα σου πω ότι ομόρφη είναι, θα το πιστέψεις. Μην γελάς. Αν δεν το πιστέψεις εσύ, οι περισσότεροι εδώ, άμα τους πω ότι ομόρφη είναι, ότι ντύνεσαι καλύτερα, ότι βλέπω κάτι καλό θα σου συμβεί, θα το πιστέψεις. Άμα σου πω ότι είδα ένα όνειρο και δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, θα πεις άσε το διάλογο κατσικοπόδαρε.
1: Άλλο το όνειρο και άλλο όταν συνθεωρείς
0: ότι για όνειρο
1: όμορφη. Εδώ σου λέει αυτός ότι 250 εκατομμύρια θα στα δώσω για πλάκα. 200, το να μην μπαίνει κανένα στο λεωφορείο, να μπαίνει τσάμπα, θα στοιχίσει 250 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια στο Μητσοτάκη, σε όλους τους συνταξιούχους, ένα 500 στον καθένα. Καταλαβαίνεις πόσο υψηλό κόστος έχει αυτό το πράγμα. Και όλος το λέει, το πετάει.
0: Και λίγα έχεις δει ακόμα. Κάτσε να δεις σε λίγο. Πάμε όμως να δούμε πρώτα-πρώτα την είδηση της ημέρας, που δεν είναι καμιά άλλη από αυτή την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που φαίνεται ότι θα υπογραφεί και επισήμως την Παρασκευή. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν πάμε στα διεθνή, επειδή είχαμε μια κουβέντα εδώ με τον Νότι, εσείς προετοιμάζεστε για την προεκλογική σας εκστρατεία από τώρα ή πιστεύετε ότι έχετε τον χρόνο να οργανωθείτε από το φθινόπωρο?
3: Ειλικρινά προετοιμάζομαι 6 μήνες μετά τις προηγούμενες εκλογές, άρχισε η προετοιμασία. Θεωρώ όμως ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη.
0: Πραγματικά το πιστεύετε?
3: Το πιστεύω πραγματικά.
0: Το λέει ο Πρωθυπουργός.
3: Όχι, όχι, το πιστεύω, το πιστεύω. Είναι το στυλ του. Θεωρώ ότι αφήνει το περιθώριο να μπορεί να κάνει εκλογές πιο πριν, αλλά δεν είναι στο στυλ του. Όπως και στους ανασχηματισμούς. Δηλαδή στους ανασχηματισμούς ο Πρωθυπουργός δεν είναι της λογικής Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε, που άλλαζε τα πάντα στον ανασχηματισμό, τον έστελνε κάποιον. Την αναδόμηση, όπως την έλεγε, τον έστελνε κάποιον από το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, τον Υπουργό Οικονομικών, τον έκανε υπουργό εξωτερικών και ούτω καθεξής, τον υπουργό πολιτισμού κτλ. Δεν είναι αυτής της λογικής. Είναι να καλύπτουμε τα προβλήματα. Δεν είναι υπέρ της ευρείας λογικής αναστατισμών, δεν είναι υπέρ της πρόορης διεξαγωγής των εκλογών.
0: Ωραία.
1: Βέβαια το έκανε ο κ. Μητσοτάκης, το έκανε. Πώς τα λέγαμε, εκείνο που του άλλαξε όλου ένα Υπουργείο για να μην μπει ο Δένδια στο, να μείνει στο Υπουργείο, στο προηγούμενο Υπουργείο που ήταν.
3: Αναφέρομαι σε ευρύς ανασχηματισμούς. Αναφέρομαι σε ευρύς ανασχηματισμούς όπου αλλάζουν όλα τα μέλη μιας κυβερνήσεως.
1: Ναι.
3: Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Ο βασικός κορμός των υπουργών είναι ο ίδιος.
1: Ναι,
3: από το 2019.
0: Άστε, ωραία. Το κρατάμε και βλέπουμε, δεν έχει νόημα να το συζητάμε.
3: Ακριβώς.
0: Τώρα, πάμε σε αυτή τη συμφωνία που ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Θέλω να μας πείτε καταρχάς αν έτσι όπως περιγράφετε εσείς τη βρίσκετε βιώσιμη ή αν είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, μια βιαστική συμφωνία για να πει ο Τραμπ τέλειωσε τον πόλεμο, η οποία κινδυνεύει να ανατραπεί τους επόμενους εβδομάδες ή μήνες.
3: Καταρχάς είναι μια συμφωνία για 60 ημέρες διαχειρίας. Δεν είναι μια οριστική συμφωνία.
0: Ναι.
3: Υποτίθεται ότι μετά τις 60 μέρες θα έχουν καταλήξει μια οριστική συμφωνία για μια σειρά από θέματα, τα πιο κρίσιμα εκ των οποίων δείχνουν να είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τι θα γίνει με το μισό τόνο περίπου υλικού που έχουν απεμπλουτίσει, έχουν εμπλουτίσει με ουράνιο, που θα πάει, και επίσης τι θα γίνει με τα χρήματα που περιμένει το Ιράν να αποδεσμευτούν από δεσμευμένους του λογαριασμού στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Αυτό που συμβαίνει τώρα μοιάζει επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς. Και προκύπτει βεβαίως το ερώτημα, εάν είναι να γυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς.
1: Γιατί κάναμε τον πόλεμο.
3: Γιατί κάναμε τον πόλεμο, ναι.
1: Σωστό.
3: Εν τω μεταξύ, παίζονται και διάφορα παιχνίδια γοήτρου. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό αστείο παράδειγμα, αλλά αληθινό. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τα γενέθλιά του. Το Ιράν δεν ανακοίνωσε την συμφωνία παρά μόνο αφού πέρασε η 12η το βράδυ για το Ιράν, ούτως ώστε να μην θεωρηθεί ότι ήταν δώρο στα γενέθλια του Αμερικανού Πρόεδρου. Στην Αμερική όμως, λόγω της διαφοράς της ώρας, ήταν απόγευμα, οπότε ο Αμερικανός Πρόεδρος βγήκε και είπε ευχαριστώ για το δώρο των γενεθλίων.
1: Ωραία. Πάντως, πραγματικά, άμα κάποιος το δει λίγο αυτή τη συμφωνία, αντιλαμβάνεται ότι αυτοί οι οποίοι χάνουν κυρίως είναι οι Αμερικάνοι. Ξοδέψανε κάποια δεκάδες δισεκατομμύρια σε αυτόν τον πόλεμο. Χάσανε και ανθρώπους.
0: Έκανε άνω κάτω την οικονομία του πλανήτη.
1: Έχουν τεράστιο θέμα οικονομικό για τους ίδιους και για την δικιά τους οικονομία. Τα σπάσανε με όλες τις χώρες εκεί, τους φίλους, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία κτλ. Οι οποίες δεν θέλουν να τους βλέπουν. Έτσι δεν είναι.
3: Είναι ακριβώς όπως τα περιγράφω.
1: Άρα, γιατί έγινε όλο αυτό?
3: Ναι, αυτό είναι το λογικό ερώτημα. Το είδα σήμερα και στον αμερικανικό τύπο να αναφέρεται. Δηλαδή, τι κέρδος είχαμε από όλη αυτή την ιστορία? Γιατί
0: τι απώλειες
3: είχαμε ήταν πάρα πολλές.
0: Να βεβαιωθούμε ότι αυτή η εκεχηρία είναι η έναρξη για να κλείσει αυτό το μέτωπο. Γιατί τώρα είδατε τι έγινε. Μια μέρα πριν χτύπησαν οι Ισραηλινοί τη Βηρυτό, τσαντίστηκε ο Τραμπ, τα έβαλε με τον Νετανιάχου. Επειδή μέσα σε αυτή την εξίσωση παίζει και ο παράγοντας Νετανιάχου, δεν ξέρω μήπως και μεθαύριο γίνει πάλι κάτι ή προκαλέσει μια πλευρά το Ισραήλ, μια οποιαδήποτε πλευρά, και δημιουργήσει μια ανάπλεξη και την αχτούν όλα στον αέρα. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι σταθερή η συμφωνία.
3: Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Εμένα με προβληματίζει ο χρόνος που θα υπογραφεί η συμφωνία. Δηλαδή είναι πάρα πολλές ημέρες. Στη διάρκεια αυτών των πολλών ημερών, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μην προχωρήσει η συμφωνία έχουν τη δυνατότητα να την άκουν στον αέρα.
0: Ναι.
3: Τη συμφωνία δεν τη θέλει το Ισραήλ. Σαφώς, ο Ισραηλινός τύπος, από ό,τι έβλεπα σήμερα το πρωί, έλεγε ότι είναι μια κακή συμφωνία. Τη συμφωνία δεν τη θέλουν οι σκληροπυρηνικοί από κάθε πλευρά. Στο Ιράν γίνονται ήδη διαδηλώσεις. Η Χεσμολά δεν είναι πολύ ευχαριστημένη από τη συμφωνία κτλ. Υπάρχει το περιθώριο τις επόμενες τέσσερις μέρες να τυναχθεί η συμφωνία στον αέρα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και είναι λάθος, πιστεύω, που το κάνανε, αργούν τόσο πολύ να υπογράψουν συμφωνία.
1: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα υπάρχει κι άλλο ένα αγκάθι από ό,τι κατάλαβα, διότι δεν έχουμε δει το κείμενο της συμφωνίας. Υπάρχει άλλο ένα αγκάθι που διαφωνούν Αμερική και Ιράν. Το Ιράν λέει ότι θα αποδεσμευτούν τα κεφάλαια από την πρώτη μέρα εφαρμογής συμφωνίας. Η Αμερική λέει ότι τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν θα τεθούν στη διάθεσή του μόνο άμα καταλήξουμε σε συμφωνία για τα πυρηνικά και για όλα αυτά. Οπότε μπορεί να έχουμε και προβλήματα στη συνέχεια, διότι μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι και θέμα γοήτρου από ένα σημείο και μετά.
1: Μα και η συμφωνία για τα πυρηνικά τώρα, το πολύ πολύ να είναι ίδια με τη συμφωνία που έγινε το 2015, την οποία αποχώρησε ο κύριος Τραμπ. Αν θυμάστε,
3: αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τον Τραμπ, διότι εάν η συμφωνία στην οποία καταλήξουν είναι ίδια με αυτή του Ομπάμα του 2015, τότε το ερωτηματικό θα είναι διπλό. Έκανες, γιατί αποχώρησες από την προηγούμενη συμφωνία και γιατί έκανες αυτόν τον πόλεμο για να καταλήξει μια συμφωνία που ήδη είχαμε. Επιπλέον η προηγούμενη συμφωνία τη διαπραγματεύονταν 2 χρόνια οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς. Ο χρόνος των 60 ημερών δεν είμαι σίγουρος ότι διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να κρατήσουμε τώρα την ανάσα μας έως να έρθει η Παρασκευή.
3: Ένα αυτό, και μετά να κρατήσουμε την ανάσα μας για τις επόμενες 60 μέρες ότι δεν θα υπάρξουν διάφοροι στόχοι για να την αφήσει στον αέρα συμφωνία, γιατί προσέξτε τι γίνεται. Ο Ιράν αυτή τη στιγμή, ενώ ποιος ήταν 4 στόχοι, είχε 4 στόχους είχε όλη αυτή η ιστορία. Ένα, να σταματήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού του Ιράν. 2, να δούμε τι θα κάνουμε με τα 500 κιλά το εμπλουτισμένο ουράνιο. 3, να πάψει να ενισχύει οργανώσεις τύπου Χεσμπολάχ ανά τον κόσμο. 4, να σταματήσει το βαλιστικό πρόγραμμα των πυράβλων. Το 4 δεν το ακούσαμε καθόλου. Για το 3, να σταματήσει το Ιράν να χρηματοδοτεί τη Χεσμπολάχ. Εδώ πέρα το Ιράν, ηττημένο στρατιωτικά, εμφανίζεται να περιλαμβάνει στην εκεχηρία όλη τη Μέση Ανατολή. Άρα εμφανίζεται ως προστάτης και της Χεσμπολάχ, αυτό το οποίο θέλαμε να σταματήσουμε. Και για τα 2 πρώτα, για το τι γίνεται με το πρόγραμμα εμπλουτισμού και για το ήδη υπάρχον ουράνιο, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα δεν είναι καλή η συμφωνία. Αντιθέτως, εάν επιβεβαιωθεί η άποψη των Ιρανών ότι αποδεσμεύονται κάποια κεφάλαια και τα παίρνουν αυτομάτως τώρα, θα λέγαμε ότι η συμφωνία είναι υπέρ του Ιράν σε αυτή τη φάση. Παρότι είναι στρατιωτικά ηττημένη.
1: Εντάξει, κατάφεραν, είχαν κάποιους ανθρώπους εκεί στο Ιράν οι οποίοι ήταν λογικοί. Με όλη αυτή την ιστορία φύγαν αυτοί από τη μέση και τώρα είναι διάφοροι σκληροπυρηνικοί εκεί.
3: Είναι ο κανόνας των επαναστάσεων και τέτοιων βίαιων κινήσεων από τη Γαλλική Επανάσταση. Το πάνω χέρι σε τέτοιες ανώμαλες περιόδους παίρνουν κατά κανόνα οι σκληροπυρηνικοί, γιατί είναι η πιο σφιχτή ομάδα και η πιο ακραία ομάδα. Αυτή τη στιγμή κανένα, σας θυμίζω, πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Λέγανε ότι θα υπάρξει ανατροπή του καθεστώτος. Τώρα κανένας δεν μιλάει για ανατροπή του καθεστώτος.
1: Mm-hmm.
3: Ξεχαστεί αυτό. Πάρα πολλοί Ιρανοί, οι οποίοι είχαν βγει στους δρόμους, οι οποίοι πίστευαν ότι θα έπεφτε το καθεστώς, αυτή τη στιγμή έχουν το ίδιο συνέστημα που είχαν οι κάτοικοι της Βαγδάτης όταν εξεγέρθησαν κατά του Σαντάμ το 2001, πότε ήτανε, που τους είχαν αφήσει οι Αμερικανοί να εννοηθεί ότι θα τους βοηθήσουν και βγήκαν στα στρατεύματα του Σαντάμ Χουσέιν και τους κατέσπαξαν.
0: Μάλιστα. Κύριε Συρίδα, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Θα δούμε.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρειαστεί να τα ξαναπούμε μέσα στην εβδομάδα.
3: Μετά χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τόνισε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρι μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε την 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστίδη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Τώρα, αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, τι σας έχει πιάσει όλα τα κόμματα και βάζετε τρεις συγκεντρώσεις την ημέρα?
2: Εντάξει, δεν τον πιστεύει κανένας τον κύριο Μητσοτάκη τώρα, κύριε Χιώτη, να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν το πιστεύουμε, άλλαξε γραμματέα.
0: Έτσι πάντως και το πάει όλη τον Απρίλιο, θα καείτε στο ζέσταμα όλοι σας.
2: Εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι καλύτεροι στον κύριο Μητσοτάκη. Είμαστε στο τρέξιμο πολλά χρόνια και όπως ξέρετε ο δικός μας δρόμος είναι και ανηφορικός και δύσκολος και με εμπόδια. Θα έλεγα ότι είναι σαν το στίπλ που έχει και λιμνούλες, πέφτει καμιά
0: φορά.
2: Καλά
0: είναι να είναι ανηφορικός, γιατί όσο περπατάς ανεβαίνει.
2: Βέβαια.
0: Τώρα είναι κατηφορικός.

0: δύσκολες επιλογές και το πλήρωσε αυτό πολύ ακριβά, αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδήγησε να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις. Θυμίζω τι χαμό είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια το 23, όταν μιλήσαμε προεκλογικά για αύξηση φόρων, προσέξτε, όχι για παροχές, για αύξηση συγκεκριμένων φόρων, σε αυτούς που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να φορολογηθούν. Επομένως, 3 χρόνια μετά, γνωρίζουμε πολύ καλά τι θέλουμε να κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, για να λήξω και αυτή τη συζήτηση όπως πρέπει να τη λήξω, να πω ότι έχουμε δεσμευτεί όλοι μας ότι θα πάμε στο ελεγκτικό συνέδριο και θα μετρήσουμε τα προεκλογικά μας προγράμματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα,
1: δεν κατάλαβα. Το 13ο μισθό εξακολουθείτε να τον υποστηρίζετε ως εξαγγελία, γιατί είναι ένας έτους η εξαγγελία σας.
0: Φυσικά δεν είναι αυτό, είναι κάτι το οποίο το έχουμε κοστολογήσει, το έχει κοστολογήσει ο κύριος Πετραλιάς, ο αρμόδιος υφυπουργός από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όχι στα 4. Είναι στα 700 εκατομμύρια με τη μόχλευση την οποία έχει. Δεν είναι 13η, 14η σύνταξη, 13ο, 14ο μισθός είναι στα 4,5 δισεκατομμύρια και εμείς αυτό δεν το έχουμε πει ποτέ. Εμείς έχουμε αναφερθεί στο 13ο μισθό και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε διότι αντιλαμβανόμαστε δύο πράγματα.
1: Άμα και, σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα, αν ο 13ος και ο 14ος σε μισθός και συντάξεις είναι 4,5 δις, ο 13ος είναι 2,2.
2: 1,2
0: είναι το 1/4 που δεν είναι και ακριβές γιατί είναι άλλα τα κόστη όπως καταλαβαίνετε στο
1: δημόσιο. Εγώ διαβάζω μια ανάρτηση του κυρίου Σκέρτσου σήμερα που λέει ότι εξηγεί για να μην κουράζω τους ακροατές μας ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 4 δις.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ κύριε Χιώτη και θέλω να το συμφωνήσουμε και να το συνεννοηθούμε. Μόλις τελειώσει η συζήτησή μας,
1: ναι,
0: θα σας στείλω αυτά τα οποία έχει πει ο κυβερνητικός υπεύθυνος που λέγεται κύριος Πετραλιάς στον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Όταν έγινε ανάλογη συζήτηση στην Βουλή
1: για το 13ο μισθό.
0: Επομένως, τώρα, να μας λέει, αυτό το οποίο λέει, δεν το έχω δει αυτό που λέει ο κύριος Σκέρτσος, προς Θεώ, αν στην ανάρτηση ο κύριος Σκέρτσος λέει ότι ο 13ος μισθός μόνο κοστίζει 4 δισεκατομμύρια, μιλάμε ότι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη
1: μπροστά του. Κρατώ μια επιφύλαξη, μπορεί να είναι 13ος και 14ος μαζί.
0: Πάντως το σημαντικό είναι να δούμε τι κρύβεται πίσω από κάθε πρόταση. Και εγώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει ουσία στην οποία εμείς δείχνουμε και από πού παίρνουμε χρήματα και πού θέλουμε να τα πάμε, αλλά υπάρχει και ένας συμβολισμός, μια συγκεκριμένη αντίληψη.
1: Θα σας οποία... να διακόψω, σας ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Σπυρόπουλος το πρωί στην τηλεόραση δεν είπε αυτό, είπε θα το πάρουμε από τα υπερπλεονάσματα. Αποσιωπώντας το γεγονός ότι από το υπερπλεόνασμα που παράγει η χώρα μόνο ένα ποσοστό της επιτρέπεται να δαπανίσει για παροχές στους πολίτες. Άρα, αν ξεπεραστεί αυτό το ποσοστό, αυτό το λέει και κάθε χρόνο η κυβέρνηση, το υπόλοιπο είναι ακοστολόγητο.
0: Κύριε Χιώτη, ακούστε. Εγώ δεν θέλω να μπω σε συζήτηση γιατί δεν έχω δει τι έχει πει το πρωί ο κύριος Σπυρόπουλος πριν από λίγο ο κύριος Κέρτσος. Θέλω να πω τη θέση του ΠΑΣΟΚ έτσι ακριβώς όπως διατυπώνεται, διότι είναι κάτι το οποίο έχει διακηρύξει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστή θέση και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί κτήμα και του δημόσιου χώρου. Άρα, εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση για την επαναφορά του 13ου μισθού. Αυτό είναι κάτι το οποίο το υπερασπιζόμαστε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι η αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων έχει πέσει στα τάρταρα και έχουμε τεράστια ζητήματα τα οποία τα καταλαβαίνουμε όλοι από τους δασκάλους και τους γιατρούς οι οποίοι πηγαίνουν στα νησιά, τους νοσηλευτές, αλλά και κάθε δημόσιο υπάλληλο κρατικό λειτουργό. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης πρέπει να το δούμε μέσω μακροπρόθεσμα, ότι το ελληνικό δημόσιο γερνάει. Οι υπάλληλοι του ελληνικού δημοσίου είναι όλο και μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγικότητα της χώρας. Πράγμα το οποίο αποτυπώνεται σε αρμόδιους ελέγχους που έχουν γίνει και μετρήσεις ότι έχουμε χάσει τουλάχιστον 10 μονάδες στην παραγωγικότητα του ελληνικού δημοσίου. Άρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε ανθρώπους να μπουν και να παραμείνουν, γιατί είτε έχουμε burnout, είτε έχουμε σιωπηλή παρέτηση ενώς υποτίθεται ότι δουλεύουν. Αυτά τα δύο θέματα μας απασχολούν για το ελληνικό δημόσιο και νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν όλους έξω και πέρα από μια συζήτηση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω εύκολα ότι καλά κάνει η κυβέρνηση και μας ρωτά εμάς για τα 35 εκατομμύρια ευρώ, είναι δικαίωμά της και πρέπει να απαντήσουμε, αλλά καλά κάνουμε και εμείς και λέμε ότι έχει δώσει σε συμβουλευτικές εταιρείες μόνο το 2025 585 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, θέλω να καταλάβουμε ότι αν εμείς κάναμε το ίδιο πράγμα, είχαμε

0: κρατήσει τα χρήματα αυτά, για 10 χρόνια θα έκαναν βόλτες και θα πήγαιναν στη δουλειά τους και θα γυρνούσαν.
1: 85 εκατομμύρια σε ένα χρόνο.
0: Σε ένα χρόνο.
2: Για συμβουλευτικές.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε.
0: Και αυτό επίσης είναι στοιχείο το οποίο θα σας το δώσω. Και
2: πώς δικαιολογεί 600 εκατομμύρια συμβουλευτικές
0: θα ρωτήσετε, κοιτάξτε, εγώ δεν αρνούμε το ρόλο της συμβολή όλων των εταιριών αυτών, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν κάποια κυβέρνηση το 2019 ή το 2012 έδινε το 1/20 των χρημάτων και ξαφνικά αυτό πολλαπλασιάζεται, είναι κάτι το οποίο θέλει και μια πολιτική αντιμετώπιση.
2: Ασφαλώς.
0: Άρα, εγώ σας μεταφέρω νούμερα, 1,5 δις είναι συνολικά τα λεφτά τα οποία έχουν δοθεί στις συμβουλευτικές εταιρείες. Είναι χρήματα τα οποία είναι χρήματα τα οποία έχουν γίνει από έρευνες.
1: 1,5 δις στην επταετία. Όχι, το ρωτάω για να αποσαφινιστεί, γιατί αυτά τα νούμερα που λέτε είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Φυσικά και θα τη ρωτήσω.
0: Κύριε Χιώτη, εγώ δεσμεύομαι, μόλις κλείσουμε την εκπομπή, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και τώρα.
1: Όχι,
0: αλλά καταλαβαίνετε
1: ότι είναι
0: παντόκιμο. Αλλά θα στείλω, ναι. Μόλις τελειώσουμε, διότι είναι νούμερα τα οποία κρύβουν από πίσω χρήματα πολλά του ελληνικού λαού, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που πάνε και τι αποτέλεσμα έχουν. Γιατί εκτός αυτού θέλω να σου πω κάτι ακόμα. Ότι εμείς έχουμε καταθέσει μια επίκαιρη ερώτηση, ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα, για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και στα χρήματα αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται ότι 1/3 περίπου έργα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα γίνει, ενώ σε πρώτο επίπεδο είχε συμφωνηθεί ότι θα γίνει. Εξαιτίας καθυστερήσεων, προβλημάτων κλπ. Πίσω από όλα αυτά.
2: Μα θα τα χάσουν τα λεφτά αυτά. Αν δεν το κάνουν τα έργα, θα τα χάσουν.
0: Μπορεί να. Βέβαια. Θα χαθούν τα λεφτά, αυτό λέμε. Ότι θα χαθούν τα λεφτά.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, πώς το βλέπετε αυτό? Με το που βγήκε ο Τσίπρας, είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
0: Εντάξει, το έχουμε ξανά αντιμετωπίσει αυτό και παλιότερα. Το ΠΑΣΟΚ συνηθίζεται με αλφαγιώτα να υποτιμάται στη δημόσια σφαίρα και να αδικείται κατά την άποψή μου. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες κάποιοι μας αποκαλούσαν ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και την έβγαζαν με 14% δεύτερο κόμμα. Θυμίζω ότι μας έχουν ρίξει στο παρελθόν και κάτω από δυνητικές ψήφους. Πράγμα το οποίο είναι εντελώς αντιεπιστημονικό. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας πω ότι για εμάς η συζήτηση δεν είναι για το ποιος θα είναι δεύτερος, κύριε Παπαδόπουλε. Και επομένως οφείλω να πω ότι εδώ αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο για το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για ένα διαφορετικό κράτος, για ένα διαφορετικό, μια διαφορετική οικονομία που είναι πιο παραγωγική, πιο αποτελεσματική και που μας δημιουργεί σύγκληση με την Ευρώπη. Εδώ τώρα έχουμε το φαινόμενο στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εύκολα συγκρίνεται με τον κύριο Τσίπρα. Είναι αυτό το δίδυμο της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Μία οικονομία και μία κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Και τώρα ακόμα ακούω ανθρώπους να συγκρούονται για το 2012 και το 2015. Μα υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θυμάται τι συνέβη σε εκείνη την περίοδο ή μπορεί να ξεχάσει τα αποτελέσματα της οικονομίας, το κλείσιμο των τραπεζών, τον νόμο Κατρούγκαλου και μια σειρά ακόμα ζητημάτων? Αυτά είναι πράγματα που αποτελούν πληγή στο κορμί κάθε Έλληνα ο οποίος τα βίωσε όλα αυτά. Όπως και πολλά ακόμα ενδεχομένως. Το βασικό ζήτημα είναι τι λες από εδώ και μπρος. Δηλαδή, η μάχη θα τη γυρίσουμε στο 2015. Θα πάμε για εκλογές το 26 ή το 27 και θα λέμε για αυτά τα οποία συνέβησαν το 2015, αντί να μιλάμε για το 35.
1: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Παρακαλώ θερμά να μας στείλετε αυτά τα στοιχεία.
2: Και
1: γιατί
2: θα
1: μπερδευτεί και εμείς τώρα με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλά, να είστε
2: γεια
0: καλά.
2: Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, πράγματι, μου έχουν στείλει συνάδελφοι ότι ο κύριος Πετραλιάς λέει ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 1,5 με 2 δις. Ο κύριος Κέρτσος, το ξανακοίταξα, λέει ότι κοστίζει 4 δις. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι κοστίζει 700 εκατομμύρια. Πέστε μου τώρα εμείς τι Λέξε, πρέπει να πιστέψουμε.
2: Λογικό είναι να ακούμε τον Πετραλιά. Υποτίθεται πως είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει, έχει το ταμείο.
1: Καλά, και ο κύριος
2: Αλλά Κέρτσος, πώς θα τον πω από 1,2 να πηγαίνει στα 4.
1: Το αναλύει αναλυτικά τώρα, δεν σου λέω. Είναι μια ολόκληρη ανάρτηση. Την ξανακοίταξα όσο μιλούσε ο κύριος Χριστίδης, μήπως έκανα κάποιο λάθος. Γι' αυτό λέω, εγώ έχω μπερδευτεί.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία. Μα αυτό νόμιζα το είχαν ψηφίσει. Να υπάρχει μια υπηρεσία της Βουλής, η οποία θα βγάζει.
1: Χρειάζεται η Βουλή. Υπάρχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που έχει όλα αυτά τα νούμερα.
2: Μα ο Πετραλιάς δεν είναι εκεί.
1: Ναι, είναι πολιτικός προϊστάμενος. Υπάρχει και διευθυντής.
2: Μάλιστα.
1: Θα τα δούμε. Μπας και βγάλουμε άκρη. Να ξέρουμε τι κοστίζει. Εγώ λέω ότι και το 1,5 δις, αν είναι, είναι πάρα πολύ. Γιατί αν είναι 1,5 δις, εξαντλείς όλο το υπερπλοένασμα ενός έτους. Δεν θα δώσεις πουθενά αλλού. Αλλά άλλο 1,5 δις και άλλο 700 εκατομμύρια. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν είναι.
2: Και είναι το διπλάσιο. Και άλλο 4.
1: Φυσικά.
2: 4 είναι απολύτως απογορευτικό.
1: Εννοείται.
2: Κάνα μάτς είδες στο Μουντιάλ.
1: Πριν πάμε στα μάτς, φυσικά και είδα. Εγώ βλέπω εσύ. Όχι μόνο. Είδα και μπάσκετ.
2: Μ' άρεσε να βλέπω εκεί Βραζιλία, Μαρόκο.
1: Κοιμήθηκε.
2: Κάποια ο ύπνο.
1: Ήταν και μία ώρα το βράδυ.
2: Ναι.
1: Δεν είδε το Ολλανδία, Ιαπωνία.
2: Δεν το είδα.
1: Ήταν πιο νωρίς. Αλλά το φοβερό είναι ότι όχι μόνο οι Ιάπωνες ισοφάρισαν τους Ολλανδούς. Μετά κάτσανε και μαζέψανε πάλι όλα τα σκουπίδια από το γήπεδο, εσύ. Τι λαός είναι αυτός. Εγώ σου έχω πει, έχω απεριόριστο σεβασμό στους Ιάπωνες, αλλά με αυτά που κάνουν, πραγματικά τους βγάζεις το καπέλο. Έβλεπα τον τελικό στο μπάσκετ και όταν άδειασαν οι κερκίδες, ήταν σαν χωματερή το γήπεδο.
2: Μα είναι, έχει ένας φίλος μου ένα μπουτίκ χοτέλ στην, εκεί πάνω, στο Ζαγόρι. Mm. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε, βγαίνουν με τις μπότες τους και πάνε και περπατάνε μέσα στα χώματα και γυρίζουν με τις λάσπες. Και καθαρίζουν την μπότα με την άσπρη πετσέτα που έχει ο άλλος για να κάνεις μπάνιο.
1: Ναι.
2: Παίρνουν λοιπόν την μπότα και την κάνουν, την λουστράρουν και αφήνουν την πετσέτα σαν σφουγγαρόπνο, δεν καθαρίζει ποτέ.
1: Ναι.
2: Αυτοί είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω. Επίσης δεν είδες στο μπάσκετ τους τελικούς του NBA. Αυτόν τον Μπράνσον. Τώρα τι θα μου πεις, τώρα κινέζικα θα σου πω.
2: Μπράνσον, ξέρω έναν Μπράνσον, ξέρω
1: ναι,
2: εγώ.
1: Αλλά... Γι' αυτό σου λέω. Τώρα τι να σου πω. Αλλά θα σου το πω. Ήταν ένα παιδί το οποίο για χρόνια λέγανε ότι δεν κάνει για το NBA. Δεν τον επέλεξαν στα draft ποτέ, μόνο ως αναπληρωματικό. Λέγανε ότι ο σωματότυπός του είναι λάθος για μπάσκετ, ότι είναι κοντός, ότι δεν έχει την τεχνική κατάρτιση για να πρωταγωνιστήσει. Μπήκε στον τελικό του NBA και έβαλε 45 πόντους. Όλη η άλλη ομάδα των πρωταθλητών του NBA έβαλε 49.
2: Πήρε το αίμα του πίσω δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Και όταν τον πλησίασε η δημοσιογράφος να του μιλήσει, δεν έβγαινε η φωνή του από τη συγκίνηση. Ήτανε το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο του Σαββατοκύριακου, μαζί με τα δάκρυα του Λιούις Χάμιλτον που λέγανε ότι στα 41 ρε παππού δεν οδηγάμε Φόρμουλα 1, τράβα σπίτι
2: όχι,
1: να απολαύσεις τα εκατομμύρια σου και κέρδισε τον Grand Prix της Βαρκελόνης.
2: Ναι, αλλά πριν τον είδα με την Καρντάσιαν μαζί. Οπότε πότε δεν ξέρεις.
1: Αυτά δεν σε ανεβάζουν, αυτά σε κατεβάζουν.
2: Αυτά τα λες εσύ.
1: Συνήθως έτσι δουλεύει αυτό. Εγώ μόλις το άκουσα λέω πάει αυτός, ξόφλησε. Αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί και ανάποδα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε θερμά περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη, ο ναι, οποίος την Κυριακή επέστρεψε στο
2: και σπίτι του.
1: Με ευχόμαστε ολόψυχα γρήγορα να γυρίσει και στη δουλειά του, στα καθήκοντά του. Αυτό που πέρασε ο Γιώργος Μιλωνάκης είναι ένα δίδαγμα για όλους, ότι ακόμα κι αν σε βρει ένα τέτοιο βαρύ περιστατικό όπως το εγκεφαλικό, με τους σωστούς γιατρούς και τη σωστή αποκατάσταση μπορεί ο ασθενής να επανέλθει. Το λέω για όσους έχουν τέτοια περιστατικά στην οικογένειά τους, ότι να μην απελπίζονται, η σωστή θεραπεία κάνει θαύματα πια και ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης, ιδιωτικά δυστυχώς, αλλά συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ.
2: Εντάξει, είναι καλύτερο να μην φτάσουμε εκεί πάντως. Είναι η πρόληψη είναι το πάνω.
1: Καλά, αυτό δεν το συζητώ, αλλά αν συμβεί, γιατί είναι...
2: Και μην τρελαίνεστε, δηλαδή ξέρεις τώρα, κάθε μέρα περνάμε πολύ, εν πάση περιπτώσει, φοβερή πίεση. Αυτό πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Ωραία μας τα λες.
2: Ναι,
1: ωραία μας τα λες. Να μην έχεις άγχος, λέει ο γιατρός. Ναι, γιατρέ μου, ό,τι πεις. Έλα μια μέρα εδώ. Να τρελαθείς. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Σε νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται το θέμα να συζητηθεί και η παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε στο CNN ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει έκταση περίπου μια μισή σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρ μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ εν ώψη συνάντησης εργασίας της G7 το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο αυτό. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Παραμένει στη Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αττικής και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα των Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στην συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα η πρόοδος, εντιμότητα η διαφθορά. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική ενημέρωση παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Ισπανία-Πράσινο ακροτήρι 0-0 και Σαουδική-Αραβία-Ουρουγουάη 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Ιράν-Νέα Ζηλανδία 1-1 το σκορ στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026 στον Sky 100,3 στον συντονισμένη. 5 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Να συντονίσουμε και τα ορολόγια μας και είμαστε εδώ. Ακόμα ένα πρωινό στην πρώτη ζωντανή εκπομπή του ραδιοφώνου του Sky, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο για λογαριασμό όλων εσάς, των πολύ πολύ πρωινών ή των νυχτερινών, οι οποίοι ολοκληρώνετε τη βαρδιά σας και εδώ είμαστε που συναντιόμαστε, συνδεόμεθα και μας ακούτε και σας ακούμε και σας διαβάζουμε για την ακρίβεια, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, είτε μέσω των μηνυμάτων σας στην οθόνη του υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Στέλνετε δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας σχόλια. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, έτσι εσίως, 16ο πρωινό του 6ου μήνα του έτους, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στο Νέο Φάληρο και βέβαια σε όλο τον κόσμο όπου φτάνει το σήμα του Sky μέσω των συνεργαζόμενων διαφωνικών σταθμών στην ελληνική επικράτεια, αλλά και βέβαια μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο, στα πέρατα του κόσμου, σε όλες τις υπήρους, σε όλες τις θάλασσες, εκεί όπου πάντοτε συναντάμε και έναν Έλληνα και μας ακούει και στέλνει τη δική του καλημέρα. Να είστε καλά λοιπόν, καλές θάλασσες, καλά ταξίδια, καλή εργασία εδώ στους υπόλοιπους, τους πολύ πολύ πρωινούς, έτσι τώρα με την πρώτη γουλιά καφέ ή ήδη στο δρόμο και εσείς νυχτερινοί σιγά σιγά να μαζεύετε, να πάτε να ξεκουραστείτε. Καλημέρα λοιπόν από όλη την πρωινή ομάδα με τον Γιώργο Βραχνό. Αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, με τον Θανάση Καραγιάννη στην προσωπική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Βαρζάμι, όπως πάντα, να επιμελείτε τα τη ημέρα και τα τη μουσική που ακούμε. Και φυσικά, κυρία Ριώργη Μελιάρη, έτσι από τι σπάνιε εμφανίσει τα πρωινά, εδώ στο τηλεφωνικό μα κέντρο, στο 210-48-00-170-174, περιμένει τι δικέ σα πρώτε πρωινέ τηλεφωνικέ κλήσει. Ό,τι χρειαστείτε, ό,τι θέλετε, είναι εδώ η Αργυρό. Αν χρειάζεται, τα λέμε και στον αέρα, όπως επίσης. Θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα, είπαμε, μέσω κινητού ή διαδικτύου που στέλνετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Τα μάτια στραμμένα όλων είναι στο Evian, εκεί όπου και ο Sky βρίσκεται μαζί με τον Σταύρο Ιωαννίδη. Εκεί λοιπόν όπου την Παρασκευή θα υπογραφεί η συμφωνία με τον Donald Trump, να δηλώνει εχθές ότι έχει υπογράψει και έχει υπογραφεί η συμφωνία με το Ιράν και ότι το κείμενό της θα δημοσιοποιηθεί κάποια στιγμή μετά την επίσημη υπογραφή που θα έχουμε την Παρασκευή στην Γενέβη. Μιλώντας δίπλα στον Γάλλο πρόεδρο, τον κύριο Μανουέλ Μακρόν, σε συνάντηση που είχαν πριν τη σύνοδο κορυφής των G7 στο Evian της Γαλλίας, ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν λοιπόν συμφώνησαν σε ένα προσωρινό πλαίσιο ειρήνης για μια συμφωνία η οποία θα θέσει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο μετά από περίπου 3,5 μήνες εκεί και θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και θα σταματήσει βεβαίως τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται τη στιγμή όπου όλα έχουν τη δική του σημασία και φυσικά περιμένοντας να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ, αφού πρώτα όμως φύγουν όλες οι νάρκες από αυτές που έχουν τοποθετηθεί. Οπότε λοιπόν και αυτά αναμένεται να γίνουν και αυτό αναμένεται να γίνει την Παρασκευή. Επίσης, η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και η συμφωνία με τις ΗΠΑ, Ιράν, ΗΠΑ, για τα στενά του Ορμούζ περιλαμβάνει και τα τέλη ασφαλούς διέλευσης, υποστηρίζουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Υπουργός Άμυνας τώρα του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν αποσύρονται από τον Νότιο Λίβανο, αυτές είναι και οι εξελίξεις που έχουμε, και ότι παρόλο που το Ιράν έχει δηλώσει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή. Πλοία πάντως του κόσμου, βάλτε μπροστά στις μηχανές, είπε και χθες ο κ. Τραμπ, ας τρέξει το πετρέλαιο, έγραψε στο Truth Social ο ίδιος σε αναρτήσει του. Από την άλλη, στο εσωτερικό των ΗΠΑ και σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα, ο Ρεπουμπλικανός γεωργιαστής Τζον Θουν δήλωσε ότι προς το παρόν δεν γνωρίζει αρκετά για τη συμφωνία μεταξύ με το Ιράν για να τη σχολιάσει, αλλά είπε ότι αναμένει ότι το Κογκρέσο θα ενημερωθεί σύντομα. Και ο κύριος Θουν, να πούμε και να θυμίσουμε ότι είναι ο επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας. Από την άλλη, ο αντιπρόεδρος του Αμερικάνου Προέδρου, ο κ. J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο πρόεδρος Donald Trump ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή. Όλα αυτά. Μάλιστα, λοιπόν, βεβαίως θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ, θα ακούσουμε τις εκτιμήσεις βεβαίως και τις αναλύσεις που έχουμε τόσο από τον Μιχάλη Γνατίου, τον αναλυτή και ανταποκριτή του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου του Sky, αλλά και βεβαίως και τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, τον Άξι Παπαχελά, που βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο είμαστε, έτσι ώστε βεβαίως να γνωρίζουμε κάθε τι το οποίο κρύβεται πίσω από τις μικρότερες ή μεγαλύτερες λέξεις, τα κείμενα τα οποία ήδη έχουμε δει και ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί. Από την άλλη, ξανά στον Κορυδαλό ο Γιωτόπουλος, εκεί λοιπόν όπου επιστρέφει στην φυλακή. Οι αεροπαγίτες υιοθέτησαν το σκεπτικό της ενέργειας που άσκησε ο αντισαγγελέας του Αριού Πάγου, θεωρώντας ότι δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές αλλά ούτε οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου για την υφόρον απόλυση του Πολυσοβίτη της 17 Νοέμβρη. Στο επίκεντρο λοιπόν της αγγελικής επιχειρηματολογίας βρέθηκε η εκτίμηση πως η περίπτωση Γιωτόπουλου εντάσσεται στο νόμο 4855 του 2021, ο οποίος ορίζει μεταξύ άλλων ότι ο καταδικαστής, αν εκτείει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθριξης, μπορεί να απολυθεί αν έχει παραμείνει 25 καθαρά έτη εντός των φυλακών. Στην πολιτική κόντρα καλακρατεί μεταξύ των κομμάτων, μεταξύ των προσώπων του Πρωθυπουργού, των υπόλοιπων αρχηγών της αντιπολίτευσης, με περιοδίες, με ομιλίες στον κόσμο, με τάξιμο λαγών με πετραχίλια από την αντιπολίτευση. Πόσο εύκολο ανέξοδο είναι, δεν υπάρχει κόστος για αυτό. Οπότε λοιπόν έχουμε τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και βεβαίως εκτελώντας βεβαίως τα καθηκοντά, αλλά και βεβαίως την επαφή του με τον κόσμο στις περιοδίες που κάνει το ίδιο και η υπόλοιπη αρχή εξωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε νέα δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ εχθές. Η μόνη που κερδίζει είναι η Νέα Δημοκρατία, η τρίτο, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε και θα ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτή την μέτρηση της κοινής γνώμης στην στιγμή, στη φωτογραφία της στιγμής για αυτήν την εβδομάδα. Ο κύριος Τσίπρας επίσης δηλώνει: αν σε τρεις μήνες είμαστε αντιπολίτευση, φανταστείτε ότι σε τους μήνες που θα έρθουν οι εκλογές θα είμαστε και κυβέρνηση, είπε χθες ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη, είπε και το δίλημα των εκλογών, θα τα ακούσετε. Εντιμότητα ή διαφθορά είναι, λέει, το δίλημα των εκλογών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως πάντα από τα χείλη του κύριου Αλέξη Τσίπρα, με το κόστος αυτό το οποίο έχει πληρώσει. Αλήθεια, και ποιος το έχει πληρώσει? Του rebranding του ιδίου. Έτσι λοιπόν είμαστε σε αυτή την πολιτική κατάσταση. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, αλλά και βεβαίως τα λάθη σε δηλώσεις που κοστίζουν, καθώς έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές χωρίς πρόστιμο στις 15 Ιουλίου. Προσοχή λοιπόν, πώς και πού κάνετε τις φορολογικές σας δηλώσεις. 5 και 16 να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα οι δηλώσεις. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και η υπογραφή, ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στην δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί σε αυτή την τελετή ή όχι. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, ενώ επανέλαβε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν την Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ναι, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Το Ελληνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡΕ μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε με συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έφτασε σε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Την επίτευξη συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον χαιρέτησε και η πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, προειδοποιώντας παράλληλα πως οι επιπτώσεις από τη σύγκρουσή τους στον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να καταλαγιάσουν. για μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, έκανε λόγο η ΥΠΑΤ, εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, κυρία Καγιακάλας, σχολιάζοντας τη συμφωνία ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ εν ώψη συνάντησης εργασίας της G7 το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο αυτό. Στην φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριοπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξετε και τον καταδικαστέντα αρχηγό τη 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθεξη. Όπως έγινε γνωστό, θα διενεκτερεύσει και διενεκτερεύει ήδη στην Γαδά και το πρωί σήμερα θα οδηγηθεί στην Ζωγγελία Φυτών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό την μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσιών ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδος παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια άσκησε από το Ήλιον ο Νίκος Ανδρουλάκης που περιόδευσε χθες και σημείωσε πως εάν θέλει ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό, το εκφράζει ο ίδιος. Ο κ. Χατουλάκης θα μιλήσει στην ετήσια έκθεση και στην ετήσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Ελλάς έγινε εξωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στην συνείδηση του ελληνικού λαού. Τόσο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το βράδυ σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε εξωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε και το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα ή πρόοδος, εντυμότητα ή διαφθορά. Άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων στο 23,3% δίνει στη Νέα Δημοκρατία η ΑΛΚΟ στη μέτρηση που παρουσίασε χθες το κεντρικό δελτίο του ΑΛΦΑ. Η εταιρεία μέτρησε για πρώτη φορά και επισήμως στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και την ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν είναι στη δεύτερη θέση με 14,2% και το κόμμα Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 8,1%. Σημαντικές απώλειες στην έρευνα της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ σχεδόν δύο μονάδων καταγράφει το ΠΑΣΟΚ που μέσα σε ένα μήνα πέφτει από το 12,2% στο 10,3%. Στην πρόθεση ψήφου πάντα επί των εγκύρων. Τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφουν τις εξής δημοσκοπικές, τα δημοσκοπικά ευρήματα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1, Ελληνική Λύση 6,6, Κουκουέ 6,2, Πλεύση Ελευθερίας 3,6 και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με τον περιουσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρυκοείας, προχωράει άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη του λοιπόν, το Υπουργείο, που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για το σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, κατάσχετα και δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με φιλίες προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ή πάσης φύσης χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται μια παροχή που θεσπίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του και κανένας γονιός δεν πρέπει να φοβάται ότι μια ενίσχυση που ορίζεται για το παιδί του δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτό, ανέφερε με σχετική του δήλωση ο Υπουργός Κυριάκος Φιερακάκης. Σε λειτουργία τέθηκε από εχθές 15 του μηνός η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας συνολικού ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ. Η πλατφόρμα λειτουργεί στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr και με τη χρήση των κωδικών του TaxisNet ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει εάν είναι επιλέξιμος, σε ποια εισοδηματική κατηγορία εντάσσεται και ποιο από τα κίνητα του επιθυμεί να ανακαινήσει. Η βεβαίωση τώρα επιλεξιμότητας θα μπορεί να εκδίδεται στις 24 Αυγούστου του 2026. Σε δεύτερο τώρα στάδιο, δικαιούχοι θα αποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης και θα δηλώσουν τις εργασίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Στο 3,2 τοποθετεί η Τράπεζα της Ελλάδος τον πληθωρισμό του 2026, προχωρώντας αναθεώρηση της αρχικής πρόβλεψης κατά την έναρξη του πολέμου για 3,1%. Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΔΕ για την υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, δίνοντας τη δυνατότητα έτσι στους φορολογουμένους να διορθώσουμε λάθη ή παραλήψεις χωρίς κυρώσεις, εφόσον η υποβολή γίνει στις 15 Ιουλίου, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως και 31 Δεκεμβρίου. Κλείνουν και σήμερα και μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ στις 10 παρα 20 λόγω εργασιών σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαγρός και Νομισματοκοπείο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 άνδρες της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει τη Δευτέρα αμέσως μετά την απογείωσή του από την βάση Έντουαρτ στην Καλιφόρνια. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Είναι σαφές ότι η πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα. Διευκολύνουν τους νταΐδες να τα παρανοχλούν και να τα κακοποιούν και θα μπορούσαν ακόμη και να βλάπτουν την ψυχική τους υγεία. Τα εκθέτουν σε επικίνδυνο περιεχόμενο επειδή αυτό τραβάει την προσοχή. Είναι σχεδιασμένα να παρακολουθούν, να προκαλούν εθισμό, ανέφερε ο Κιρ Στάρμερ. Η εισαγγελία της Χιλής ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για την ενδεχόμενη εμπορία ανθρώπων σχετικά με την είσοδο πέρσι στη χώρα εκατοντάδων παιδιών από την Αιτή, των οποίων οι οικογενειακοί δεσμοί με τους ενήλικους που τα συνόδευαν δεν έχουν επαληθευθεί. Στην αθλητική επικαιρότητα παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο χώρο του κυπέλου ποδοσφαίρου, έτσι καθώς γυρνάει η μπάλα. Βέλγιο Αίγυπτος 1-1, Ισπανία πράσινο κορτήρι 0-0 και Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 1-1 με την Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα στο Μαϊάμι στην πρεμιέρα των 2 χωρών στο Μουντιάλ του 2026. Αυτήν την ώρα βρισκόμαστε στο 58 λεπτό και η Νέα Ζηλανδία κερδίζει 2-1 το Ιράν. Την υπογραφή λοιπόν της συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται και εκείνο στο θέατρο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και η υπογραφή ανέφερε, τονίζοντας ότι από το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή της υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της σύνοδου κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί σε αυτή την τελετή. Τόνισε πάντως ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Στη Γενέβη λοιπόν θα πέσουν οι υπογραφές της συμφωνίας. Εκεί βρίσκεται ο Σταύρος Ιαννίδης. Ο απεσταλμένος άφησε τον πόλεμο στο Ισραήλ και πήγε στην Γενέβη. Καλύτερες συνθήκες προφανώς. Πριν την Γενέβη όμως είναι και η σύνοδος των G7. Πάμε να ακούσουμε όλα αυτά που μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο και στη Λένα Φλεντζάνη ο Σταύρος Ιαννίδης.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε περίπου στις 4 τοπική ώρα στο αεροδρόμιο της Γενέβης με το Air Force One και στη συνέχεια με το Marine One, το ελικόπτερο μετέβη στη Γαλλία, σε αυτό το θέρετρο στην πόλη Εβιάν, σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, το Hotel Royal, το οποίο έχει μετατραπεί σε φρούριο, εκεί όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες της Συνόδου. Έχουν έρθει και οι υπόλοιποι ηγέτες και φυσικά ζητούν να μάθουν ποιες είναι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Είναι δεδομένο πως η συμφωνία αυτή θα μονοπολίσει σχεδόν την ατζέντα της Συνόδου. Όπως είπες, πράγματι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εκτιμά ιδιαίτερα αυτές τις συνόδους. Έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ότι δεν παράγουν αποτέλεσμα, έτσι δεν παράγουν πολιτική. Θυμόμαστε ότι είχε αποχωρήσει από τον Καναδά πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της συνόδου των G7, όταν είχε γίνει εκεί. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι φαίνεται πως έπαιξαν πολύ έξυπνα. Βρήκαν το άνοιγμα στο πρόγραμμα του Προέδρου, τον έφεραν εδώ. Θα έχει μάλιστα και στο Ελιζέ συνάντηση κατηδίαν με τον Εμμανουέλ Μακρόν όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες. Όμως είχε και πριν από λίγο, όταν τον υποδέχτηκε ο Γάλλος πρόεδρος στο Εβιάν, σε αυτό το θέρετρο που συζήτησαν φυσικά για τη συμφωνία που έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Και φυσικά αυτό που ενδιαφέρει και τους Γάλλους αλλά και τους άλλους ηγέτες της G7 είναι το άνοιγμα των στενών του ορμού.
2: Θυμόμαστε. Θα ζητήσει βοήθεια Σταύρο από τους Ευρωπαίους.
1: Αυτό φαίνεται, Λένα, αυτό λένε οι πληροφορίες. Τους είχε κατηγορήσει ότι δεν συνέδραμαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην αστυνόμευση του στενού του ορμού. Όμως φαίνεται πως τώρα θα ζητήσει τη βοήθειά τους. Υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο είχαν συζητήσει με τον Εμμανουέλ Μακρόν και με τον Κιρ Στάρμερ για την αποναρκοθέτηση του στενού. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει στα σκαριά μια τέτοια πρωτοβουλία συνεργασίας τώρα που ουσιαστικά θα υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στην ατζέντα φυσικά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει το ουκρανικό, υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, η αποκατάσταση της οικονομίας μετά τις αναταραχές που έφερε ο πόλεμος. Όλα αυτά όμως φαίνεται πως μένουν στο περιθώριο. Το κυρίαρχο θέμα ακριβώς θα είναι η συμφωνία. Και πρέπει να σημειώσουμε, Λένα, πως ο πρόεδρος Τραμπ, όπως είπες, δεν συμπαθεί ιδιαίτερα αυτές τις συνόδους. Ήρθε με άλλο αέρα εδώ, στο Εφιάν, ήρθε κρατώντας αυτή τη συμφωνία στα χέρια του, έχοντας ουσιαστικά, θα λέγαμε, ένα προβάδισμα έναντι των συνομιλητών του σε ό,τι έχει να κάνει με αυτόν τον πόλεμο για τον οποίο τόσο πολύ τον κατηγόρησαν.
0: Τώρα, σήμερα Τρίτη, αναμένεται ότι το θέμα θα συζητηθεί και η παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, έχοντας βεβαίως και τις δηλώσεις του κ. J.D. Vance, ο οποίος θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε στο CNN ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει έκταση περίπου μια μισή σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Τώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρα μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν και τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμου και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πάντως πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο την διαχείριση της ναυσιπλοείας για τις κυκλοφορίες πλοίων στο στρατηγική σημασία αυτό πέρασμα των στενών. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε δημοσιεύματα και αναφορές που κάνουν λόγο για πληρωμές των ΗΠΑ προς το Ιράν ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνοντας λόγο για fake news και προδίδοντας τη διάδοσή τους στους δημοκρατικούς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της φωτονομέσεων των Financial Times, στο τραπέζι των συνομιλίων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τέτοιο δημοσίευμα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο σύσταση ενός ειδικού επενδυτικού μηχανισμού που θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και την προσέλκυση ξένων επικεφαλαίων. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε και μετά τους τίτλους των ειδήσεων που έχουμε αυτή την ώρα στην Μαρία Γιώργαρη στο κεντρικό Ιεροθάλαμο για την εκφώνησή τους και ό,τι νεότερο υπάρχει και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τονίζει ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρα μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούς. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Άριου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Παραμένει στη Γενική Αστυνομική Διευθυνσία Αττικής και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέφετον Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε την 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Το 65ο λεπτό του αγώνα Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Το Ιράν ισοφάρισε μόλις σε 2-2. Οπότε λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη σε αυτόν τον αγώνα για το Μουντιάλ, το οποίο έχει ξεκινήσει. Πάμε στα δικά μας. Καλημέρες, καλό πρωινό. Πρωτίστως, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλους και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό λοιπόν 16 Ιουνίου, Αγίων Μνημονίου και Τίχωνος, Επισκόπων Αμαθούντος των Θαυματουργών. Ο Μνημόνιος γιορτάζει πάντα μνημόνια. Μάλλον τα θυμόμαστε τα μνημόνια, διότι έχουμε δει, και αν δεν το έχετε δει, το στο χιλιοστό Βαρβιτσιώτη Δενδερνού, αναζητήστε το στην πλατφόρμα, είτε στην υβριδική τηλεόρασή σας, είτε στο sky.gr, εκεί που είναι το εικονίδιο τηλεόραση, θα το βρείτε εκεί. Είναι 6 επεισόδια, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, άκρος δημοσιογραφική δουλειά, με καταθέσεις και μόνο μαρτυρίες και ομιλίες των πρωταγωνιστών. Τίποτα σε σχόλιο, τίποτα σε κριτική των δύο συναδέλφων, όπως έχουν κάνει για παράδειγμα στο βιβλίο τους. Όλα αυτά λοιπόν στο χιλιοστό, δείτε το, επειδή είναι σήμερα και το μνημόνιο. Ανατολή του ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 20 και 49 πρώτα λεπτά το απόγευμα, και το 1816 κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στην βίλα του στην Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει τους συνδετημόνες της ιστορίας τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται εκεί τον Φράγκενστάιν. 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Το 1948 σημειώνει την πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής. 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνει την πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. 1976 μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ. 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δάγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. 1823 γεννιέται ο Άνταμ Σμιθ, σκοτσέζος φιλόσοφος. Το 1890 γεννιέται ο Σταν Λόρελ, ο καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, ο Άγγλος κωμικός, χοντρός λιγνός, είναι όλοι γνώστης υπόθεσης, και αν έχουν χαρίσει γέλιο. Ενώ σας σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στον τέος πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, γεννιέται το 1952. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά. 1686 φεύγει από τη ζωή ο Χαμουραμπί, βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. Το 1858 ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός που ξέρει για τη χρήση του εθέρος αναισθητικού. Ενώ το 1977 σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Βέρντερ Φον Μπράουν, Γερμανός μηχανικός, πατέρας της πυραυλικής και εξερεύνησης.

Για να κάνουμε πρωινή γυμναστική, για χορέψτε εκεί, καθώς προετοιμάζεστε όλοι οι συνάδελφοι. Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει από τις 5. Κολοκυθάνη, φίλοι, γιατί μας είτε λίγο ζεσταθείτε, κάντε ένα ζέσταμα εκεί, χορεύοντας. Φαντάσου, Θεοδόση. Καλημέρα, Άνης Γιώγα, για ξεκίνα και εσύ μαζί με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Νίκος Παπάντης είναι πάντοτε alert και πάντοτε έτοιμος. Με την Αλεξάνδρα Καημένου, καλημέρες. Κατέρνα, ξέρετε και εκείνη στο αυτοκίνητο λίγο ρίχνει ένα χορό, διότι σας σήμερα επίσης, Κατερίνα, και όλοι οι υπόλοιποι φίλοι και φίλες, σας σήμερα το 1900. Πότε είμαστε, το 1978 γεννιέται ένας από τους πολύ ωραίους και ωραία μπάντα εδώ ελληνική που όλες και όλοι ακούμε. Σας μεταγεννιέται ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Καλημέρα κύριε Παπαπαναγιώτου, καλό πρωινό από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλημέρα, Στήριο Μελίσια. Καλημέρα, Φόφη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και σαν σήμερα, θα σας αρέσει και αυτό και οι θεροδόσεις. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1997, ένα από τα σημαντικότερα rock album των εποχών σε όλη την μουσική κυκλοφορεί και δεν άλλο από το, από το OK, OK Computer, για την ακρίβεια των Radiohead.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε Sky 100,3. No surprises. Σας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τίποτα από εκπλήξεις για να το δούμε. Πάμε στον Αλέξη Παπαχιαλέα, το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, καθώς εχθές ανέλησε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, το σημείο που βρισκόμαστε, με τις κινήσεις των Τραμπ, με τις κινήσεις του Ιράν. Στην Ελβετία βρισκόμαστε, στην πόλη Εβιάν, εκεί λοιπόν όπου η G7 συναντώνται, και εκεί όπου την Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, θα έχουμε και την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Αλέξη Παπαχιαλέας.
1: Κοίταξε, είναι μια πολύ γενική συμφωνία. Νομίζω ότι την ήθελε σαν δώρο στα γενέθλιά του ο Ντόναλντ Τραμπ και πριν μιλήσει με το G7. Πίεσε πάρα πολύ για να γίνει, όπως όλοι ξέρουμε. Είναι, νομίζω, μια, θα την έλεγα, γκρίζα συμφωνία. Δηλαδή, έχει πάρα πολλές ασάφειες. Είναι περισσότερο αυτό που θα λέγαμε ένα προσύμφωνο, έτσι, επιχειρηματικό. Οπότε θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά για να καταλάβουμε αν θα καταλήξει σε κάτι πιο απτό.
2: Ποιον δεσμεύει?
1: Αυτή τη στιγμή το μόνο που ουσιαστικά δεσμεύει είναι να υπάρχει μια εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές και επίσης να υπάρχει μια ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Μόνο ουσιαστικά σε αυτά τα δύο. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο στον αέρα.
2: Άρα το όποιο στραβοπάτημα, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Θέλω να πω ότι αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Λίβανο, τότε ποιος θα έχει παραβιάσει τη συμφωνία?
1: Τώρα αυτό θα εξαρτηθεί.

0: Από τις διαθέσεις του Προέδρου Τραμπ έγινε την ώρα. Όπως έχουμε δει, είναι αρκετά αγριεμένος με τον Νετανιάχου τον τελευταίο καιρό. Έχουμε δει ότι έχουν αρχίσει να αξιώνονται πάρα πολύ οι σχέσεις τους. Χθες πάλι φτάσαν σε οριακό σημείο όταν κατάλαβε ότι μπορούσε να του υπονομεύσει την υπογραφή της συμφωνίας. Άρα θεωρώ ότι αν ο Νετανιάχου δει ότι πολιτικά δεν επιβιώνει και ότι πρέπει να ξαναεπιτεθεί στη Βηρυτό ή κάπου αλλού στο Λίβανο, τότε μπορούμε να δούμε το Ιράν να κάνει πίσω και να δούμε μια μεγάλη κρίση σχέσης Αμερικής και Ισραήλ.
1: Λένε ότι ο Τραμπ επέλεξε αυτόν τον πόλεμο για να τελειώσει τους μουλάδες, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Το βλέπεις αυτό, Αλέξανδρο, ως μια νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία μπορεί και να παρουσιάσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολλές.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μια νίκη καθαρή όπως θα την ήθελε. Νίκη είχε στη Βενεζουέλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και από αυτήν, κατά τη γνώμη μου, έθεσε κιόλας. Εδώ στο Ιράν, όχι. Νομίζω ότι οι μουλάδες τον πήγαν σε μια παρεταμένη ιστορία, η οποία του κόστησε πάρα πολύ πολιτικά. Πόσες φορές, δεν θυμάμαι πόσες φορές έχει τουιτάρει ότι εν πάση περιπτώσει έχετε το τέλος του πολέμου. Είναι καμία κόστη πενταριά, αν θυμάμαι καλά. Στο τέλος χρειάστηκαν να γίνουν όλα αυτά για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Δεν θα, θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή ούτε καν νίκη στα σημεία. Θα έλεγα ότι είναι μια ισοπαλία με το Ιράν, είναι μια ανάσα.
1: Το 2015 είχαμε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Λέω για το κομμάτι το οποίο θα έρθει σε 60 ημέρες, που θα συζητήσουν εν πάση περιπτώσει. Την έσκησε τότε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα αυτή που θα φέρει, θα είναι χειρότερη ή καλύτερη, τι πιστεύεις?
0: Από αυτά που διαβάζουμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα και την πλήρη εικόνα, δεν θα είναι πολύ καλύτερη. Δεν θα έχει πολύ περισσότερα δόντια δηλαδή, από ό,τι είχε η συμφωνία του Ομπάμα. Και αυτό θα έχει μεγάλη δυσκολία να το εξηγήσει στο Κογκρέσο, να εξηγήσει στο Μάγκα το πώς πήρε όλο αυτό το ρίσκο, ενώ στην ουσία δεν πέτυχε κάτι πολύ καλύτερο. Και να πούμε εδώ κάτι σημαντικό, ότι φαίνεται ότι ήθελε να κάνει μια επιχείρηση με ειδικές δυνάμεις προκειμένου να πάρει ό,τι υπάρχει από ουράνιο, εν πάση περιπτώσει, εμπλουτισμένο εκεί στο Ιράν. Φαίνεται δεν μπόρεσε να το κάνει, γιατί η στρατηγική του είπαν ότι είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο, θα είχε πολλούς νεκρούς και μεγάλη αμφιβολία για την έκβαση επιχείρηση.
1: Το θετικό είναι ότι τους άκουσε, γιατί άλλες φορές δεν τους έχει ακούσει. Τώρα, Αλέξη, οι Ευρωπαίοι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν μείνει εκτός παιχνιδιού. Καταλαβαίνουμε ότι θα μετρηθούν στα στενά του Ορμούζ. Εκεί τι βλέπεις να γίνεται?
0: Οι Ευρωπαίοι είπαν ότι δεν ήταν δικός μας ο πόλεμος, άρα δεν μπλέκουμε όσο υπάρχει ο πόλεμος. Τώρα που τελειώνει, θα εμφανιστούν σαν τον Ερυθρό Σταυρό που πηγαίνει μετά τον πόλεμο. Επί της ουσίας, δηλαδή, τι λένε? Ότι θα κάνουν κάποιες νεμπομπές Γάλλοι και Βρετανοί. Θα δούμε ποιοι άλλοι Ευρωπαίοι θα παίξουν εκεί. Οι Γερμανοί δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν και το ξέρουμε αυτό. Προκειμένου να παίξουν ένα ρόλο, στην ουσία να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία, που θα είναι ένας ρόλος υποστηρικτικός.
2: Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τώρα, οι Ευρωπαγίτες υιοθέτησαν το σκεπτικό της ανάλυσης που άζηξε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θεωρώντας ότι δεν πληρώνονται ούτε τυπικές ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου για την ηφόρον απόλυση του Πολυσοβίτη της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στο επίκεντρο λοιπόν της εισαγγελικής επιχειρηματολογίας βρέθηκε η εκτίμηση πως η περίπτωση Γιωτόπουλου εντάσσεται στον νόμο 4855 του 2021, ο οποίος ορίζει μεταξύ άλλων ότι ο καταδικαστής ανεκτεί οι περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης μπορεί να απολυθεί αν έχει παραμείνει 25 έτη στη φυλακή ή οδηγείται. Και πάλι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ανάλυση από την Άννα Κανδύλη.
3: Πρέπει να πούμε ότι μετά την αλλαγή που έγινε το 2021, είχαμε αντικρουόμενες αποφάσεις από διαφορετικά συμβούλια, όπου εφαρμοζόταν από άλλα ο νόμος του 19, ο προγενέστερος δηλαδή και ευμενέστερος, όπως έγινε και τώρα στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, και άλλα τα οποία πήγαιναν με την αλλαγή που έγινε το 2021, δηλαδή ότι θα πρέπει να εκτίσει καστά 25 χρόνια μέσα στην φυλακή. Πια το ξεκαθάρισε αυτό ο Άριος Πάγος, και επίσης με πρόβλεψη του νόμου του 2021 δεν μπορούν να πάνε διαφορετικά τα συμβούλια. Δηλαδή, εν προκειμένου, και όπως προβλέπετε, θα γυρίσει πάλι για νέα κρίση, υπό νέα σύνθεση στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, το οποίο δεν μπορεί να πάει διαφορετικά όπως βλέπαμε στο παρελθόν. Σου υπενθυμίζω ότι στην περίπτωση του Κορκονέα πήγαινε, ερχόταν στον Άριο Πάγο. Τώρα δεν γίνεται. Σου λέει, συμβούλιο, εσύ θα πρέπει να πας σύμφωνα με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.
1: Ποιοι ακολουθούν, γιατί υπάρχουν κάποιες 38 περιπτώσεις εκτός από τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, είναι και άλλα πρόσωπα.
3: Ναι. Του χρόνου, όταν και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θεμελιώνει αυτό το δικαίωμα για να καταθέσει αίτημα για ηφόρον απόλυση, είναι επίσης και ο Σάββας Ξηρός, είναι και ο Δημήτρης Κουφοντίνας, είναι και ο Αλκέτ Ριτζάη. Είναι δηλαδή και οι τρεις αυτοί του χρόνου θεμελιώνουν αυτό το δικαίωμα, τα 25 χρόνια για τους πολυσοβίτες. Βέβαια πρέπει να σου πω και θα κλείσω με αυτό, ότι μετά το 21, ένας από τη 17 Νοέμβρη, όπως μου υπενθύμησε ένας παλιός νομικός, ένας στις 17 Νοέμβρη, πολυσοβίτες, βγήκε με τον προηγούμενο νόμο. Μιλάμε για τον Βασίλη Τζορτζάτο που αποφυλακίστηκε το 2023.
2: Την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδος και Ανατολικής Λιβύης επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχαν χθες στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Επιτάπητο στέθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της εργασίας με σκοπό την μείωση των ροών προς την Κρήτη και την Γάβδο, αλλά και συνέχιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης τελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα και της προετοιμασίας νέου κύκλου εκπαιδευτικών δράσεων και παροχής τεχνογνωσίας. Ψηλά στην ατζέντα τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδος παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη ως γνήσια γειτονική χώρα με αντικείμενες ακτές βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Τώρα σε επίπεδο αρχηγών εξελίσσεται η πολιτική κόντρα με κέντρο του βάρους στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και την ακρίβεια. Η ένταση χτύπησε κόκκινο για την παροχολογία και με την κυβέρνηση να ζητά τα ρέστα από την για το πώς κοστολογούν τα μέτρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας ποντάρουν στην νεολαία και εξαγγείλουν δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα ντεσιμπέλ ανεβαίνουν και για το 13ο μισθό. Γιάννης Καντέλης, το ρεπορτάζ.
4: Οι προτάσεις του Πασόκ και του Αλέξη Τσίπρα για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης που τους κατηγορεί για πλειοδοσία παροχών χωρίς να λένε από πού θα προέλθουν τα χρήματα.
5: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ούτε και οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι προτείνουν. Στην προσπάθειά τους, το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, που απλά είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα με άλλο περιτύλιγμα, και απ' την άλλη ο κύριος Ανδρουλάκης να κερδίσουν στο γήπεδο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας, τα αυτιά μας τα ακούσουν απίστευτα πράγματα.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του χρεώνει την ακρίβεια στις κυβερνητικές πολιτικές και δεσμεύεται για μειώσεις φόρων σε βασικά αγαθά και καύσιμα.
6: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
7: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα περιθώριο και υπάρχει μια ανάπτυξη οικονομική.
8: Μάλιστα.
7: Αποτυπώνεται αυτή η ανάπτυξη στους μισθούς? Έχει αποτυπωθεί στο πορτοφόλι του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του ιδιωτικού τομέα?
4: Κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο ασκεί σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Κέρτσος.
9: Φορολογικός λαϊκισμός και ακοστολόγητες προτάσεις. Όποιος υπόσχεται 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο οφείλει να εξηγήσει από πού θα βρει επιπλέον 4 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,5 συν 1,5 κάθε χρόνο για να χρηματοδοτήσει αυτές τις μόνιμες δαπάνες.
4: Σε υψηλούς τόνους κινείται η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που βλέπουν πρόωρες εκλογές.
10: Να υπάρξει μια πολιτική η οποία δημιουργεί ευημερία, ενισχύει τη δημοκρατία, δημιουργεί καλύτερο εισόδημα, δημιουργεί παραγωγική προοπτική να μείνουν τα παιδιά στην Ελλάδα.
4: Αποκρουστικά είναι και τα πολιτικά παζάρια με τις μεταγραφές, τις συγκολήσεις κομμάτων, τα παρεδώσε με τις βουλευτικές έδρες που αντιμετωπίζουν το λαό ως παθητικό θεατή.
11: Αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα. Αλλά δεν θέλει το καλό κανενός παρά μόνον την καρέκλα και φοβάται να προσφύγει σε εκλογές, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι πανολεθρία για τη Νέα Δημοκρατία και το ξέρει και ο ίδιος.
12: Είναι πάρα πολύ σαφές ότι η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών κλείνει εκκρεμότητες.
4: Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει περιοδεία στη Βούλα και τη Βάρη.

0: Βουλαβάρη θα είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ μία και μισή ο Πρόεδρος Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστήσει και θα απευθύνει ομιλία στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τώρα, διαφορά κάτω των 10 ποσοστιαίων μονάδων ανάμεσα στην Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή, και την Ελληνική Αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που δημιουργήθηκε για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3, η Ελλάς 14,2, το Πασόκ 10,3, η Ελπίδα για Δημοκρατία 8,1, η Ελληνική Λύση 6,6, το ΚΚΕ 6,2, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Προχή παρεκτήσεων στους γενικούς γραμματείς έχουμε. Το σκάνδαλο διαφθοράς στην πολεοδομία και αυτό ρίχνει βαριά σκιά. Και οι υποκλοπές είναι και εχθές, ήταν και εχθές στο μενού της κόντρας κυβέρνησης με την αντιπολίτευση. Ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
1: Σε τροχιά σύγκρουσης κινούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση με το ζήτημα της διαφθοράς στις πολεοδομίες και τις παρετήσεις γενικών γραμματέων να τροφοδοτούν την αντιπαράθεση.
2: Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και λέει: δεν με ενδιαφέρει όποιος και αν είναι να γίνει η διαδικασία από τις αρχές που πρέπει, της αστυνομίας, της δικαστικής, και όλοι να πάνε εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να καλύψει οποιονδήποτε, όποιος και να είναι αυτός.
3: Ο Πρωθυπουργός ξανά μας που λέει ότι η ελληνική αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι δικιά του επιτυχία, αλλά δεν κάνει καμιά αναφορά στις παρετήσεις των Γενικών Γραμματέων, καμιά αναφορά σε πολιτική ευθύνη, λες και δεν είναι εκείνος που επέλεξε τους Γενικούς Γραμματείς.
4: Το ζήτημα είναι εάν τη διαφθορά την αφήνεις να είναι κρυμμένη κάτω από το χαλί, ή αν είσαι μια κυβέρνηση η οποία είσαι αποφασισμένη και διατεθειμένη αυτές τις αιστείες διαφθοράς να τις ξεσκεπάζεις.
5: Μετά από 7 σε χρόνια περιπτώσεις... έχεις ένα Γενικό Γραμματέα να ελέγχει όμως... δημόσια εδώ... διοίκηση και μετά από 7 χρόνια καταλαβαίνεις.
4: Περιμένετε τώρα.
1: Σήμερα ανακοινώθηκαν νέοι γενικοί γραμματείς σε 4 υπουργεία. Ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ολυμπία Βικάτου στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης στο Ναυτιλίας και Λιμένων και ο Φώτης Μάγκος στο Αιγαίο και Νησιωτικής Πολιτικής. Αντικείμενο διαμάχης κυβέρνησης και κομμάτων παραμένουν και οι ισχυρισμοί του Tal Dilian περί ύπαρξης εγγράφων που πιστοποιούν τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator από την ΕΕΠ.
6: Δεν υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο. Όλα αυτά είναι φήμες και δημοσιεύματα και την υπόθεση αυτή την ερευνά η δικαιοσύνη και βγάζει αποφάσεις. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής, ούτε γενικότερα δικαστής για να κάνω εδώ πέρα το δικαστήριο. Ούτε σχολιάζω φήμες οι οποίες δεν βασίζονται στην πραγματικότητα.
7: Οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και να πούν καθαρά αν υπάρχουν προσύμφωνα συστατικές επιστολές εξαγωγής για το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Έχει κάποιο λόγο να φοβάται το φως η κυβέρνηση? Οι φήμες διαλύονται στο φως.
8: Οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν παραγράφονται για τις υποκλοπές.
9: Να κληθούν πέραν του κύριου Ντίλιαν ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαραβιτσιώτης, ο Σμπυρλής και ο Χαρπάς.
10: Είναι γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι αυτοί που το διέπραξαν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους.
1: Την κλήση του Tal Dilian στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Το μαρτύριο της αγώνας τώρα συνεχίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το πότε θα δεχθεί παλιούς συντρόφους του. Στην Κομμωδόρο τώρα έχουν βγει τα μαχαίρια και τα δύο στρατόπεδα διτυπώνουν δημοσίως εντάσεις και διαφωνίες και ενστάσεις. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Λεπάκη.
1: Μένεται η κόντρα στην Κομμωδόρου με φόντο τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Ο Σοκράτης Φάμελος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξο.
11: Μια ανάγνωση η οποία έρχεται μετά από αρκετούς μήνες να απαντηθεί. Δηλαδή. Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε για να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη. Και δεν είναι ακόμα η ώρα για να τεθούν τα ερωτήματα αυτά.
1: Στελέχη του κόμματος που πρόσκειται στη μειοψηφία δείχνουν συνεχώς τη διαφωνία τους με τη φράση του Αλέξη Τσίπρα πως ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο.
12: Έρχεται του καινούς φορέας και λέει: εσύ δεν θα συνεργαστείς μαζί μου γιατί έχεις κλείσει τον ιστορικό σου κύκλο. Σε αυτό η απάντηση δεν μπορεί να είναι υπονοούμενα. Θα πρέπει να γίνει
13: θεσμικά.
12: Θεσμικά. Ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι κάνει και ό,τι λέει το εννοεί όπως βλέπετε. Άλλοι κάνουν ότι δεν τον ακούνε.
1: Το κόμμα εξακολουθεί να είναι χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα σε σχέση με την πορεία που θα ακολουθήσει μετά τη δημιουργία της Ελλάς.
14: Δίπλα με τον Αλέξη τον Τσίπρα να μπορέσει να υπάρχει η απάντηση σε αυτό που ζητάει ο κόσμος. Δηλαδή όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε μάχη για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή να βάζουμε θέματα που έχουν σχέση με τις τροπολογίες οι οποίες υπήρξαν στην Κεντρική Επιτροπή και απορρίφθηκαν δεν έχει κανένα νόημα.
15: Δεν τίθεται θέμα μομφής στο Σοκράτη Φάμελο. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω.
1: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
0: Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Ελλάς έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Τόνισε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε τοπική πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε ότι αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές. Πάμε να τον ακούσουμε.
13: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
0: Τώρα που έχουμε λοιπόν όλα αυτά και που ξεκινάει εκ νέου το προεκλογικό μοίρασμα ή όχι των χρημάτων που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αυτά τα ξέρουν αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν, η νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους που προχωρήσαμε εχθές από το ελληνικό δημόσιο ύψος 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο 7 σχεδόν χρόνια νωρίτερα, δημιουργεί ένα θετικό στίγμα. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Φιλιππίδη.
16: Νομίζω ότι κερδίζουμε λιγότερο χρέος, το λέω πολύ πολύ γρήγορα, λιγότερους τόκους, κερδίζουμε αξιοπιστία και κερδίζουμε και το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση. Δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικός χώρος, έχουμε καταλάβει όλοι ότι είναι θετικότατα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό τα 7 δις που πληρώθηκαν σήμερα το χρόνο.
17: Μπαίνουν σε ένα κουμπαρά. Αυτός ο κουμπαράς πότε ανοίγει και
16: περνάει
17: τι
16: κανονικά
17: να
16: από τον προϋπολογισμό και δίνει σώπος αμέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ, νέο δημοσιονομικό χώρο έχει η χώρα. Αθρηστικά 1,4 δις, γιατί οι λήξεις είναι μακρινές. Αυτές που πληρώνουμε προώρα λήγουν το 2033. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πληρώναμε σε αυτό το διάστημα. Και δεν είναι το μόνο, γιατί οι αποπληρωμές που έχουν γίνει είναι πολλές. Φτάνουν, αν μπορούμε να δούμε σχετική κάρτα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019 και καθαρίζουμε σιγά σιγά τα μνημόνια. Πώς, στην πράξη, πρώτα πληρώσαμε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα. Και τώρα πληρώνουμε από 2-3 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του δεύτερου μνημονίου που είναι προς ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά λήγαν όλα μαζί το 2043. Η αποπληρωμή τους προβλέπεται να γίνει το 2030. Και κάπως έτσι η Ελλάδα του 212% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά στο τέλος του έτους
17: το
16: να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποστό το ΑΕΠ από αυτούς.

0: Αυτά λοιπόν από εμάς και υπενθυμίζω εγώ την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανακοίνωσε χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός ο κ. Κιρ Στάρμερ. Είναι σαφές ότι η πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή, δήλωσε χθες στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης προς τον απευθυνόμενο στον βρετανικό λαό. Αυτά από εμάς. Η Μαρία Γιώργαρη εδώ, ο Γιώργος Πράλτης εδώ για το 2 ώρο του. Εμείς αύριο στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές αναβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Σε νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται το θέμα να συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε στο CNN ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει έκταση περίπου 1,5 σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Επίσης, σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Vance είπε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Παραμένει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και το πρωί θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γαβδό. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τονίσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του. Επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική ενημέρωση, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Αρένα Κουμιώτη, καλά δεν λέω, ε. Με αυτά μεγαλώσαμε, να ξέρετε, εμείς τα παλικάρια. 6 και 10 καλημέρα σας, ξημέρωση και σήμερα. Τρίτη και 16 του μηνός. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Μπας και βάλουμε καμία ταξία. Μάλλον καμία τάξη στην αταξία. Μην το γυρίσω ανάποδα, γιατί θα παρεξηγηθούμε κιόλας πρωί-πρωί και δεν πρέπει. Έχω απέναντι τον νεαρό, ο οποίος μου γουνάει περίεργα το χέρι. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε, τι συμβαίνει. Έχουμε και ευτράπελα, έχουμε και τα άλλα τα πιο σοβαρά. Έχουμε και πάλι πράγματα τα οποία μαθαίνουμε. Θα μου πεις, τέλος πάντων, μικρά και μεγάλα τα οποία μας απασχολούν. Το βασικό ζήτημα, το οποίο θα το βρούμε και μπροστά μας αργότερα, τι γίνεται με τα πετρέλαια. Μας έχουν αλλάξει τα πετρέλαια, που λέει και ένας φίλος ακροατής κάθε μέρα. Μου λέει, μας ζαλίζει το πρωί με τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια είναι το παν, παιδιά. Τα πετρέλαια είναι, διότι αν μειωθούν τα πετρέλαια, ενδεχομένως, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μπορεί να. Συγγνώμη, άρχισαν τα γραντάζια να μην δουλεύουν. Μπορεί και να πέσουν οι τιμές. Οι υπόλοιπες τιμές, όχι τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια από εδώ και από εκεί κάτι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, άντε να πέσουν τα πετρέλαια, αλλά μετά τα πετρέλαια τα υπόλοιπα. Διότι χθες έβλεπα κάποια στοιχεία που έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος, που λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο πληθωρισμός, λέει, θα είναι στο 3,8, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. 3,8, δεν μικρό. Δεν μικρό, και όπως καταλαβαίνετε, εμείς εδώ έχουμε και μια τάση, όχι στάση, γενικότερα να πηγαίνουμε πάνω από το μέσο όρο σε κάποια πράγματα. Χθες, όπως ακούσατε και νωρίτερα στον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, αποπληρώσαμε προώρα 6,94 δισεκατομμύρια των δανείων του πρώτου μνημονίου. Το ποσό, λέει, πληρώθηκε, προσέξτε, χρησιμοποιώντας 5,4. Πάντοτε αυτά είναι δισεκατομμύρια. Έχετε δει δισεκατομμύρια μπροστά σας? Δεν έχετε δει. Λοιπόν, θυμάμαι τώρα, αυτό βέβαια είναι λίγο αλλιώς, αλλά θα το πω. Για τις ανάγκες της τηλεόρασης του Sky, 1900, πότε το ξέρω, 99. Πριν κάποια χρόνια, εκεί που τυπωνόντουσαν τα χρήματα, τα ελληνικά, ξαναλέω, στο χολαργό. Που τυπώναμε χρήμα και διάφορα κλπ. Έχουμε πάει για να κάνουμε μια ζωντανή σύνθεση. Δεν θυμάμαι γιατί την κάναμε τη σύνθεση αυτή. Καινούργια χαρτονομίσματα νομίζω ήταν και θέλαμε να δούμε τα πρότυπα. Δεν έχει σημασία. Πάω λοιπόν, βρίσκω εκεί τους ανθρώπους οι οποίοι τα σκιτσάρανε. Ήταν εξαιρετικοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι βάζανε τα πρότυπα, τα φτιάχνανε κλπ. Μπαίνω λοιπόν σε ένα δωμάτιο. Και μου λέει ένας κύριος εκεί, καλή του ώρα, ελπίζω να ζει ο άνθρωπος, μου λέει, αυτό που βλέπεις, μου λέει, είναι ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Και ήταν, ξέρω εγώ, 3x3x3, γιατί ήταν. Ήταν συσκευασμένο κάπου, θα το πηγαίνανε, δεν ξέρω πού. Και αυτό, μου λέει, είναι ένα δις. Πω. Μεγάλε δισεκατομμυριούχε. Επανέρχομαι λοιπόν. Τα 5,4, λέει, από το σκληρό μαξιλάρι, λέει, του ESM. Των 15,7 που είχε δημιουργηθεί το 18 και το οποίο, λέει, εξαντλήθηκε τέλος αυτό το μαξιλάρι, και τα υπόλοιπα, λέει, από τα ταμιακά διαθέσιμα τα οποία είχε και έχει ο κρατικός προϋπολογισμός. Οι δόσεις που πληρώθηκαν αφορούν 29-33-34 και το πρώτο εξάμηνο του 35. Στόχος, όπως ακούσατε και από τον Νίκο Φιλιππίδη χθες στην τηλεόραση του Sky, είναι να ξεπληρώσουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου 10 χρόνια νωρίτερα. Γιατί είναι και τα πιο ακριβά. Τότε ήταν που είπαμε, μας αγαπάνε οι Ευρωπαίοι, που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, που έχει γενέθλια σήμερα και φτάνει τα 74 ο πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, άμα το δείτε, παιδιά, το Γιώργο Παπανδρέου, ήδη στο επαρόδο, το κορμί είναι, μιλάμε. Πώς τα καταφέρνει, κλείνει η παρένθεση. Πώς έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, πήραμε το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δοθεί ποτέ και είχε κάτι χαμόγελα ο πρόεδρος Γιώργος και έλεγε πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Το μεγαλύτερο δάνειο, λέει, που έχει δοθεί. Πω, κοιτάξτε, το παίρνεις. Πώς το αποπληρώνεις είναι το ζήτημα. Θα μου πεις, εκείνη την περίοδο που δεν παίρναμε ανάσα, ψάλτη. Έπειτα, λέει, και από τη χθεσινή αποπληρωμή, τι μένει, 19,36 δισεκατομμύρια τα οποία θα εξοφληθούν, λέει, επίσης πρόωρα. Αφού έχουμε αποφασίσει να δίνουμε από 5 μέχρι 5,5 δισεκατομμύρια ετησίως για κάθε πρόωρη αποπληρωμή ενός δισεκατομμυρίου, εξοικονομούμε 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, για κάθε ένα δις που δίνουμε, γλιτώνουμε τόκους 30 εκατομμύρια το χρόνο. Μέχρι τώρα έχουμε αποπληρώσει ούτε λίγο ούτε πολύ 33,5 δισεκατομμύρια από το συνολικό ποσό των 53 δισεκατομμυρίων που είχαμε πάρει στο πρώτο πακέτο. Μετά ήρθε το δεύτερο, ήρθε το τρίτο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πώς λέει το τραγούδι, το ωραίο, οι ωραίοι έχουν χρέη. Ε, αυτό είναι. Άρα λέει το συνολικό όφελος είναι πάνω από ένα δις από την πρόωρη αποπληρωμή. Αλλά ξαναλέω, με αφορμή και την κρίση που υπάρχει τώρα και το, τους πολέμους που πάνε και έρχονται και αυτά και εκείνα και λοιπά, τους πληθωρισμούς που τρέχουν πέρα δόθε, είχε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση αν θα έπρεπε να συνεχίσουμε να δίνουμε το σύνολο, όχι να μην δίνουμε, να δίνουμε, να αποπληρώνουμε νωρίτερα, αλλά ίσως με πιο αργούς ρυθμούς, με λίγο λιγότερο. Γιατί θα μου πεις, γιατί κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως κάποια χρήματα από αυτά θα μπορούσε να δοθούν σε αυτούς που λέμε τους πιο αδύναμους της κοινωνίας. Αλλά η συζήτηση αυτή με το που έχει ανοίξει έχει κλείσει, διότι η απόφαση υπάρχει η πολιτική, άρα πάμε, που λέει και ένας φίλος μου, στις εξωτερικές ειδήσεις. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Λοιπόν, καλό δρόμο στους πρωινούς. Καλημέρα, βλέπω πρωινά μηνύματα έρχονται. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα για τον Ασπρόπυργο. Σήμερα, α, δεν περνάει ο Πρωθυπουργός από εκεί. Σήμερα μαθαίνω να πάει βάρη βούλα βουλιαγμένη ο Πρωθυπουργός. Έχουμε αρχίσει τις περιοδίες. Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, λέτε. Μπα, δεν μου φαίνεται. Ε. Χθες ο πρόεδρος πήγε, ο πρόεδρος Νίκος πήγε, λέει, στο Ήλιο, λέει, σε Λαϊκή Αγορά. Ας έρθει και στο Μαρούσι να το δούμε ένα Σάββατο. Ε, κακό. Εν τω μεταξύ στις Λαϊκές, τα ξέρετε, έρχονται οι πολιτικοί ένα μήνα πριν και μετά καθόλου από τις εκλογές. Το καταλάβατε. Εγώ το βλέπω, θα μου πεις πάλι εγώ το βλέπω, δεν μ' αρέσει το εγώ, το κόβω. Το βλέπω κάθε φορά που έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλά, ώρα των εκλογών, και εμφανίζονται. Είτε είναι δημοτικές, είτε είναι νομαρχιακές, είτε είναι βουλευτικές. Εμφανίζονται. Λοιπόν, το τι ακούγεται μπρος και πίσω από τους πολιτικούς, όλους τους πολιτικούς δεν περιγράφεται. Ε, ναι, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ο Αλέξης πήγε χθες, που πήγε κάπου εδώ στα νότια, εδώ στον Πειραιά. Την ακούσατε την Τρατάκα νωρίτερα, λέει, αν μέσα σε 10 μέρες, λέει, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε ένα μήνα τι θα γίνουμε. Πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, καλό. Κάτσε να έρθει η ώρα της κάλπης. Μην βιάζεστε, παιδιά. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ωραίο είναι να πουλάμε η πολιτική, ρε παιδί μου. Έχει αυτή την τάση της υπερβολής. Γενικώς το λέω. Κάτσε να έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Να ανοίξουν οι κάλπες, να πέσουν τα διλήμματα, να φτιαχτεί το κλίμα, να δούμε τι λέει ο λαός. Γιατί ο κυρίαρχος λαός θεωρητικά αποφασίζει. Έτσι δεν είναι? Όταν έρθει η ώρα και κλείσουν οι κάλπες και μετρηθούν τα, πώς λένε, τα βόλια, θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Και μετά θα αρχίσουν τα επόμενα σενάρια. Το πλέον σενάριο, να μην το ξεχάσω, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πολύ φοβάμαι ότι η ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης δεν θα περπατήσει με τον σωστό τρόπο. Έχω την αίσθηση γενικά, δηλαδή, ότι δεν θα πάμε σε προτάσεις όσον αφορά τις αλλαγές άρθρων του συντάγματος με πάνω από 180 ή μέχρι 180, αλλά θα είναι με 150, που σημαίνει ότι οι επόμενοι δεν, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι θα υπάρξει πολυδιάσπαση και πολλά κόμματα τα οποία θα μπουν, αν λέω ξανά έτσι και λοιπά, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν θα περπατήσουν με τον δέοντα τρόπο για τις αλλαγές του συντάγματος. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί το σύνταγμα θέλει και σοβαρότητα από όλα τα πολιτικά κόμματα, από τις πολιτικές δυνάμεις, και θέλει εκτός από σοβαρότητα και πραότητα. Θα μου πεις τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, ψάλτη. Θες μας κάνεις και αναλύσεις. 6 και 20 το πρωί. Σωστό και αυτό. Δίκιο έχετε. Δεν έχετε και δίκιο. Δίκιο έχετε. Λοιπόν, να πω, γιατί εδώ με κυνηγάει ο κύριος Κιμιονής, ότι σήμερα είναι ο τείχων και οι τυχεροί που γιορτάζουν. Ναι, αυτό μας μάνανε. Τύχη και ο τυχερός. Βέβαια. Λοιπόν, τείχωνος και μνημονίου. Α, και μνημονίου. Α, γι' αυτό μου κάνει πλάκα ο κύριος Κιμιονής. Ο Άγιος Μνημόνιος, μεγάλη χάρη του. Επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου. Μάρκου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Απολωνιάδος, 5 μαρτύρων εν νοικομιδία και 40 Ρωμαίων μαρτύρων. Χρόνια πολλά και καλά στους γιορτάζεται σήμερα. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του εδώ και 17 λεπτά και τον απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Μέσα στη μιζέρια του πρωινού που κυκλοφορούμε 4 παρά εμείς οι αστυνομικοί και κάνα δυο ταξί, τέλος πάντων. Α, και κάνα λεωφορείο, τέλος πάντων, να πω και αυτό. Αυτό είναι που απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί. Την ανατολή του ηλίου. και θα δύσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Και αύριο νηστεία και περισυλλογή Τετάρτη, ε. Ωραία. Περπατάμε με εξαιρετικό ρυθμό στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Α, άλλη μια ωραία εικόνα που θέλω να σας πω. Χθες τελευταία μέρα σχολείων. Καλά, είχαν τελειώσει την Παρασκευή τα δημοτικά, λέω. Λοιπόν, πάω σούπερ μάρκετ και βλέπω δύο πιτσιρίκια, παιδιά, έχουν έρθει να πάρουν παγωτά. Τα πιτσιρίκια ένδυση σας βάζω. Αυτό είναι εκ του δημοτικού, πόσο είναι τώρα, 11, 12. Λοιπόν, ένα μπλουζί μουσκεμά και τα δύο. Το μαλλί είναι, τρέχουν τα νερά. Το σορτσάκι, τα παπούτσια, το μεταξύ αθλητικά, μέσα στα νερά. Λωτάω λοιπόν τα πιτσιρίκια, τι έγινε ρε φίλε. Μου λέει, είχαμε σήμερα, μου λέει, τελευταία μέρα. Και του λέω, είχαμε μπουγέλα, λέει, σήμερα. Ωραία. Τα είχατε εσείς τα μπουγέλα. Εμείς είχαμε άλλα λίγα, δεν είχαμε. Γιατί, ναι, εμείς είχαμε άλλα. Δεν σαβαντάς τότε. Αλλά τα μπουγέλα είχαν πολύ πλακά. Ναι, λέει, ήταν η μέρα, λέει, για μπουγέλα σήμερα. Λέω, τελειώσατε το. Ναι, λέει, πάμε του χρόνου, λέει, γυμνάσιο. Άντε με το καλό, λέω, παιδιά. Γυμνάσιο, αλλάζουν τα πράγματα σιγά-σιγά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τώρα, καταρχήν να πούμε δύο κουβέντες, γιατί υπάρχουν δύο αστυνομικά, τρία αστυνομικά, από μένα δεν με πιάνει λίγο η ψυχή μου, να σας πω την αλήθεια, για να πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Μετά θα δούμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν. Θα μας τα πει ο Ντόκας και ο φίλος μας ο Γιώργος Ορασμάντογλου για τα κάψιμα. Λοιπόν, το ένα είναι η γυναικοκτονία. Δεν μου αρέσει ούτε αυτός ο όρος, δυστυχώς όμως έχει έρθει στη ζωή μας, πάνω στη Δράμα, όπου ένας αστυνομικός, αν κατάλαβα καλά, επειδή δεν τα πήγαινε καλά με τη γυναίκα του, σκότωσε με αρκετές μαχαιριές τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε, και οι δύο αστυνομικοί. Το μεγάλο παιδί της οικογένειας εντόπισε τη μαμά, χτυπημένη. Παιδί μου, είναι συγκλονιστικό. Δεν, πραγματικά σας μιλάω, δεν ξέρω κάθε φορά τι μπορεί να έχει το μυαλό κάποιου ανθρώπου. Όταν, τέλος πάντων, πάντοτε μέσα σε σπίτια δεν είναι και καλύτερος των συνδικών. Αφήστε τη δείχνουν προς τα έξω. Όταν κλείνει η πόρτα, μόνο η οικογένεια ξέρει τι ακριβώς τεκταίνεται με τις κλειστές πόρτες. Λοιπόν, δεν ξέρω, σε αυτή την περίπτωση πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ξαναλέω, αστυνομικοί και οι δύο. Από ό,τι κατάλαβα, ρωτώντας εκεί, τέλος πάντων, και συναδέλφους μου, είπαν ότι μάλλον είχαν αποφασίσει να χωρίσουν το ζευγάρι. Ίσως να ήταν το σημείο το οποίο οδήγησε το δράστη και αυτόχειρα να κάνει αυτό που έκανε. Δυστυχώς, δύο παιδιά τώρα είναι ορφανάκια από μάνα και από πατέρα. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα και πολλά περισσότερα. Από την άλλη μεριά, αυτή η είδηση που έγινε γνωστή χθες τα ξημερώματα, τέτοια ώρα, όπου είχαμε τέσσερα αδέλφια, άλλη συγκλονιστική ιστορία, και εκεί πάλι μάθαμε απίστευτα πράγματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Κάηκαν ζωντανά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Τέσσερα αδέλφια, τρεις γυναίκες 69, 83 και 88 ετών και ένας άνδρας 75. Τραγικό θάνατο, λέει, μέσα σε ένα κοντέινερ όπου ζούσαν από το 96, από τους σεισμούς πριν από 30 χρόνια. Αλλά όταν, παιδί μου, το ακούς και λες, μα είναι δυνατόν να υπάρχει, καταρχήν να είναι 30 χρόνια άνθρωποι σε κοντέινερ, παίρνεις λοιπόν να ρωτήσεις και μαθαίνεις απίστευτα πράγματα. Ότι οι άνθρωποι αυτοί, τέλος πάντων, λόγω ιδιορυθμιών, δεν ξέρω πώς και γιατί, δεν θέλανε να φύγουν, λέει, από το χώρο του συγκεκριμένο, όπου ήταν και το σπίτι τους μετά που είχε πάθει ζημιές. Είχαν πάρει φωτιά πριν από κάποια χρόνια, αλλά παρέμεναν μέσα στο σπίτι αυτό. Δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν νερό, τους στέλνανε φαγητό και, ξέρω πάντων, η πρόνοια και ο δήμος της περιοχής. Η 80χρονη αδελφή, λέει, έπασχε από άνοια. Ο 75χρονος ήταν αυτός, λέει, που πάλευε και φρόντιζε τις τρεις αδελφές. Πήγαινε, λέει, σε κατοίκους της Κόνιτσας και έπαιρνε φαγητό. Ο Δήμος του ΣΥΡΙΖΕ με τρόφιμα και άλλα αναγκαία, και η Εκκλησία έκανε, λέει, τη δική της συνδρομή. Έγιναν, λέει, προσπάθειες στο παρελθόν να μεταστεγαστούν τα αδέλφια, αλλά αρνήθηκαν γιατί ήθελαν να μείνουν, λέει, στο χώρο τους, στο σπίτι τους, το κοντέινερ, τέλος πάντων, πρωτόγονες σε συνθήκες. Είχε ενημερωθεί και η εισαγγελία. Δυστυχώς φαίνεται ότι και εκεί δεν μπορούσε να παρέμβει η πολιτεία. Και δυστυχώς ήρθε το μοιραίο σημείο. Είχαμε τη φωτιά και τον θάνατο των τεσσάρων αδελφών. Και είχαμε και ακόμα ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν το μάθατε. Είχαμε ένα περιστατικό σε νοσοκομείο στο Ναύπλιο, εκεί μια νοσοκόμα κάτω από ιδιόρυθμες συνθήκες από ό,τι καταλαβαίνω έχασε τη ζωή της από ανακοπή όταν λέει σε τροχαίο που έγινε εκεί με εμπλεκόμενους Ρωμά και λοιπά, πήγανε λύση στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Υπήρξε ένταση, δεν εφημέρευε το νοσοκομείο, υπήρξε ένταση και τέλος πάντων πώς να το πω, ξεφύγαν τα πράγματα από τα όρια και έπαθε λέει μία νοσηλεύτρια 55χρονη ανακοπή από αυτήν την ένταση και η γυναίκα κατέληξε. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά σας μιλάω όσα φέρνει ο χρόνος, όσο φέρνει το λεπτό δεν τα φέρνει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για την έναρξη της εκπομπής. Έχουμε να πούμε πολλά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ξέρω ότι υπάρχουν και δύσκολα και εύκολα πράγματα, αλλά είναι όλα μέσα στη ζωή. Τα υπόλοιπα αργότερα, προς το παρόν. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 €. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 €. Λίδου. Γιατί αξίζει.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξει το καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθεριξη. Παραμένει από χθες το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τόνισε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η παράτυπη μετανάστευση και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Το μεγάλο ερώτημα μεταξύ μας, κυρίες και κύριοι, για να ξαναμπούμε λίγο εκεί που το αφήσαμε, το ζήτημα της επικαιρότητας, θέλω να πω, είναι τελικά ποιος είναι αυτός ο οποίος μέσω της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν κέρδισε, ή αν θέλετε από την άλλη μεριά, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχασε. Εδώ σας θέλω στα δύσκολα, γιατί τα εύκολα τα ξέρουμε όλοι, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Με ρωτάτε για, πριν πάω στον Ντόκα, με ρωτάτε για τα του Μουντιάλ. Πριν από λίγο το Ιράν ήρθε ισόπαλο με τη Νέα Ζηλανδία 2-2, παρακαλώ πάρα πολύ. Νωρίτερα Βέλγιο Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Όπως και ο νεαρός Γεώργιος απέναντί μου, ο κύριος Γιώργος Λαχνός που είναι στην ρύθμιση των ήχων, μου λέει: η Ευρώπη, μου λέει, δεν πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Ενδεχομένως διότι έχει και πολλές υποχρεώσεις σε σχέση με τις άλλες περιοχές και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι και μηχανάκια, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα να παίζουν 11 μήνες το χρόνο δεν είναι και τόσο εύκολο μεταξύ μας. Τα υπόλοιπα αργότερα. Προς το παρόν, Άνεση Ντόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη μου, πώς πάνε τα πράγματα τώρα που πέφτουν, μάλλον που σταματάνε να υπάρχουν τα όπλα εκεί στη Μέση Ανατολή, κανένα νέο?
1: Κοίταξε τώρα, χθες είχαμε πάρτι στις αγορές, αλλά και πάλι υπάρχει μια αμφιβολία, γιατί ναι, υπάρχουν δύο σημολογικά πράγματα. Την Παρασκευή είναι κλειστή Wall Street. Δεν επελέγει τελικά τυχαία εκείνη η ημερομηνία για να έχουμε την υπογραφή της εκεχηρίας στην Γενέβη.
0: Έχει πέσει βέβαια, έχουν πέσει λέει υπογραφές, μονογραφές ηλεκτρονικά, να το πω αυτό. Αλλά το σόου των υπογραφών θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία.
1: Το πρακτικό τώρα είναι το θέμα. Τι θα γίνει βασικά με το Ορμούζ, τι θα γίνει με το αν θα απελευθερωθούν εκεί οι ποσότητες πετρελαίου, ναι, οι πρώτες ύλες με το αλουμίνιο, τα λιπάσματα, όλα αυτά τα οποία έχουν στερηθεί.
0: Να αποκατασταθεί η ροή τους, ε.
1: Ακριβώς. Και λένε και κάτι άλλο τώρα οι συνωμοσιολόγοι. Η εκεχηρία 60 ημερών που θα υπογραφεί. Ναι. Πάμε 19 Αυγούστου. 19 Αυγούστου επίσης δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία, διότι εκεί την ημέρα λήγει η υποχρέωση που έχουν τα ΦΑΤ να κρατήσουν τις μετοχές της SpaceX και να μην τις πουλήσουν. Μετά από εκείνη την ημέρα και μετά θα πουλάνε τις μετοχές SpaceX.
0: Άλλα σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
1: Βγήκε θριαμβευτικά την Παρασκευή, έφτασε τα 2,23 ας πούμε η εταιρεία του Elon Musk. Είναι η μοναδική εταιρεία, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στον κόσμο, ναι, που οι επενδυτές αγόρασαν τη μετοχή όχι για το παρόν και το παρελθόν, αλλά για το μέλλον.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει φοβερά οικονομικά μεγέθη εταιρεία. Πρέπει να κάνει τρομερή ανάπτυξη, αλλά έχει πουλήσει αυτό το τρομερό παραμύθι ότι σε κάποια χρόνια, είπαμε, θα πάμε να μυτικήσουμε είτε στον Άρη είτε στη Σελήνη.
0: Να πάρει εισιτήριο, Ανέστη, να πάρει εισιτήριο.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα στα δικά μας, να πούμε καταρχάς ένα πρακτικό. Ναι. Μέχρι την Παρασκευή ουσιαστικά λίγη η προθεσία.

0: και τη θέση του παίρνει ο κύριος Ψάλτης, ο ευθύνος σύμβουλος της Alpha Bank. Επίσης,
1: δεν είναι σόι μου, μισό λεπτό τόκα, γιατί μου κάνει πλάκα απέναντι ο νεαρός. Δεν είναι σόι μου ο διευθύνων σύμβουλος Αλφα, καμία σχέση. Πάμε παρακάτω.
0: Μακάρι,
1: εγώ αυτό θα έλεγα, αλλά ούτε διατύχει. Ούτε διατύχει.
0: Ακριβώς.
1: Για πάμε παρακάτω.
0: Αύριο λοιπόν ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Θοδωρικάκο θα παρουσιάσουν αυτή τη νέα πλατφόρμα, ένα νέο app που είναι πόσο κάνει, γιατί ο καταναλωτής, ας πούμε, πήγε άκλαυτος. Όπου εκεί θα, αυτό το app τι θα λέει, θα το κατεβάζει και θα βλέπει σε πραγματικό χρόνο πόσο κάνει η τιμή, ας πούμε, ενός τυριού.
1: Ναι, ή ένα κιλό μακαρόνια πιο φθηνό και πρέπει να τρέξει εσύ στα σούπερ μάρκετ.
0: Με Ελλάδα, με ανταγωνιστικά σούπερ μάρκετ και με το εξωτερικό. Τώρα, τέλος πάντων, τώρα, αυτό είναι θέμα πρακτικό.
1: Συγγνώμη, στο εξωτερικό τι να κάνει.
0: Χρόνο τώρα να αλλάζει δήμους, να τρέξει στα σούπερ μάρκετ και να βλέπει που είναι τα φθηνότερα προϊόντα. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Το άλλο που είναι σημαντικό για μένα είναι υπάρχει ένα ιδιότυπο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του συνδέσμου βιομηχανιών, τροφίμων και των σούπερ μαρκετάδων, οι οποίοι του βλέπει συνεχώς ο κ. Θοδωρικάκος και του λέει βρείτε τα, γιατί θα πάω σε παράταση άλλους δύο μήνες με το θέμα του πλαφών στα προϊόντα. Ναι, μεν τα αυτά τα 63 θα τα κάνω πολύ περισσότερα. Οι μεν βιομηχανοί τροφίμων λένε ότι εμείς δεν μπορούμε άλλο. Έρχεται συνέχεια πάνω μας και σκάει, ας πούμε, αυτό το κύμα το μεγάλο των υψηλών τιμών λόγω του εφοδιαστικής αλυσίδας και του κόστους ενέργειας. Οι σουπερμαρκετάδες λένε να ξεκινήσετε εσείς τη μείωση πρώτα και εμείς θα κάνουμε μετά τη μείωση. Τώρα παίζουν την κολοκυθιά.
1: Ποιος θα κάνει τη μείωση, ναι. Ποιος θα περάσει τις μειώσεις.
0: Είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι εντάξει. Πάρ' το αυγό και κούρευτο, ας πούμε, που λέμε. Σήμερα να πούμε ότι είναι... Ξεκινάει η ΦΕΤ, Γιώργο, ιστορική συνεδρία, γιατί θα έχουμε πλέον τον πρώτο οικονομολόγο μετά από αρκετό καιρό, τον Κέβιν Γουόλφ, θα καθίσει στο πηδάλιο των 12 κεντρικών τραπεζιτών. Να δούμε αύριο το βράδυ στην Ουάσιγκτον, 9 η ώρα Ελλάδος για μας, 2 η ώρα Αμερικής, τι θα αποφασίσει. Όλοι λένε ότι θα παραμείνει το επιτόκιο στο 3,75%. Δεν αναμένεται να το μεταβάλει ο Γουόλφ. Το θέμα είναι τι θα πει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό.
1: Της αμερικανικής οικονομίας.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Okay,
0: αν είχαμε εμείς 3,75 τώρα θα ήμασταν...
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, okay.
0: Και να πούμε επίσης ότι σε επίπεδο τώρα επιχειρηματικών εξελίξεων περιμένουμε σήμερα, ξεκινάει η δημόσια εγγραφή για τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ. Είναι ένα δις.
1: Ναι.
0: Είχε προηγηθεί ΔΕΗ, θυμίζω, 4,2 δις που ήταν η μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου μέσα στο πρώτο εξάμηνο για όλη την Ευρώπη.
1: Ανέστη, αυτό απευθύνεται στον απλό κόσμο.
0: Ναι.
1: Άρα
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: μπορεί οποιος θέλει να κάνει, να μπει μέσα, ξέρω εγώ, μέσα τη χρηματιστηριακή του να κάνει μια. Ναι.
0: Και θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα για όσους έχουν διάθεση τα άτυπα πολυκαταστήματα, τα οποία μπαίνουν και αυτά στο χρηματιστήριο μέσω της μητρικής τους, της Ιντεάλ.
1: Ναι, το έχεις πει κατά επανάληψη ότι είναι ένας τρόπος να μπαίνουν να παίρνουν χρήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Και τα ομόλογα, έτσι. Χθες να πούμε ότι το αεροδρόμιο Αθηνών, το Βενιζέλος, εξέδωσε 7 ετές ομόλογο μισού δις, 500 εκατομμύρια, γιατί πρέπει να μειώσει τον δανεισμό του.
1: Ναι, αλλάξει...
0: Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καλό να ξέρεις όταν μια εταιρεία παίρνει ομόλογο. Συνήθως παίρνουν για να αποπληρώσουν ομόλογα που λήγουν ή για κάποια αναπτυξία. Και τώρα να μειώσει το δανεισμό σε εταιρείες σε φάση ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Δεν μας χωράει πλέον το αεροδρόμιο Βενιζέλος. Είναι λογικό.
1: Όσοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο το βλέπουν ότι κατασκευάζονται νέοι χώροι, γιατί δεν φτάνουν οι χώροι για να παρκάρουν τα αεροπλάνα.
0: Ακριβώς. Και για θέμα αγιοταχική, για το πάρκινγκ.
1: Πάντα. Σωστό.
0: Εξαντληθεί, εντάξει, πόσο να είναι. Λοιπόν, το χρηματιστήριο. Να πω ότι είμαστε πλέον, έχουμε επιστρέψει 199 μήνες πίσω, έχουμε πάει στο Δεκέμβριο του 2009, όταν ξεκινούσε η ιστορία και
1: κρίσης,
0: η παλαιοποίηση, αλλά η κεφαλαιοποίηση είναι φοβερή, έχει πάει πλέον στο 2005, είμαστε στα 183 δις, το ιστορικό υψηλό έχει συμβεί 13 Σεπτεμβρίου του 1999, τη χρονιά της Πούσκας, ότι είχε φτάσει το υψηλότερο 212 δις. Τώρα είμαστε στα 183 δις και όπως πάει η κατάσταση, νομίζω είναι θέμα χρόνου μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο, αν δεν συμβεί κάτι φοβερό, να το σπάσουμε και αυτό, Γιώργο. Όλα βέβαια, 90% βέβαια των συναλλαγών, θυμίζω, και των μερίδων στο χρηματιστήριο είναι ξένοι, έτσι.
1: Ναι. Το έχεις πει όμως.
0: Είναι αόρατοι.
1: Το έχεις πει αυτό, ότι με το που θα ανοίξει η αγορά, με το που θα έρθει η εξαγορά, όπως έγινε η εξαγορά, θα έχουμε προφανώς καλύτερες εξελίξεις, αλλά επέμενες και υπογράμμιζες ότι το θέμα είναι να υπάρχει και ελληνική συμμετοχή, δηλαδή να υπάρχει και ενδιαφέρον από Έλληνες.
0: Θυμίζω ότι το Deutsche Börse, το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, δεν μπαίνει στο Euronext, παρά ότι του έχουν γίνει προτάσεις.
1: Γιατί?
0: Παραμένει ουδέτερο, έλατε. Γιατί θέλει την ανεξαρτησία του, είναι αυτό, είναι ο κύριος ο Γερμανός καγκελάριος που κατάφερε να μην ανήκει πλέον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαγορών και να ελέγχεται. Έχει δική του κεφαλαγορά, τον Deutsche Börse, είναι τελείως ανεξάρτητο.
1: Εντάξει, άλλο,
0: άλλο
1: η Γερμανία, άλλο η Ελλάδα. Εσύ ανέστηκε τώρα, εντάξει.
0: Όχι, είναι μόνο η Ελλάδα, είναι η Γαλλία μέσα, είναι η Ιταλία, είναι όλες οι ευρωπαϊκές και σου λένε.

0: Και η Φραγκφούρτη πλέον γίνεται το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο. Θα περάσουμε την Ιαπωνία, θα προσεγγίσουμε ας πούμε, και τη Wall Street, ξέρεις όλα αυτά τα οποία.
1: Αλλά συμβαίνει. Δεν θέλει η Γερμανία, θέλει να κρατήσει αυτονομία.
0: Ενώ στην αρχή ήθελε, τώρα δεν θέλει, έκανε πίσω.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ανέστη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, παλικάρι μου. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, στην τηλεόραση Ναυτεμπορική καθημερινά 7 με 9, χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσει, ο Εγκέλαδο χτύπησε την Ινδονησία πριν από ένα τέταρτο 6,7 βαθμοί τη κλίμακα Ρίχτερ. Το βλέπω είναι επιβεβαίωση, γιατί στην αρχή έδειξε το σύστημα το ευρωμεσογειακό 6,9, μετά το διόρθωσε, τώρα το διόρθωσε εκ νέου. Είναι τοπική ώρα που έγινε ο σεισμός στην Ινδονησία, ήταν μάλλον 11:27, 6:27 δηλαδή ώρα Ελλάδος που έγινε ο σεισμός αυτός. Για να δούμε, το έχουν πιάσει οι πάντες όπως καταλαβαίνετε, από την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλά γεωδυναμικά της Ευρώπης, η Τουρκία, το Βελιγράδι, το Εδιμβούργο, η Μαδρίτη. Για να δούμε τώρα τι ζημιές θα βγάλει αυτός ο σεισμός. Επαναλαμβάνω, στην Ινδονησία, από ό,τι καταλαβαίνω, μια περιοχή που βλέποντας λίγο τους χάρτες έχει δώσει και άλλους σεισμούς. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
15: Τι δροσιά του να έχετε?
16: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.

0: Είναι λάθος το τραγούδι, δεν ξημερώνει, ξημέρωσε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Και χαράζει το φως, δεν φτάνει εδώ.
0: Έμπλεος αισιοδοξίας ο Άιδος, όμως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει το φως εκεί που είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Sky 100,3, Γιώργος Σασμάτογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα. Μπας και δούμε άσπρη μέρα από το κομμάτι αυτό. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, θα πέσουν οι τιμές, πόσο θα πέσουν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε 103 δολάρια το βαρέλι, φτάσαμε στα 93, τώρα έχουμε φτάσει στα 83.
0: Ναι.
2: Αλλά οι μειώσεις τελικά που μας έχουν έρθει από τα 93 μέχρι τα 83 που είναι σήμερα,
0: ναι,
2: είναι πάρα πολύ μικρές.
0: Γιατί?
2: Τόσο το Σάββατο,
0: ναι,
2: γιατί από εκεί ξεκίνησε η μείωση, ναι, από το Σάββατο προχτές.
0: Ναι.
2: Και βέβαια ακολουθούσε και η Δευτέρα τις ίδιες αυτές τιμές,
0: ναι,
2: και σήμερα. Αλλά θα πω ενδεικτικά ότι και τόσο το Σάββατο όσο και σήμερα η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1 λεπτό και στο πετρέλαιο στα 2 λεπτά. Που σημαίνει ότι αυτό είναι για μένα η εκτίμησή μου, αν θέλετε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ μικρή μείωση σε σχέση με τη μεγάλη μείωση αυτή των διεθνών τιμών
0: αυτό
2: του αργού πετρελαίου.
0: Αυτό οφείλεται, ότι τα δηληστήρια που δίνουν τις τιμές έχουν πάρει με πιο ακριβές τιμές και αργούν, ή είναι,
2: μπράβο,
0: κάτι άλλο που παίζεται?
2: Πολύ, πολύ σωστά το είπατε, κύριε Ψάλτη. Αυτό είναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι, γιατί αναγκαστήκανε να αγοράσουν με υψηλότερες τιμές. Βέβαια, το προηγούμενο παρελθόν που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και ανέβαινε η τιμή.
0: Πριν προλάβει να ανέβει, ανέβαινε.
2: Είχαμε τις αυξήσεις τις πολύ μεγάλες. Υπήρχε και η κερδοφορία. Τώρα κοιτάνε να μην έχουν χάσιμο. Άρα λοιπόν οι μειώσεις αυτές πιστεύω ότι είναι πολύ συγκρατημένες, έτσι ώστε να μην χάσουν, γιατί έχουν αγοράσει ίσως ακριβότερα.
0: Ναι.
2: Και βέβαια δεν ξέρω πόσο θα φτάσει σε ποιος, πόσο θα μπορέσει,
0: ναι,
2: να μειωθεί.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ναι,
2: δυστυχώς δεν νομίζω να έχουμε τόσο πολύ μεγάλες μειώσεις όλο αυτό το διάστημα και βέβαια είναι το θέμα του πετρελαίου.
0: Ναι, με συγχωρείτε κύριε Ασμόδρου, γιατί μπερδεύομαι λίγο. Αν συνεχιστούν οι τιμές και πέφτουν. Οκ, καταλαβαίνω ότι αγοράσαν ενδεχομένως κάποιες ποσότητες στα δηληστήρια. Πόσα, δύο δηληστήρια δεν έχουμε?
2: Λογικά θα υποχωρήσουν.
0: Βέβαια θα υποχωρήσουν.
2: Θέλουν, δεν θέλουν, θα υποχωρήσουν. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι αργούν στη μείωση των τιμών.
0: Και δεν αργούν όταν και έρχονται γρήγορα, όταν ανεβαίνουν.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μην τρελαθούμε τελείως.
2: Σε σχέση δε με τα πρατήρια τα οποία βρίσκονται σε πλαφόν, έτσι, και είναι αναγκασμένα με την τιμή που θα αγοράσουν να εναρμονιστούν,
0: ναι,
2: άμεσα την ίδια,
0: ναι,
2: στιγμή.
0: Ναι. Να σας πω, αν καταρχήν τώρα εμείς στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί έχουμε και τα 15 λεπτά που έχει μειώσει την τιμή η πολιτεία, η κυβέρνηση, να δούμε μέχρι τέλος του μήνα αν αυτό το πράγμα θα διατηρηθεί ή όχι, ανάλογα με το τι θα ισχύει στις διεθνείς τιμές. Αυτό είναι ανούπαπα το Ευαγγέλιο που λέμε. Αν, τώρα γιατί είστε και έμπειρος, γι' αυτό σας ρωτάω, αν πέσουμε στα προ-κρίσης επίπεδα, δηλαδή πριν από την 28η μέρα του Φεβρουαρίου, η αποκλιμάκωση λοιπόν των τιμών στα πρατήρια θα φέρει και αποκλιμάκωση, λέω εγώ, με την εμπειρία σας θέλω την απάντηση. Θα πέσουν, ας πούμε, και τα υπόλοιπα που αυξηθήκανε, τα μεταφορικά κόστη, το ένα, το άλλο, ο πληθωρισμός κλπ. Ή δεν το βλέπετε αυτό να γίνεται?
2: Δεν το βλέπω να γίνεται.
0: Δεν το
2: βλέπω να γίνεται άμεσα. Θα γίνει σε βάθος χρόνου και ειδικότερα στα καταναλωτικά αγαθά δεν πρόκειται να γίνει πριν από ένα χρόνο.
0: Α, καλά, εντάξει. Άμα δεν γίνει.
2: Έτσι.
0: Ναι, ζήτω μάλλον.
2: Για να είμαστε ειλικρινεί.
0: Αυτό θέλω. Για την εμπειρία σας θέλω, ρε.
2: Δεν πρόκειται να υποχωρήσουν οι τιμές άμεσα. Στα καύσιμα μπορεί να υποχωρήσουν. Εντάξει, μπορεί αυτά τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τις τιμές των καυσίμων και από τις μεταφορές,
0: ναι,
2: ίσως να επανέλθουν, αν και δεν αυξηθήκανε, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Από τις οι μεταφορικές εταιρείες, οι μεταφορές δεν είχαν επιβαρύνει τον πρωτογενή τομέα.
0: Εντάξει, τον επιβαρύνανε, όχι τόσο πολύ ενδεχομένως, αλλά τον επιβαρύνανε.
2: Συγκρατήσανε, κανείς δεν τολμούσε να ανεβάσει τιμές.
0: Ναι, υπήρξαν εταιρείες όμως, το ξέρετε καλά τώρα, μην κρυβόμαστε.
2: Υπήρξαν εταιρείες.
0: Έστειλαν μια τιμολόγια αμέσως.
2: Που το μετακυλήσανε.
0: Βέβαια. Τώρα μην κρυβόμαστε.
2: Άσχετα, εάν οι μεταφορείς ίσως δεν τα πήρανε.
0: Δεν ξέρω τι κάνανε. Δεν τα κάνανε. Τα νέα τιμολόγια βγήκανε πάντως αμέσως. Δεν τα ξέρετε. Τώρα μαζί τα.
2: Θα αργήσει, κύριε Ψάλτη, να υποχωρήσει.
0: Άμα θα αργήσει να υποχωρήσει, εσύ σε μάγει μου να φας τρεφίλι. Λοιπόν, κάποιοι λένε κεντρεχής, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, ότι και λόγω καλοκαιριού, λέει τώρα που να κρατηθούν λίγο οι τιμές, να βάλουμε τίποτα έσοδα από τους φόρους μέσα. Και μετά από Σεπτέμβρη βλέπουμε.
2: Το βέβαια αυτό που είπατε προηγούμενα, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά θα πω το άλλο, ότι προηγουμένως είπατε για το πετρέλαιο κίνησης, το 15 λεπτό που έχουμε αυτό,
0: ναι,
2: δεν πρέπει να βγει. Αυτό πρέπει να παραμείνει και ας υποχωρήσουν οι τιμές. Ίσως υποχωρήσουν στα καταναλωτικά αγαθά, στα παραγόμενα προϊόντα, ίσως υποχωρήσουν γρηγορότερα από τον χρόνο που είπαμε.
0: Μακάρι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τέλος του μήνα θα μας αποχαιρετήσει, κυρία Σμάτογλου. Συγγνώμη που σας το λέω.
2: Αν μας αποχαιρετήσει, είναι δύσκολο για όλους μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε
2: και πάλι. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Σμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, εμπειρότατος στον χώρο των καυσίμων. Γι' αυτό κάθε Τρίτη με την έλευση των πρώτων τιμών, τον καλό, γιατί αυτό το 117 μέρες του πολέμου, 107, ψάχνουμε να βρούμε, πώς το λένε, αχτίδα φωτός και αισιοδοξίας. Μπάσκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα με τα καύσιμα. Okay, Γεώργη, 2 λεπτά έχουμε μόνο. Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την Πολωνία, κυρίες και κύριοι, όπου σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε η ελληνική πρεσβεία της Πολωνίας, ο πρόεδρος της χώρας υπέγραψε τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας, και βάσει αυτής η ελληνική κοινότητα αναγνωρίζεται πλέον και επίσημα ως η 10η εθνική μειονότητα της χώρας. Οι Έλληνες που κατοικούν για αιώνες, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, οι ελληνικές οργανώσεις θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας. Οι πολωνικές αρχές θα συγχρηματοδοτούν φεστιβάλ, βιβλιοθήκες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μουσεία και πολιτιστικές δομές. Μπράβο και για τους Έλληνες εκεί. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στην Πολωνία, αλλά είναι μια χώρα, το έχω πει εδώ και 4-5 χρόνια που βρέθηκα εκεί. Έρχεται με 1000, να ξέρετε, η Πολωνία σε επίπεδο Ευρώπης και σε αύξηση και σε μεγάλωμα του ΑΕΠ. Μεγάλη χώρα. Με προβλήματα τώρα με τα ανατολικά σύνορα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τώρα, πολλά δεν έχω να σας πω γιατί δεν προλαβαίνω. Τέλος του μήνα, σύμφωνα με αυτά που είπε χθες στην τηλεόραση του Sky υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, θα βγουν οι βαθμολογίες των παιδιών για να δούμε και τις βάσεις. Και μετά θα πρέπει τα παιδιά να ετοιμαστούν. Και κλείνοντας, μια ενδιαφέρουσα είδηση που είναι κάτι αλλά δεν είναι το βασικό. Ο Δήμος Σερβίων ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ότι υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στο χωριό Ελάτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί της περιοχής, για να ενισχυθούν λίγο, λέει, τα πράγματα όσον αφορά το δημογραφικό. Το δημογραφικό, εντωμεταξύ, να ξέρετε, αρχίζω να διαβάζω αναλύσεις για τις αλλαγές στα ζητήματα με τα συνταξιοδοτικά δεδομένα. Δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, γιατί και δεν γεννάμε και γερνάμε και μειωνόμαστε. Και καλημέρα σας, και διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη, ή Μελάνια αν θέλετε, και εσείς θα το μαμαλώσουμε. 7 και 4 πίσω για τα υπόλοιπα, και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ. σπίτι.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
18: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούνη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργύρο Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποκφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Παραμένει από χθες το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλού. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Τονίζω ότι το περιεχόμενο της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν χθες ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, μερές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Στις φυλακές Κορυδαλού θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής που πέρασε τη νύχτα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Να περάσουμε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και η υπογραφή ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, επανέλαβε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και ότι οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, αναφερόμενο στο μνημόνιο συνεννόησης, το περιέγραψε ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του ορμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν ώψη συνάντηση εργασίας στη G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη Σύνοδο της G7 στο θέρετρο Εβιάν για συνάντηση εργασίας σε αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες με τον Αμερικανό Πρόεδρο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σχολίασε πως ελπίζει να πείσει στη Συνόδο της G7 τον Αμερικανό ομολογό του να ασκήσει περισσότερη πίεση στη Μόσχα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διεύθυνσης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε: Αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας μένει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ πολιτική αλλαγή τώρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Ήλιον και συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες στην τοπική λαϊκή αγορά και τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί μία από τις λαϊκές για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος.
2: Να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
0: Το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου εγκαίνιασε χθες ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας της πολιτείας με την κοινωνία των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι όταν το κράτος ακούει εκείνους που βρίσκονται στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ζώων, κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει.
3: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρικοίες, προχωρά άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιου του Υπουργείου, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για τον σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς του ΣΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το περιστροφικό του περίστροφο. Τον από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ένα βρέφος μόλις 17 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αγοράκι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίο, όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες διαδικασίες. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί στις 10 το πρωί. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν στους υποψήφιους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχή στην επιλογή εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Νικ Καλάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Την απόκτηση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Μπράιτον.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
6: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Από εχθές, όπως είπαμε, παρουσιάζεται βελτιωμένη κατά τη εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Και έτσι, έχουμε κίνηση μεν στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού, στην ανηφόρα της Κατεχάγης, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αλλά είναι σαφώς βελτιωμένη, όπως εχθές, έτσι και σήμερα. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζεν μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική ηλιοφάνεια με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, καρκετή ηλιοφάνεια. Λιβάνια. Αλλά με απογευματινές μπόρες τα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη οι τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε 7 και 17. Sky 100,3. Κάνουμε παρέα από τις 6 καθημερινά. Θυμίζω γρήγορα. Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-00-170-174. skyradio.gr. Πηγαίνετε πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράψτε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που ακούσατε στο μαγκαζίνο και όχι σε εμάς, αλλά δεν πειράζει. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία ο άνθρωπός μας με τις μουσικές, τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Πανώ, όταν το παιδί τελειώσει το σχολείο, δεν είναι ανασφάλιστο. Το παιδί παραμένει στην ασφάλεια του μπαμπά. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί αυτό το πέρασα εγώ και με το γιο και με την κόρη. Δεν υπάρχει ανασφάλιστο παιδί. Όσο είναι στο σπίτι, και μάλιστα ακόμα και αν πάει και περάσει σε ΑΗ, τον καλύπτει η ασφάλεια του μπαμπά ή η ασφάλεια της μαμάς. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, να σας πω, κάτι έχει γίνει με το ΕΚΑΒ, με το στόλο των οχημάτων του ΕΚΑΒ. Παλιά, διότι πλέον η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που είχα ασχοληθεί και έχω ασχοληθεί και με το ζήτημα του ΕΚΑΒ, είχαμε προβλήματα όσον αφορά το περίφημο στόλο των οχημάτων. Παλιά οχήματα, θυμάμαι οχήματα τα οποία τα είχαμε βάλει στο σύστημα από το 4 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά γίνανε η ανανέωση κλπ. Τώρα φαίνεται να έχει προκύψει ένα άλλο πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά με τα... πώς να το πει κανείς, με το ρυθμό ή τα ανταλλακτικά τα οποία πρέπει να υπάρχουν για τα οχήματα στο ΕΚΑΒ, ούτως ώστε ένας ικανός αριθμός οχημάτων να κυκλοφορούν σε κάθε βάρδια για να εξυπηρετούν τις ανάγκες, κυρίως εδώ στο λεκανοπέδιο. Ας πούμε, έμαθα πριν από καμιά εβδομάδα περίπου, ίσως και παραπάνω, ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να βάλουν από την τσέπη τους να αγοράσουν τα κάκια για τα οχήματα για να αντικαταστήσουν τα φθαρμένα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Και από ό,τι επίσης ενημερώθηκα, υπήρξε μια εξώδικη διαμαρτυρία που έγινε στη διοίκηση του ΕΚΑΒ τις τελευταίες ώρες με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα αυτό. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία της συγκεκριμένη, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως οι εργαζόμενοι πήγαν, αγόρασαν τα κάκια για να αλλάξουν στα οχήματα.
1: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, επειδή θα έκλειναν κάποια στενοφόρα για τα κάκια,
0: ναι,
1: αποφασίσαμε να πάρουμε 3 ζεύγια, έτσι ώστε να βγουν να έχουμε 3 επιπλέον στενοφόρα όλες τις μέρες, δηλαδή.
0: Μάλιστα, ερώτημα. Ωραία, κατάλαβα.
1: Θα έκλειναν και δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες.
0: Πόσα οχήματα βγαίνουν στη βάρδια και πόσα θα έπρεπε να βγαίνουν στη βάρδια, κύριε Μαθιόπουλε?
1: Κοιτάξτε, 65 οχήματα βγαίνουν σε νορμάλ συνθήκες, δηλαδή πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά στενοφόρα και κινητές μονάδες.
0: Μάλιστα. 65 τώρα.
1: Τώρα είναι συνήθως μειούμενος ο αριθμός, δηλαδή μπορεί να είναι και 4 και 5 λιγότερα στενοφόρα κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο καλοκαιριάζει, ξέρετε, επειδή τα στενοφόρα λειτουργούν 24 ώρες, υπάρχουν σοβαρές βλάβες, όπου και εκεί συνέχεια καθυλώνονται αρκετά στενοφόρα. Άρα κυρίως το καλοκαίρι πρέπει να δίνουμε αγώνα δρόμο, έτσι ώστε και να παίρνουμε ανταλλακτικά άμεσα, να επισκευάζουμε τα στενοφόρα. Και οι εταιρείες που
0: έχουν αναλάβει το θέμα αυτό,
1: έχουν,
0: ναι,
1: αναλάβει τη συντήρηση.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι τα μικρά σέρβις και όλα τις μικρές βλάβες που πρέπει να τις φτιάχνει το συνεργείο του ΕΚΑΒ και πρέπει να έχει απόθεμα ανταλλακτικών εις αποθήκες, δυστυχώς δεν έχει, δεν υπάρχει.
0: Άρα δεν είναι ζήτημα, μισό λεπτό, δεν είναι ζήτημα οικονομικό. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι έμαθα.
1: Έχουμε.
0: Α, μπράβο, χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν έχει γίνει ο κατάλληλος, πώς να το πω τώρα, συντονισμός, ούτως ώστε ακριβώς, να υπάρχει το ανταλλακτικό στην αποθήκη.
1: Γι' αυτό στείλαμε και εμείς το εξώδικο στη διοίκηση, για να τρέξουν όλες τις διαδικασίες, γιατί ξέρετε και 4 και 5 στενοφόρα να λείπουν κάθε βάρδια από την Αττική. Μιλάμε ότι μειώνεται η επιχειρησιακή λειτουργία κατά αρκετά περιστατικά.
0: Προφανώς, γιατί το ασθενοφόρο δεν είναι ότι, πώς το λένε, μας αρέσει να τα βλέπουμε να κυκλοφορούν. Πρέπει να κυκλοφορούν για τις ανάγκες του κόσμου που είναι μαζεμένο στο λεκανοπέδιο.
1: Και ξέρετε, τώρα όπως είπα, που αν υπάρχει καύσωνας, πολλά ασθενοφόρα κλείνουν για κλιματισμό, και έτσι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό εμείς κινηθήκαμε γρήγορα, έτσι ώστε να πιέσουμε όλες τις διαδικασίες να τρέξουν, έτσι ώστε να μην δούμε σοβαρότερα προβλήματα το επόμενο διάστημα.
0: Θυμίζω, γιατί τα είπαμε και τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει και λόγω του καλοκαιριού, επειδή επιμένετε σε αυτό, και ένα κομμάτι του προσωπικού πρώτον έχει φύγει στην περιφέρεια που ζητάνε, σε νησιά κλπ. Που πάνε εκεί. Από τις άδειες τους οι περισσότεροι, για να λειτουργήσουν και εκεί το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, που είναι αναγκαίο λόγω του τουρισμού. Και επίσης υπάρχουν και οι άδειες του προσωπικού που ενδεχομένως πρέπει να τρέξουν σε ένα κομμάτι της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Ναι, συνήθως όπως και τώρα, όλους τους μήνες, τους καλοκαιρινούς μήνες, θέλουμε περίπου 70 διασώστες στα νησιά να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό λόγω στη μέσα στα διέσωση, βέβαια, γιατί ξέρετε, η δυνατότητα να στέλνουμε προσωπικό απευθείας από το, εδώ την κεντρική υπηρεσία είναι δύσκολα. Άρα στις αδειές δεν παίρνουν την άδεια την κανονική και πηγαίνουν στα νησιά να καλύψουν ανάγκες.
0: Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι με αυτό που κάνατε...
1: Βέβαια, όπως είπα, τα ασθενοφόρα είναι από το 18 και μετά. Είναι δηλαδή νέες τεχνολογίες.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι στόλο έχουμε καταρχήν.
1: Δεν υπάρχουν, έτσι ακριβώς.
0: Γιατί παλιά που κουβέντιαζα εγώ, κύριε Πρόεδρε, είχαμε θέματα και με το στόλο των οχημάτων.
1: Σίγουρα, παίρναμε ανταλλακτικά από τα στενοφόρα που ήταν παραγαρισμένα στα πάρκινγκ.
0: Ναι, για να μπορέσουμε.
1: Άλλα, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα.
0: Κανιβαλισμός, κανονικός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κλείνοντας, με βάση την κίνηση που κάνατε τώρα, την εξώδικη διαμαρτυρία, εκτιμάτε ότι θα επανέλθει μια κανονικότητα όσον αφορά τα ανταλλακτικά?
1: Επειδή το έχουμε κάνει και στο παρελθόν και σε άλλες, για άλλες περιπτώσεις, βλέπουμε ότι τρέχουν λίγο περισσότερο διαδικασίες. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις όντως σε περιστατικά, οι πολίτες προσφεύγουν στα δικαστήρια και οι μηνύσεις γίνονται κατά των συναδέλφων, δηλαδή των συντονιστών, τηλεφωνητών, φέρνουν τις κλήσεις των διασωστών.
0: Ότι άργησαν να στείλουν προσωπικό.
1: Ότι φταίμε εμείς, αλλά στην ουσία αποδεικνύεται στο δικαστήριο ότι δεν φταίμε εμείς, οι συνάδελφοι, αλλά όλα αυτά είναι έξοδα για τους συναδέλφους και αναγκαστικά τα καλύπτουμε εμείς το σωματείο μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑ. Λοιπόν, άλλου είδους προβλήματα πρέπει να λυθούν με κάποιον τρόπο. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός, νομίζω, γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Στις φυλακές Κορυδαλλού θα οδηγηθεί ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στο ποινικό τμήμα του Αριού Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Τονίσε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Στάρμερ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται σήμερα το πρωί στη Σύνοδο της G7 για συνάντηση εργασίας, αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί για τις 10. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 άνδρες της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: μηνύματα έχετε στείλει με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του εργαζομένων του ΕΚΑΒ για το χρόνο ανταπόκριση σε αιτήματα τα οποία κάνετε προφανώς σε έκτακτες περιπτώσεις και είναι απόλυτος κατανοητά. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει το τι συμβαίνει εκείνη την ώρα που παίρνετε για ένα δικό σας περιστατικό, όπως έχω πάρει και εγώ στο παρελθόν για δικό μου περιστατικό, στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ και τι άλλα ανοιχτά περιστατικά υπάρχουν για να καλυφθούν από την πεπερασμένη δύναμη των ασθενοφόρων τα οποία υπάρχουν, τα οποία ξαναλέω έχουν βελτιωθεί πολύ. Ο στόλος είναι σχεδόν καινούριος, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, η Μαρία από το Αίγυπτο μου έχει στείλει ένα μήνυμα και αμέσως μετά θα πάμε σε καλεσμένο. Μου λέει, με αφορμή αυτά που είχαμε στην Κόνιτσα με τα τέσσερα αδέρφια που έχασαν τη ζωή τους χθες το πρωί σε πυρκαγιά, στο Αίγυπτο λέει υπάρχουν ακόμη κοντέινερ μετά από 31 χρόνια που έχουν περάσει λέει, από το σεισμό. Το ερώτημα βεβαίως είναι, αυτά τα κοντέινερ παραμένουν εκεί γιατί δεν υπάρχουν κάπου αλλού να πάνε οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν μέσα σε αυτά, δεν έχει γίνει συνδρομή, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο κρατάει τους ανθρώπους αυτούς στα κοντέινερ? Και υποψιάζομαι και σε άλλες περιοχές που ενδεχομένως είχαμε την επίσκεψη του εγκέλαδος στη χώρα μας. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε και ένα θέμα που έρχεται αύριο με μια ψηφοφορία που είναι να πραγματοποιηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μου πεις και γιατί μας πιάνει η πρεμούρα για το Ευρωκοινοβούλιο, Ψάλτη? Διότι θα ψηφίσουν, λέει, εκεί για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, δηλαδή για το αν εμείς οι καταναλωτές γνωρίζουμε τι θα φτάνει στο πιάτο μας, ουσιαστικά με τα μεταλλαγμένα. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, έχω έναν δικό μου άνθρωπο που λέγεται Θεοφάνης Γεωργόπουλος, είναι λέκτορας εφαρμογών στο τμήμα επιστήμης τροφίμων και διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον παίρνω να μάθω τα νέα, διότι τα παρακολουθεί και λόγω επαγγέλματος και κυρίως και λόγω διαστροφής εντός εισαγωγικών. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάθε φορά μας συνδράμετε και μας βοηθάτε. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω εγώ για τη συντομία του χρόνου, ότι αλλάζουν τα πράγματα με τη διατροφή μας και μάλιστα στην Ευρώπη που υπάρχουν και κάποιες αντιστάσεις σχετικά με τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται για τις γενετικά τροποποιημένες τροφές ή τέλος πάντων για τις τροφές οι οποίες ενισχύονται και με άλλα, πώς το λένε, προϊόντα τα οποία μπαίνουν μέσα, σε σχέση ας πούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα, αύριο τι ψηφίζεται ακριβώς στο Ευρωκοινοβούλιο?
1: Ναι, να κάνουμε λίγο μια εισαγωγή ακριβώς, να πούμε τι είναι αυτές οι νέες πονιδιωματικές τεχνικές.
0: Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν δύο περίπου χρόνια αποφάσισε να χωρίσει, να κατηγοροποιήσει, ας πούμε, τα φυτά τα οποία έχουν υποστεί κάποια γενετική τροποποίηση σε δύο κατηγορίες. Αυτό που λέμε στα αγγλικά modified, δηλαδή genetic. Τα φυτά τα πρώτα είναι την κατηγορία 1, η οποία θεωρούνται, είναι ισοδύναμα, είναι ίδια με τις βαδικές επικοινίες, αυτές δηλαδή που προκύπτουν από διασταύρωση και δεν έχει γίνει κάποια
0: γενετική τροποποίηση. Ναι.
1: Ισοδύναμα θεωρεί. Τώρα βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα επαληθευτεί αυτό, κατά πόσο αυτά τα φυτά που θα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, πώς θα γίνει η επαλήθευση. Το θέμα είναι ότι το πολύ σημαντικό που προκύπτει από τον κανονισμό είναι ότι αυτά τα φυτά και τα προϊόντα δεν θα υπάρχει, για αυτά τα φυτά δεν θα υπάρχει επισήμανση πληροφόρηση για τον καταναλωτή.
0: Άρα πάνω στο προϊόν δεν θα ξέρουμε εμείς ότι ανήκουν.
1: Όχι, μόνο για τους πόρους του καταναλωτικού υλικού λέει ο κανονισμός.
0: Ναι.
1: Και εφόσον αυτός που το παράγει και το χρησιμοποιεί κάποιο τρόφιμο συστατικό ή ολόκληρο τρόφιμο, έχει δυνατότητα να πει ότι δεν έχει υποστεί κάποια τροποποίηση. Δηλαδή, αυτή η τροποποίηση διέπεται από

0: καταναλωτή, γιατί ναι, αναφέρει ο κανονισμός ότι υπάρχει, μπορεί να μην γίνει ανάλυση κινδύνου.
1: Ανάλυση κινδύνου, τι σημαίνει αυτό?
0: Ανάλυση κινδύνου σχετικά με τοξικότητα, αλλεργία κλπ.
1: Τις επιπτώσεις δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ναι, έχουμε συγκεκριμένο. Ναι, αυτό το θέμα είναι τώρα κατά πόσο οι αρχές ελέγχου θα μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς γίνεται, να ελέγξουν, τι γίνεται ακριβώς με αυτά τα τρόφιμα.
1: Ναι.
0: Και αφετέρου, στο στάδιο της έκρησης θα δούμε πώς θα προχωρήσει και μιλάμε για τροποποιήσεις που είναι είτε με κάποια μετάλλαξη ή με ειδικά αυτό που λέμε τα βιολογικά ψαλίδια, ειδικά οι ειδικές νουκλεάσες ένισματος, που μην πούμε τώρα πολλές λεπτομέρειες, το οποίο είναι εξειδικευμένα, αλλά πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο περιορισμό, και αυτό είναι το θέμα τώρα. Ποιος θα τα ελέγξει, αν υπάρχουν. Μέχρι ποιο στάδιο έχει φτάσει αυτή η τροποποίηση? Γιατί από ένα στάδιο και μετά,
1: μάλιστα,
0: πάμε στη δεύτερη κατηγορία, που είναι η κλασική γενετική τροποποιημένη. Και εκεί...
1: Για όλα αυτά τα προϊόντα, κύριε καθηγητά, γίνονται έλεγχοι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν.
0: Και σε εθνικό και σε κοινωνικό επίπεδο.
1: Αν προκαλούν ή δεν προκαλούν προβλήματα, δηλαδή στον καταναλωτή, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας περισσότερο είναι περιβαλλοντικό, κατά πόσο θα υπεράσει η απελευθέρωση αυτών των φυτών, των οργανισμών,
1: το περιβάλλον γενικότερα.
0: Στην βιοποικιλότητα, ναι, στην βιοποικιλότητα. Ο στόχος είναι θεμητός, από όπως δηλαδή ότι θέλουμε να φτιάξουμε ανθεκτικές καλλιέργειες, δηλαδή να
1: και λόγω των κλιματικών συνθηκών,
0: αλλαγή, μάλιστα, να μειωθούν τα φυτοφάρμακα,
1: μάλιστα,
0: να ενισχυθεί όλο αυτός ο κύκλος διατροφικός. Δηλαδή, π.χ. μπορεί να παραχθούν ντομάτες που δεν μαλακώνουν εύκολα ή μαρούλια που δεν
1: χαλάνε.
0: Δηλαδή, παραδείγματα, ναι. Δηλαδή, γενικότερα υπάρχει μια προσαρμογή. Αυτό τώρα κατά πόσο θα προχωρήσει, γιατί υπάρχει ολόκληρη διαδικασία στον κανονισμό. Είναι γύρω στις 120 σελίδες που αναφέρεται πώς πρέπει να γίνει.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο πιο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα? Γιατί μου λέγατε χθες ότι οι Αμερικανοί το αντιμετωπίζουν διαφορετικά, το έχουν βάλει περισσότερο.
0: Γενικώς και ναι, εδώ και χρόνια. Και ο Καναδάς, δηλαδή ο Καναδάς έχει φτάσει ακόμα και στη Φακή και στο Λινάρόσπορο. Το 2009 είχε έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς έγκριση Λινάρόσπορος. Και είχε δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο το Λάνος Ροζεφούς είχε γονίδια από ψάρι.
1: Αυτά είναι, όλα μαζί.
0: Τώρα αναφερόμαστε στο κατηγορία 1, που δεν υπάρχει ξένο γενετικό υλικό. Δηλαδή δεν μπορεί να εισάγουν, δεν επιτρέπει να εισάγουν γενετικό υλικό από ψάρι, από άλλα είδη.
1: Αρκεί να το ξέρουν, κύριε καθηγητά, υποψιάζομαι.
0: Ναι, αλλά αυτές οι τροποποιήσεις εννοείται ότι πρέπει να περάσουν κάποια έγκριση, κάποια χρησιμότητα. Αλλά εδώ σύμφωνα με το σχέδιο που έχει κατευθύνει, είναι αναθέτηση επισήμανση. Και ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί με τη συνθήκη Μερκοσούρ που είχαμε συζητήσει και παλιά αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος να έρθουν αυτά τα προϊόντα κατηγορία 1.
1: Γιατί εκεί επιτρέπεται. Έτσι, στην Αμερική,
0: Βόρεια και Νότια. Εδώ είναι το θέμα, κατά πόσο θα έχουμε κάποιον έλεγχο για τα εισαγόμενα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι κίνδυνος αυτό, απρόβλεπτη παραγωγή τοξινών, αλλεργογόνων. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει μεταφορά ξένου DNA. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αύριο λοιπόν περνάει μια ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο γύρω από το ζήτημα αυτό.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω, έχουν κατευθύνσει μέσα στις υπολογίες, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο.
1: Ωραία, θα το δούμε και στην πορεία.
0: Προς τα πάνω, αλλά πρέπει να ξέρω, καταλαβαίνεις ότι θα περάσει μάλλον αυτή την πρώτη κατηγορία.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, υπάρχει μια αμφισβήτηση σχετικά με αυτό που είπε προηγουμένως, τοξικότητα και την ανάλυση κινδύνου.
1: Mm-hmm.
0: Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης ότι αυτό είναι λίγο αντικρούμενο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μέσα στο 2030 να προωθήσει τη βιολογική καλλιέργεια. Δηλαδή, έχει ο στόχος 25% της βιολογικής γης να είναι βιολογική καλλιέργεια. Και υπάρχει
1: βιολογική καλλιέργεια.
0: Πιστοποιημένη, μιλάμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιολογικά του 2018 που απαγορεύει τα GMO.
1: Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
0: Ναι, τα γενετικά τροποποιημένα. Πώς θα γίνει τώρα αυτό?
1: Ναι, κρατάμε αντίσταση από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Είναι λίγο αντιφατικά, ναι. Το ένα θέλουμε.
1: Τα επιτρέπουμε, στα άλλα δεν θέλουμε.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα περίεργα.
0: Πάντως πρέπει να γίνεται, να είναι πάρα πολύ αυστηρά. Πρέπει να τροποποιηθεί και όλο το σχέδιο ελέγχου επιθεωρήσεων.
1: Και επίσης να ξέρουμε τι αγοράζουμε, κύριε καθηγητά, για να κλείσουμε. Να ξέρουμε εμείς οι καταναλωτές τι αγοράζουμε, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν.

0: υπάρχουν τροποποιημένα προϊόντα και προφανώς.
1: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω από την άλλη υπάρχει αυτό το επιχείρημα ότι αυτά τα φυτά θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, της ασφάλειας κλπ. Οπότε πρέπει να εξετάσουμε τα πάντα.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θεοφάνης Γεωργόπουλος στην παρέα μας, λέκτορας εφαρμογών στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανοίγουν διάφοροι δρόμοι, όπως καταλαβαίνετε. Κάποια επιστημονικά σενάρια που ενδεχομένως να τα βρούμε και μπροστά μας. Πολύ το φοβάμαι. Και μόνο και ο κύριος καθηγητής εχθές ότι αυτό το lobbying το οποίο υπάρχει από μεγάλες εταιρείες να πείσουν τις Βρυξέλλες, τη γραφειοκρατία δηλαδή, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο για να περάσουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό ασκεί και του πίεση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει, κυρίες και κύριοι. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μονμάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επιλέξτε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο σταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνο σταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση σταλατσών. Και πάμε και στην κίνηση. Ο κύριος Κολλιό Μιχάλης στην παρέα μας. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε και χθες, είναι κατά τη βελτιωμένη η εικόνα του λεκανοπεδίου. Κατά τη, έτσι. Αυτό δεν αναιρεί το ότι έχει μεγάλη ταλαιπωρία και φυσού αλίμονο, έτσι. Στην άνοδο από τα Κτέλ, στην κάθοδο από την Αττική Οδό. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένουμε, ελάχιστα καλύτερος. Οι υπόλοιποι δρόμοι όμως είναι σημαντικά καλύτερη, σημαντικά ένα 15%, 10% έχουμε έτσι λιγότερο χρόνο διέλευσης. Ανηφόρα κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα να προσέξουμε, παρόλο που στο ύψος του Βύρωνα έχουμε ένα συμβάν. Την άνοδο της Κηφισίας που αρχίζει να πιάνει από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα κίνηση. Και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο έχει την πρώτη της καθυστέρηση από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου. Επαναλαμβάνω, προς το αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, διαφημίσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
10: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Χθες ήταν στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, ο γιος Χάφταρ της Ανατολικής, του Ανατολικού Τμήματος της Λιβύης. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό. Διάφορα πράγματα συζήτησαν, μεταξύ των οποίων λέει και τα ζητήματα με τις μεταναστευτικές ροές. Εκεί να δείτε χρήμα και κυκλώματα τα οποία υπάρχουν και σπρώχνουν εντός ή εκτός εισαγωγικών κόσμο στα νότια σύνορα, τα δικά μας εννοώ, δηλαδή στην Κρήτη. Από τις 12 του μηνός, 12 Ιουνίου, δηλαδή πριν από πόσες μέρες, 4 μέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και φωνάξαμε για το ζήτημα αυτό να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε τι έχει αλλάξει. Τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, που είναι ο Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Καλημέρα, κύριε Παπαγιαννάκη.
16: Καλημέρα και εσάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για δώστε μας συνοπτικά, σας παρακαλώ, από 12 του μηνός θεωρητικά υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο σχεδιασμός όσον αφορά για τη μετανάστευση και το άσυλο. Βέβαια δεν εφαρμόζεται στο σύνολό του, από ό,τι κατάλαβα γιατί διάβασα και κάποιες αναλύσεις, αλλά προσπαθεί η Ευρώπη τώρα να βάλει μια τάξη, να δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρει. Τι ισχύει από τις 12 του μηνός?
16: Ένα από τα πολύ βασικά πράγματα που ισχύουν είναι ότι πια για όλη την επικράτεια υπάρχει δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να περιοριστεί η ελευθερία μετακίνησης των ετούντων άσυλο. Δηλαδή αυτό που ξέραμε ότι γινόταν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ναι, δηλαδή ότι όταν έφτανε στη Λέσβο δεν μπορούσε να μπει στην ενδοχώρα, ισχύει για όλη την επικράτεια. Όταν θα μπει κάπου, μπορεί να περιοριστεί η δυνατότητα μετακίνησής σου για όλη την επικράτεια. Δηλαδή γενικεύονται οι κανόνες που ίσχυαν σε αυτά που ξέραμε.
0: Γίνεται πιο αυστηρό το σύστημα, υποψιάζουμε.
16: Ακριβώς. Πιο περιοριστικό, πιο αυστηρό.
0: Ωραία.
16: Μεγαλύτερες διάρκειας κράτηση κτλ.
0: Ερώτημα. Μπαίνοντας κάποιος στη χώρα μας χωρίς χαρτιά, ερχόμενος τέλος πάντων με μία βάρκα από τη Λιβύη, ερχόμενος και τον εντοπίζουν μαζί με άλλους μέσα σε ένα πλοίο κλπ. Ο άνθρωπος αυτός, με το που έρχεται και ταυτοποιείται εντός εισαγωγικών τα χαρτιά του κλπ. Και υποβάλλει αίτημα για άσυλο, παραμένει εντός χώρου κρατούμενος εντός εισαγωγικών για όσο
16: γίνεται. Ναι,
0: όσο διαρκεί ο έλεγχος για το αν θα πάρει ή δεν θα πάρει. Σωστά.
16: Αν θα πάρει το άσυλο,
0: για πόσο χρόνο έχει το άσυλο, δηλαδή αν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός και αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μετακινηθεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ισχύει κάτι τέτοιο?
16: όταν παίρνεις άσυλο, παίρνεις και ταξιδιωτικά έγγραφα.
0: Μάλιστα.
16: Μπορεί να μετακινηθείς έχοντας μία, αυτό που λέμε, μία βίζα.
0: Μάλιστα.
16: Δηλαδή μπορεί να μετακινήσεις για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Γυρνάς όμως, γιατί εκεί μένεις, ναι, στην Ελλάδα.
0: Ναι, άρα
16: όπως
0: δηλαδή
16: γίνεται σε όλες τις χώρες.
0: Αν μπεις λοιπόν στην Ελλάδα πλέον μετά τις 12 του μηνός.
16: Όχι, όχι, και πριν.
0: Α, και πριν, και πριν αυτό.
16: Βεβαίως. Είναι το διεθνές δίκαιο προβλέπει τη δυνατότητα για έναν αναγνωρισμένο πρόσφυγα να ταξιδεύει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γυρίσει σε ένα ορισμένο διάστημα. Αυτό που έχει γινόταν μέχρι τώρα, το οποίο δεν θα μπορεί να γίνεται, είναι το που γινόταν. Κατά παράβαση των κανόνων, είναι ότι οι άνθρωποι έφευγαν από την Ελλάδα, πήγαιναν σε μια άλλη χώρα, έμεναν πάνω από 90 μέρες που είναι η δυνατότητα βίζα, το χρονικό διάστημα, και είτε ξαναζητούσαν άσυλο συνήθως στη Γερμανία, είτε μέναν σε μια κατάσταση λίμπο, δηλαδή σε μια γκρίζα ζώνη δικαίου, όπου ήταν χωρίς προστασία, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν άσυλο ξανά από την άλλη χώρα, και δεν μπορούσαν να επιστραφούν στην Ελλάδα, γιατί παραδείγματος χάρη η Γερμανία έλεγε, το δικαστικό σύστημα δηλαδή, ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής χώρα για αναγνωρισμένους πρόσφυγες.
0: Πάμε,
16: πάμε
0: παρακάτω. Ναι, σωστό. Πάμε παρακάτω, γιατί και αυτό θέλω να ρωτήσω, διότι ακούω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λέει ότι μέχρι τη 12 του μηνός δεν. Γιατί αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα. Αν θα επιστρέφουν όλοι πίσω ή δεν θα επιστρέφουν πίσω. Μέχρι 12 Ιουνίου δεν θα επιστραφεί κανείς από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μετά τις 12 του μηνός, όποιοι παίρνουν, θα υποχρεωτικά θα επιστρέφουν στην Ελλάδα. Ισχύει κάτι τέτοιο?
16: Ναι, ότι πια δεν υπάρχει καμία άλλου είδους προστασία για αυτό που ονομάζουμε δευτερεύουσα μετακίνηση.
0: Ωραία.
16: Δηλαδή κάποιος φεύγει από τη χώρα και πάει αλλού.
0: Πρέπει να γυρίσει πάλι πίσω. Πρέπει να γυρίσει πάλι πίσω. Πάμε παρακάτω. Άλλο ζήτημα. Γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια δεν συμφωνούν όλες τις χώρες για το ζήτημα αυτό, ούτε η Κομισιόν δεν ενδιαφέρεται από ό,τι κατάλαβα, θέλει να φτιάξει σε κάποιες τρίτες χώρες χώρους για ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν, θα αιτηθούν, δεν θα πάρουν άσυλο, άρα πρέπει να επιστρέψουν κάπου αλλού. Τι ισχύει για το ζήτημα αυτό?
16: Όταν κάποιος δεν πάρει άσυλο, θεωρητικά επιστρέφεται στη χώρα καταγωγής, από εκεί που ήρθε.
0: Μάλιστα. Από ποια χώρα? Σουδάν, ας πούμε. Πάει στο Σουδάν.
16: Ναι. Δεν μπορεί να επιστραφεί στο Σουδάν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει πόλεμος. Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ωραία.
16: Ή δεν μπορεί να επιστραφεί στη Λιβύα. Ναι, Λίβιος, διότι με ποιον θα συνεννοηθεί? Δεν υπάρχει κυβέρνηση επίσημη. Είναι μια χώρα χωρισμένη στα δύο.
0: Μάλιστα.
16: Με δύο διαφορετικού τύπου, ας πούμε, αρχές.
0: Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους τώρα? Τι σκέφτηκε η Ευρώπη?
16: Αυτό λοιπόν που δεν είναι θέμα της Ευρώπης, είναι κάποιες χώρες παίρνουν μια πρωτοβουλία και θα δημιουργήσουν αυτά που λέμε hub επιστροφών σε τρίτες χώρες άσχετες, θα δούμε ποιες, για να παραμένουν εκεί.
0: Έμαθα λέει ότι μπορεί να είναι το Αζερμπαϊτζάν μια τέτοια χώρα.
16: Οποιαδήποτε χώρα δεχθεί να πάρει λεφτά για να φιλοξενεί για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι και παόριστο με μια έννοια. Ανθρώπους που δεν μπορούν να επιστραφούν από κάποιες χώρες, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία και η Αυστρία νομίζω, αυτοί θα πηγαίνουν εκεί και θα μένουν εκεί και αυτές οι χώρες θα πληρώνουν τις τρίτες χώρες για να τους κρατάνε.
0: Μάλιστα. Είναι σαν και αυτό που έκανε για να κλείσουμε η Ιταλία στην Αλβανία που φτιάξε ένα χώρο, αλλά δεν περπάτησε η ιστορία εκεί.
16: Δεν περπάτησε πρώτον νομικά, δεύτερον δεν περπάτησε πρακτικά. Έτσι. Η Αλβανία έβγαλε κάποια χρήματα, αρκετά, και δεν δουλεύει το σύστημα, διότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει διαχείριση σε μια τρίτη χώρα. Εντάξει, η Αλβανία με την Ιταλία είναι και κάπως κοντά, έτσι. Έως πάρα πολύ κοντά. Φανταστείτε να είναι κάπου πολύ μακριά.
0: Μάλιστα.
16: Δηλαδή μεταφέρεις και κυριαρχία με αυτό που κάνεις. Και ευθύνη. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Καταλαβαίνω ότι ακούγεται για κάποιους που το σκέφτονται ως
0: λύση, αλλά μπορεί να μην είναι λύση.
16: Δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Παπαγιαννάκη. Την καλημέρα μου.
16: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, για το τι ακριβώς ισχύει με το Σύμφωνο για Μετανάστευση από τις 12 Ιουνίου και μετά. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Άρης Πρωτοσάλτη ακολουθεί. Καλημέρα σε όλους.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park, the place of happiness.
19: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
23: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
24: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Ελλάδα τριαντάφυλλο μαύρο και προδομένο. Κώστας Μαρδάς.
1: Τραγούδι εκτέλεση Μανώλης Μητσιάς και μουσική Χρήστου Νικολόπουλου.
0: Η στίχη του δικού μας Κώστα Μαρδά.
1: Αυτό ήταν το πρώτο που είπες. Το ξαναλέω για προς εμπέδωση.
0: Το ξαναλέω προς εμπέδωση. Καθότι σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Μνημόνιο.
1: Ακριβώς, δεν πήγε τυχαία.
0: Ο Άγιος Μνημόνιος. Είμαστε δύο καημένες και αυτός. Τι θα σπάθω. Αφού είναι γιορτή του σήμερα, το Άγιο Μνημόνιο.
1: Οσίου Μνημονίου, επισκόπου Αμαθούντος της νήσου Κύπρου. Είναι και Αγίου Τίχωνος.
0: Ωρε Παναγιά μου, μια τύχη, τύχη και μνημόνια όλα μαζί.
1: Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα σας εμβασματιούχοι.
1: Εμβασματού.
0: Εμβασματού. Ούτε να το πούμε δεν μπορούμε.
1: Σματούχη.
0: Ναι, σου λέω εγώ, ναι.
1: Μέρα νεολαία στη Νότια Αφρική, έτσι, σε ανάμνηση έτσι των θυμάτων της αιματηρής εξέγερσης του Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Απαρχάιντ.
0: Μέρα του Αλέξη. Κάθε μέρα είναι η μέρα του Αλέξη. Το
1: και της Ελλάς. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
0: Ελλάς, Ελλάς. Ελλήνων χώρα.
1: Τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
0: Ωραία. Τι στίχο έγραψε ο Σούρης. Περνάω τον βλέπω. Του λέω γεια σου. Του λέω Γιώργη περίμενε. Είναι καλά τυλιγμένος μέσα στο νάιλον.
1: Όπου να είναι τελειώνει ο κήπος.
0: Όπου να είναι του λέω τελείωσε. Θα δεις το φως των αληθινών. Λοιπόν καλημέρα. Καλημέρα σε πατριώτες. Καλημέρα σε ναυτικούς μας. Στους σχέδιους ομογενείς. Καλημέρα και στην ελληνική δικαιοσύνη που κατάλαβε τα αυτονόητα.
1: Γιατί τι κατάλαβε, εντάξει, ένα χρόνο θα κάτσει ακόμα.
0: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υποφυλακίστηκε.
1: Τι λοιπόν, τώρα, τι του χρόνου.
0: Ξαναγυρίζει, όχι, έχει σημασία.
1: Έχει σημασία.
0: Έχει σημασία.
1: Όχι, σημασία έχει όταν λέμε ισόβια, να λέμε ισόβια.
0: Αυτό εννοείται ότι δεν το έχουμε κατακτήσει ως χώρο.
1: Άρα όλα τα υπόλοιπα είναι ευερεσέ.
0: Να σταματήσουμε δηλαδή την οξία υποκρισία. Αν καταλήγουμε ότι, κοιτάξτε, το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι πάνω από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο προβλέπει ότι η ανώτατη ποινή φυλάκισης είναι 17 χρόνια.
1: Όχι 17, 25.
0: Ναι, συγγνώμη, 17 τα μπέδεσα με τα ισόβια. 25, να βγούμε και να πούμε ότι η ελληνική νομοθεσία προσαρμόζεται, καταργούνται τα ισόβια.
1: Τι η ανώτατη τιμή το είναι, κάνει.
0: Η ανώτατη ποινή είναι 25 χρόνια. 17 χρόνια ισόβια. Τον αφήσανε να βγει έξω. Και τώρα το ξαναπάνε πάλι
1: 17 φορές.
0: Ναι, 17 φορές. Όσο και τα θύματα. 17 φορές ισόβια. Τον αφήσανε να βγει έξω. Οι δικαστές. Γιατί δεν έβγαλε κυβέρνηση. Και το ξαναγυρίζουν πάλι πίσω οι δικαστές. Και αυτό λέω. Ευτυχώς τουλάχιστον το καταλάβανε. Ναι. Βέβαια επειδή ζούμε στην Ελλάδα και επειδή κάτω από το ρεζίλι είναι το τελείως ρεζίλι, μη σου φανεί παράξενο να τον κάτσει μέσα και να τον ξαναβγάλει πάλι. Ναι. Όλα γίνονται στη χώρα αυτή. Μέχρι και ο Αλέξης μπορεί να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Όλα μπορούν να γίνουν.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Μια τρίτη φορά αριστερά.
0: Ο άνθρωπος έχει μάθει κιόλας.
1: Μπορεί και να μας σώσει.
0: Έτσι.
1: Τι έχει μάθει όμως.
0: Είπε.
1: Να μας δουλεύει.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν σε δουλεύει κανείς. Άμα θες να δουλεύεσαι, δεν σε δουλεύει κανένας. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Με το τραβάω οργανισμό σου δηλαδή. Βαστάμε, ρε, παιδιά. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2024 ένας αϊφαλής, ακίνητος, ο αρχαιότερος εν ζωή όσο καιρό ζούσε καθηγητής του νησιού μας, ο Γιώργης ο Μαρμαρινός. 98 ετών έφυγε αϊφαλής μέχρι το τέλος. Ερωτευμένος με το κυνήγι, με το περπάτημα, με τη ζωή κλπ. Κλπ. Θεός χωρίς του. 2024. Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια, καλημέρα επενδυτές. Θα λέμε και καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Επενδυτές.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Μηταράκης τα λέει Αλλά πολλές φορές δεν ακούτε. Εγώ τον ακούω τι λέει.
1: Ναι. Ναι. Και να μην θες τον ακούς.
0: Ναι, και να μην θέλω τον ακούω. Προσέχω τι λέει. Έτσι, όπως προσέχω και την αντιπολίτευση που κάνει ο Σταύρος, που είναι η πιο δυναμική που μπορεί να γίνει. Προσέχω τι λέει ο Μηταράκης. Και ο Μηταράκης έχει πει κάποτε ότι ρε εσείς λέει, ο μεγαλύτερος συνοδόχος της Χίου δεν είναι ούτε ο Γαβρίλης, ούτε ο Φεγκουδάκης, ούτε ο Καλλιμασιάς. Ο πιο μεγάλος συνοδόχος λέει είναι ο κανένας.
1: Τι θα πει αυτό?
0: Θα πει ότι η ΑΑΔΕ,
1: ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
0: έδωσε στη δημοσιότητα τα νόμιμα σπίτια βραχυχρόνιας μισθώσεως σε όλη την Ελλάδα.
1: Ε.
0: Ξέρεις πόσα είναι στην Χίο?
1: Τόσο που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε και άλλα.
0: Μάλιστα, ναι. 990
1: σπίτια ή δωμάτια?
0: 990
1: κρεβάτια, τι?
0: Αυτό μπες και δέστα με την ησυχία σου εσύ. 990 νόμιμα, ξαναλέω, τα νόμιμα, γιατί είναι γύρω στις 3.000 τα κανόνιστα. Λοιπόν, αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν είναι κακό. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Απλά να ξέρουμε ότι ο πιο μεγάλος ξενοδόχος του νησιού είναι ο κανένας. Έχει δίκιο ο Μηταράκης. Και αυτό βέβαια προσθέτει ένα εισόδημα στο υπάρχον του κάθε χιώτη πολίτη. Και αυτό να πάρθει υπόψη. Ξαναλέω, τα νόμιμα είναι 990. Αυτά που ξέρει η ΑΑΔΕ. Αυτά που δηλώνονται.
1: Εσύ, ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά.
0: Σε ποιον, στο μνημόνιο?
1: Είναι και, του, και ο Γιωργάκης γιορτάζει σήμερα. Κλείνει τα 74 έτη του.
0: Τον βλέπω γίνεται πράγματα.
1: Γιώργος Παπανδρέου.
0: Χρόνια του πολλά, χρόνια πολλά Γιωργάκη. Και πρωθυπουργός πάλι.
1: Πάλι.
0: Γιατί? Γιατί όχι?
1: 2009-2011.
0: Γιατί όχι?
1: Ήταν πρωθυπουργός.
0: Ναι, ξαναγίνει πάλι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ήταν πρόεδρος του Πασόκ από το 2004 μέχρι το 2012.
0: Και τη λιλά γραβάντα,
1: μετά έτσι έκανε και δικό του κόμμα, το Κίδισο. Ναι, αυτό δεν πήγε και τόσο καλά.
0: Δεν πήγε καλά, δεν πήγε.
1: Αλλά κράτησε από το 2015 μέχρι το 2026. Είναι ακόμη, έχει ακόμη το κόμμα. Ή τώρα είναι στο Πασόκ.
0: Το, δεν ξέρω, συντρόφισε να σου πω. Δεν τα έχω χάσει τα επεισόδια αυτά.
1: Οι άλλοι θα πάνε τελικά στο Τζίπρα ή όχι?
0: Ποιοι είναι οι άλλοι?
1: Τη Νέα Αριστερά.
0: Έχει μείνει κανείς από όξο από τον Τζίπρα?
1: Έχουν παραιτηθεί, αλλά δεν έχουν πάει στον Τζίπρα.
0: Α,
1: γιατί δεν ξέρω
0: μα τους θέλει.
1: Αυτό λέω, τους παίρνει.
0: Α, μπράβο, γιατί πρέπει και αυτά να μένουν. Τους θέλουν, ναι, γιατί είναι... Καλημέρα, παιδιά, όλα καλά είναι, όλα καλά. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πολύ, διότι ο Δήμαρχος Χίου εχθές ζήτησε συγγνώμη.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για το βιολογικό.
1: Δεν είπε συγγνώμη. Είπε να κάνουμε υπομονή.
0: Εντάξει, ρε, για σου πει τώρα.
1: Μπορούσε να πει και συγγνώμη, δεν το είπε πάντως. Μα δεν το είπε, ήμουν μπροστά.
0: Μα όταν πει συγγνώμη, θα του πείτε πως είναι μισοχέσιμο. Γι' αυτό δεν το λέω.
1: Και επειδή η κουβέντα είχε να κάνει με τα χεσίματα.
0: Με το είχε, παιδιά, αφού τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι.
1: Ναι. Είπε να κάνουμε υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Ζημιές γίνονται, βλάβες υπάρχουν και υπομονή.
0: Μπράβο, εγώ.
1: Το υπομονή δεν είναι πάντως συγγνώμη.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Όχι, μην τα μπλέκομαι.
0: Ωραία, ρε παιδί μου, υπομονή, είπε, υπομονή. Εντάξει, εγώ αυτό.
1: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
0: Αρχή το λέω αυτό. Οι ζημιές είναι μέσα στη ζωή μας.
1: Ναι. Αλλά άμα κάνεις 20 μέρες, ένα μήνα να τις φτιάξεις.
0: Αυτό.
1: Είναι λίγο πρόβλημα.
0: Είναι ένα πρόβλημα, δημαρχέ μου. Δηλαδή. Ναι, πάθαμε ζημιά. Εντάξει.
1: Πάθαμε ζημιά, αλλά το μαγαζί είναι πτώχο.
0: Είπε το κομπρεσέρ, τα φτιάξανε, είπε. Είπε τα φτιάξανε.
1: Σταδιακά.
0: Και
1: είμαστε στο στάδιο γάμα.
0: Σε λίγες μέρες.
1: Α, βήτα γάμα, δεν ξέρω πόσα στάδια έχει.
0: Σε λίγες μέρες, είπε, το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί.
1: Βλέπεις.
0: Επειδή οι δήμαρχοι.
1: Άρα
0: μου,
1: θα κλείσουμε μήνα.
0: Σε λίγες μέρες θα είχαμε και τα γένεια του κήπου.
1: Αυτά πήραν παράταση.
0: Λέω τώρα. Πόσο ακριβώς είναι το λίγες μέρες?
1: Εξαρτάται πόσες ώρες έχει η μέρα η δική σου, η μέρα του δημάρχου, η μέρα η δική μου και πάει λέγοντας.
0: Κοιτάξτε κάτι, εάν το πρόβλημα έχετε σκοπό να πάει σε βάθος, πρέπει να ξέρετε, παιδί μου, πού είναι, πού είναι η ζημιά, πώς...
1: Βάθος ή ύψος.
0: Ύψος, βάθος, δεν ξέρω. Το θέμα, κοιτάξτε, δεν είναι αισθητικό ότι βγαίνεις από το αεροδρόμιο και ζούγεται σκατήλα με στα λουθούνια. Το είναι, λες, στη μυροβολοχείο ήρθα, να η πρώτη εντύπωση. Αυτό είναι αισθητικό. Εδώ μπαίνει θέμα υγιεινής. Ξαναρωτώ, με αφορμή και το μαιευτήριο που θα επανέλθουμε, ξαναρωτώ, τμήμα υγιεινής υπάρχει στο νησί?
1: Τι να κάνει.
0: Η υγιεινή των εργαζομένων υπάρχει? Σωματείο εργαζομένων στο Δήμο υπάρχει? Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑΧ που είναι όλη η μέρα μέσα στη σκατήλα, τους παίρνει κανείς υπόψη του? Να πάτε να νοικιάσετε γραφεία, δημαρχέ μου, κάπου αλλού, μέχρι να δείσετε το πρόβλημα. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι εργαζόμενοι να αναπνέουν σκατήλα. Το ίδιο ισχύει.
1: Μα δεν μυρίζει, άμα αν είσαι μέσα δεν μυρίζεις.
0: Το ίδιο ισχύει για τους εργαζομένους στο αεροδρόμιο. Το ίδιο ισχύει για τους εργαζομένους στα καταστήματα τα οποία είναι δίπλα στο αεροδρόμιο. Υπάρχουν και μόνιμοι κάτοικοι. Νοικιάστε τους σε ξενοδοχεία να μένουν οι άνθρωποι. Όσο διάστημα η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.
1: Μα έξω. Δεν είναι μέσα.
0: Λοιπόν, εντάξει παιδιά.
1: Μπορεί να γίνεται το εξής. Μέσα αφού είναι μια χαρά, όταν βγαίνεις έξω να φοράς μια μάσκα.
0: Λοιπόν, όταν είσαι μέσα, απλά συνηθίζεις σκατήλα.
1: Άρα δεν μυρίζεις.
0: Σωστά. Είναι και αυτό. Λοιπόν, είναι θέματα λοιπόν υγιεινής αυτά. Γι' αυτό ξαναλέω. Τμήμα υγιεινής υπάρχει? Προχθές ρωτήσαμε το λιμεναρχείο. Υπάρχει η θαλάσσια ρύπανση.
1: Πού?
0: Στο κοντάρι. Από το ναυτικό αμυλοχείου έως το βιολογικό. Δεν γνωρίζουμε αν οφείλει σε βιολογικό. Δεν το γνωρίζουμε. Πάρτε δείγματα νερού και απαντήστε μας. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Το... πώς το λένε, οι φουσκάλες, η ρύπανση επιπλέει σε όλη τη Λευκονιά.
1: Ιδέα σου θα ήταν.
0: Πώς το λένε, μαιευτήριο. 15 μέρες τώρα λέμε στην κουφή, βουβή και ανύπαρκτη διοίκηση του νοσοκομείου. Διοίκηση, δεν είναι μόνο διοικητής, διοίκηση. Τους λέμε λοιπόν, το μευτήριο πήγατε, το νοικιάσατε, ο ενοικιαστής έφυγε, το συμβόλαιο έληξε, δεν έληξε, τι μας διαφέρει αυτό, μας τι κάνετε εσείς. Το μευτήριο διαλύθηκε και πετάχθηκε μέσα στην αυλή του. Σοβάδες, μπογιές, ξύλα, σαβούρες, ψόφιες γάτες, ποντίκια. Όλα αυτά είναι μέσα στη Μιχαήλ Λιβανού. Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι μέσα σε καταστήματα. Είναι μέσα σε σπίτια. Θα το καθαρίσετε?
1: Όχι.
0: Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Τουλάχιστον ο Δήμαρχος είπε ότι ο βιολογικός είναι θέμα βλάβης και να κάνουμε υπομονή. Στα άλλα τι ακριβώς να κάνουμε? Υπομονή? Ή να γίνουμε ο Ρουβίκονας? Να πάμε μια μέρα και να πέταξαμε μέσα στον δρόμο τις σαβούρες νοσοκομείου? Ή προς την πόρτα του διοικητή νοσοκομείου?
1: Δεν τα κάνει ο Ρουβίκονας.
0: Έτσι πρέπει να γίνει.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
14: Καλημέρα, Χίος, 8 και 22 λεπτά. Αν θέλετε να οργανώσετε παιδικό πάρτι, γενέθλια κλπ. Κλπ. Γιορτή γενικώς, το Golden Sand περιμένει την επίσκεψή σας για να μάθει λεπτομέρειες για το χώρο τον οποίο διαθέτει, τους χώρους μάλλον, στην πισίνα κλπ. Κλπ. Εκεί όπου μπορούν να γίνονται παιδικά πάρτι, στον ίδιο χώρο υπάρχει πλέον καθημερινά και πρωινός μπουφές. 7.30 ξεκίνησε ήδη. Να πάω μια μέρα, 8.30. Μέχρι τις 10.30 είναι. Ωραία. Να τρως εκεί πέρα, τις 10.30 τρως συνέχεια.
12: Μετά θα ξαναφάς, όλη μέρα θα φας.
14: Εγώ. Ναι.
12: Α.
14: Ναι. Και θα απολαύσω και το à la carte menu από το σεφ Ζούρα Κοτσερασβίλη. Ωραία πράγματα που φτιάχνει. Και υπάρχει και χωροστάθμευσης. Να ψω το ποδήλατό μου. 32-080, το τηλέφωνο του Golden Sand Hotel. Μάστε.

0: Ωραία νέα από τα Κεραμεία. Μας τα ανακοίνωσε πάλι ο Νάτσο Μηταράκης. Εγκρίθηκε, λέει, το επενδυτικό σχέδιο των Κεραμείων.
1: Ενδιαφέρεται ο επενδυτής να το κάνει.
0: Ναι.
1: Α.
0: Τώρα θυμάμαι το νούμερο, άνοιξε να δούμε το... Έχει ένα νούμερο.
1: Το ύψος της επένδυσης.
0: Γιατί με το δάκε ζαλίστηκα, λέω, ας μην το διαβάσω.
1: Ζαλίστηκες.
0: Τι να κάνω.
1: Θα είναι πεντάστερο κι αυτό.
0: Ωραία.
1: 315
0: δωμάτια.
1: 315 δωμάτια.
0: Μπόλικα.
1: Μπόλικα.
0: Σκάφη, γιατί με ενδιαφέρει το σκάφος μου που το πάω.
1: 40.
0: 40.
1: Γιατί θα έχει και μαρίνα και θα μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί 40 σκάφη αναψυχής.
0: Ωραία.
1: Το συνολικό ύψος της επένδυσης είναι 171.120.000 ευρώ.
0: Δεν έχει ψηλά τίποτα να πάρω και εγώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Έτσι είναι.
0: Ωραία. Παιδιά, μεγάλο νούμερο. Μπράβο, μπράβο.
1: Υπάγεται, λέει, στις διαδικασίες στρατηγικών επενδύσεων του νόμου 3894 του 2010.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι σύν για το νησί μας να γίνει. Εξάλλου, ο επενδυτής συγκεκριμένος, ο επενδυτής είχε πει.
1: Δεν είχε πει να γίνει πρώτα το αεροδρόμιο.
0: Μα ναι.
1: Το βλέπει να τελειώνει προφανώς.
0: Μα ξέρεις πόσο καιρό θέλετε από την ώρα που εγκρίνεται η επένδυση. Γιατί αυτό ρώτησα εγώ. Από την ώρα που εγκρίνεται η επένδυση, πόσο χρόνο υπολογίζεται να.
1: 4 Ιουνίου του 2026 εγκρίθηκε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μου είπαν λοιπόν ότι οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές για να ξεκινήσει την εργασία του άνθρωπου
1: ναι.
0: είναι ένα χρόνο.
1: Α, εντάξει. Αλλά θα έχει τελειώσει το αεροδρόμιο.
0: Οπότε θα δει. Όντως τελείωσε και θα ξεκινήσει την επένδυση. Το είχαν πει, είναι σοβαροί άνθρωποι. Όπως κι άλλοι με τη Μαρίνα. Το θυμόσαστε τι είχε πει με τη Μαρίνα. Εγώ θα τελειώσω, λέει, πιο μπροστά. Γιατί με ενδιαφέρει να βγάλω κανένα φράγκο. Ενώ το δημοσίο δεν ενδιαφέρει να βγάλει φράγκα. Είναι πλούσιο. Γι' αυτό και τα ζώα μου πάνε αργά. Τελείωσε ο αγιασμό στο τελωνείο.
1: Τώρα καλέ, ο αγιασμό μια φορά έγινε.
0: Το χάσα, ρε γάμο. Δεν θα ξαναγίνει.
1: Το έργο δεν ξεκίνησε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αγιασμό έγινε.
0: Οι αγιασμοί να γίνονται. Άστα τα έργα. Δεν μα πιάσει. Έχουμε ερμηνείε, είναι μπροστά μα. Εκτιμήθηκαν οι Ρωμά και. Τώρα μου έρχονται ξαφνικά με έχονται στο κεφάλι μου λάκετα. Ανάκατα τα έχω στο κεφάλι μου. Και σφυρίζανε μέσα στον δρόμο.
1: Κηδεία.
0: Κηδεία έκανε.
1: Αυτή στην κηδεία πάνω όπως πάμε εμείς στους γάμους.
0: Μπράβο.
1: Κορνάροντας.
0: Γιατί μου το λέγανε χθες.
1: Ήταν η κηδεία του 31 έτους.
0: Καλά λέει αυτή, λέει.
1: Κορνάρο. Άνδρα που πέθανε. Υποτίθεται από μαχαιριά.
0: Ναι, τώρα δεν τα ξέρουμε αυτά. Τα βρει αστυνομία.
1: Σου λέει ότι δεν πέθανε από τη μαχαιριά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγκυρότατες πληροφορίες λένε ότι από άλλο λόγο πήγε. Μαχαιριά ήταν επιπόλαιη.
0: Υπάρχει ιατροδικαστής. Θα τα πει αυτά. Οπότε θα δούμε αν είναι όντως τα πράγματα έτσι. Τώρα το κορνάρισμα που κορνάρουν οι Ρωμά όταν έχουν πένθος. Εμείς άμα κορνάρουμε όταν οι υπόλοιποι μη Ρωμά που κορνάραμε στους γάμους. Και τι κορνάραμε στους γάμους.
1: Γιατί κάνουμε γνωστό το γεγονός ότι ακολουθεί γάμος.
0: Και η κόρνα τι είναι. Ακριβώς να καταλάβω τι είναι η κόρνα.
1: Φασαρία, πώς το λένε.
0: Όπως κάνουν στη ζούγκλα, η ζουλού. Ναι, κάτι τέτοιο είναι. Άρα λοιπόν, ό,τι λογική έχει ο γάμος, έχει και η κηδεία, το κατάλαβα. Αυτή η κορνάρα στην κηδεία. Πού το πρόβλημα δηλαδή. Λοιπόν, δεν έχει το εθνικό δίκαιο λογική. Εφόσον είναι έθιμό τους δηλαδή. Για να δούμε και το αστυνομικό δελτίο, παρακαλώ πολύ, γιατί εδώ έγινε κάτι χθες το οποίο...
1: Συνελήφθη, λέει, στις 13 του μήνα, 13 ήταν το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Αλλοδαπός, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Είχε προηγηθεί η εμπλοκή του σε επεισόδιο με ή με δαπό εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο δράστης εντοπίστηκε και όπως διαπιστώθηκε ακολούθως οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Καλά, όλα όσα έκανε ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, δεν ήταν μόνο αυτό. Κατά την προανακριτική διαδικασία για την υπόθεση προέκυψε ότι ο αλλοδαπός είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Για τα μουσμούλα, μωρέ.
0: Έχει τώρα μουσμούλα.
1: Φυσικά. Πότε δεν έχει μουσμούλα, τώρα δεν έχει το καλοκαίρι.
0: Βερίκοκα, εγώ δεν τώρα.
1: Και μουσμούλα έχει.
0: Και μουσμούλα. Έχω δει κάτι και είναι σαν αυγά να τα πάρω.
1: Τι?
0: Μουσμούλα.
1: Όχι.
0: Α. Κάτι ντομάτες που είναι σαν καρπούζια.
1: Ούτε.
0: Ούτε. Ναι, αποφεύγω τα.
1: Ναι, ναι.
0: Άσχετο με το μαχαίρι τώρα, απλά επειδή το ανέφερες, δηλαδή να αποφεύγω τα φουσκωμένα πράγματα. Ναι. Τώρα έμαθα πως υπάρχει και μια άλλη μόδα, αλλά δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο τώρα, γιατί υπάρχει μια μόδα που η νεολαία, ρε παιδί μου, πώς ας πούμε, ξέρει.
1: Τρέντ θες να πεις.
0: Τι θέλω να πω, το ξέρεις.
1: Τρέντ, έχεις να πεις για ένα τρέντ.
0: Τι θα πει αυτό.
1: Για πες το, τι είδε, τι κάνουν οι νεολαίοι.
0: Φουσκώνουν τα τάτια, τα κουγκόβια τους.
1: Με τι τρόπο. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Α, είδες, να που σε μορφώνω. Πάνω και το βάζουν μια
1: ενίσχυση. Τυχώς που δεν έχουμε εμείς.
0: Γίνονται μεγάλοι. Μπαμπάτσικα τα.
1: Και μετά.
0: Τι μετά.
1: Μπαίνουμε στη θάλασσα και τα τρώω καρχαρίες. Το ξέρω ότι έχουμε γλαύκο καρχαρίες.
0: Ναι, που δεν τρώω καρχαρίες.
1: Έχουμε καρχαρίες.
0: Αυτό θέλουν να δείξουν παντρισμό.
1: Και σαλάχια έχουμε.
0: Και σαλάχια. Ναι. Ωραία. Λοιπόν,
1: είναι υπό εξαφάνιση.
0: Μετά από αυτή τη ζωώδη
1: περιγραφή,
0: περνάμε στις διαφημίσεις.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρός του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
8: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
9: Ναι. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: και 36 πρώτα λεπτά. Ένα πολύ ωραίο κείμενο δημοσίευσε ο Γιάννης ο Παλιός, με φωτογραφίες μάλιστα από τις εξκαφές που έγιναν εκεί πάνω από το νεκροταφείο του Μερσινιδίου, του Βροντάδου, ας πούμε, πάνω από το Μερσινίδι.
1: Ποιες εξκαφές?
0: Εκεί που έγινε
1: η δανειοθάλαμη.
0: Μα ναι. Εκεί που έγινε δάνειο, δανείστηκαν πέτρες.
1: Ναι, γιατί λέει θα ξαναγίνουν όπως ήτανε. Είναι πέτρες που ξαναφυτρώνουν.
0: Έλα ρε.
1: Από εκεί πάνε και παίρνουν.
0: Α, είναι μελετημένο δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Οπότε ρε Γιάννη, τι πρόβλημα έχει τώρα? Εσύ άμα ξαναφυτρώσουν οι πέτρες. Ναι. Ο Γιάννης βάζει θέμα στατικότητας του μοναστηριού που είναι από κάτω.
1: Εντάξει, αυτό το έχουμε πει, φεύγει.
0: Έλα το μοναστήρι τώρα. Πού πάει το μοναστήρι, ρε Γιάννη?
1: Μέχρι τη θάλασσα.
0: Κάτι λίγο πιο κάτω. Βαριέσαι. Παραθαλάσσιο πάλι θα είναι. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί έτσι. Δεν είναι δανειοθάλαμος, είναι κλέπτοθάλαμος.

0: ψακατέμενος. Θα το φτιάξουνε.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν ξέρω. Ποιος είναι ο χάδες στον δρόμο, εγώ. Ανέβα, κατέβα οι μπουλντόζες, ανέβα, κατέβα τα φορτηγά. Εντάξει, λογικό. Κάνανε τη δουλειά τους. Μπράβο. Νόμιμα την κάνανε. Βέβαια, πήρανε άδειες. Αλίμονο τώρα. Όλα. Στη χώρα αυτά όλα με άδειες γίνονται.
1: Όχι κιόλα, αλλά εντάξει.
0: Για να μην έχουμε, παίρνουν μια προσωρινή. Λοιπόν, ο δρόμος θα φτιαχτεί. Πας πάνω και ούτε αδικείται, τους ακατεύεις. Για ποιο λόγο? Μια χαρά δεν ήταν ο δρόμος.
1: Ήταν.
0: Και καλά, αυτά τα λέμε εμείς. Οι υπηρεσίες δεν υπάρχουν για να τα πούνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή κάποιος είναι ενδιαφέρον να πει ο δρόμος ούτως δω χάλασε από τη χρήση που έγινε εξαιτίας ενός έργου. Δεν πρέπει να αποκατασταθεί.
1: Όχι.

0: Λοιπόν, είχαμε και αρχαιοδεσία στο Ιατρικό Σύλλογο. Ξαναβγήκε πρώτος ο πρόεδρος.
1: Ναι, δεν έχει συσταθεί ακόμη σε σώμα. Απλά οι εκλογές έγιναν. Α. Θα συσταθούν σε σώμα και λογικά. Αφού είναι πρώτος σε ψήφους ο Γιάννης Γεωργιάδης, συνονόματος του Αδόνιδος. Συνεπώνυμος μάλλον.
0: Έλα Παναγία. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Ναι, ούτε εγώ, ομολογώ.
0: Τι συσχετισμός είναι αυτός?
1: Φαντάζομαι θα τον ξαναεκλέξουν πρόεδρο. Να σημειώσουμε ότι ο Γιάννης Γεωργιάδης, ο δικός μας Γεωργιάδης δηλαδή,
0: ναι,
1: είναι και μέλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Έχει εκλεγεί και εκεί.
0: Ωραία. Καλή ορίζει. Συνδροκεύοντας και αυτός και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί μας είναι τόσο χρήσιμοι.
1: Και αχρίαστη να είναι.
0: Και για τα τακτικά και για τα έκτακτα πράγματα, ας πούμε, αυτό που άκουγα τον κύριο Βρουλή χθες, σε εμάς ήταν, δεν το βλέπα, ναι, μπράβο, έβλεπα, βλέπω και τηλεόραση, δηλαδή μια διαστροφή, και έλεγε ότι εντάξει ρε, ο δρόμος εκεί στο Μιλικά.
1: Εντάξει τι?
0: Έχει γίνει η μελέτη και για τα βράχια που πέφτουν, λέω.
1: Ναι. Θα ακολουθήσει η δημοπράτηση, δεν ήξερε πότε. Θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση και αυτό δεν το ήξερε, αλλά κατά τα άλλα όλα τα ήξερε.
0: Κύριε Βρουλή, υπάρχει ένα διαβολικό μηχάνημα που λέγεται ίντερνετ.
1: Ναι, και.
0: Λοιπόν, του λες λοιπόν, εχθές εγώ έβαλα Βρουλής Παύλα Μιλιγκάς.
1: Πόσες φορές έχει μιλήσει γι' αυτό?
0: Και μου βγάλε καμιά σαρανταριά βίντεο και κείμενα που λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, ήταν και διαφορετικά. Δεν έλεγε ακριβώς το ίδιο. Έλεγε θα γίνει μελέτη, τώρα έγινε η μελέτη.
0: Δηλαδή, έχετε σκοπό να γίνει κάποια στιγμή το έργο αυτό?
1: Μα το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω?
0: Διότι το διαβολικό μηχάνημα, λέω ξανά, ξαναβγάζετε και εκτίθεστε δηλαδή. Το πες μια, το πες δυο, το πες τρεις. Δηλαδή, πόσες φορές το πεις ένα πράγμα? Δεν μπαίνει προσωπικά στον αντιπεριφερειάρχη. Παντού μπαίνει πλέον στους αιρετούς. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα, ότι πλέον δεν είμαστε στην εποχή που λέμε θα γίνει και πού να πατώβρε τώρα ο άλλος. Πανεύκολα το βρίσκει. Το μπουγκλάρει και σε βγάζει και σε κάνει ρεζίλι. Κάτι από στον κήπο ένα πράγμα.
1: Ο κήπος είναι στα τελειώματα. Μπορεί να μην φαίνεται, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είναι.
0: Δεν θέλω να φαίνεται. Να είναι θέλω. Εγώ το εγγένεια περιμένω.
1: Τα εγγένεια.
0: Μας προσφέρουν κανένα φοντάν. Δεν ξέρω, χειμώνα θα γίνουν, καλοκαίρι θα γίνουν, να ξέρω το ένδυμα που θα μπορέσω.
1: Βάλεις κάτι και θα τα κανονίσουμε εμείς. Το λοιπόν να πω, επειδή θα φύγω εγώ σε λίγο.
0: Στο καλό.
1: Και πρέπει να προλάβω να το πω. Ότι. Υπάρχει η επετειακή συλλογή στο ΕΝΤΟΣ που γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Μία συλλογή που περιλαμβάνει πάρα πολλά είδη σε καθιστικό, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία.
0: Στο γεωλογικό λέμε τώρα, απέναντι.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.

0: νοσοκομείο, το εντός της ΧΙΟ, που μπορείτε να βρείτε έπιπλα, όπως σας είπαμε, και μικροέπιπλα, που φτάνουν σε έκπτωση μέχρι και 60%. Αυτό θα ισχύσει μέχρι 30 Ιουνίου προς το παρόν. Οπότε μην το παραλείψετε.
1: Τρέξτε να προλάβετε, παιδιά. Μεγάλη ευκαιρία. Όλα αυτά τα μαγαζιά, όλα αυτά τα μαγαζιά γύρω-γύρω προσφέρουν και αρωματικά μαντιλάκια, αν δεν μείνεις μέσα.
0: Και μάσκες βγαίνοντας.
1: Ναι, δηλαδή μέσα στο μενού.
0: Το λοιπόν, διαφημίσεις από μένα, γεια σας. Και θα τα, όσον αφορά εμένα, θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Πες που πας.
0: Όπου θέλω πάω. Γεια σας.
1: Άκου να δεις. Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλημέρα, χειρός 8 και 49 από λεπτά. Το πνεύμα αντιλογίας που δεν ξέρει λέει που πάει. Έχουν ρεπορτάζ σε λίγο στην πλατεία του φιλοπρόοδου ομίλου Βροντάδου, με εκεί με τους Βρονταδούσους, για το ζήτημα των αστικών λεωφορείων. Κινητοποιούνται οι Βρονταδούσοι και πάμε εκεί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Βέβαια οι Βρονταδούσοι ζητούν, διαμαρτύρονται ζητώντας παραπάνω δρομολόγια, λέγοντας ότι το καλοκαίρι δεν είναι δυνατόν να τελειώνει το λεωφορείο, να σταματάει στις 3 η ώρα και πρέπει να υπάρχει και απογευματινό δρομολόγιο, καθώς και αυτό διευκολύνει βεβαίως και την κάθοδό του στην θάλασσα, διότι ως γνωστόν ο Βροντάδος δεν διαθέτει χώρους στάθμευσης στην παραλιακή του ζώνη και είναι υποχρεωμένοι να παρανομούν, να σταματάνε μέσα στους δρόμους, να κλπ. Οι άνθρωποι δεν εξυπηρετούνται. Ζητούν λοιπόν δρομολόγια που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του θαλάσσιου μπάνιου τους και ό,τι άλλο μας πούνε εκεί οι Βροντάδοσοι. Δεν θυμάμαι τώρα την ημερομηνία, 320 μέρες είναι πόσες είναι που είμαστε χωρίς υπεραστική συγκοινωνία, και σε 14 μέρες από σήμερα, 15, δεν θα έχουμε καθόλου αστική συγκοινωνία, διότι το αστικό κτέλ έχει ειδοποιήσει ότι εφόσον δεν υπάρχει καμία λύση στο πρόβλημα που έχουν πολλάκις αναλύσει, θα σταματήσουν τελείως τα δρομολόγια τους και από το Σεπτέμβρη με τα μαθητικά δρομολόγια θα δουν τι ακριβώς θα κάνουν, αν θα υπάρχουν, που θα είναι, αν θα έχουν οδηγούς κλπ. Τι θα κάνουμε ως κοινωνία δεν ξέρω, δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε από την αυτοδιοίκηση πρώτου ούτε από την αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού. Βέβαια υπάρχει μία πληροφορία στην περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία λέει ότι ναι μεν η κυβέρνηση έφτιαξε νόμο που δίνει τη δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να κάνει συγκοινωνία, αλλά αυτός λέει ο νόμος δεν προβλέπει πως ακριβώς θα γίνεται η χρηματοδότηση, δηλαδή πως θα υπάρχει ενίσχυση αυτού του συγκοινωνιακού έργου. Θα μου πείτε, μπορεί ο ένας νόμος να κάνει αυτό και να μην προβλέπει? Βέβαια μπορεί. Εδώ ζούμε στην Ελλάδα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι το πρώτο παράλογο το οποίο βλέπουμε, δηλαδή να υπάρχει μεν το έργο αλλά να μην υπάρχει δυνατότητα χρηματοδοτήσεως και ο τρόπος χρηματοδοτήσεως, και να θες πάλι να κάνεις ζαρντανιές. Είναι εκείνα τα οποία αναφέρθηκε ο Μπαλαφής για το Δήμο και έχει απόλυτος δίκιο. Δεν συμβαίνει μόνο στο Δημοχείο και δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Συνέβαινε πάντα και θα συνεχίσει να συμβαίνει στο Δινεκές όσο ακόμα έχουμε αυτό το ανεπρόκοπο δημόσιο και κυβερνήσεις οι οποίες είναι ανίκανες να το κουμαντάρουν, γιατί αυτό κυβερνά. Δεν κυβερνάνε κυβερνήσεις. Αν νομίζετε ότι κυβερνούν οι κυβερνήσεις, κάνετε μεγάλο λάθος. Εντάξει. Κυβερνάει ο κυφήνας δημόσιος υπάλληλος. Όχι ο ενεργός, όχι αυτός που τρέχει και. Όχι αυτός που μοχθεί και υδρώνει για να βγάλει το ψωμάκι του. Ο κυφήνας, αυτός κυβερνάει. Λοιπόν, με διάφορους τρόπους και διάφορους μεθόδους. Το όνειρο αυτού είναι μόλις πάει στη δουλειά να πάρει σύνταξη. Και η δυνατότητα να μην δουλέψει ποτέ του. Δημιουργώντας μια πλεκτάνη γραφειοκρατίας από την οποία ουδής μπορεί να ξεφύγει και να παράγει έργο. Αυτό γίνεται και σήμερα. Μη μας φαίνεται παράξενο λοιπόν το δημόσιο να εμποδίζει τη χρηματοδότηση αυτών των εταιριών που το κράτος, η κυβέρνηση υποτίθεται αφήνει να κάνουν αυτοδιοίκησης. Τέλος πάντων, τον πολίτη αυτό δεν τον αφορά. Τον αφορά ότι θα μείνει χωρίς η κοινωνία. Τι αφορά τον πολίτη? Αυτό που κάνουν οι Βροντάδοσοι σήμερα. Η κινητοποίησή του. Η ενεργοποίησή του, η δράση του, η αντίδρασή του σε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Δεν ξέρω χθες αν ακούσατε τους Πρετάνιους του Πανεπιστημίου που είχε γυρίνει στην τηλεόραση, που οι άνθρωποι ανέλησαν το πρόβλημα του Πανεπιστημίου και αναφέρθηκαν στα υπέρ, στα κατά κλπ. Και μας είπαν ότι ένα από τα μείον το οποίο αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο στοιχείο, διότι είναι ένα πανεπιστήμιο εν τη γενέση του κατακαιρματισμένο, δεν μπορεί να είναι σαν νησί μόνο, είναι σε πολλά νησιά, αυτό δεν είναι κακό, αλλά στοιχείο υπάρχει
επιπρόσθετα με το θέμα των εργατικών εστιών, των φοιτητικών εστιών που δεν υπάρχουν, υπάρχει και το ζήτημα της συγκοινωνίας, η οποία σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε στον αστικό ιστό, που σημαίνει ότι ο φοιτητής πρέπει να έχει δικό του μέσο να μετακινεί δύο άνθρωπους. Διαφορετικά, πώς θα πάει, με τα πόδια θα πηγαίνει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, αργά ή γρήγορα. Άρα λοιπόν, κινητοποιούμαστε? Ας πούμε στα χωριά, οι πρόεδροι κοινοτήτων κινητοποιούνται? Ξέρω ότι φωνάζουν από μέσα τους. Οι βορταδούσοι δεν φωνάζουν από μέσα τους. Έχουν φωνάξει τα μέσα ενημέρωσης και 9 η ώρα κάνουν κινητοποίηση. Θα πιέσουν να φωνάζουν. Θέλω να πω, αν δεν φωνάξει το παιδί, βυζάκι δεν του δίνει η μαμάκα του. Έτσι λέει η παλιά παροιμία. Δεν ξέρω, έχει δίκιο, δεν έχει? Να θυμίσουμε ότι αν κάποιος χρειάζεται να κάνει ασφάλιση όχι σε μια εταιρεία αλλά στα μέτρα του, μπορεί να κάνει εκμετάλλευση του γεγονότος ότι η ασφαλίστρια Δέσποινα Γιουργούλη στην οδό Αδαμαντίου Κοραή 4, στο ανέβασμα, στο ανηφοράκι πριν τη βιβλιοθήκη, δίνει πακέτα και δίνει και λύσεις που αφορούν κάθε ασφαλιστικό πρόβλημα σε κάθε ασφαλιστική εταιρεία που υπάρχει. Δηλαδή συναλλάσσεται και αντιπροσωπεύει όλες τις εταιρείες ασφάλισης και όχι μόνο μία. Δεν είναι αντιπρόσωπος δηλαδή μιας εταιρείας. Μπορεί να πουλήσει προγράμματα όλων των εταιριών. Συνεπώς πας εκεί, λες το πρόβλημά σου, το οποίο δεν είναι σε όλους το ίδιο. Δεν είναι να ασφαλίσω ένα σκάφος μου, ποιος μου δίνει πιο φτηνά ένα μηχανάκι, γιατί αυτό λέμε συνήθως. Ποιο είναι το πιο φτηνό? Άμα αν έρθει η ώρα της ζημιάς και να πληρώσει η εταιρεία, εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι το πιο φτηνό είναι στο τέλος και πιο ακριβό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Πάντως αυτή τη στιγμή η Δέσποινα Γεωργούλη πουλάει προγράμματα όλων των εταιρείων. Πηγαίνετε από εκεί να έχετε επιτόπια ενημέρωση. Αδαμαντίου Κοραή 4, επαναλαμβάνω.

βλέπω εδώ και δύο αιμοδοσίες. Μπράβο. Μπράβο. Τρίτη 23 Ιουνίου. Ωραία. 8-12 από το Σωματείο Εργαζομένων στο Προβεστικό Σώμα. Ωραία. Επίσης την Πέμπτη 25 Ιουνίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι είναι η Τράπεζα Αίματος Συνορίας Αγίας Τριάδος Ελάτης, η οποία θα γίνει στο χώρο της αιμοδοσίας. Ωραία. Λοιπόν, καλό κατεβόδιο, καλή τύχη, ο Θεός μαζί του και η Ελλάδα στην καρδιά του και στην ψυχή του. Αναφερόμαστε στον Παντελή Βατούση, τον πρώην λιμενάρχη και διοικητή της Σχολής Μηχανικών, της Ακαδημίας Μηχανικών, ο οποίος πλέον μετατίθεται ως ο πρώτος ναυτικός ακόλουθος, αυτός θα κάνει τα γένεια δηλαδή, του ναυτικού ακολούθου στην Μπουσάν της Νοτιού Κορέας. Καλό δρόμο και καλή επιστροφή. Νομίζω πρέπει να είναι το νοτιότερο μέρος της Νοτιού Κορέας, το πιο νότιο μέρος, το λιμάνι του Μπουσάν. Οι ναυτικοί μας το ξέρουν πολύ καλά βέβαια.

Όσον αφορά τις τεχνικές, τις οπτικές ίνες, εδώ ενημερώνει η εταιρεία Πυλώνας ότι την Τρίτη σήμερα δηλαδή έχουν εργασίες στην Εκκλησία Αγίας Ματρόνας, την Τετάρτη Μητροπολίτου Καλαρώνη, την Πέμπτη Καλαρώνη Σκαράκη, μάλιστα την Παρασκευή Σκαράκη Μητροδόρου και Γλαράκη, εκεί δηλαδή κοντά στο, στην περιοχή του Φράκο Μαχαλά. Εντάξει, τώρα εδώ υπάρχει βέβαια ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά την αποκατάσταση, η οποία δεν αφορά τον Πυλώνα, αφορά γενικότερα την κατάσταση. Εγώ ποτέ μου αυτό δεν το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα ποτέ μου, πως έρχεται μια εταιρεία ιδιωτική, ο ΟΤΕ, και σακατεύει τους δρόμους να βάλει οπτικές ίνες για να εξυπηρετήσει τα παιδευτικά της σχέδια και τους δημότες. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, αλλά κανονικά θα έπρεπε αυτά που κάνουν τώρα είναι να, θα έπρεπε να αποκαθιστούν το οδόστρωμα όπως το βρήκανε. Δηλαδή επί Κάραματζη, θυμάμαι, τελευταία χρονιά του Κάραματζη, 1-2 χρόνια πριν λήξει η θητεία του, είχε γίνει ολοκέντρο στο δρόμο Φράκο Μαχαλά. Ολοκέντρο, γυαλί, τζάμι. Τώρα είναι για πέταμα. Δεν το κατάλαβα. Να έρθει ο ΟΤΕ και να το φτιάξει. Να το αφήσει όπως το βρήκε. Τι συστήματα είναι αυτά, ειλικρινά, λες, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και σας αποχαιρετώ κιόλας. Καλή σας ημέρα.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στους 95, στους 95.

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Τρίτη είναι σήμερα, Τρίτη έτσι. Τρίτη 16 Ιουνίου. Μπήκαμε στη δεύτερη εβδομάδα. Απόψε. Περάσαμε το πρώτο μισό του Ιούνιου. Δηλαδή είπα, τι άλλο θες εδώ. Λοιπόν, την καλημέρα μου, ραδιοφωνικά, διαδικτυακά, τηλεοπτικά, όπου μας ακούει ο καθένας από εσάς, με όποιο τρόπο καταφέρνει για το καλύτερο. Λοιπόν, αποκαταστήσαμε και τη σύνδεσή μας εδώ πέρα, δόξα σε Θεός. Ναι, δε είσαι ο Μιχάλης ο Ζούκεμπεργκ, τον επέρναμε τηλέφωνο στο Facebook, του λέμε ρε μας τώρα, του λέω, μας έχεις κόψει το live εδώ. Εντάξει, μου λέει κάτι θα κάνω, τελείωσε το θέμα. Πώς πας στο βολευτή και του λες για το θέμα που σας πήρα. Τελείωσε. Τελείωσε. Μα κύριε βουλευτά, έχουμε θέμα με την υπογεννητικότητα στα νησιά μας και στο τέτοιο. Θα σας κάνω σχολεία τέτοιο. Μα έχουμε θέμα στα νησιά, υπογεννητικότητα και τότε θα σας κάνω παιδικές χαρές. Μα κύριε βουλευτά, δεν έχουμε παιδιά για τα σχολεία. Θα σας κάνω και παιδιά. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μάστρο Δημήτρη το Τζούμα, μας ακούει στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Καπετάν Αναστάση το Μουντέ, τον συνάντησα και χθες, είμαστε στο, εκεί στο Βροντάδο, στο Δημοτικό, έγινε μια πολύ ωραία, μια πολύ ωραία και συγκινητική τελετή αποφύτησης των παιδιών. Καλημέρα, καλή Τρίτη. Ο Καμένος ο Αναστάσης ήταν να σκάσει, γιατί δεν είχε τα... Δύο μέρες τώρα μας έχει μπλοκάρει ο Ζούκεμπεργκ και δεν μπορούσαμε να έχουμε έτσι αλληλεπίδραση. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο και τη Δήμητρα. Καλημέρα χάος, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα στη Βολισσό. Καλημέρα στη φίλη μας τη Λένα, στη Λένα, στον πρόεδρο και στον δήμαρχο. Στα όμορφα λιμιά, στο Σεϊλίν. Βέβαια, έχει ξεκινήσει η περίοδος, παιδιά, η τουριστική. Σεϊλίν, ανανεωμένος εξωτερικός χώρος. Εξαιρετικός μπουφές, εξαιρετικό μενού και για μη κρεατοφάγους. Ναι, βίγκαν τους λένε το. Κι όμως υπάρχουν και τέτοιοι που δεν τρώνε κρέας οι άνθρωποι εδώ. Φάε βρε λιγάκι να το. Με την καλή έννοια, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ωραία ευκαιρία για βόλτα και αυτές τις μέρες τώρα που θα έχει ωραίους καιρούς. Μια βόλτα στο λιμανάκι των Λιμιών, εκεί στο Σεϊλίν. Από το πρωί στον καφέ, μετά να φάτε ένα δικατιανό, κάτι το μεσημέρι, ένα ποτάκι, ένα κοκτέιλ, έχει παρτάκι το βράδυ. Πάντα υπάρχει δηλαδή ένας λόγος, έτσι. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Κάτσε να σας ενημερώσω και για τον καιρό, θα είναι σήμερα για παράδειγμα έχει ένα πολύ χαμηλό νοτιοανατολικό άνεμο, τίποτα το ιδιαίτερο. 3/4 του μποφόρ να τα αφήσω, άστο ρε μας τώρα. Αύριο ξεκινάνε οι βόρειοι άνεμοι, φυσάει λίγο παραπάνω, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Αν εξαιρέσεις την αυριανή μέρα που θα έχει κάτι σύννεφα, δεν ξέρω τώρα. Και να μου πεις ότι μπορεί να βρέξει κιόλα, θα σου πω πιθανόν. Σαν που τα κάναμε παιδιά με τον καιρό, δηλαδή είναι τρομερό πράγμα έτσι. Όχι, γενικά θα έχει μια ηλιοφάνεια. Από ό,τι βλέπω μέχρι και το ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας, ηλιοειδής θα είναι ο καιρός. Χρόνια πολλά σήμερα. Παναγία μου, τον Αγίο Μνημονίου λέει. Υπάρχει ρε φίλε μνημόνιο, ο Άγιος, ο μνημόνιο, το μνημόνιο έχει Άγιο. Εδώ λέει τον Αγίο Μνημονίου και Τίχωνος, α, επίσκοποι ήτανε. Αγία μου, άκουσα και εγώ μνημόνιο. Είναι και περίεργες. Τέτοιες μέρες δεν ήτανε. Τέτοιες μέρες δεν ήτανε που ήρθε ο Αλέξης και κατήβασε τα ρολά. Στα ATM. Στα ATM και γινόταν του 60 ευρώ. Καλέ ένα 60 ευρώ, καλέ με 60 ευρώ να το. Κοίταξε να δεις. Και τα 60 μια χαρά ήταν. Τα 60 ευρώ θυμάστε που παίρναμε τότε με τα Capital Controls.
Είναι η αίσθηση όμως, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν θέλω 60. Εγώ θέλω να τα σηκώσω όλα. Ό,τι έχω μέσα να τα σηκώσω. 95 ευρώ είναι, θα σας τα πάρω, ρε κερατάδες. Αλλά είναι αυτή η αίσθηση που σου δίνει το... αυτά τα capital controls. Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στη Βαλάντο. Δεν ξέρω, το Βαλάντο, όποτε το λέω, μου βγάζει αυτό το Βαλάντο. Χωρίς παρεξήγηση, φαντάζομαι, έτσι, παιδιά. Πάμε πιο κάτω, καλημέρα στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Είναι λύση, παιδιά, όταν λέμε για λύση, είναι εξαιρετικός χώρος. Έβαλε στο χάρτη ξανά τα Καρδάμιλα. Μια ωραία πρόταση για να πας μια βόλτα. Φοβερή προσέγγιση. Ένα ανανεωμένο χώρο. Εξαιρετικό μενού. Αυτά τα γλυκά, τα καγιάκ. Να γλύφεις και τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα, ρε φίλε. Παγωτά, 65 γεύσεις παγωτών έχετε. The Steel, ναι, και να πείτε και το όνομά μου να σας προσέξουνε. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα. Γιώργο, το θυμάσαι εσύ, θα τη θυμάσαι αυτή την περίοδο, έτσι. Την καλημέρα μου στο Γιώργο στη Μυτιλίνη. Ο Γιώργος ο Πλακοτάρης. Τα φιλιά μου στην αγαπημένη μας δασκάλα. Χθες είχαμε πάει σε μια αποφύτηση, σας το είπα, δημοτικού σχολείου. Ρε φίλε, εντάξει, ήταν και το κόνσεπτ όλο λίγο έτσι, συγκινησιακό, αλλά έριξαν πολύ κλάμα, ρε φίλε. Έριξαν πολύ κλάμα τα παιδάκια. Δηλαδή τα καταλυπήθηκα. Κλαίγανε και με τις δασκάλες τους και με τα... Εμείς δεν είχαμε τέτοια. Εμάς έφτανε η μέρα να πάρουμε τα πολιτήρια, πάρουμε τους βαθμούς. Τι ήτανε τότε, ξαφανιζόμαστε. Πού καιρός, ρε εσύ, τότε. Πού καιρός να κάνουμε και γιορτή για τέτοια. Παρ' όλα αυτά, αν και πέρασαν κάτι αιώνες από την αποφύτηση έτσι στα δημοτικά σχολεία, ρε παιδί μου, κάποιους δασκάλους, κάποιες δασκάλες που τους είχες εκεί στα πρώτα σου βήματα. Τώρα, κυρία Κική, που είδα τον Γιώργο τώρα, το... είναι απίστευτη αυτή η εικόνα του δασκάλου σου στο δημοτικό. Εντάξει, κάτι που δείχνει ότι έγινε καλή δουλειά, έτσι. Και ιδού το αποτέλεσμα, δηλαδή, βλέποντας εμένα, λες, ρε φίλε, δεν γίνεται, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος θα έχει φοβερούς καθηγητές και δασκάλους στο δημοτικό σχολείο. Γιώργο μου, τα φιλιά μου. Είπαμε και τα χρόνια πολλά, έτσι. Τους τρώει το στρες και τους μαθητές και οι γονείς, ναι, φίλε. Κάποιος μου έλεγε, μια δασκάλα είδα σε σχολείο, έτσι, μου λέει, μα τι τα πιέζετε τα παιδάκια, τι τα πρεσάρετε, τι τα... Ερχόταν, λέει, κάτι μανάδες στο δημοτικό να πάρουν τους ελέγχους, τις προόδους, τι να το δύο. Καλέ, δεν θα τους δώσετε και τίποτα. Yes. Δεν θα τους δώσετε τίποτα για να μελετήσετε για το καλοκαίρι. Τι να τους δώσουμε, καλέ, να τους δώσουμε μια κουλούρα, ένα ζευγάρι βατραχοπέδιλα. Όχι, όχι, κανένα βιβλίο να διαβάσουν. Μα τι να διαβάσουν, κυρά μου. Το καλοκαίρι είναι για τα παιδάκια να παίξουν. Και πόσο μάλλον για τα παιδάκια του δημοτικού να παίξουν.

0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αύριο γιορτάζει ο Ισμαήλ. Έχει Άγιο Ισμαήλ μάρτυρα. Ο Φίλιξ γιορτάζει. Ο Λεόντιος είναι την Πέμπτη. Ο Παΐσιος την Παρασκευή, βοήθειά μας. Ο Ζήσιμος. Ο Βαγγέλης, ο Ζήσιμος. Όχι το...
1: Τους μαθητές.
0: Ο Έκτορας το Σάββατο. Ο Αφροδίσιος και τα Αφροδίσια το χωριό είναι το... την Κυριακή. Α, Κυριακή 21, παιδιά, του μήνα. Είναι η γιορτή του πατέρα.

0: Γιορτή του πατέρα, ορίστε, για να θα με θυμηθούν τα... θα με θυμηθούν τα παλικάρια. Μπορεί να πάνε από την Παρασκευή που έχει knockout, knockout Friday, έχει στο Ζανί του Γκογολιά, ναι. Knockout Friday τη γιορτάζουν με Μέγγενη. Μέγγενη Στάνλεϊ, Μέγγενη Πάγκου, Μέγγενη. Όλες οι Μέγγενες, όσοι ασχολείστε με κατασκευές, με σιδερικά και τα τέτοια, από 45 ευρώ. Από 45 μέχρι 105, ανάλογα τα χιλιοστά. Ναι, κάπως έτσι δεν πάει αυτό το τέτοιο. Και όλη τη βδομάδα υπάρχει και το λάστιχο ποτίσματος στο 15 μέτρο. Αυτό που δεν καταλαβαίνει, δεν παθαίνει τίποτα, το 24 ευρώ είναι. Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανί Κοκολιά. Πολύ δυνατός, παιδιά, έτσι. Πολύ δυνατός. Τώρα δεν υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις, τέτοια... Δεν ξέρω. Ρε Γιώργο, στη Μυτιλίνη έχετε, ας πούμε, τέτοιο... Δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα ο Γιώργος. Στη Μυτιλίνη, ας πούμε, έχετε τέτοια μεγαθύρια, έχετε τέτοια μαγαζιά τώρα. Δεν νομίζω, έτσι το...
1: Να σε περιμένω πόσα βράδια ξαγρύπνω.
0: Παιδιά, με τη βενζίνη, τι γίνεται...
1: Φιολοβάζω δίσκους με τα φώτα χαμηλά.
0: Παιδιά, σήμερα περνούσα στο δρόμο και και βλέπω ένα πρατήριο.
1: Πίστεψε με,
0: βλέπω ένα πρατήριο.

0: Τα ψηλά έκλαψα, δάκρυσα. Είδα ένα πρατήριο 1,8 κάτι άλλα. Όχι τζάμπα. 1,8 πρατήριο. Αυτό είναι να πάω να λουστείς. Να του πει φίλε γέμισε μου τον τεμπούς. Το ρίξω και από πάνω να το πλύνω το. 1,8 είσαι με τα καλά σου.
1: Όσα τα φιλιά σου μου κρατάνε συντροφιά. Τώρα πολεμάνε λόγια που γίνουν.
0: Τώρα προσπαθώ να μπω εδώ στο site. Κάτι έχει πάθει, έχει φάει κόλλημα.
1: Στο διπλό.
0: Ναι, είναι αυτό το γνωστό site, το fuelprices.gr. GR. Μπαίνετε μέσα στο site και βλέπετε τις τιμές.

0: Λοιπόν, 9 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα. Την καλημέρα μου στον καπετάν Ιωάννη Ζήμαρη, με την ευρύτερη έννοια του ναυτικού. Κάτσε ρε φίλε, γιατί τώρα μου στέλνεις κάτι ονόματα, δεν τα γνωρίζω τώρα αυτά, δεν τα. Λοιπόν, ο καπταγιάννης ο Ζήμαρης μας στέλνει την καλημέρα του από Χάμπαρντ Γκλάσιερ. Κάτσε να το βάλω εδώ, να το γκουγκλάρουν. Είναι στο Χάμπαρντ Γκλάσιερ στην Αλάσκα, γιατί βλέπω πολλούς πάγους και... Λοιπόν, κάτσε να το δούμε και στο, να το δούμε και στο χάρτη. Α, μάλιστα, είναι ψηλά, παιδιά, έτσι. Α, είναι ψηλά.
1: Το χέρι στο κλουβί, γιατί...
0: Είναι πάνω από την Αλμπέρτα, κοντά στο Γιούκον, κάτω από την Αλάσκα. Τι λες ρε φίλε, και εκεί ακούγεται η εκπομπή μας τώρα το... Πάμε για Whittier, Alaska. Ελπίζω να τα λέω σωστά τα ονόματα. Καλά ταξίδια, καπταγιάννη. Βάλε καμιά ζακέτα να μην... Βάλε καμιά ζακέτα.
1: Ήρθε από χώρα μακρινή, ξέρει και αριθμητική.
0: Και από σήμερα ξεχύνονται οι μαθητές στους δρόμους, έτσι το... Ναι, τελειώσαν και οι πανελλήνιες, οι πανελλαδικές, έτσι... Οι οποίες τώρα μεταξύ μας δεν σημαίνουν για τίποτα οι γουιγού. Είναι μια εξέταση από τις πολλές εξετάσεις που θα έχουν τα παιδιά στη ζωή τους. Δεν σημαίνει κάτι ούτε η επιτυχία ούτε η αποτυχία. Τελείωσαν και τα παιδιά από το TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Ομίλου Τσάκος.
1: Έχω παρεθεί να δίνω εξηγήσεις.
0: Σαφώς και μπορείτε να πάτε να ρωτήσετε, να μιλήσετε, να τα...
1: το...
0: Πώς το λένε, να δείτε...
1: Εδώ που μένεις είναι ζούλα, πολιτισμένη μακακούργα.
0: Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι οι εγγραφές των παιδιών στο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο είναι χωρίς εγγραφές, χωρίς δίδακτρα, έτσι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: Εγκρίθηκε το επενδυτικών σχέδιων στα κεραμεία της Χίου. Τι λέει, ρε φίλε. Α, και τον ψάχναμε. Ο κύριος Νότσο Μηταράκης που λέγατε ότι χάθηκε το... Έκανε μία ανάρτηση στον Facebook. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα κεραμεία της Χίου. Μια στρατηγική επένδυση για το νησί μας που έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά την αναπτυξιακή προοπτική. Ένα έργο που θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας του τόπου μας. Σε συνδυασμό με το πεντάστερο ξενοδοχείο, άλλο δημόσιο έργο, ε. Άλλο δημόσιο έργο, κύριε Νότη. Είναι ήδη σε λειτουργία μαζί με τη νέα μαρίνα της Χίου. Ολοκληρώνεται στο τέλος του 26. Άλλο δημόσιο έργο, κύριε. Κύριε Νότη, άλλο δημόσιο έργο που τελειώνει, έτσι. Το πεντάστερο ξενοδοχείο, το. Έτσι. Η μαρίνα στο Καστέλον. Το δίκτυο οπτικών ινών.
1: Τι σημαίνουν όλα αυτά.
0: Τρία μεγάλα δημόσια έργα τα οποία ολοκληρώθησαν εις την ίσον ταύτην.
1: Μαζί ο Ντουνιάς με το βρεμένο σούπερ μίνι, διάφανο καιρός μπικίνι.
0: Ναι, εδώ είναι από παιδιά. Βγήκε λέει απόφαση ΔΕΣΕ, υπαγωγή διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων. Το ύψος είναι 171 εκατομμύρια. Θα έχει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο 315 δωματίων. Μία σύγχρονη μαρίνα 40 σκαφών.

Καλό θα είναι βέβαια να κάνει και ένα ιδιωτικό φράγμα για να μπορέσει να λύσει το θέμα της υδροδότησης το. Έτσι, το θέμα της υδροδότησης. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Πολύ σωστή η τοποθέτηση του Αναστάση του Μουντέ. Τζάμπα η βενζίνη λέει. Τα λουλούδια του κήπου θα τα ποτίζουν με βενζίνη, συμφέρει καλύτερα. Μαριέλα λέει, μας έλειψες. Το ξέρω, τι να κάνω ρε Μαριέλα. Με είχε μπλοκάρει ο Ζούκεμπεργκ, λέει, γιατί τα βάζα με την κυβέρνηση. Μου λέει, χώνεις πολλά στην κυβέρνηση και το. Λοιπόν, πήραμε και μια φωτογραφία από την Αλάσκα. Ωραίο, ωραίο μέρος. Έχει κάτι ωραία λιμανάκια ρε φίλε εκεί πέρα στο, στον Αλασέ, στο, στο, στον κόλπο, δεν ξέρω, στο, από εκεί που μας έστειλε ο Γιάννης ο Ζήμαρης.

9 και 23, καλημέρα χάος. Θα πούμε και για το Μερσινίδη. Περιμένουμε και κάτι τηλεφωνήματα, την αλήθεια, έτσι. Γιατί κατά καιρούς μου στέλνετε κάτι σχόλια και πες για αυτό το πράγμα, σχολίασέ το. Λέω, παιδιά, το τηλέφωνο μας είναι γνωστό. Μπορείτε να το καλείτε ελεύθερα, έτσι. Δεν έχει κόστος. Λέτε το ονοματάκι σας και κάνετε την καταγγελία σας. Ναι, δεν είναι αυτή η μόνο εμένα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση. Παράσταση Πάρτι, όπου η μουσική συναντάει τη σύγχρονη διασκέδαση σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, χορό, θέαμα και συγκίνηση. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σας προσκαλεί στο All Time Classic Party Concert 40s to Today. Μια πρωτότυπη παραγωγή που μετατρέπει τη συναυλία σε μια μεγάλη γιορτή για όλες τις ηλικίες. Η βραδιά περιλαμβάνει DJ set, συμμετοχή

0: Μουσικής, 17 Ιουνίου, στις 8, στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Γενική είσοδο 8 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων στην αίθουσα της Φιλαρμονικής. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό.
0: Καλημέρα Χάος, 9 και 28 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στο Σαράντο. Καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο. Ο Λευτέρης Μάριος μας λέει εδώ πέρα, τώρα που ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ η είδηση έρχεται με σήματα καπνού. Όταν έκλειναν ήρθε με ταχύτητες φάιμπερ. Εκεί στοιχείο που έχουμε και βίγλες και βενζινάδες, βιγλάτορες, σε μια-δύο εβδομάδες μπορεί να πέσει η τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά. Ρε φίλε, όχι, είδα το πρωί πεσμένη, ήταν πεσμένη η βενζίνη, ήταν στο 1,80 τόσο.
1: Την υπόλοιπη μας τη ζωή. Είσαι από αυτές που την καρδιά τους εύκολα τη δίνουν δυστυχώς. Μόνο που την όχι.
0: Είδα δηλαδή μια πολύ καλή τέτοια. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Αδελαίδα, Ιάκωβος Ντουμπανάκης. Τουμπανάκης, συγγνώμη. Την καλημέρα μου στην Αδελαίδα, εκεί στη μακρινή Αυστραλία.
2: Γεια σου, δακρύζουν.
0: Γεια σου, Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χαμός γίνεται, παιδιά. Χαμός γίνεται με το Μερσινίδι. Παίρνουν από το Μερσινίδι χώμα και τσαίλια και χαλίκια και τα. Για να τα πάνε για ότι όπου έχουμε, όπου επενδύουμε, όπου έχουμε επενδύσεις, όπου έχουμε μεγάλα έργα, γίνονται τώρα οργασμός έργων. Σαράντος δεν ξέρω είναι μέσα. Δεν θα προλαβαίνεις να στείνεις εγγένεια. Εγγένεια εδώ, εγγένεια εκεί. Να το φράγμα, να το λιμάνι, να το τελωνίο, να το άτο. Έχουμε το ρεξ, το τρίτο γυμνάσιο. Δηλαδή ρε φίλε, θα σας πειράξει αν έρθω σε τρία εγγένεια με το ίδιο κουστούμι. Δηλαδή, όχι, θέλω να πω, καταλαβαίνετε κι εμείς πόσα κουστούμια πια να έχουμε βρεσί. Πόσα κουστούμια να έχουμε.

Λοιπόν, γενικότερα στην Ελλάδα οι τιμές ανεβαίνουν με ταχύτητα κεντέρι και πέφτουν με ταχύτητα θαλάσσια χελώνας φαλιρέτα. Θα έλεγα με ταχύτητα κουτσής θαλάσσιας χελώνας που έρχεται και από την Κίνα κολυμπώντας. Τανάσκελο. Στη δουλάπα μπροστά τα φορέματα αλλά... Λοιπόν, αύριο έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, παιδιά, από το... Αύριο Τετάρτη έχουμε στο Καστρομινά μια πολύ ωραία εκδήλωση από την... ένα πάρτι ουσιαστικά από τα 40's μέχρι σήμερα από τη Φιλαρμονική. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω, στα γραφεία της Φιλαρμονικής μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια, έτσι. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε άλλη μια ωραία συναυλία. Welcome Summer. Είναι η συναυλία που σας έλεγα που θα... 7.30 το απόγευμα. Ναι, εμείς είμαστε στην τάξη της κυρίας Μαρίας, της Καλαγκιά. Παίζει ο Μιχάλης, είναι η πρώτη του συναυλία...

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μιχάλη. Ο Μιχάλης Τσακός εδώ στην παρέα μας. Πι και φι. Αργέντι 4 και Αργέντι 6. Ο αρχηγός, ο μάστορας της επιδιόρθωσης. Ό,τι έχει να κάνει με παπούτσι, ό,τι έχει να κάνει με ρούχο.
1: Μα το ξέρω καλά, οπωσδήποτε.
0: Ό,τι έχει να κάνει με κλειδί, έτσι.

0: Λοιπόν, εκτελεί χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο. 43-651 είναι το τηλέφωνο. Εντάξει, αχρίαστος να είναι, παιδιά. Αχρίαστος να είναι το παλικάρι, αλλά μια φορά θα τον χρειαστείς. Να έχεις το τηλέφωνο, έτσι. Πάρεις τον Μιχάλη τον Τζακό, να έρθει να σε ανοίξει το. Εντάξει, τώρα το τι ώρα θα είναι. Το... Ρε φίλε, έβλεπα εδώ τις φωτογραφίες από το Μερσινίδη. Το... Ένα έγκλημα περιβαλλοντικό με την υπογραφή. Ποιος υπέγραψε? Η Ανάπτυξη. Και την πιάσω. Ο Γιάννης ο Παλιός έχει γράψει έτσι μια επιστολή. Υπάρχει στην Αλήθεια σήμερα. Οι μπουλντόζες και τα φορτηγά επί 14 μήνες έκοβαν ασταμάτητα το βουνό πάνω από το Μερσινίδη. Έφυγαν τελικά, έτσι. Και άφησαν πίσω τους μία βλακεία που φαίνεται και από το διάστημα. Μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Αυτό φαίνεται και από το διάστημα. Είναι βέβαιο το πώς το λένε. Είναι βέβαιο ότι φαίνεται από το διάστημα. Για να πάρουνε, λέει.
1: Σε δίνω, σε ταΐζω, σε σπιτώνω. Σε πήρα με κουμπάρο και παπά.
0: Για να πάρουνε κάτι κυβικά χώμα, να τα αποσώσουνε, να τα... Στα έργα που δεν είχαν χώμα, να μαζέψουνε το...
1: Στο πλάι μου σεμνά. Ψήρα...
0: Με τα νερά της βροχής, ρε παιδιά, που μαζευόνταν εκεί πέρα και κρατιόνταν από το βουνό. Φορτάζει ό,τι κρατιόντανε. Κρατιόντανε.
1: Και σε πιάσα στα πράσα μια πρωία.
0: Τώρα που θα αρχίσει παραπίσω να αρχίσουν να βρέχουν και τέτοια. Λόλα. Και μαζί με τη βροχή θα αρχίσουν να βρέχει και βράχια.
1: Ματικά.
0: Εκεί τι θα πούμε ακριβώς, ότι

0: Βέβαια, άκουσα για ένα έργο για τα βράχια του Μερσινιδίου γύρω στα 8,5 εκατομμύρια.
1: Αλλού τρως, αλλού πίνεις, κι αλλού πας και το δίνεις.
0: Νομίζω κάτι δεν είναι ένα τέτοιο νούμερο, 8,5 εκατομμύρια. Ε, Παναγία μου. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Χρήστος Κουντουριάδης, παιδιά, ο Καπταχρήστος. Μας στέλνει την καλημέρα από τη Γαλλία. Αρέσει Χρήστο, την αλήθεια, όποτε μπεις μέσα στη Γαλλία είσαι. Στείλε και μια φωτογραφία εκεί από τον πύργο, από τον πύργο το Λευκό, ρε φίλε, να δούμε έτσι να, να πάρουμε και εμείς λίγο μυρωδιά, εμείς εδώ τα φτωχαδάκια. Εκεί στο Παρίσι, στον πύργο το Λευκό από κάτω, βγάλε μια φωτογραφία.
2: Ξεκίνησε η σουπιά, η αδερφή σου, να έρθει για να θολώσει τα νερά. Τα λόγια της κοντέψαν να με ψήσουν.
0: Λοιπόν, διάβαζα χθες, γιατί καμιά φορά φωνάζετε κι εσείς και βγαίνετε και λέτε και τι θα γίνει και πώς το λένε, δεν έχετε καθόλου υπομονή. Υπομονή. Να μου πεις πόση υπομονή, έτσι. Πάντως ο δήμαρχος, ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής συνιστά υπομονή. Υπομονή λίγων ημερών, λέει το, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα στη δυσοσμία του βιολογικού.

Λοιπόν, σε δήλωση που έκανε επεσήμανε ότι συμβαίνουν και ατυχήματα. Υπήρχαν κάποια ατυχήματα σε αντλίες και κομπρεσέρ. Αποκαταστάθηκαν τα, έτσι. Πλην όμως το πρόβλημα της δυσοσμίας που συνδέεται και με άλλες αιτίες. Παιδιά, λογικό είναι. Ο βιολογικός διαχειρίζεται, δεν διαχειρίζεται εσπεριδοειδή και μαστίχη. Τα κακάκια μας διαχειρίζεται. Οπότε τα κακοπαράγωγα είναι... Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Μην το κάνουμε και εικόνα. Υπομονή, υπομονή και επιμονή. Έχει εδώ δήλωση, λέει, δυσοσμία βιολογικού, υπομονή για λίγες μέρες και κάποια στιγμή θα, πώς το λένε, θα λυθεί το θέματάκι αυτό.

0: πράσινο ακροτήριο. Εκεί ήταν να έχει πίτσα λίγο, να φας δύο κομμάτια, να γουστάρεις, ας πούμε. Ματσάρα, παιδιά. Ματσάρα, παιδιά. Ένα-ένα η φοβερή και τρομερή Ισπανία. Η φοβερή και τρομερή Ισπανία. Μάλιστα, ο Βοζίνια, αυτός είναι ο παίκτης του πράσινου ακροτήριου, η αξία του απογειώθηκε στο Instagram από 50.000 followers, πήγε στα 5,6 εκατομμύρια followers. Πάντως αυτό που έγινε χθες με 4 ισοπαλίες σε μία μέρα είχε να γίνει, λέει, από το 1958. Έλα!
1: Φεύγεις αγιονάρες μου, τράμπα την κουρτίνα και έλα να σκοτώσουμε μανάκι τη ρουλίνα.
0: Πίτσα Λύκος από αύριο, έτσι, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Η εμβληματική πίτσα, πίτσα μισό αιώνα σχεδόν, έτσι. Μισό αιώνα, παιδιά, απίστευτο, έτσι.
1: Έπασε με κάποιοι το φωτίστη.
0: Σε ένα του χρόνου που θα έχουμε κάτι εκλογές, είναι 50 χρόνια πίτσα Λύκος. 50 χρόνια γεύσης και 27-27-7 είναι το τηλέφωνο. Μην ξεχνάτε να λέτε το καλημέρα χάος όταν παραγγέλνετε. Εγώ σας λέω για το δικό σας καλό. Σας έρχονται τα τυροπιτάκια, τα πολύ δυνατά τυροπιτάκια, έτσι. Σας έρχονται δώρο, κέρασμα.
1: Πανάκι, μανάκι, πανάκι, μανάκι, πανάκι, να...
0: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό ο Αταμάν μας σήκωσε, μας κούνησε μαντήλι. Αταμάν παρελθόν. Όπως διαβάζω εδώ πέρα, Παναθηναϊκός και Αταμάν θα έχουν πάντα το Βερολίνο. Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Εργίν. Ευχαριστούμε, του λένε. Ρέστα δίνει ο Παναθηναϊκός για ο Μπράντοβιτς. Κρίσιμο το διήμερο που διανύουμε το... Για τον Ολυμπιακό τώρα στα μεταγραφικά. Τελειώνει του Μαφαίο. Προχωράει για τους επόμενους ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Αποφασίζουν άμεσα για προπονητή στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να δούμε και το αθλητικό πρόγραμμα των σημερινών μεταδόσεων. Ναι, παρακαλώ.
2: Κατάλαβα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Έλα, Μανώλη.
0: Ναι.
3: Έλα, ρε, καλημέρα, ο Μανουράς είμαι.
0: Έλα.
3: Τι μου κάνεις, καλά είσαι.
0: Πάμε, πάμε, ναι, πάμε καλά.
3: Η συμπαθέστατη ομάδα των οδοκαθαριστών υπάρχει στο νησί.
0: Τι να σου πω.
3: Ε.
0: Γιατί το λες αυτό.
3: Έλα μια βολτίτσα και από τη γειτονιά μας. Δεν σου λέω τίποτα να δεις. Δεν το λέω.
0: Ποια γειτονιά, πες μας.
3: Δεν νομίζω ότι ασχολούμαι πολιτικά.
0: Όχι, ναι, για ποια γειτονιά λέμε όμως, γιατί ο κόσμος να καταλάβει και ο κόσμος για που λέμε.
3: Χάνδακος.
0: Χάνδακος, εκεί Χάνδακος, μάλιστα.
3: Χάνδακος και πάει πέρα μέχρι το βενζινάδικο του Σφίκα, ας το πούμε, το παλιό του Σφίκα.
0: Ναι. Και τι πρόβλημα, τι πρόβλημα έχει εκεί πέρα.
3: Τι να σου πω τώρα, ότι είναι 20 πόντι τα φύλλα.
0: Τα φύλλα, ναι, μάλιστα.
3: Και το αυτό τα δέντρα, αυτές οι αηδίες που βάλανε, βγάζουν ένα καρπό σαν στραγάλι.
0: Σαν καρπούζι, ναι.
3: Το οποίο πέφτει κάτω, το πατούνε και γίνεται χάλια.
0: Μα τι να βάλουμε, μπανανιές να βάλουμε.
3: Εντάξει, δεν ξέρω τι θα βάζουμε. Πάντως, αν θέλεις, πέρασε και από τη γειτονιά μας.
0: Εντάξει, άμα προλάβουμε να περάσουμε. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Εγώ μπορώ να σου μιλήσω κιόλας.
0: Καλημέρα, ναι. Παιδιά, sorry, αλλά δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο για το... Να δούμε αν τα καταφέρουμε να περάσουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν μας άκουσε η υπηρεσία καθαριότητας. Χάνδακος, εκεί στο Βαξάλι που λέμε. Τώρα για τα πράσινα και τα δέντρα, αυτά είναι η υπηρεσία του πρασίνου. Η υπηρεσία πρασίνου αποφασίζει για το πράσινο εδώ.

Λοιπόν, να δούμε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη ήταν σήμερα τα ξημερώματα. Ιράν, Νέα Ζηλανδία, 4 τα ξημερώματα. Λοιπόν, ώρα Μουντιάλ σήμερα. Κάτσε να πάμε στον ωραίο ματσάκι, έχει στις 10.

10. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι, παιδιά, στις 10 από την Art 2. Γαλλία, Σενεγάλη. Για να δούμε τώρα. Γιατί και η Γαλλία μπαίνει με μεγάλες προδιαγραφές και προοπτικές. Εμείς, η Γαλλία. Θα έχει κάτι εκπλήξεις πάντως, γιατί παιδιά, όπως βλέπετε, και τούτες όλες οι ομάδες, μικρές, άγνωστες και τέτοια. Έως πάντων. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Λοιπόν, μέχρι να έρθει η υπηρεσία καθαριότητας, τι θα κάνουμε για να δροσιστούμε? Μαστιχό! Μαστιχό ποτοποιίας του Πάκη. Έχει αυτή την απίστευτη μαστιχολεμονάδα. Είναι η δροσιστική γεύση της λεμονάδας με το χαρακτήρα το γήινο της μαστίχας και μια σπιρτάδα του τζίντζερ. Παιδιά, αυτή η παγωμένη μαστιχολεμονάδα του στουπάκι, το μαστιχό, έτσι, που βγάζει το ανθρακούχο το ποτό, το με μαστιχό νερό, έτσι, το μαστιχό, το φυσικό, και είναι και αντιοξυδωτικό, είναι και δροσιστικό και πεντανόστιμο, είναι και χιώτικο. Ξέρεις τι βάζουνε μέσα οι άνθρωποι. Αφήκετε πια τα ξενικά τα γύρω-γύρω.

0: Διαβάζω εδώ στο νησί, είναι το, αυτό το site της Λέσβου, το συγκεκριμένο. Σαρωτική έλεγχη για κράνος στο Βόρειο Αιγαίο. Η εύκολη λύση. Η εύκολη λύση. 2.334 έλεγχοι. 34, πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα συνολικά. Αυτός είναι ο αριθμός των ελέγχων που έγιναν. 37 παραβάσεις βεβαιώθηκαν. 25 ήταν σε δίκυκλα, 6 ήταν σε πατίνια και 6 ήταν οι συνεπιβάτες. Στοιχείο είχαμε 9 παραβάσεις, στη Σάμο 10 παραβάσεις. Στοιχείο έγιναν 943 έλεγχοι για το συγκεκριμένο το, πώς το λένε, για το συγκεκριμένο το θέμα, το κράνος, έτσι. Κύριε της Τροχέας, μπορεί κάποιος από τους τροχονόμους, κάποιος με μοτοσικλέτα, κάποιος με τα πόδια, γύρω στις 11 το πρωί, 11.30, 12, 1, να κάνει ένα γύρο τον κήπο. Θέλω να δω κάτι, έτσι. Να κάνει ένα γύρο τον κήπο. Δηλαδή κατά καιρούς κάνουν γύρο τον κήπο και γράφουν τα περιφερειακά του κήπου που δεν έχουν βάλει κάρτα. Έτσι. Το ότι για να κάνεις το γύρο του κήπου με αυτοκίνητο πρέπει να, δηλαδή δεν μπορείς να ξεκινήσεις ένα ρεύμα και να είσαι βέβαιος ότι το ρεύμα μέχρι την νομαρχία κάτω θα είναι καθαρό. Αν μου πεις, ρε φίλε, άμα θες να χαλάσεις δυο τροχονόμους στο κάθε, στο κάθε τέτοιο, πώς το λένε, αν θες να χαλάσεις δύο τροχονόμους στον κάθε δρόμο του κήπου, θέμε καμε 5-6 τροχονόμους μόνο για τον κήπο. Ναι, αλλά η γαϊδουριά και το δίποδο που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, που είναι τώρα σταματημένο, είναι τώρα σταματημένο. Κοίτα να δεις, συνήθως αυτό γίνεται στο δρόμο από το καπί μέχρι το ομήριο. Δηλαδή τώρα που κατεβαίνει το αυτοκίνητο, κάποιο αυτοκίνητο που κατεβαίνει και μας ακούει, αναγκάζεται να κάνει αριστερά, γιατί κάποιο δίποδο έχει σταματήσει. Να πάρει ένα μπλουζάκι, να πάρει ένα πλυντήριο, να πάρει ένα κουτί μπογιά, να πάρει ένα μπουκάλι ουίσκι, να πάρει μια μπουγάτσα. Γενικά μιλώντας, δηλαδή. Κατά τα άλλα, το κράνος, 2.500 ελέγχοι, είναι και 500 ευρώ πόσα είναι το κράνος, 300, 800 πόσα είναι. Άντε, και άμα κουραστήκατε πολύ, να πάτε στο Καταράκτη, ας κλείσω ένα τραπεζάκι. Να σας κλείσω ένα τραπεζάκι στο Γιώργο τον, στο Γιώργο τον Ορφανό. Ναι, βέβαια, παιδιά, βέβαια. Αυτό είναι το ωραίο. Τώρα που έχετε τις ωραίες μέρες, θα πας εκεί στον Καταράκτη, θα κάτσεις πάνω στο λιμάνι, στην Προβλήτα, πάνω στην Προβλήτα στο λιμάνι. Χαμός, που είναι πολύ ωραία. Τρομερό φαγητό, τίμιες τιμές.
1: Τούρκο με ξεφώνησες και μου ανάψαν τα λαμπάκια, γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια. Τούρκο με ξεφώνησες.

0: Λοιπόν, για να πάτε βέβαια, από αύριο ξεκινάει το πενθήμερο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Μόλο, στον Ορφανό. Λοιπόν, 22-71-0-61-2-92. 61-2-92.
1: Τούρκο με ξεφώνησες, εγώ δεν είχα να πληρώσω τον νίκη και εσύ ώρες ατελειώτες τηλεφωνούσες στη Θεσσαλονίκη. Τούρκο με ξεφώνησες, εσύ σε μια άκαρτη γυναίκα, γιατί μας αφήσες τους δυο κι αλλάζω πάνε στην Μπεμπέκα. Μπεμπέκα, έγινα για σένα Τούρκο.
0: Λοιπόν, χθες είδα μια πολύ ωραία δημοσίευση, ένα ποστάρισμα εδώ από την κυρία Ευαγγελία Παντελάρα. Γράφει λοιπόν η κυρία Ευαγγελία: τι σκέφτομαι, αυτό που έλεγε η γιαγιά μου σε παρόμοιες περιπτώσεις. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν επιδέξιους. Δεν το έγραψε. Ας μην το πω παρακάτω, το ξέρετε. Βρώμα και δυσοδεία στο κέντρο της πόλης. Ποιο κέντρο δεν υπάρχει. Δίπλα στην Απλοταριά. Κύριε Αντιδήμαρχε Καθαριότητες, μιλάω για τον κάδο των σκουπιδιών της Πασπάτη, της Φιλίππου, δίπλα στο σούπερ μάρκετ ΑΒ, στο εμπορικό κέντρο του νησιού. Σε τρεις πολυκατοικίες και αρκετά σπίτια. Σε ένα από αυτά κατοικώ και εγώ με το σύζυγό μου. Με κλειστά καλοκαιριάτικα, πόρτες και παράθυρα. Γιατί δεν αντέχουμε τη δυσοσμία. Εκτός του κάδου που δεν πρέπει να έχει πληθεί ποτέ, από τότε που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, είναι και ο δρόμος γύρω από τον κάδο που βρωμάει, γιατί είναι γεμάτος από υγρά των σκουπιδιών. Πρέπει και αυτός να πλένεται. Αυτό κάνει εντονότερη τη δυσοσμία. Κάντε κάτι πολύ πολύ σύντομα, κύριε Αντιδήμαρχη Καθαριότητας, πριν μας φάνε τα ποντίκια. Αυτά γράφει εδώ η κυρία Ευαγγελία. Πολλά τα σχόλια. Μου γράφει ο Νίκος από τον καιρό που είχα το περίπτερο εκεί. Ενημέρωνα το Δήμο για τη δυσοσμία και τη βρωμιά. Η Ιπατία μας λέει: μιλάμε για πολύ βρώμα. Η Μαριάνθη: σε όλες τις γειτονιές τα πράγματα είναι χάλια. Και εμείς οι πολιτισμένοι χιώτες, βέβαια, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η Σοφία μου γράφει εδώ πέρα: πριν 4 χρόνια είχε έρθει στο νησί για διακοπές να δω τους συγγενείς μου. Και βλέπω Έλληνες τουρίστες να ανεβαίνουν προς το Χότζα και άκουγα συζήτηση για το πόσο καθαρό είναι το νησί. Καλημέρα στη Φιλία. Γενικά υπάρχει μέγιστο πρόβλημα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ίδιο και πίσω από το Ομήριο, δίπλα στην παλιά διακοσμητική. Και στο υπεραστικό κτέλ, μία από τα ίδια. Ο Λάμπρος έκανε έτσι μια ερώτηση. Εισαγγελέας δεν υπάρχει να επιληφθεί της υπόθεσης. Υπηρεσία υγειονομικού δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, εντάξει, τα σχόλια τώρα να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Όχι, πολύ καλά κάνει και τα γράφει. Πολύ κάνει και τα γράφει τα κύριε Ευαγγελία, καλά κάνει και τα γράψει έτσι. Θα τους πείτε ότι όταν έρθουν να σας φτιάξουν το κάδο, θα τους έχετε έτοιμα γλυκάκια. Θα πάρετε αυτά τα φοβερά κρουστικά, τα κρουστικά με τη σοκολάτα υγεία του Αυγουστάκη στη Βενιζέλου. Ναι, Βενιζέλου 84. Εκείνο ο Αντώνης ο Μάστορας, Μάστορας μεγάλος και Μάστορης στο επίθετο. Λοιπόν, εκείνο ο Αντώνης, θα του πείτε: Αντώνη, τι μας έμενα κουτί, όταν έρθουν να κάνουν εδώ πέρα να καθαρίσουν την περιοχή. Θα τους έχω ένα κουτάκι μπακλαβαδάκια. Ένα κουτάκι γαλακτομπουρεκάκια. Πολύ ωραίο θα είναι, παιδιά. Αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά τα γλυκά που φτιάχνει ο άνθρωπος. Μια φρεσκάδα, αυτές οι συνταγές. Στη Βενιζέλου 84, ακολουθήστε τη μύτη σας.

0: μισό λεπτό, παιδιά, γιατί έχω εδώ ένα θέμα. Δεν ακούω τίποτα. Θα βάλω διαφημίσεις και θα έρθω για να κλείσουμε. Μισό λεπτό.
1: Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση. Παράσταση Πάρτι, όπου η μουσική συναντάει τη σύγχρονη διασκέδαση σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, χορό, θέαμα και συγκίνηση. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σας προσκαλεί στο All Time Classic Party Concert 40s to Today. Μια πρωτότυπη παραγωγή που μετατρέπει τη συναυλία σε μια μεγάλη γιορτή για όλες τις ηλικίες. Η βραδιά περιλαμβάνει DJ set, συμμετοχή όλων των τμήματων της φιλαρμονικής, μικρό θεατρικό, τραγούδι και διάφορα άλλα υπέροχα θέματα. Το All Time Classic Party Concert δεν είναι απλώς μια συναυλία, είναι μια γιορτή της μουσικής. 17 Ιουνίου στις 8 στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Γενική είσοδο 8 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων στην αίθουσα της φιλαρμονικής.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Αρχίζει λίγο να εξισορροπεί η κατάσταση. Δεν ξέρω πότε θα φτάσει στα δικά μας τα βενζινάδικα. Εμείς το καλό είναι ότι έχουμε λύσει το θέμα της ενέργειας. Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια που θυμάμαι, όντας δίπλα στο γραφείο λύσης, είχαμε πάντα τις καλύτερες λύσεις. Τις καλύτερες λύσεις στον τομέα της ενέργειας. Πολύ σημαντικό, έτσι. Στον τομέα της ενέργειας. Τις καλύτερες λύσεις στον τομέα της ασφάλειας. Ένα γραφείο που προσφέρει ακριβώς λύσεις ανάλογα με το πρόβλημα. Τόσο καιρό σας λέγαμε για τον Ήρων. Αλλάζουν τα πράγματα, παιδιά, δεν είναι πάντα σταθερά. Και ευτυχώς και υπάρχει μια γενικότερη συνεργασία με τους μεγαλύτερους προμηθευτές, με τον Ήρων, με τη ΔΕΗ, με τη ΖΕΝΙΘ. Και στοχοποιούν το πρόβλημα, τις ανάγκες τις καταναλωτικές και σας κατευθύνουν ανάλογα. Το ίδιο κάνουν και με την ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή, μεταξύ άλλων, το Γραφείο Λύσης εκπροσωπεί την NP Ασφαλιστική. Έχει ψηφιστεί 2-3 χρόνια η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία στον τομέα της φερεγγιότητας. Τι άλλο να ζητήσει, έτσι. Λοιπόν, στην αρχή της Καλοπλήτου, το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας της Φράγκου, με όλα τα άλλα τα παιδιά, τα εξυπηρετικότατα.

Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε να σας πούμε ότι το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο έχουμε τα Μαντίκια Σίλια. Ταυτόχρονα βέβαια έχει και αγώνες κολύμβησης, έχει το Ιωνικό. Είναι αυτός ο συντονισμός καμιά φορά που πέφτουν μαζί το... Έχει ωραία αγωνίσματα ανδρών, γυναικών, K16, K14, K12. Είναι γενικά μια διοργάνωση υπό την αιγίδα του Σέγας και του Πανχιακού, που έχει πάντα μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, τέλος πάντων, αθλητική οργάνωση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και από εμάς. Την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά. Αύριο πρώτα ο Θεός και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 16 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό τις 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκανε δεκτή την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου πλη μελιωδικών Πειραιά. Η ΑΔΕ παρήχε στην Καθημερινή οικονομικά στοιχεία για τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από αυτά προκύπτει ότι χείος ούτε λίγο ούτε πολύ δηλώνει από εισοδήματα 920 ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σημειώνεται ότι το νούμερο αυτό αφορά τα νόμιμα και δηλωμένα κίνητα. Υπομονή λίγων ημερών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που στην παρούσα φάση έχουν προκαλέσει την έντονη δυσοσμία στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, ζήτησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι συμβαίνουν και ατυχήματα, μιλώντας για προβλήματα που υπήρξαν σε αντλίες και κομπρεσέρ, τα οποία όπως είπε αποκαταστάθηκαν άμεσα, πλην όμως το πρόβλημα της δυσοσμίας, το οποίο προφανώς συνδέεται και με άλλες αιτίες, παραμένει. Ο κ. Μαλαφής υποσχέθηκε οριστική αποκατάσταση όταν ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης του σταθμού σε τριτοβάθμιο. Καμιά σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μαιευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει ενοικιάσει το χώρο. Ο νοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του, ο Νότης Μηταράκης εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας του τόπου μας σε συνδυασμό με το πεντάστερο ξενοδοχείο που είναι ήδη σε λειτουργία και τη νέα μαρίνα της Χίου που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Παράλληλα διαμορφώνεται ένα πιο σύγχρονο και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν με αναβαθμισμένες τις πύλες εισόδου της Χίου, το αεροδρόμιο και το τελωνείο εντός του επόμενου έτους. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά κάλεσε τη Δευτέρα το Λιμεναρχείο, κάλεσε η αλήθεια την Δευτέρα να διερευνήσει το λιμεναρχείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα από όπου πνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μπλοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μέχρι στιγμής από το λιμεναρχείο δεν υπήρξε καμία ενημέρωση και η ρήπανση εξακολουθεί. Στην αντεπίθεση πέρασε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή τα καταγγελόμενα από το Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του και πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη για παραταμείο στο Δήμο Χίου, που προκάλεσα και την παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος μπροστά Γιάννη Καραβασίλη, ο οποίος ζητά να επέμβει δικαιοσύνη. Ο κύριος Καμπούρης έκανε μία ερώτηση την οποία τη θεωρώ μεγάλο αυτοδιοικητικό φάλτσο, ανέφερε ο Δήμαρχος, και τον προκάλεσε αν έχει οποιαδήποτε καταγγελία ή οτιδήποτε που έχει ονόματα, διενθύσεις, να τα πει ευθέως προς τον κόσμο της Χίου ή να τα καταθέσει στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Παράλληλα μίλησε για πρωτόγνωρη αυτοδιοικητική κατρακύλα του κυρίου Καραβασίλη, λέγοντας ότι ζητά την παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών στηριζόμενος σε φήμες. Ο Δήμαρχος υπεράσπισε την πολιτική της Αντιδημάρχου Αναστασίας Γαλάνη, σημειώνοντας ότι έφερε καινούριο αέρα στις υπηρεσίες, έχοντας προχωρήσει σε διαδικασίες καταγραφής και απογραφής, και αυτό κατά τον ίδιο ενοχλεί κάποιους. Παρά τις αναφορές του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφίου, επικεφαλής της παράταξης Χίος μπροστά Γιάννης Καραβασίλης, επιμένει ότι η δικαιοσύνη και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να εξετάσουν τα καταγγελόμενα για παραταμείο στο Δήμο Χίου. Κατά τον ίδιο, η εποχή των μπακάλικων έχει τελειώσει στους Δήμους, σημειώνοντας ότι σε μία περίοδο που, όπως είπε, ο κάθε επαγγελματίας ελέγχεται για την οποιαδήποτε οικονομική κίνησή του, δεν μπορούμε στο Δήμο να μιλάμε για παρατυπίες και για μαύρο χρήμα. Είναι προτεραιότητα να γίνει το έργο του δρόμου από Μερσινίδη προς Μιλγκά με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, απάντησε στην αλήθεια ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μετά το νέο περιστατικό πτώσης βράχων που είχαμε το Σάββατο το πρωί. Ο κύριος Βρουλής τόνισε ότι έχει γίνει μελέτη βάσει της οποίας το έργο για να γίνει θα απαιτηθεί το ποσό των 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει πολιτική βούληση της Περιφερειακής Αρχής να διατεθεί, οπότε απομένει να δημοπρατηθεί το έργο, χωρίς όμως να μπορεί να πει με ακρίβεια πότε θα γίνει αυτό. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την παιδεία είναι προτεραιότητα του Δήμου, απάντησε χθες ο Δήμαρχος Χίου αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων του μουσικού σχολείου, χωρίς να γίνει συγκεκριμένος για το εάν θα υπάρξουν άμεσα εμβαλωματικές παρεμβάσεις, για παράδειγμα κοντέινερ και σε δεύτερο χρόνο σχεδιασμός για νέο κτίριο, όπως ζητάει η εκπαιδευτική κοινότητα, απάντησε ότι στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί είναι μέσα και το μουσικό σχολείο. Παράλληλα, επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο πάντως η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 13 Ιουνίου αλλοδαπός, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Είχε προηγηθεί η εμπλοκή του σε επεισόδιο με ημεδαπό εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στοιχείο. Ο δράστης εντοπίστηκε και όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος αλλοδαπός είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Την 3η, 23 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα Νομού Χίου. Την 5η, 25 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτη στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, Οδή Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Αύριο Τετάρτη Μητροπολίτου Καλαρώνη και Πάροδος Μητροπολίτου Καλαρώνη. Την 5η 18 Ιουνίου στις οδούς Καράκη Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις οδούς Καράκη, Πάροδος Καράκη Α και Μητροδόρου και Πάροδος Καράκη Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου οδή Μητροδόρου και Γλαράκη. Τρίτη 23 Ιουνίου οδή Μητροδόρου και Ανδεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου ενημερώνει το κοινό ότι από αύριο Τετάρτη ο πύργος σπιτιούς παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Ο μαθητής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Κωνσταντίνος Καλυπέτης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Ποιημάτων Χαϊκού 2025-2026. Καθηγήτριά του στη γαλλική γλώσσα ήταν η Μαρία Μαυροπούλου. Αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέλου Ρουφάκη που έφυγε πρόσφατα θα είναι η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Αρχίζοντας από τα παιδικά του χρόνια όταν έμεινε ορφανός από πατέρα, τη βιοπάλη του, τη μετάβασή του στην Αμερική, στην εκ νέου επιστροφή του στοιχείο. Την αγάπη του για οτιδήποτε πολιτιστικό και πνευματικό, όχι μόνο στα λόγια αλλά με πράξεις. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός που έγραψε τη δική του ιστορία και εκείνη του Δαφνώνα. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2011. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today, αύριο Τετάρτη, 8 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπολίου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Μια πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατίν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στα Νένητα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενήτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, μια αγάπη για την Αμανή σε σενάριο σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιηχείου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη συνοδεία της μουσικού Ρόζης Ασέρ στην κιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Γιορτής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχους στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του, Άννα Μπηθηκότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός Χίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα, με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια, οι οποίοι θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο νησί μας θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου στις 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη δική της μάχη απέναντι στη λευχαιμία. Σήμερα το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Συγκεκριμένα στις 7 και 4 η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στον μεγάλο τελικό. Στις 5 το απόγευμα ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Αύριο Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Οι αθλητές και οι αθλήτριες του Χίος Καράτε Academy κατέκτησαν 45 μετάλλια, 15 χρυσά, 11 αργυρά και 19 χάλκινα σε αγώνες καράτε που έγιναν στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον επιθετικό Στέλιο Μήμαρο που έπεσε στον Κανάρι. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμφυση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 65%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 90%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου έως στις 9 το βράδυ θα διημερεύουν τα φαρμακεία Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρου Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρόνη στην οδό Δημοκρατίας 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024 έφυγε στα 98 χρόνια του ο συνταξιούχος καθηγητής και γυμνασιάρχης Γιώργος Μαρμαρινός. Μέχρι το τέλος αϊθαλής και ακίνητος ήταν ο αρχαιότερος καθηγητής του νησιού και αιώνια ερωτευμένος με το κυνήγι.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο νομό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του, Τάσου Κουτσοδότη. Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα, οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον δημοτικό κήπο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μία αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα, τι προβλέπει για Χίο, του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενία Σκότη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 51χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
11: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πρωινή λεωφόρος 9 λεπτά μετά τις 10:30 η ώρα, 16 Ιουνίου σήμερα.
1: Να στηρευτεί σου γλυκά, στην αγάπη σου τη βρήκα, κι αν ποτέ σε χάσω, μωρά μου μαζί.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, άρα προγραμματίστε μία απόδραση προς την θάλασσα όσοι μπορείτε. Ο υδράργυρος στους 33 βαθμούς, αύριο ανεβαίνει στους 35. Αλλά την Παρασκευή φαίνεται ότι θα πέσει και πάλι στους 30 βαθμούς και σε αυτά τα επίπεδα θα διατηρηθεί και το Σαββατοκυριακό.

Την Παρασκευή εντελώς ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ, υπεγράφει ηλεκτρονικά η συμφωνία. Αυτό διαβεβαίωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν την Παρασκευή, διαβεβαίωσε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα ανέφερε ότι πλοία ανάμεσά τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που υποβαλόταν ως τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

0: Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των αγγλικών. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν στους υποψήφιους γενικών λυκείων, επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχή στην επιλογή για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα, για το οποίο απαιτείται η εξέταση σε ειδικό μάθημα. Μία γυναικοκτονία. Αυτή τη φορά στη Δράμα. Άλλη μια γυναίκα προσθέθηκε στη μαύρη λίστα της χώρας μας, καθώς ένας αστυνομικός στη Δράμα μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους.
1: Αχ, τι καημός, μα βγήκα ψεύτρα και είπα ξανά φτάνει ως εδώ.
0: Πάντως η γυναίκα αυτή είχε προσπαθήσει να ζητήσει βοήθεια για να προστατευτεί, έχοντας θορυβηθεί από τη συμπεριφορά του ενδιαστάσει συζύγου της. Είχε προσεγγίσει ανώτερο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας. Στην επικοινωνία αυτή είχε εκφράσει τις ανησυχίες της για την ψυχολογική κατάσταση του 50χρονου, δηλώνοντας ρητά ότι φοβόταν για την προσωπική της ασφάλεια.

Υπό ΕΔΗΝ πάντως ξεσπά μετά τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Έρχονται στα νοσοκομεία τραυματισμένες και σιωπούν να σταματήσει εδώ αυτή η σύγχρονη.

Βρισκόμαστε στον Ιούνιο και δεν έχει τελειώσει ο Ιούνιος, 16 του Ιούνιου σήμερα, και μετράμε στην χώρα μας 7 γυναικοκτονίες μόνο το 2026, μόνο τους 5,5 μήνες του 2026.

Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά από την πρώτη Κυριακή νίκη στις εκλογές. Ανεβάζει το μπήχι των εκλογών ο πρώην Πρωθυπουργός. Μάλιστα στην χθεσινή συγκέντρωση στη Νίκη είναι η πρώτη φορά που έθεσε τέτοιον στόχο, στόχο νίκης από την πρώτη Κυριακή.

10 και 46 πρώτα λεπτά θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα για να συνεχίσουμε με τον Αθηναϊκό Τύπο.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Αθηναϊκό Τύπο, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε παρέα τα θέματα που υπάρχουν σήμερα. Το θέαμα ήταν εφιαλτικό. Και ο τίτλος αναφέρεται σε μία φωτογραφία από το μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στην Ουκρανία, η οποία έπιασε φωτιά από ρωσικό πλήγμα. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα λιτά. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, το σκεπτικό της απόφασης. ΗΠΑ Ιράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ, το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγαροπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή. Το πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρχεια. 6 αιώνες ελληνικής παρουσίας στην Πολωνία αναγνωρίστηκε ως μειονότητα. Βρετανία, φρένο στα social media των εφήβων. Τράπεζα της Ελλάδος, εκτίμηση για πληθωρισμό 3,8%. Επόμενο πρωτοσέλιδο των νέων. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές. Ποιες φορολογούνται και ποιες όχι. Στις φλόγες το σύμβολο της Ουκρανίας, Λαύρα Σπηλαίων, το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Ανατολική Μεσόγειος, θετικό σήμα από τη Βεγγάζη για τις ζώνες. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Γυναικοκτονίες, κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα. Αυθαίρετα μεταβιβάσεις τέλος για τα ατακτοποίητα. Κόνιτσα κάηκαν στο κοντέινερ όπου ζούσαν από το 1996. Πάμε στην απογευματινή ειρήνη με 4 αστερίσκους εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Τα θολά σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, τα στενά του Ορμούζ, οι κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από τον Λιβανό. Στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο. Η γυναικοκτονία στη Δράμα, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Νοσοκομείο Ναυπλίου, νοσηλεύτρια νεκρή έπειτα από ένταση με ασθενείς Ρωμά. Εφημερίδα των συντακτών, Μέση Ανατολή, συμφωνία ήττα της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει τον deal το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός αγορές, επιφυλακτική λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων.

0: Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπλάνου. Πρωτογενείς τομές, λαλητήρια ξανά με άδειες τσέπες. Μουντιάλ, πρώτη έκπληξη. Πανελλαδικές πτωτικές τάσεις στις βάσεις εισαγωγής. Και συνεχίζουμε με το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Οι λαοί θα νικήσουν. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμός. Με καθημερινές περιοδίες και αγωνιστικές πρωτοβουλίες κορυφώνεται η μάχη της απεργίας στις 24 Ιουνίου. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν προς εύθραυστη συμφωνία. Κρίκο στην αλυσίδα των υπεριελιστικών ανταγωνισμών που οξύνονται στη Μέση Ανατολή και παγκόσμια. Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόγων καλεί σε πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις 23 με 25 Ιουνίου. Ο Ελεύθερος Τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Αλήθεια, έχω πια μια απορία με όσες προσλήψεις διαβάζουμε κάθε μέρα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει άνεργος Έλληνας. Ούτε καν συνταξιούχους, χιλιάδες, καθημερινά χιλιάδες. Επιστρέφουμε. Συμφωνία και χειρίες με πέντε ακάθια. Μετά από 108 ημέρες πολέμου, ΗΠΑ και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα Ανδρουλάκη. Λιώνουν τα ρολόγια για τον χρυσό, στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα. Άριος Πάγος, επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια στα Σέρβια Κοζάνης, για μόνιμους κατοίκους ή όσους μετακομίζουν. Το μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου, μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθεξήν καταπατητής. Επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Πάμε στην κόντρα. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Λέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου ανακαινίζω 2026. Κόνιτσα, τραγικός θάνατος για 4 αδέρφια, κάηκαν στο κοντέινερ που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Καταγγέλνουν την κυβέρνηση για διαφορία στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Πάμε στην εστία. Συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν τον δημόσιο τομέα, αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. 9 μονάδες, η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Η εφημερίδα αναφέρεται σε δημοσκόπηση της Άλκο. Προστή η εξαγωγή του Predator σε δικτατορίες. Η ενέργεια συνδέει τα αυταρχικά καθεστώτα της Μαδαγασκάρης, του Νότιου Σουδάν και της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε με την political. Η Ζενζέν βγάζει κυβέρνηση. Ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας? Έρευνα, interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Στην αντεπίθεση του Μαξίμου, η κυβέρνηση κηρύσσει τον πόλεμο στον φορολογικό λαϊκισμό της αντιπολίτευσης. Οι διάλογοι της μίζας από το κύκλωμα των πολεοδομιών. Πάμε και στη Δημοκρατία. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστα κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Νέο δημόσιο ράβισμα στον Μητσοτάκη από τον Πάνο Λασκαρίδη. Άνοιξε πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Εθνικός κίνδυνος. Αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας. Καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική. Επόμενο πρωτοσέλιδο είναι της οικονομικής εφημερίδας Ναυτεμπορική. 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα. Πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. ΑΔΕ, ποιοι και πώς κατοχυρώνουν τη φοροαπαλλαγή για πρώτη κατοικία. Εφορία έλεγχη σε όλες τις συναλλαγές επί ακινήτων. Προϋπολογισμός πλεώνασμα και το ΜΑΙ ξεκίνησαν ειδήσεις ως
1: κάτω. Με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας. Στις φυλακές Κορυδαλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συν επιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, ημέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που υποβαλόταν ως τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, στο CNN ανέφερε ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών έχει έκταση περίπου 1,5 σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακού, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Συνελήφθη στην Αθήνα 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από το Υπουργείο Πολιτισμού και μετά από έλεγχο ψηφιακών δεδομένων, προέκυψε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατήχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ παράλληλα επιχειρούσε τη διάθεση μέρους αυτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Στη σύλληψη δύο υπηκόων Αλβανίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν διαπράξει συνολικά 4 κλοπές σε εργοτάξια υπό ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο νησί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες αφαιρούσαν εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Η συνολική αξία των κλοπημαίων εκτιμήθηκε στις 37.000 ευρώ. Διάρρηξη περιπτέρου με λία παγωτά καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ως δράστες συνελήφθησαν 3 ανήλικοι 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου από όπου αφαίρεσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρεια-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: ξέρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθεξη. Η ΑΔΕ παρήχε στην Καθημερινή οικονομικά στοιχεία για τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από αυτά προκύπτει ότι χείος, ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλώνει από εισοδήματα 920 ακίνητα βραχυχρόνιας μισθώσης. Αυτό το νούμερο αφορά τα νόμιμα και δηλωμένα ακίνητα. Υπομονή λίγων ημερών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει την έντονη δυσοσμία στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, ζήτησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο ίδιος υποσχέθηκε οριστική αποκατάσταση όταν ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης του σταθμού σε τριτοβάθμιο. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μαιευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο Νότης Μηταράκης, εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμία Χίου. Αφορά έργο ξενοδοχειακής μονάδας 315 δωματίων και σύγχρονη μαρίνα 40 σκαφών αναψυγής. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά κάλεσε η αλήθεια τη Δευτέρα να διερευνήσει το λιμεναρχείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μιλοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μέχρι στιγμής από το λιμεναρχείο δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Την αντεπίθεση πέρασε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή τα καταγγελόμενα από τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του και πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη για παραταμείο στο Δήμο Χίου, που προκάλεσαν και την παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννη Καραβασίλη, ο οποίος ζητά να επέμβει δικαιοσύνη. Ο Δήμαρχος υπεράσπισε την πολιτική της Αντιδημάρχων Αστασίας Γαλάνη, σημειώνοντας ότι έφερε καινούριο αέρα στις υπηρεσίες, έχοντας προχωρήσει σε διαδικασίες καταγραφής και απογραφής, και αυτό κατά τον ίδιο ενοχλεί κάποιους. Είναι προτεραιότητα να γίνει το έργο του δρόμου από Μερσινίδη προς Μιλικά με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, απάντησε στην αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μετά το νέο περιστατικό πτώσης βράχων που είχαμε το Σάββατο το πρωί. Ο ίδιος τόνισε ότι έχει γίνει μελέτη, βάσει της οποίας το έργο για να γίνει θα απαιτηθεί ποσό 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την παιδεία είναι προτεραιότητα του Δήμου, απάντησε χθες ο Γιάννης Μαλαφής αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων του Μουσικού Σχολείου. Επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο πάντως η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 13 Ιουνίου αλλοδαπώς, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Ο δράστης εντοπίστηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ και είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Τρίτη 23 Ιουνίου, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Πέμπτη 25 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίας Τριάδος Ελάτης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλη, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάσταση οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεση εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τετάρτη Μητροπολίτου Καλαρώνη και πάροδος Μητροπολίτου Καλαρώνη. Πέμπτη 18 Ιουνίου Σκαράκι Αθανασίου Νόβα και πάροδος Αθανασίου Νόβα. Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Σκαράκι, πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και πάροδος Σκαράκι Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου Οδή Μητροδόρου και Γλαράκι και Τρίτη 23 Ιουνίου Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδού Σπηλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου ενημερώνει το κοινό ότι από αύριο Τετάρτη ο πύργος Πιτιούς παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Ο μαθητής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Κωνσταντίνος Καλυπέτης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Ποιημάτων Χαϊκού 2025-2026. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today, αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο, αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία Ομοϊκανός. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», στο φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει σε Εριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίο, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίο, το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μία αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευκαιμία. Την Τετάρτη σε 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμου. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατέμβηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 65%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κυμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: το καλό.
1: Εμείς θα ξανασυναντηθούμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Χίος Ράδιο Ηλίθεια αύριο Τετάρτη 11 παρά 25, 11 παρά 20, κάπου εκεί. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο νομό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του, Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον δημοτικό κήπο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μία αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα. Τι προβλέπει για χείο του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενία Σκότη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 51χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
9: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκομα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
10: Ναι. Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
15: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
16: Κάθε Παρασκευή 10 και

είσαι κι ας είσαι. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μια προβλεπτή ομορφιά, καρδιά μου. Χιώτικη ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας, Τρίτη 16 Ιουνίου, μια υπέροχη μέρα από πλευράς καιρικών συνθήκων τουλάχιστον. Μεταξύ μας, εντελώς μεταξύ μας, μόνο στη δουλειά δεν θέλεις να είσαι σήμερα. Υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Όπως βλέπω εδώ, μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα. Αύριο μέχρι και τους 35 έως 33 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη. Την Παρασκευή λίγο θα πέσει, αλλά μην νομίζετε, 30 θα έχουμε.

Εντάξει, δεν θα πούμε μόνο τα του καιρού σήμερα. Έχουμε πολλά να πούμε στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, που όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είναι μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Παρακολουθούμε βεβαίως εξελίξεις αναφορικά με τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν.

Να πούμε ότι στο στενό του Ορμούς αρχίζει κάτι να κινείται. Υπάρχει όμως μια σχετική καχυποψία που κρατά, λέει, την ναυτιλία σε αναμονή. Παίζει και το σενάριο της επιβολής θελών. Στα προεκλογικά η κυβέρνηση φαίνεται να πατά γκάζι μέσα στο καλοκαίρι. Να, για παράδειγμα, διαβάζω τώρα: έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Που να βρω τώρα νερό και χώμα. Μέχρι το τέλος του μήνα θα το πάρουν σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Αφού η καρδιά μου... Άμα βλέπεις τέτοια έκτακτα επιδόματα, άμα βλέπεις παράταση του προγράμματος για τις διακοπές με ένταξη περισσότερων δικαιούχων, δώσε στο λαό επίδομα για να ψωνίσεις ψήφο. Παλιά τακτική. Ναι, ναι, είναι γνωστή κινέζικη παροιμία αυτή.

0: τα πόδια μου δονείται.
1: Στα δικά μας.
0: Και μ' αφού ένα σώμα έχει καρδιά μου και τα φιλιά μου, μόνο ένα στόμα αποτελεί σχεδόν μυστήριο που αλλάζει όλο χρώμα.
1: Να σας πούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που κατατίθεται από πλευράς του Δημοχείου για την εκτέλεση έργων ανάπλασης σε μια περιοχή αρκετά υποβαθμισμένη στο κέντρο της πόλης. Μιλάμε για την παλιά Λαχαναγορά. Το ποσό που έχει προϋπολογιστεί είναι της τάξης των 3.200.000.

0: 285.000 ευρώ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπλαση και αρκετών οδών πέριξ της Λαχαναγοράς. Αν θυμάμαι καλά, η πρώτη φορά που άκουσα για ανάπλαση της Λαχαναγοράς, φανταστείτε, είχαμε δήμαρχο τον Πέντρο Παντελάρα.
1: Δυστυχώς έχει μόνο ένα σώμα.
0: Είχε γίνει τότε μια μελέτη. Πού να βρίσκεται άραγε αυτή? Μετά κατά διαστήματα και άλλοι δήμαρχοι το είχαν πει. Τώρα να πούμε ότι υπάρχει χρηματοδότηση που μπορεί να εξασφαλίσει ο Δήμος από τη στιγμή που έχει ολοκληρώσει και τις μελέτες. Μακάρι να προχωρήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα και να δούμε όντως την αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής.

Μάλιστα. Κάποια προμελέτη υπάρχει. Ακόμη οριστικές μελέτες δεν υπάρχουν, να το διορθώσω αυτό, και εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να τα, να τα κάνουν μέσω του προγράμματος των Βάχιου. Βιώσιμης αστικής ανάπτυξης είναι το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί και τις παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια, στις κάθετες οδούς του εμπορικού κέντρου κλπ. Θα συζητήσουμε σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη τον Πατελίδα, να μας τα πει πιο αναλυτικά. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα είχαμε και συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ΧΕΟ, και από αυτήν τη συνεδρίαση βγήκε και είδηση ότι επίκειται τη μεταστέγαση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας αλλά και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ακίνητο μέσα στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα στο ακίνητο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών. Να πούμε ότι η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έχει στεγάσει και δημοτικές υπηρεσίες, την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Είναι αρκετοί οι χώροι που βρίσκονται μέσα στο κέντρο. Τώρα λοιπόν ακούμε ότι θα μεταστεγαστούν και οι ΔΟΗ και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το ανακοίνωσε ο κ. Πατελίδας στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής με αφορμή την γνωστή διένεξη που υπάρχει μεταξύ του Δήμου και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που στεγάζεται στο δημοτικό ακίνητο της Συνοπίωνος. Σήμερα η Δημοτική Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει να κάνει νέα αγωγή ο Δήμος για να διεκδικήσει μισθώματα από την συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα πληρώνει βέβαια η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, γιατί εκείνη έχει την αρμοδιότητα για τη στέγαση των διευθύνσεων εκπαίδευσης. 93.000 ευρώ ζητά ο Δήμος για ενίκια που δεν έχουν καταβληθεί για τη στέγαση πρωτοβάθμιας. Τώρα η διένεξη που υπάρχει εδώ και χρόνια είναι ότι ο Δήμος μετά την ενοικίαση του χώρου στην πρωτοβάθμια, μετά από κάποια χρόνια, διαπίστωσε ότι χρειάζεται αυτός τους χώρους για να στεγάσει δικές του υπηρεσίες. Η πρωτοβάθμια δεν ήθελε να φύγει, γιατί σου λέει δεν είναι και ένα βαλιτσάκι να το πάρεις και να φεύγεις από το ένα κτίριο και να πηγαίνεις στο άλλο. Έψαχναν και ένα κτίριο μέσα στο κέντρο της πόλης. Φαίνεται λοιπόν ότι οδηγείται σε λύση το συγκεκριμένο θέμα. Αν μείνουμε στα λεγόμενα από τον κύριο Πατελίδα, αν περιμένουμε να τα δούμε. Επίσης έχουμε και μια τριμερή συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Προμηθευτικής για να μπορέσουν να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία στοιχείου γεωπάρκου και την ένταξη του σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας των γεωπάρκων της UNESCO. Θα ακούσουμε τα σχετικά αποσπάσματα, ενώ βεβαίως σήμερα είχαμε και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που πραγματοποίησαν οι συνάδελφοι Βαγγελιό Μέντα και Ειρήνη Αναγνώστου στο Βροντάδο για το ζήτημα που αφορά τις αστικές συγκοινωνίες. Αυτά και πολλά άλλα περιλαμβάνονται στο σημερινό μενού. Βέβαια, η είδηση της μέρας είναι άλλη, είναι η είδηση ότι εντάχθηκε στις διαδικασίες, εντάχθηκε, το εγκρίθηκε μάλλον το επενδυτικό σχέδιο για τη δημιουργία μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας στα Κεραμεία της Χίου. Μιλάμε για ένα συνολικό ύψος επένδυσης 171 εκατομμυρίων ευρώ και για μια ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με 315 δωμάτια και με την συμπερίληψη και μιας μαρίνας που θα μπορεί να φιλοξενεί 40 σκάφη αναψυχής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σημαντικό επενδυτικό βήμα αυτό, ένα βήμα το οποίο το συζητούσαν χρόνια οι συγκεκριμένοι επενδυτές, αλλά το είχαν βάλει στον πάγο, γιατί συνδέεται με τι άλλο, συνδέεται με το έργο του αεροδρομίου της Χίου. Τώρα που από ό,τι φαίνεται προχωρά πια και το έργο κάποια στιγμή θα τελειώσει, που θα πάει, θα ξεκινήσει λέει και η συγκεκριμένη μονάδα, και μάλιστα τη σχετική ανακοίνωση παύλα δημοσιοποίηση έκανε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης. Τα ιδιωτικά έργα προχωρούν, άντε να προχωρήσουν και τα δημόσια έτσι όπως πρέπει. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε στην ανακοίνωση που έγινε σήμερα στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδα, ο οποίος είπε ότι επίκειται μεταστέγαση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χίου και των γραφείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο κτίριο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στο κέντρο της πόλης, ποιο κέντρο δεν γίνεται. Αφορμή για τα όσα είπε ο κύριος Πατελίδας, η ερώτηση που έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Παντελής Μουχλής για τη γνωστή και χρόνια διένεξη που υπάρχει μεταξύ Δήμου και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον πρώτο να ζητά την έξωση της υπηρεσίας από το δημοτικό ακίνητο της Ινωπίωνος, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τους χώρους για δημοτικές υπηρεσίες. Μάλιστα, επειδή δεν καταβάλλονται τα ενίκια από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που έχει την αρμοδιότητα για τη στέγαση των διευθύνσεων εκπαίδευσης, στη σημερινή η Δημοτική Επιτροπή αποφασίστηκε η κατάθεση νέας αγωγής από το Δήμο για να διεκδικηθεί ποσό 93.000 ευρώ για μη καταβληθέντα μισθώματα. Από αυτό το τελευταίο ξεκινά και η συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Κανονικά, γιατί θεωρήθηκε παράνομη πράξη, εμείς είχαμε δικαίωμα να τους μισθώσουμε το ακίνητο απευθείας, εκείνοι δεν είχαν δικαίωμα να το μισθώσουμε απευθείας, οπότε για να εισπράξουν τα μισθώματα πρέπει από καιρού εις καιρών να υποβάλουμε αγωγές για απόδοση μισθωμάτων. Αυτό συνέβη αυτή τη φορά. Το ύψος των οφειλών είναι 94.101,63 προς αυξήσεων. Να πω εδώ ότι η τελευταία αγωγή που σας ασκήσαμε το 24 δεν έχει αποδοθεί ακόμη, δηλαδή πιθανά το ποσό θα είναι μικρότερο όταν ασκήσει την αγωγή η νομική υπηρεσία και πρέπει να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή την εξουσιοδότηση της νομικής υπηρεσίας για την άσκηση των ενδικών μέσων.
3: Ναι. Πολύ σε κύριε Μουχλή. Σχετικά με τις πληρωμές, εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα. Είχαμε όμως παρακολουθήσει ότι έχουμε ζητήσει από τις διοικητές την πρωτοβάθμια να εγκαταλείψουν εκτός και να βρουν ευθύνη. Είχαμε υπευθυνθεί, νομίζω, εδώ. Είχαμε εγκρίνει την Δημοτική Επιτροπή, μπορεί και να πρόβλημα. Και να φύγουν, να βρουν ευθύνη, κάπου να φύγουν. Αυτό ισχύει, διότι τα μία της εξής, συνεχίζουμε να ζητάμε να εγκαταλείψουμε τα γραφεία συνοπίωτος.
4: Ορίστε κύριε Παντελή, είναι κάτι που το προσπαθούμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την Δημοτική Αρχή. Θέλαμε να έρθουμε σε συνεννόηση με την Πρωτοβάθμια για να μπορέσει να γίνει εκτελεστή η απόφαση που είχαμε από το Πρωτοδικείο Χίου για να γίνει μεταστέγαση αυτής της υπηρεσίας και να μας αφήσουν το χώρο έτσι ώστε να μπορούμε να στεγάσουμε και εμείς απρόσκοπτα τις τεχνικές υπηρεσίες. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η επαφή που έχουμε αυτή τη στιγμή με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και με τον κύριο Τουρμπό είναι σε διεργασίες μαζί με τη μετακίνηση της εφορίας να γίνει και η πρόταση να μεταστεγαστεί και η Πρωτοβάθμια εκεί. Πιστεύω πως έχει και δυσφορήσει αυτό. Δεν ξέρω αν έχει γίνει, αν έχουν γίνει τελικές υπογραφές, αλλά η έκταση η οποία θα πάει και η εφορία και η Πρωτοβάθμια είναι της έκτασης των 1.500 τετραγωνικών. Η εφορία θα πάρει τα 1.000 τετραγωνικά και τα υπόλοιπα θα τα πάρει η Πρωτοβάθμια. Εμείς είχαμε ως μέλημά μας, έτσι σας ενημερώνω, να το θέσουμε σαν στόχο αυτό, να δούμε την κατάλληλη έκταση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε λύση και στα 350-400 μέτρα που έθετε σαν όρο η Πρωτοβάθμιση. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να δεχτεί τη μεταστέγασή της. Πιστεύω ότι ο κύριος Τούπος θα υπογράψει αυτή τη σύμβαση. Σε αυτή την υπόθεση εμπλέκεται και η περιφέρεια. Είναι ενήμερος και ο κύριος Νύχτας. Έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Νύχτα. Μου είπε ότι θα το προχωρήσει. Το βλέπει με καλό μάτι γιατί η αρμόδια και υπεύθυνη για την Πρωτοβάθμια είναι περιφερειακή αρχική δικαίωση, ο κύριος Νύχτας γενικότερα. Είμαστε καλή συνεργασία και νομίζω ότι θα υποδοθεί τελικά ο δεύτερος όροφος της Ινωπίωνος να γίνει αμυγός σε τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου του Χίου. Ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, εμείς...
1: Λοιπόν. Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος Πατελίδας. Θεωρεί ότι θα υπάρξει το επόμενο διάστημα μια ευόδοση αυτής της προσπάθειας. Ο στόχος του Δήμου τώρα είναι να μπορέσει να αξιοποιήσει το ακίνητο της Συνοπίωνος για να στεγάσει συνολικά τις τεχνικές του υπηρεσίες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας.
5: Sky 100,3.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών αλλά και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης, πρόσθεσε ότι η ρύθμιση δεν θα αλλάξει, καθώς όπως είπε ήταν σωστή. Για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ανέφερε ότι είναι μια περίπλοκη απόφαση. Όπως είπε ο Υπουργός, τα στελέχη του Υπουργείου μελετούν σε βάθος την απόφαση του Αρείου Πάγου και τόνισε ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί. Η συζήτηση είναι ο τρόπος εφαρμογής. Θα βρούμε, είπε, τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της. Στις φυλακές Κορυδαλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συνεπιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ ηθοποιός Μαροκοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, η Μαροκοντού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική και παρακολουθείται από πνευμονολόγους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή εισαγωγή της στην εντατική. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς μια κοπέλα 21 ετών έχασε τη ζωή της μετά από τσίπημα σφίγγας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται συγγενείς, η νεαρή κοπέλα κατέρευσε μετά το τσίπημα. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ψαχνών, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε πολύ ωραίες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν επανήλθε. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικού λυκείου και επαγγελματικού λυκείου να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου για να λάβουν μήνυμα για τις βαθμολογίες, το σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή και τμήμα εισαγωγής τους. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων την Παρασκευή στην Ελβετία για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία μετά την επίσημη έναρξη της μιας ενδιάμεσης συμφωνίας εκείνη την ημέρα. Επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή συνεχιζόμενη παρουσία σε λιβανέζικο έδαφος από τώρα και στο εξής αποτελεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός Υπουργός διευκρίνησε ότι οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν θα χωριστούν σε δύο στάδια. Το πρώτο θα καλύψει ζητήματα όπως το καθεστώς των στενών του Ορμού, τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και την ανοικοδόμηση του Ιράν. Το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων θα καλύψει τα ζητήματα των πυρηνικών και την άρση των κυρώσεων που θα επιληθούν σε μια τελική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τις εξής αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Νικ Καλάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των ασπρόμαυρων. Στο ποδόσφαιρο, σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του δικεφάλου για την αντικατάσταση του Ρουμάνου προπονητή. Την απόκτηση του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Μπράιτον.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα,
11: κόκκιπε, κομπάνιο,
10: team colleague,
12: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο σε 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρεια-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: μεγαλώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθεξη. Η ΑΔΕ παρήχε στην καθημερινή οικονομικά στοιχεία για τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από αυτά προκύπτει ότι χείος, ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλώνει από εισοδήματα 920 ακίνητα βραχυχρόνιας μισθώσης. Αυτό το νούμερο αφορά τα νόμιμα και δηλωμένα ακίνητα. Υπομονή λίγων ημερών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει την έντονη δυσοσμία στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, ζήτησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο ίδιος υποσχέθηκε οριστική αποκατάσταση όταν ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης του σταθμού σε τριτοβάθμιο. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μαιευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο Νότης Μηταράκης, εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Αφορά έργο ξενοδοχειακής μονάδας 315 δωματίων και σύγχρονη μαρίνα 40 σκαφών αναψυγής. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά κάλεσε η Αλήθεια τη Δευτέρα να διερευνήσει το λιμεναρχείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μυλοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μέχρι στιγμής από το λιμεναρχείο δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Στην αντεπίθεση πέρασε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή τα καταγγελόμενα από τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του και πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη για παραταμείο στο Δήμο Χίου, που προκάλεσαν και την παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννη Καραβασίλη, ο οποίος ζητά να επέμβει δικαιοσύνη. Ο Δήμαρχος υπεράσπισε την πολιτική της Αντιδημάρχων Αστασίας Γαλάνη, σημειώνοντας ότι έφερε καινούριο αέρα στις υπηρεσίες, έχοντας προχωρήσει σε διαδικασίες καταγραφής και απογραφής, και αυτό κατά τον ίδιο ενοχλεί κάποιους. Είναι προτεραιότητα να γίνει το έργο του δρόμου από Μερσινίδη προς Μιλκά με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, απάντησε στην Αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μετά το νέο περιστατικό πτώσης βράχων που είχαμε το Σάββατο το πρωί. Ο ίδιος τόνισε ότι έχει γίνει μελέτη βάσει της οποίας το έργο για να γίνει θα απαιτηθεί ποσό 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την παιδεία είναι προτεραιότητα του Δήμου, απάντησε χθες ο Γιάννης Μαλαφής αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων του Μουσικού Σχολείου. Επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο πάντως η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 13 Ιουνίου αλλοδαπώς, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Ο δράστης εντοπίστηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ και είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Τρίτη 23 Ιουνίου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Πέμπτη 25 Ιουνίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίας Τριάδος Ελάτης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλη, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τετάρτη Μητροπολίτου Καλαρώνη και Πάροδος Μητροπολίτου Καλαρώνη. Πέμπτη 18 Ιουνίου Σκαράκι Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Σκαράκι, Πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκι Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου Οδή Μητροδόρου και Γλαράκι και Τρίτη 23 Ιουνίου Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδού Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου ενημερώνει το κοινό ότι από αύριο Τετάρτη ο πύργος Πιτιούς παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Ο μαθητής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Κωνσταντίνος Καλλιπέτης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Ποιημάτων Χαϊκού 2025-2026. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία Ομοϊκανός. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα». Έγκλημα είναι ο πόλεμος. Το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει σεριάνι από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίο, το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μία αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευκαιμία. Την Τετάρτη σε 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμου. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατέμβηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 65%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κυμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
9: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
11: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την συνέχεια των χιώτικων ραδιοπαλμών, για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης. Ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν. Θυμήθηκα το πρωί μία μελέτη που είχε γίνει επί Δημοτικής Αρχής Παντελάρα. Και αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν η αρχιτέκτονας η κυρία Φίκαρη και η κυρία Αμυγδάλου που είχαν κάνει τη συγκεκριμένη μελέτη. Βέβαια, από τότε θα μου πείτε πέρασαν αρκετά χρόνια. Στο μέσο διάστημα και επί άλλων δημοτικών αρχών άρχισε να γίνεται μια συζήτηση για την αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής, μέχρι και για σχέδια για υπόγειους χώρους στάθμευσης είχαμε ακούσει στο παρελθόν. Τώρα νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που, με δεδομένο ότι υπάρχουν χρήματα, έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να δούμε ένα σχέδιο να υλοποιείται. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Δημήτρης Πατελίδας, για να μας πει σε ποιο ακριβώς στάδιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς, τι θέλουν να κάνουν, τι σχεδιάζουν και πώς θα κινηθούν. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ψηλή. Να σας απαντήσω επί των ερωτημάτων σας. Αν θυμάστε καλά, εδώ και καιρό είχαμε πει ότι στη μέσα στα ΒΑΑ υπάρχει ένα έργο ενταγμένο, το οποίο έχει να κάνει με την ανάπλαση της λαχαναγοράς του Δήμου της Χίου. Προλίγων μηνών είχε ανοίξει πρόσκληση, η οποία θα μας επιτρέπει να υποβάλουμε η προσένταξη, την υλοποίηση της μελέτης. Είναι ένα από τα δύο έργα τα οποία χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ για υλοποίηση μελέτες. Πράγμα σπάνιο για το ΕΣΠΑ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη μελέτη που θα κάνουμε πρόταση να χρηματοδοτηθεί. Βασικά σήμερα γκρίναμε το φάκελο δημόσιας σύμβασης που θα κατατεθεί στην πρόταση που θα γίνει από την υπηρεσία μας στο πρόγραμμα των ΒΑΑ της Διαχειριστικής Αρχής της Βορείου Αιγαίου. Η πρόταση αυτή έχει να κάνει πώς αραματιζόμαστε την περιοχή της λαχαναγοράς. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω τι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε και τι θα έρθουμε σε συνεννόηση με τον μελετητή το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να αναβαθμίσουμε και την περιοχή.
0: Άρα εσείς περιγράφετε το πλαίσιο στο οποίο θέλετε να γίνουν παρεμβάσεις και τι παρεμβάσεις θέλετε να κάνετε. Για πείτε μας, για εξηγήστε μας πώς οριοθετείτε καταρχάς συγκεκριμένη περιοχή. Από πού μέχρι πού σκέφτεστε να κάνετε έργα και τι έργα.
1: Λοιπόν, μια πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνατε. Αυτή τη στιγμή την περιοχή εμείς την οραματιζόμαστε πώς. Θέλουμε να αλλάξουμε το στέγαστρο,
0: ναι.
1: Θέλουμε να ανακαινήσουμε και να αναβαθμίσουμε τα ήδη υπάρχοντα κτίρια και να κάνουμε και ένα κτίριο εκεί σε ένα μικρό χώρο που υπάρχει. Θα είναι ένα βιοκλιματικό κτίριο. Σκεπτόμαστε για ψηφιακή βιβλιοθήκη, θα δούμε τι χρήση θα του δώσουμε και τι θα προτείνει και η μελέτη. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε και χώρους υπαίθριους, χώρους πρασίνου. Και όλα αυτά, κυρία Ψηλή, θα αγκαλιάζονται μέσα σε ένα χώρο, μέσα σε μια έκταση που θα έρχεται από τη Βασιλικάρη, Καλοκλήτου, Πασπάτη και Παπαλίναρη. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε ένα κύκλο μέσα, ο κύκλος αυτός, μια περιοχή η οποία θα αγκαλιάσει την πρώην παλιά λαχαναγορά και θα μιλάμε δηλαδή για μια σχεδόν ανάπλαση μιας μεγάλης περιοχής που θα αγκαλιάζει και το πρώην κτίριο της παλιάς λαχαναγοράς.
0: Μάλιστα. Παράλληλα σκέφτεστε και κάποιους χώρους στάθμευσης εκεί, γιατί τώρα κάτω από το στέγαστρο, για παράδειγμα, έχουμε πολλά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Που σταθμεύουν.
1: Όσο αφορά τα αυτοκίνητα,
0: ναι.
1: Σας έχει πει και ο Δήμαρχος, επειδή, όπως ξέρετε, η κεντρική φιλοσοφία της βιώσιμης αστικής
0: είναι να τα βγάλετε από το κέντρο.
1: Είναι να φύγουν από το κέντρο και να δώσουμε χώρο στον πεζό. Και όπως βλέπετε και με το Open Mall και με την Απλοταριά και με τους Παρόδους και με την Οδό Αγελάστου, έχουμε δημιουργήσει ένα αρκετά καλό ιστορικό κέντρο που έχουμε δώσει μπορώ να σας πω, αρκετό με, πεζό, με ένα δίκτυο πεζοδρόμων, αρκετό χώρο στο πεζό. Αυτό θα το μεγαλώσει αυτό το δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Όσο αφορά τα αυτοκίνητα, η πολιτική της Δημοτικής Αρχής είναι, το έχει πει και ο Δήμαρχος, σκοπεύουμε και για κάποια εξαγορά κάποιων πάρκινγκ εκεί στην περιοχή. Μιλάμε με κάποιους ιδιοκτήτες εκεί. Η πρόβλεψή μας είναι να βρούμε και τις αντίστοιχες θέσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και διεξόδους και στους οδηγούς για θέση στάθμευση.
0: Τώρα για αυτό που λέμε...
1: Θα τα ανακοινώσει και ο Δήμαρχος στο μέλλον.
0: Αυτό που λέτε για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Εκεί έχουμε και δημοτικά ακίνητα, έχουμε και ιδιωτικά. Οι παρεμβάσεις που λέτε εσείς στα κτίρια θα μπορούσαν να γίνουν και σε ιδιωτικά ακίνητα, δηλαδή να δούμε για παράδειγμα παρεμβάσεις σε προσώψεις όπως το είδαμε στο πλαίσιο του Open Mall?
1: Ναι, στο πλαίσιο του Open Mall αφορούσε ένα πρόγραμμα κατ' επέκταση που το υλοποιήσε το επιμελητήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή...
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, θα μπορούσε να γίνει κάτι παράλληλα?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε, αυτό που θα υλοποιήσουμε θα είναι όλα σε κοινόχρησες εκτάσεις με δημοτικές εκτάσεις.
0: Μάλιστα, σε δημοτικά ακίνητα.
1: Δεν θα μπούμε μέσα σε ιδιοκτησίες, σε ιδιοκτητά ακίνητα, θα κάνουμε μόνο παρεμβάσεις σε οδούς και σε περιοχές και σε ακίνητα δημοτικά.
0: Επειδή τώρα είπατε και δρόμους, Βασιλικάρη, Καλοπλήτου κλπ. Εκεί ξέρετε ότι για να κυκλοφορήσει ο πεζός είναι κίνδυνος θάνατος. Δεν υπάρχει. Τα πεζοδρόμια είναι δείγμα πεζοδρομίων. Θα το ακριβώς... δείτε και αυτό, δηλαδή ο στόχος είναι να δημιουργήσετε ένα χώρο φιλικό για τον πεζό.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, μιλάμε για κάτι όπως είναι παραδείγματος χάρη επέκταση του Open Mall. Θα δείτε, έρχεται και κάποια στιγμή και το Open Mall 2. Εμείς αυτή τη στιγμή τρέχουμε και για το Open Mall 2. Γιατί 36 πρέπει να υποβληθεί και η μελέτη που έχουμε για χρηματοδότηση του Open Mall 2. Βλέπετε ότι όλα αυτά, όπως σας είπα, είναι αλληλένδετα. Σίγουρα όλη αυτή η μελέτη θα μεριμνήσει και θα δώσει χώρο, κυρία Ψηλή, στον πεζό.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι η πόλη κάθε μέρα που περνάει με αυτά τα έργα της βιώσιμης αστικής ανάπλασης γίνεται όλο ένα και πιο φιλική για τον πεζό.
0: Εσείς τώρα μας είπατε θα καταθέσετε το πλαίσιο της πρότασης, τα πλαίσια της προκήρυξης που έχει βγει. Για να γίνει η μελέτη, τι ποσό εξασφαλίζετε για τη μελέτη?
1: Μέσα στο φάκελο δημόσιας σύμβασης το κόστος της μελέτης αυτής αγγίζεται 300.000 ευρώ. 300.
0: Και για έργα τι προϋπολογίζετε?
1: Για έργα αυτή τη στιγμή το προϋπολογισμό θα μας το δώσει η οριστική μελέτη.
0: Ναι, αλλά μια τάξη μεγέθους φαντάζομαι ότι έχετε.
1: Πάνω από 3 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αρκετά μεγάλο έργο.
0: Και αυτό τώρα επειδή μιλάμε για ένα πρόγραμμα μέχρι το 2030. Και έχουμε 26. Σκοπεύετε να το υλοποιήσετε άμεσα, δηλαδή θεωρείτε ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να ξεκινήσει, γιατί η μελέτη, για παράδειγμα, πόσο χρόνο θα απαιτήσει?
1: Κοιτάξτε, μέχρι να εγκριθεί, να βγάλουμε ένα μελετητή, θα θέμε γύρω στις 7-8 μήνες και μέσα σε αυτό, μετά το επόμενο διάστημα, πρέπει να μας δοθεί η οριστική μελέτη. Τα χρήματα υπάρχουν από τα ΒΑ.
0: Τα χρήματα μπορείς... υπάρχουν, αλλά θα προλάβετε μέσα στο τρέχον πρόγραμμα, θεωρείτε να το κάνετε? Πώς.
1: Ο στόχος μας είναι αυτός, κυρία Ψηλή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν θέλουμε να χάνουμε τη μέρα. Θέλουμε να έχουμε οριστική μελέτη για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το έργο.
0: Στο συγκεκριμένο χώρο είναι βαριές οι διαδικασίες για τις αδειοδοτήσεις? Γιατί μιλάτε και για παρεμβάσεις σε κτίρια. Βέβαια δεν μιλάτε για σκάψιμο, φαντάζομαι, για εξκαφές κλπ. Γιατί εκεί είναι

0: και με το ΔΔΕ και με ό,τι χρειάζεται. Ξέρετε, εκεί υπάρχουν και δίκτυα τα οποία έχουν περάσει. Οτιδήποτε χρειάζεται.
1: Οι οπτικές σύνες έχουν περάσει από εκεί.
0: Εκεί έχουν περάσει οι οπτικές σύνες.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τουλάχιστον να μην ξανασκάβουν μετά.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν μένουμε στο σχεδιασμό που υπάρχει, στην πρόθεση και πολιτική βούληση, με την ελπίδα να δρομολογηθούν χωρίς προβλήματα όλα αυτά, κύριε Παντελίδα.
0: Η κεντρική ιδέα, όλα τα έργα, κυρία Ψηλή, έχουν αγώνα. Θα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ, να καταναλώσει πάρα πολύ ενέργεια για να τα μπορέσει να τα ολοκληρώσεις. Αλλά να ξέρετε ότι ένα μεγάλο έργο σηματοδοτείται για την πόλη, με εξασφαλισμένη πίστοση. Μακάρι όλα να πάνε καλά.
1: Εντάξει, είναι ένα έργο δίπλα στο δεύτερο πνεύμα Πρασίνου της πόλης, που είναι το Χορέμικο, κύριε Παντελίδα. Και αυτή η περιοχή αξίζει της προσοχής όλων μας και φυσικά της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτά και για την παλιά Λαχαναγορά. Το παλιό παζάρι, πείτε το όπως θέλετε, όπως το έχει συνηθίσει ο καθένας. Μακάρι να προχωρήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Χρηματοδότηση υπάρχει, λεφτά υπάρχουν, που έλεγε και ένας, τον θυμάστε, ναι. Λεφτά υπάρχουν. Το θέμα είναι να προχωρήσουν οι μελέτες, να προχωρήσουν οι αδειοδοτήσεις, να ξεκινήσουν τα έργα, να βρεθεί ένας καλός εργολάβος και να τελειώσουν στην ώρα τους και έτσι όπως πρέπει. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
9: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφωλιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
10: Ναι.

0: Λοιπόν, να πάμε για τη συνέχεια σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που, το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Έχει να κάνει με τα προβλήματα στην προκειμένη περίπτωση στις αστικές συγκοινωνίες. Είναι γνωστό ότι έχουν πάρθει μέτρα το τελευταίο διάστημα από την διοίκηση του αστικού κτέλ. Σταματούν νωρίτερα τα δρομολόγια. Υπάρχει ο κίνδυνος μέχρι το τέλος του μήνα, αν δεν αλλάξει κάτι, να δούμε και να βιώσουμε χειρότερες καταστάσεις, δηλαδή να τραβήξουν χειρόφρονο μετά τα υπεραστικά κτέλ και τα αστικά κτέλ. Στα πλαίσια όλης αυτής της κουβέντας που έχει ανοίξει και της ανησυχίας που υπάρχει στις τοπικές κοινωνίες, οι συνάδελφοι Ευαγγελία Ιωμέντα και Ειρήνη Αναγνώστου πραγματοποίησαν σήμερα ένα ρεπορτάζ στο Βροντάδο, εκεί όπου κάτοικοι αλλά και εκπρόσωποι φορέων μίλησαν στις συναδελφούς για τα προβλήματα που υπάρχουν και για την αναγκαιότητα να υπάρχουν αστικές συγκοινωνίες. Δεν μας ενδιαφέρει, είπαν εν ολίγης, ποιος είναι αρμόδιος. Αν είναι η ίδια η εταιρεία, το αστικό, αν είναι ο Δήμος, αν είναι η περιφέρεια. Οι περιοχές μας δεν νοείται να μείνουν χωρίς σύνδεση με το κέντρο, χωρίς λεωφορεία. Πάμε να ακούσουμε αρχικά ένα απόσπασμα στο οποίο την θέση του καταθέτει ο κύριος Κώστας Βούκουνας, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου. Να συμπληρώσουμε ότι ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ θα το δείτε στην τηλεόραση της Αλήθειας και στην εκπομπή Χειοσκόπιο. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βούκουνας στην Ευαγγελία Μέντα.
1: Συγκοινωνία και να συνεχιστεί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να κατέβουν στην πόλη για να γράψουν τα φάρμακά τους, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να μετακινηθούν, αλλά να μην λέω πολλά, θα σας τα πούν οι ίδιοι που έχουν μαζευτεί εδώ. Να σας πούμε μόνο ότι η κοινότητα δεν είναι μικρή, είναι περί τις 5.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι είναι 7.500 με 8.000 κάτοικοι. Επομένως, είναι αναγκαίο η ύπαρξη της αστικής συγκοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω, πέρα από το κομμάτι της πιθανής διακοπής της λειτουργίας της αστικής συγκοινωνίας, ήδη όμως έχουμε και προβλήματα στην καθημερινότητα, δηλαδή έχετε παράπονα αναφορικά με το όταν σταματάει στις 3 το μεσημέρι η συγκοινωνία, τις Κυριακές που δεν υπάρχει, όχι τόσο από κατοίκους, όσο από επισκέπτες ή κάτοικοι οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να μείνουν στο Βροντάδο και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.
1: Αυτά υπάρχουν, ούτως ή άλλως υπήρχαν. Καλό είναι να τα θίξετε και αυτά. Ναι, το 3 η ώρα είναι κάποιοι που εργαζόμενοι, οι οποίοι έρχονται αργότερα και οπωσδήποτε υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να μετακινηθούν και τις Κυριακές ή τα Σάββατα, ας πούμε. Οπωσδήποτε υπάρχουν αυτά.
2: Εσείς θεσμικά πρέπει να αφουγκράζεστε την τοπική κοινωνία του Βροντάδου και ταυτόχρονα πρέπει να μεταφέρετε και τα αιτήματά της και τα προβλήματά της παραπάνω. Έχετε προβεί σε κάποιες ενέργειες ή σχεδιάζετε να κάνετε κάτι τέτοιο?
1: Εμείς ούτως ή άλλως το έχουμε συζητήσει ως κοινότητα. Έχουμε και τοπικό συμβούλιο την Παρασκευή. Πάλι θα δούμε το θέμα πώς θα γίνει και είμαστε σε μια γενικότερη επικοινωνία με τον Δήμο. Εννοείται να δούμε πώς μπορεί να δοθεί τουλάχιστον μια λύση για αυτό το θέμα.

0: Πάμε τώρα και σε μια κάτοικο του Βροντάδου, την κυρία Χούλη, η οποία επίσης μίλησε στην Βαγγελιώτη Αμάντα. Χήμαρος η κυρία Χούλη, την ακούμε.
1: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο σημερινό. Το πρόβλημα εδώ και πολλούς μήνες έχει ενταθεί στο νησί μας. Να μην αναφέρω τα βορειόχωρα και τα νοτιόχωρα που στην ουσία είναι εγκαταλειμμένα χωρίς συγκοινωνία. Να αναφερθώ στην περιοχή μου που έχει υποβαθμιστεί η μεταφορά και η μετακίνηση των δημοτών σε σημείο που είναι χειρότερη και από τη δεκαετία του 65-70. Τότε είχαμε εδώ πάνω 3 δρομολόγια πρωινά και 2 απογευματινά. Μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε ό,τι εργασία θέλαμε και το απόγευμα, τώρα ένα ραντεβού να θέλεις απογευματινό με γιατρό, ένα σούπερ μάρκετ, ένα φάρμακο επιγόντως να πάνε να αγοράσεις. Όσοι δεν διαθέτουν ιδιωτικό μεταφορικό μέσο έχουν μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα επίσης το εντοπίζω στο ότι ενέτη 2026 δεν νοείται ευρωπαϊκή χώρα, δεν νοείται νησί ευρωπαϊκής χώρας να λέει ότι θα μείνει χωρίς συγκοινωνίες. Είναι δικαίωμα του κάθε δημότη, του κάθε πολίτη, ακόμα και ένας πολίτης, ένας δημότης να χρειάζεται συγκοινωνία. Το κράτος και οι φορείς που κόπτονται για την ευημερία μας, εφόσον ψηφίζουμε, εφόσον πληρώνουμε φόρους, εφόσον είμαστε εντάξει ως πολίτες στις υποχρεώσεις μας, είναι υποχρεωμένο να μας παρέχει αυτό το αυτονόητο αγαθό. Επίσης, γίνεται λόγος ότι τώρα που είναι τουριστική περίοδος θα έχουμε πρόβλημα με τον τουρισμό, έτσι το ένα το άλλο. Αν και από ό,τι ακούμε στα πηγαδάκια, χωρίς να θέλω να το επιβεβαιώσω, οι κύριοι του ΧΤΕΛ έχουν φροντίσει επαγαθό τη τσέπη τους βεβαίως να το ρυθμίσουν αυτό. Αλλά είναι λόγια που λέγονται χωρίς υπευθυνότητα. Και εγώ τα ωράδιο αρδίλα δεν τα πιστεύω. Τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι οι τουρίστες θα μείνουν 10-15 μέρες, θα φύγουν από το νησί. Οι μόνιμοι κάτοικοι όμως που μένουν εδώ σε μερικούς μήνες, σε έναν χρόνο, σε 10 μήνες, δεν ξέρουμε, θα κληθούν να ψηφίσουν. Οι υποψήφοι αιρετοί που έχουν σκοπό να ξανακατέβουν δεν θα ντραπούν να έρθουν να χτυπήσουν τις πόρτες μας και να ζητήσουν ξανά την ψήφο μας. Όταν τους ψηφίζομαι όχι για τα εύκολα, για τα δύσκολα. Κατ' εμέ ενέχονται σε αυτή την ιστορία όλοι. Το ΧΤΕΛ πρώτο-πρώτο ως ιδιώτης θα έπρεπε να έχει φροντίσει να αναλάβει όταν υπέγραψε αυτή την ανάληψη των αστικών συγκοινωνιών. Τι υποχρεώσεις ανέλαβε, κάποια χαρτιά πρέπει να υπάρχουν, κάποια συμβόλαια. Εκεί αναφέρονται. Θα έπρεπε να παρέχει απρόσκοπτη συγκοινωνία στους δημότες. Πριν από 20 μέρες, ίσως είναι και κάποια εδώ πέρα, είμαστε 4 άτομα, 5, μέσα στο δρομολόγιο Χίος, Άγιο Λουκά, Ρίγου κτλ. Εκεί στον Άγιο Λουκά το λεωφορείο άρχισε μπαμ μπαμ κρότη εκοφαντική. Ο οδηγός με τα φόβου Θεού άνθρωπος το πήγε μέχρι το τάγμα, το παρκάρισε, έψαξε να δει μήπως φτιάξει τη βλάβη, δεν μπόρεσε, στείλανε τεχνικό, δεν το έφτιαξε ο τεχνικός, ειδοποιήσανε, ήρθε άλλο λεωφορείο και μας μετέφερε ύστερα από 40.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και από την κυρία Χούλη. Είπαμε, είναι χήμαρος. Θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα αυτά στην τηλεόραση της αλήθειας αναλυτικά. Εμείς κάποια αποσπάσματα παρουσιάζουμε. Πάμε να ακούσουμε και κάποιον ακόμη κύριο που μίλησε στη Βαγγελιώτη Αμάντα.
2: Χρησιμοποιείτε εσείς στην κοινωνία?
3: Κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα.
3: Γιατί εγώ δεν έχω ούτε δίπλωμα ούτε αυτοκίνητο. Όλοι μου που πήγαινε είναι με το λεωφορείο.
2: Οπότε πώς σκέφτεστε ότι θα μπορείτε να εξυπηρετηθείτε? Δηλαδή όταν το ακούσατε τι ήταν αυτό που σας πέρασε
3: αυτό
2: από το μυαλό?
3: Αυτό είναι πρόβλημα για μένα τουλάχιστον, είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν έχω τα παιδιά μου. Τώρα εδώ τα λέμε, έχουν τις δικές τους δουλειές, ταξιδεύουν. Εγώ είμαι με τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα μου οδηγάει να πεις ότι κάποιος οδηγάει. Το αποτέλεσμα είναι συνέχεια, ό,τι και να κάνω, το λεωφορείο θα πάρω.
2: Μου έλεγαν και οι άλλοι κάτι και εδώ που μιλήσαμε στις περιοχές, ότι πέρα από το κομμάτι της εξυπηρέτησης είναι και η αίσθηση μιας συντροφιάς, μιας ασφάλειας.
3: Και μια ασφάλεια είναι, γιατί θα ξέρεις ότι την τάδε ώρα, αν χρειαστείς, έχεις ένα μέσο να κατέβεις σε ένα γιατρό, σε οτιδήποτε. Τώρα πού να πάω εγώ, σε ποιον, τα πόδια. Τώρα αν νομίζουν ότι με τα πόδια που θα πηγαίνω, γιατί θα πηγαίνω με τα πόδια, αυτό είναι ξεφτυλισμός, ξεφτυλίζω και αυτούς και τον εαυτό μου.
2: Πίκρα βγάζετε, οργή, πίκρα.

0: Να πούμε ότι στα πλαίσια του συγκεκριμένου ρεπορτάζ την Ευαγγελιώτη Ναμέντα μίλησε και ο πρόεδρος του Φόβου, Πολύδωρος Στήρος. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Ότι ο πολίτης παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Βλέπουμε ότι οι πολίτες πήραν τον λόγο στο στόμα τους. Και από ό,τι φαίνεται, τι να πούμε, ο λόγος κόκαλα δεν έχει, η κόκαλα τσακίζει, έτσι. Το θέμα ποιο είναι, ότι θυμάμαι τα παλιά, όλα τα χρόνια αυτά, ότι η ιδιοκτησία ενός λεωφορείου ήταν πηγή πλούτου. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε ένα λεωφορείο εξασφάλιζε τον εαυτό του και τα παιδιά του. Διότι προφανώς υπήρχαν κάποιοι τρόποι λοιπόν και κάποιοι λόγοι που ακριβώς αυτό ήταν πηγή πλούτου. Και επίσης ότι τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δηλαδή αν αυτό ήταν μια προδιαγεγραμμένη έτσι, πορεία. Πορεία και μια κατάληξη η οποία θα οδηγούσε σε ένα τέτοιο κλείσιμο, προφανώς αυτό έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το υπεραστικό χτέλ. Αν αυτοί αντιμετώπιζαν το αστικό χτέλ πολλά χρόνια αυτό το θέμα, προφανώς έπρεπε να έχουν βγει μπροστά και να έχουν αναζητήσει λύσεις.
2: Ήθελα να ρωτήσω. Ήθελα να ρωτήσω με δεδομένη και την, το φόβο, αυτές τις εκδηλώσεις, τα πολιτιστικά, την επαφή με τον κόσμο. Δεν μιλάμε μόνο για τους μόνιμους κατοίκους του Βροντάδου. Ο Βροντάδος είναι μια περιοχή η οποία έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν έρχονται για κάποιο χρονικό διάστημα, είτε εκπαιδευτικοί, είτε με άνθρωποι οι οποίοι δεν διαθέτουν το δικό τους όχημα ή θέλουν να μείνουν εδώ στο Βροντάδο. Έχετε εντοπίσει να δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα σε αυτούς που θέλουν να έρθουν να κατοικήσουν στο Βροντάδο για το παλιό κατάστημα?
1: Εγώ θα σας πω από την πλευρά των εκπαιδευτικών ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι έρχονται από άλλα μέρη ως αναπληρωτές, ειδικά στο τέταρτο που ήμουν, ας πούμε, κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιούσαν το λεωφορείο να φτάσουν στα Μιλαράκια και να γυρίσουν μπρος-πίσω. Τα ποδαράκια τους κτλ. Και μετά πια όταν το πράγμα έφτανε στο απροχώρητο, έπρεπε κάποιος συνάδελφος να εξυπηρετήσει την κατάσταση. Το ίδιο είχαμε και στη Βολισσό παλιότερα. Και βλέπω ότι η συγκυρία που γίνεται όλη αυτή η βαβούρα είναι ακριβώς επειδή είναι το καλοκαίρι μπροστά. Δηλαδή το καλοκαίρι έχουμε την ψηλά τον τουρισμό, ο οποίος αναπτύσσεται σιγά σιγά στοιχείο, δημιουργούμε υποδομές κτλ. Και μια εξαιρετική υποδομή, απαραίτητη υποδομή για έναν τόπο, την ψαλιδίσαμε. Δηλαδή πώς. Ποιος τουρίστας θα έρθει για να πάει Δασκαλόπετρα, να γυρίσει, να κάνει ένα μπάνιο, να γυρίσει στον Καρβά και να γυρίσει. Άρα λοιπόν εδώ εντάξει, ξέρουμε πότε θα πιέσει ο ιδιώτης για να κάνει τη δουλειά του. Πιέζει τώρα που μπορεί, διότι έχει μπροστά το καλοκαίρι. Επίσης να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε λοιπόν ότι και για εμάς τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι εντάξει, το αυτοκίνητο το έχουμε στην τσέπη και το παίρνουμε και το πηγαίνουμε στην πόλη και γυρίζουμε, εάν ακριβώς γνωρίζαμε ότι θα είχαμε μια ευέλικτη συγκοινωνία, μικρά αυτοκίνητα, όχι εκείνα τα θηριώδη αυτοκίνητα που δυσκολεύονται στις στροφές. Εάν είχαμε μια συγκοινωνία κάθε 2-3 ώρες, γιατί να πάρω εγώ το αυτοκίνητό μου, να ψάξω να βρω να το παρκάρω στην πόλη, πού θα το παρκάρω?
0: Λοιπόν, ανοίγουν και άλλα ζητήματα στα πλαίσια της συζήτησης. Ακούσαμε και τον Πολύδωρο Στήρο ένα απόσπασμα, είπαμε ολοκληρωμένα. Θα τα δείτε στην τηλεόραση, στην εκπομπή Χιοσκόπιο. Πάμε να κλείσουμε και με τον Βροντάδο στην καταγωγή, περιφερειακό σύμβουλο, τον Χριστόφορο τον Γκρεμιζή. Είναι εκλεγμένος με την παράταξη της κυρίας Χουκλάκα, στην αντιπολίτευση δηλαδή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λέει ότι εμείς το έχουμε φέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να μπορέσει και η περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, να ασχοληθεί περισσότερο με την ιστορία αυτή των συγκοινωνιών, αστικών και υπεραστικών, αλλά αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Ακούμε ένα απόσπασμα και από τον Χριστόφορο Γκρεμιζή.
3: Δεν το λέω για πολιτικούς λόγους. Εάν δεν κινητοποιηθεί η κοινωνία, δεν λύνουν τα προβλήματα. Δυστυχώς η πολιτική με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει. Μπράβο στους αγιοργούσους που ξεσηκώθηκαν και ήρθαν να διαμαρτυρηθούν. Γιατί ήρθα εγώ εδώ? Ναι μεν συμπαράσταση, αλλά τυχαίνει στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχαμε καταθέσει σαν παράταξη την ερώτηση. 300 μέρες είμαστε χωρίς υπεραστικά. Τώρα πάμε και για τα αστικά. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Τρόποι να λυθεί το πρόβλημα υπάρχουν. Συγκοινωνίες δημοτικές έχει. Η Αθήνα, ο Πειραιάς χρηματοδότηθηκαν. Το είδαμε τώρα πρόσφατα με 15 εκατομμύρια καινούρια λεωφορεία. Εμείς τι λέμε? Δεν μπορεί μια πόλη 3.500 κατοίκων να μένει χωρίς. Έρχεται καλοκαίρι. Θέμε τουρισμό. με τι τρόπο θα έρθει ο άλλος, είτε στον Πρωτάδο, είτε στο Σκαλόπετα, είτε στην Πέτρα του Ομήρου.
0: Λοιπόν, να κρατήσουμε και αυτό που λέει ο Χριστόφορος ο Κρυμιζής, ότι αν θέλουμε να δούμε λύση των προβλημάτων, πρέπει και οι κάτοικοι να βγουν μπροστά, όπως βγήκαν σήμερα στα πλαίσια αυτού του ρεπορτάζ κάτοικοι από τον Άγιο Γεώργιο Βροντάδου. Και μίλησαν αρκετοί και θα τα δείτε, επαναλαμβάνουμε, στην τηλεόραση της αλήθειας. Προς το παρόν, εμείς ακούσαμε κάποια αποσπάσματα, ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του ρεπορτάζ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
6: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό τις 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκανε δεκτή την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου πλη μελιωδικών Πειραιά. Η ΑΔΕ παρήχε στην Καθημερινή οικονομικά στοιχεία για τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από αυτά προκύπτει ότι χείος, ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλώνει από εισοδήματα 920 ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σημειώνεται ότι το νούμερο αυτό αφορά τα νόμιμα και δηλωμένα κίνητα. Υπομονή λίγων ημερών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που στην παρούσα φάση έχουν προκαλέσει την έντονη δυσοσμία στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, ζήτησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι συμβαίνουν και ατυχήματα, μιλώντας για προβλήματα που υπήρξαν σε αντλίες και κομπρεσέρ, τα οποία, όπως είπε, αποκαταστάθηκαν άμεσα, πλην όμως το πρόβλημα της δυσοσμίας, το οποίο προφανώς συνδέεται και με άλλες αιτίες, παραμένει. Ο κ. Μαλαφής υποσχέθηκε οριστική αποκατάσταση όταν ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης του σταθμού σε τριτοβάθμιο. Καμιά σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μαιευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει ενοικιάσει το χώρο. Ο νοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του, ο Νότης Μηταράκης εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας του τόπου μας σε συνδυασμό με το πεντάστερο ξενοδοχείο που είναι ήδη σε λειτουργία και τη νέα μαρίνα της Χίου που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, διαμορφώνεται ένα πιο σύγχρονο και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν με αναβαθμισμένες τις πύλες εισόδου της Χίου, το αεροδρόμιο και το τελωνείο εντός του επόμενου έτους. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά κάλεσε η αλήθεια την Δευτέρα να διερευνήσει το λιμεναρχείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα από όπου πνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μολοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μέχρι στιγμής από το λιμεναρχείο δεν υπήρξε καμία ενημέρωση και η ρήπανση εξακολουθεί. Στην αντεπίθεση πέρασε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή τα καταγγελόμενα από το Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του και πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη για παραταμείο στο Δήμο Χίου, που προκάλεσα και την παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννη Καραβασίλη, ο οποίος ζητά να επέμβει δικαιοσύνη. Ο κύριος Καμπούρης έκανε μία ερώτηση, την οποία τη θεωρώ μεγάλο αυτοδιοικητικό φάλτσο, ανέφερε ο Δήμαρχος, και τον προκάλεσε αν έχει οποιαδήποτε καταγγελία ή οτιδήποτε που έχει ονόματα, διευθύνσεις, να τα πει ευθέως προς τον κόσμο της Χίου ή να τα καταθέσει στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Παράλληλα μίλησε για πρωτόγνωρη αυτοδιοικητική κατρακύλα του κυρίου Καραβασίλη, λέγοντας ότι ζητά την παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών στηριζόμενο σε φήμες. Ο Δήμαρχος υπεράσπισε την πολιτική της Αντιδημάρχου Αναστασίας Γαλάνη, σημειώνοντας ότι έφερε καινούριο αέρα στις υπηρεσίες, έχοντας προχωρήσει σε διαδικασίες καταγραφής και απογραφής, και αυτό κατά τον ίδιο ενοχλεί κάποιους. Παρά τις αναφορές του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή, ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννης Καραβασίλης επιμένει ότι η δικαιοσύνη και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να εξετάσουν τα καταγγελόμενα για παραταμείο στο Δήμο Χίου. Κατά τον ίδιο, η εποχή των μπακάλικων έχει τελειώσει στους Δήμους, σημειώνοντας ότι σε μία περίοδο που, όπως είπε, ο κάθε επαγγελματίας ελέγχεται για την οποιαδήποτε οικονομική κίνησή του, δεν μπορούμε στο Δήμο να μιλάμε για παρατυπίες και για μαύρο χρήμα. Είναι προτεραιότητα να γίνει το έργο του δρόμου από Μερσινίδη προς Μιλγκά με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, απάντησε στην αλήθεια ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μετά το νέο περιστατικό πτώσης βράχων που είχαμε το Σάββατο το πρωί. Ο κύριος Βρουλής τόνισε ότι έχει γίνει μελέτη βάσει της οποίας το έργο για να γίνει θα απαιτηθεί το ποσό των 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει πολιτική βούληση της Περιφερειακής Αρχής να διατεθεί, οπότε απομένει να δημοπρατηθεί το έργο, χωρίς όμως να μπορεί να πει με ακρίβεια πότε θα γίνει αυτό. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την παιδεία είναι προτεραιότητα του Δήμου, απάντησε χθες ο Δήμαρχος Χίου αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων του μουσικού σχολείου. Χωρίς να γίνει συγκεκριμένος για το εάν θα υπάρξουν άμεσα εμβαλωματικές παρεμβάσεις, για παράδειγμα κοντέινερ και σε δεύτερο χρόνο σχεδιασμός για νέο κτίριο, όπως ζητάει η εκπαιδευτική κοινότητα, απάντησε ότι στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί είναι μέσα και το μουσικό σχολείο. Παράλληλα, επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο πάντως η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 13 Ιουνίου αλλοδαπός, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Είχε προηγηθεί η εμπλοκή του σε επεισόδιο με ημεδαπό εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στοιχείο. Ο δράστης εντοπίστηκε και όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος αλλοδαπός είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα Νομού Χίου. Την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτη στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, Οδή Αδελφών Ράλη, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάσταση οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεση εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Αύριο Τετάρτη, Μητροπολή του Καλαρώνη και Πάροδος Μητροπολή του Καλαρώνη. Την Πέμπτη, 18 Ιουνίου, στις οδούς Καράκη, Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στις οδούς Καράκη, Πάροδος Καράκη Α και Μητροδόρου και Πάροδος Καράκη Β. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, οδή Μητροδόρου και Γλαράκη. Τρίτη, 23 Ιουνίου, οδή Μητροδόρου και Ανδεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πηλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου ενημερώνει το κοινό ότι από αύριο Τετάρτη ο πύργος σπιτιούς παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Ο μαθητής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Κωνσταντίνος Καλυπέτης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Ποιημάτων Χαϊκού 2025-2026. Καθηγήτριά του στην γαλλική γλώσσα ήταν η Μαρία Μαυροπούλου. Αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέλου Ρουφάκη που έφυγε πρόσφατα θα είναι η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Αρχίζοντας από τα παιδικά του χρόνια όταν έμεινε ορφανός από πατέρα, τη βιοπάλη του, τη μετάβασή του στην Αμερική, στην εκ νέου επιστροφή του στοιχείο. Την αγάπη του για οτιδήποτε πολιτιστικό και πνευματικό όχι μόνο στα λόγια αλλά με πράξεις. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός που έγραψε τη δική του ιστορία και εκείνη του Δαφνώνα. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2011. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική Λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Μια πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στα Νένιτα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, μια αγάπη για την Αμανή σε σενάριο σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιηχείου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη συνοδεία της μουσικού Ρόζης Ασέρ στην κιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Γιορτής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσεις, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχους στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον Άβλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός Χίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα, με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια, οι οποίοι θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο νησί μας θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου στις 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη δική της μάχη απέναντι στη λευχαιμία. Σήμερα το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Συγκεκριμένα στις 7 και 4 η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στον μεγάλο τελικό. Στις 5 το απόγευμα ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Αύριο Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Οι αθλητές και οι αθλήτριες του Χίος Καράτε Academy κατέκτησαν 45 μετάλλια, 15 χρυσά, 11 αργυρά και 19 χάλκινα σε αγώνες καράτε που έγιναν στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον επιθετικό Στέλιο Μήμαρο που έπεσε στον Κανάρι. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 65%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 90%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου έως στις 9 το βράδυ θα διημερεύουν τα φαρμακεία Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρου Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Γιανούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024 έφυγε στα 98 χρόνια του ο συνταξιούχος καθηγητής και γυμνασιάρχης Γιώργος Μαρμαρινός. Μέχρι το τέλος αϊθαλής και εκείνητος ήταν ο αρχαιότερος καθηγητής του νησιού και αιώνια ερωτευμένος με το κυνήγι.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο νομό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον δημοτικό κήπο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μία αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα, τι προβλέπει για Χίο, του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενία Σκότη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 59χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς σε ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
10: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφωλιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
11: Ναι.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Έχουν γίνει συζητήσεις αρκετές το τελευταίο διάστημα για το αν και κατά πόσον θα μπορούσαμε και στην Χίο να έχουμε γεωπάρκο. Με βασικούς πυλώνες, τα δύο σπήλαια στους Ολύμπους και στο Αγιογάλλας, όπως εξήγησε σήμερα στην Δημοτική Επιτροπή ο Μιχάλης ο Πιπίδης, θα μπορούσαν να τεθούν

0: Οι βάσεις μαζί με άλλες περιοχές της Χίου για να δημιουργηθεί ένα γεωπάρκο της UNESCO και στο νησί μας. Ο δρόμος δεν είναι ούτε εύκολος ούτε γρήγορος, απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες και στα πλαίσια αυτής, και στο πλαίσιο αυτής της κατεύθυνσης σήμερα στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής συμφωνήθηκε και εγκρίθηκε να προχωρήσει μια τριμερή συνεργασία, ένα μνημόνιο συνεργασίας στο οποίο θα συμμετέχουν η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Δήμος Χίου και η Προμηθευτική. Μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό αρχικά την τοποθέτηση του γεωλόγου του Μιχάλη του Πιπίδη και στην συνέχεια τι είπε και ο Γιάννης Καράς από την εταιρεία, την αναπτυξιακή εταιρεία της ΕΤΑΧ.
1: Είναι σε αξιοποίηση το σπήλαιο των Ολύμπων του Αγίου Πάλατος και πάνω σε αυτό και μαζί με άλλους, με πολλούς άλλους γεωλογικούς τόπους μπορεί να δημιουργήσει τη βάση για ένα γεωπάρκο UNESCO. Παρόμοιο με αυτό της Λέσβου και παρόμοιο με 7 άλλα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα και πάνω από 100 σε όλο τον κόσμο. Ένα γεωπάρκο UNESCO έχει συζητηθεί αρκετές φορές και σημαίνει μια οργάνωση η οποία υποστηρίζει μέσω της γεωλογικής κληρονομιάς ενός τόπου και όλη την υποδομή η οποία δημιουργείται από πάνω, την κοινωνική, πολιτιστική κτλ. Για την ένταξη στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο, το οποίο είναι συνεχώς έχει μόνιμη αξιολόγηση, αν τετραετία γίνεται αξιολόγηση για να παραμένει μέσα ή όχι, χρειάζεται μια δομή, μια γνώση και μια δομή. Η γνώση και η δομή που είναι αναγκαίες για αυτά είναι ο στόχος του μνημονίου μεταξύ του προτινόμενου μνημονίου μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου της Χίου και της Προμηθευτικής, η οποία είναι ανώνυμη εταιρεία, ΟΤΑ, νέα ΟΤΑ, και η οποία έχει την δυνατότητα να οργανώσει τα προαπαιτούμενα για να προχωρήσουμε στην πορεία η οποία θα μας φέρει θα δημιουργήσει το γεωπάρκο. Αρχικά και την ονομασία UNESCO στη συνέχεια. Το προκρινόμενο μνημόνιο είναι ένα μνημόνιο το οποίο μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μεταξύ του Δήμου της Χίου και της Προμηθευτικής, δεν έχει κανένα οικονομικό στόχο ή καμία οικονομική επιβάρυνση προς το παρόν. Είναι μια ουσιαστικά επίδειξη θέλησης για την και οργάνωση για την έναρξη της διαδικασίας για την δημιουργία γεωπάρκου.
2: Έχω να συμπληρώσω τον κύριο Πιπίδη ότι μια κατάλληλη εκλογή του 2022 μεταξύ των ανθρώπων και της περιφέρειας και του Δήμου. Το μνημόνιο συνεργασία του κ. Κυπίδης θα δημιουργήσει τα δεδομένα και τις βάσεις για το επόμενο βήμα για την υποβολή του φακέλου. Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση καμία στον Δήμο, δεν είναι δεδομένη αυτή τη στιγμή. Ο Πιτεχνική αναλαμβάνει το ρόλο του συντονισμού μεταξύ των δύο φορέων Μελιχέρια και Δήμου, να δημιουργήσει τα δεδομένα και τα ό,τι απαιτείται, τη συλλογή δεδομένων από γεωτοπούς, από οτιδήποτε απαιτείται για την υποβολή του φακέλου στο επόμενο στάδιο.
3: Υπάρχει κάποια ερώτηση από τους συναδέλφους, επειδή είναι μια σπουδαία δουλειά που είναι στο ξεκίνημά της, μακάρι να έχει συνέχεια και επιτυχία. Θα
2: είναι
3: κάτι καινούριο
2: και καθοριστικό για την Χίο. Νομίζω ότι θέλω να συμπληρώσω ότι η Χίο έχει δείξει εδώ και καιρό, γιατί και μέσα από τα προγράμματα αντίθετα που υλοποιούμε, έχει δείξει τον δρόμο ότι πρέπει να πάμε για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τουρισμό, όχι δηλαδή προφανώς το μικρομαζικό, αλλά τουρισμό η Χίο προσφέρει για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
0: Λοιπόν, συνεργασία, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δήμου και Προμηθευτικής για να δουν πώς στην πράξη θα μπορούσε να προχωρήσει αυτή η ιστορία με το γεωπάρκο στην Στοιχείο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Βασίλη Μυριαγκού. Ως μαστιχοπαραγωγού αυτή τη φορά για το θέμα που έχει να κάνει με την κατάργηση ή όχι των πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών των μαστιχοχωρίων. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη στα χωριά της Μαστίχας. Πραγματοποιούνται γενικές συνελεύσεις για να αποφασίσουν οι συνεταιριστές αν συμφωνούν ή όχι με την κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών. Και έκανε δηλώσεις για μία ακόμη φορά για το θέμα αυτό ο κύριος Μυριαγκός. Θα τον ακούσουμε μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 29 91.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση του Βασίλη Μεριαγκού. Όπως είπαμε, αναφορικά με τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη στα χωριά της Μαστίχας, με γενικές συνεντεύξεις και με ζητούμενο την κατάργηση ή όχι των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών.
1: Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα μήνα, ίσως και παραπάνω, μία διαδικασία με προτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να πραγματοποιηθούν γυναικές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά που έχουν αγροτικούς συνεταιρισμούς και είναι τον αριθμό 20 για να αποφασίσουν αν θα καταργηθούν οι πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών από δευτεροβάθμιος να γίνει πρωτοβάθμιος. Η διαδικασία λοιπόν μέχρι σήμερα που μιλάμε έχει πραγματοποιηθεί περίπου εκτιμώς σε 15 με 16 χωριά, υπολείπονται 4 και από τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει είναι εμφανέστατο ότι δεν επιθυμούν οι μαστιχοπαραγωγοί να καταργηθούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί τους. Οι λόγοι είναι πολλοί. Οι λόγοι έχουν να κάνουν με μια ιστορική διαδρομή 88 χρόνων που υφίστανται αυτοί οι συνεταιρισμοί με απολύτως επιτυχημένα αποτελέσματα σε συνεργασία πάντα με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, η οποία τα παρουσίασε στις 27 Απριλίου όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα, δηλαδή η αύξηση στην τιμή της μαστίχας, η αύξηση στην εμφύτευση των μαστιχοδέντρων, η αύξηση στους νέους μαστιχοπαραγωγούς, τα προγράμματα στα οποία εντάσσεται η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, όλα αυτά έγιναν μέσα από το υποδόμημα που λέγεται Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Κατά έναν ανεξήγητο λόγο, ζητείτε τώρα από αυτό το επιτυχημένο μοντέλο να αυτοκαταργηθούν με απόφασή τους σε κάθε χωριό οι συνεταιρισμοί τους. Αυτό δεν έχει περάσει από τα χωριά και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι 35 αντιπρόσωποι οι οποίοι θα συμμετέχουν σε μια συνέλευση των 70 ανθρώπων της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών είναι υποχρεωμένοι από τις καταστατικές δεσμεύσεις που έχουν να ψηφίσουν όχι στην κατάργηση των αγροτικών συνεταιρισμών. Και αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό και επιθυμία των μαστιχοπαραγωγών.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση του Βασίλη Μυριαγκού. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις για τη συνέχεια του θέματος. Με τούτα και μετά, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Ακολουθούν διαφημίσεις και στη συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
9: 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
10: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω.
11: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Τα ακούσατε και την ώρα, οπότε ξεκινάμε μαγκαζίνο. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, Sky 100,3 πάντοτε, κεντρικό μαγκαζίνο. Και αρχίζουμε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Μεταξύ άλλων θα δούμε τι γράφουν, τι λένε τα ψηλά γράμματα, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον κομμάτι, στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτά το κομμάτι έχουν στο επίκεντρό τους οι αναλυτές. Στη Γαλλία για τη σύνοδο των 7 ισχυρότερων κρατών του κόσμου είναι ο Τραμπ. Στη Γενέβη είναι ο Σκάι. Στη Γενέβη όπου θα υπογραφεί η συμφωνία.
1: Και το Ιράν δείχνουν πως είναι διατεθειμένες και οι δύο πλευρές την Παρασκευή εδώ στη Γενέβη να υπογράψουν αυτό το κείμενο κατανόησης ουσιαστικά, γιατί πρόκειται για ένα MOU το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για τη διαπραγμάτευση.
2: Άλλα πράγματα βγαίνουν από την Τεχεράνη και τελείως διαφορετικά βγαίνουν από το Λευκό Οίκο. Είναι σαν να έχουν υπογράψει διαφορετική συμφωνία.
0: Το ότι θα υπογραφεί εκτός απρόπτου η συμφωνία στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας οπωσδήποτε είναι κάτι που υποδέχονται θετικά οι αγορές, αλλά δεν σημαίνει και επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό θα γίνει αργά μάλλον.
3: Έχει καιρό που πέφτει λίγο-λίγο, σταγόνα-σταγόνα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Μην περιμένετε θεαματικές πτώσεις.
4: Θέλουμε 1 με 3 μήνες για τη μείωση των ναύλων και των ασφαλίστρων των πλοίων που θα μειώσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα μεταφορικά. Θέλουμε 3 με 6 μήνες για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
0: Στο πολιτικό σκηνικό, μια νέα δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγαν και οι προηγούμενες, τόσο για την απόσταση που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα, κοντά στις 10 μονάδες, αλλά και για το ότι στη δεύτερη θέση εδραιώνεται πλέον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και όταν μάλιστα υπάρχουν και ατάκες σαν και αυτοί που θα ακούσετε, τότε το θερμόμετρο ανεβαίνει απότομα.
5: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
6: Έχω δει αλαζόνες ανθρώπους στη ζωή μου πολλούς. Δόξα τω Θεώ, τα καλά μια έχουμε πει στην Ελλάδα είναι αυτοφυή. Αλλά τι αλαζονία.
7: Γιατί, δεν σας πείραξε.
6: Μα είναι απίστευτη η αλαζονία.
8: Πίστεψα και πιστεύαμε τον κύριο Τσίπρα ότι μπορεί να ανασυνθέσει την κεντροαριστερά. Στην πραγματικότητα έχουμε αυτή τη στιγμή 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, ακριβώς επειδή ο κύριος Τσίπρας διέλυσε την ιδέα της κεντροαριστεράς. Υπήρξε ολετήρας για την κεντροαριστερά.
0: Και είχαμε μία ακόμη τραγωδία, μία ακόμη γυναικοκτονία αυτή τη φορά στη Δράμα, με το δράστη να αυτοκτονεί στη συνέχεια. Και οι δύο αστυνομικοί, θήτης και θύμα, γονείς 2 παιδιών, και μάλιστα δολοφονία έγινε στο σπίτι όπου βρισκόταν εκεί το ένα από τα παιδιά τους.
9: Τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν διαπίστωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη, χωρίς φυσικά ένα παιδί να μπορεί να διαπιστώσει αν η μητέρα είχε αισθήσεις ή όχι, αν είχε φύγει από τη ζωή. Ενημέρωσε άμεσα το κέντρο της άμεσης δράσης και έτσι πολύ γρήγορα έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο.
10: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς δεν καταλάβαινε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Αυτό αδυνατό να το καταλάβω και να το αντιληφθώ. Ότι κανένας δεν είχε καταλάβει μέχρι τη στιγμή αυτή του εγκλήματος ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εσωτερικό σε αυτή την οικογένεια.
0: Με Δήμητρα Σταματίου η σημερινή μέρα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και πάντοτε η Μπίλια Σκάι σε Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου, ρουλέτα το έκανα σήμερα.
11: Καλώς σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχω εντός εισαγωγικών άσχημα νέα, γιατί βγήκε ένα συνεργείο μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου και πριν τα φανάκια του Σκαραμαγκά στο ρεύμα της Αθηνό Κορίθου προς Κορίνθο, αμέσως μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, επαναλαμβάνω, να κάνει κάποιες εργασίες. Λάθος ώρα δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα και παρόλο που από ό,τι μαθαίνω έχει αποχωρήσει ή προτίθεται να αποχωρήσει το συνεργείο, έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα 2 χιλιόμετρων στη λεωφόρο Σχιστού.
0: Για όσους βγαίνουν προς τα έξω.
11: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, για όσους βγαίνουν προς την Κόρινθο, 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού και η λεωφόρο Αθηνών, χειρότερη εικόνα της και από την πρωινή, θα μπορούσα να πω, από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, σημειωτών στην κυρολεξία. Μία και μόνο είναι η εναλλακτική, αυτό είναι το κακό. Μία εναλλακτική. Να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία θα σας περιγράψω πώς έχει στην άνοδό της, και να στείλει στα αριστερά στην Αττική Οδό. Όσοι είστε στον Πειραιά, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να κάνετε πολύ μεγάλο κύκλο ανεβαίνοντας την Κηφισού και στρίβοντας αριστερά στην Αττική Οδό για να βγείτε προς την Ελευσίνα. Πάμε στην Κηφισού. Έχει καθυστερήσει και η Κηφισού, αλλά είναι πολύ μικρότερες. Από το Εγάλεο προς την γέφυρα της Αχαρνών, ανατμήματα με μικρά σταματήματα. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει ως εξής. Η Βασιλίσης Αμαλίας και κυρίως η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Από το πρωί δεν έχει αδειάσει, έχει συνεχώς αυξημένη κίνηση η σταδίου και η κάθοδος Σαρδίτου Σπύρου. Τα υπόλοιπα σημεία του λεκανοπεδίου είναι από ανεκτά μέχρι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αρχίζοντας, θα πάμε αμέσως στη Δράμα, αλλά να πω για μια πυρκαγιά. Έχει κινητοποιηθεί πυροσβεστική, είναι στην περιοχή Αμφίλη της Φθιώτιδας και ένα αέρια μέσα. Γύρω στους 30 κάτι, 40 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, συνδρομή από υδροφόρες, δύο αεροσκάφη. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να την προλάβουν πριν πάρει διαστάσεις. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα για αυτή την πυρκαγιά. Δεν φαίνεται να είναι κοντά σε σπίτια. Την αφήνουμε λίγο στην άκρη, θα επανέλθουμε. Αμφίλη, Φθιώτιδα, στη Φωτιά. Και πάμε αμέσως στη Δράμα. Είχαμε μια ακόμη λοιπόν γυναικοκτονία, με κάποια χαρακτηριστικά ωστόσο που δημιουργούν ερωτήματα για τις συνθήκες και κυρίως για το εάν με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να αποτραπεί αυτή η τραγωδία. Καταρχάς είναι οι ιδιότητες αυτές που είπαμε ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά ξεχωριστά. Θήτης και θύμα είναι και οι δύο αστυνομικοί. Γονείς δύο παιδιών. Οι οποίοι γονείς, όπως αναφέρουν προφόρες, ήταν σε διάσταση. Μην πω εγώ περισσότερα, γιατί στη Δράμα βρίσκεται ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Δράμα. Όπως καταλαβαίνεις και ανέφερες και εσύ, είναι μια υπόθεση με πάρα πολλές πτυχές. Ναι. Το σίγουρο και το πιο τραγικό είναι ο θάνατος ακόμη μιας γυναίκας, η δολοφονία ακόμη μιας γυναίκας και τα δύο τραγικά πρόσωπα που μένουν πίσω, τα δύο παιδιά, ένα ανήλικο αγόρι και ένα ενήλικο κορίτσι. Από εκεί και πέρα η υπόθεση ξεκίνησε περίπου στις 5 η ώρα εχθές, όταν έλαβε μια κλίση η αστυνομία της Δράμας στο τμήμα άμεσης δράσης για μια γυναίκα η οποία είναι βαριά τραυματισμένη εντός της οικίας. Η κλίση αυτή έγινε από το 16χρονο ανήλικο αγόρι γιο της γυναίκας, το οποίο βρισκόταν μάλιστα σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μέσα στο σπίτι την ώρα της επίθεσης, όμως δεν άκουσε τίποτα γιατί μπορούσε ακουστικά πιθανότητα να άκουγε μουσική. Όταν λοιπόν κατέβηκε στο υπόγειο του διαμερίσματος εκεί όπου είναι τα υπνοδωμάτια, ουσιαστικά αντίκρισε την μητέρα τραυματισμένη μέσα σε μία λίμνη αίματος, κάλεσε τις αρχές οι οποίες έφτασαν στο σημείο, κάλεσαν και αυτές με τη σειρά τους όσο πιο γρήγορα γινόταν το ΕΚΑΒ που παρέλαβε την γυναίκα, την διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας και δύο ώρες περίπου μετά και κάτω από υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή καθώς έφερε πολλαπλά τραύματα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 8 μαχαιριές στον θώρακα, στην πλάτη αλλά και στο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα η ιστορία συνεχίζεται με την αναζήτηση του άνδρα, του δολοφόνου, ο οποίος έχοντας μαχαιρώσει την γυναίκα του, στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητό του, κατευθύνθηκε προς τον Κορύλογο, στους πρόποδες του Κορύλογου, εκεί όπου σταμάτησε το όχημά του και αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο, όπως ανέφερες και εσύ και οι δύο αστυνομικοί. Και πάμε τώρα στις μετέπειτα εξελίξεις. Τα δύο παιδιά που σου είπα ότι είναι τα τραγικά πρόσωπα, ναι, παρακολουθούνται στενά από ψυχολόγο. Η τραγική ειρωνία για τον 16χρονο ότι το ζευγάρι που ήταν σε διάσταση είχε αποφασίσει να μην πάρει διαζύγιο μέχρι το ανήλικο παιδί τους να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, να τους στηρίξουν δηλαδή ακόμη και ενδιαστάσει σε αυτό το πολύ δύσκολο βήμα της ζωής του. Όμως κατέληξε αυτό το αγόρι να είναι αυτό της μάρτυρας της δολοφονίας της μητέρας του, η οποία ήταν βαριά μαχαιρωμένη. Από εκεί και πέρα γίνεται έρευνα της αστυνομίας για το πόσο ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση ο θήτης, ο οποίος φαίνεται πως είχε ρωτήσει ιδιώτη ψυχολόγο, είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο, χωρίς αυτό να είχε επισαφεριστεί κατά πόσο είχε σχέση με την υπηρεσία του, με την αστυνομική υπηρεσία που υπηρετούσε.
0: Άρα επειδή οι αστυνομικοί, τουλάχιστον έτσι πρέπει, να περνούν από ψυχομετρικά τεστ κτλ., εκείνος δεν έχει απευθυνθεί σε ψυχίατρο της υπηρεσίας,
7: πήγε
0: σε ιδιώτη.
7: Πήγε
0: γιατί
7: σε ιδιώτη
0: μάλλον βίωνε την ένταση και την πίεση της κατάστασης που είχε
7: αντιμετωπίσει. Δεν είχε αποδεχτεί, αυτό τουλάχιστον λένε μέχρι τώρα μαρτυρίες, δεν είχε αποδεχτεί το ότι η γυναίκα του είχε πάρει απόφαση να χωρίσουν. Δεν μπορούσε να το δεχτεί και γι' αυτό ρώτησε ιδιώτη ψυχολόγο. Αυτό που ερευνάει η αστυνομία είναι το εάν λάβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι και αυτό μπορεί να επηρέασε την όλη ψυχολογία του. Γι' αυτό λοιπόν ερευνάται αυτό από τις αρχές. Όπως και να έχει, αύριο είναι η κηδεία της γυναίκας. Καταλαβαίνεις ότι το κλίμα είναι υπερβολικά φορτισμένο. Είναι μουδιασμένοι όλοι εδώ στην τοπική κοινωνία της Δράμας. Yeah. Και όπως πάντα, σου ξαναλέω, τα δύο παιδιά. Αυτά ναι. Είναι που στο τέλος μένουν μόνα τους και είναι πώς θα διαχειριστούν και ποιος θα αναλάβει και την επιμέλεια το 16χρονο, ναι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό πολύ κρίσιμο.
0: Δεν το συζητάμε. Μία πτυχή λοιπόν είναι ο ιδιώτης ψυχίατρος και εδώ βεβαίως υπάρχει μεν το ιατρικό απόρριτο, αλλά δεν ξέρω και, και τη δυνατότητα που του δίνει και η ιδιότητά του και ο νόμος ο ιδιώτης ψυχίατρος αν διαγνώσει κάτι σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει όπλο. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, εάν είχε διαγνώσει πως υπάρχει πρόβλημα, γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος οπλοφορεί. Και το δεύτερο είναι, Δημήτρη, πολύ σωστά το έθεσες, τα παιδιά, γιατί σε αυτή την περίπτωση τραγικές φιγούρες είναι αυτά τα δύο παιδιά. Υπάρχει και μια μίληση για τραγική ηρωνία. Νομίζω ότι υπάρχει άλλο ένα σημείο, Δημήτρη, που το γνωρίζεις καλά εσύ από το ρεπορτάζ. Η γυναίκα είχε κάνει μια ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες.
7: Ακριβώς. 12 ημέρες πριν. Είχε
0: το
7: κάνει
0: θύμα,
7: μια
0: λέμε τώρα, η γυναίκα.
7: Για το θύμα, ναι, για τη 45χρονη. Είχε κάνει ουσιαστικά μια αναδημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με όλα τα Pride που είχαν γίνει με όλες τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και κατά πόσο είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα μόνο αυτά, ναι. Και όχι το εάν δολοφονείται μία γυναίκα, ναι. Από τον άντρα της.
0: Ξέρεις
7: αυτές τις περιπτώσεις
0: γιατί
7: το χαρακτηρίζει ως κακιά στιγμή, ναι. Η κοινωνία πολλές φορές.
0: Ξέρεις τι γίνεται, είχε προηγηθεί αυτή η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα.
7: Ακριβώς.
0: Με τον 41χρονο, ο οποίος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του, ενώ δίπλα κοιμόντουσαν τα παιδιά τους και την κατακρεούργησε και εκείνος με μαχαίρι. Οπότε με αφορμή αυτή την δολοφονία της γυναίκας, είχε κάνει μία ανάρτηση. Η αστυνομικός, το θύμα, που λέει ότι η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του, προσέξτε τώρα, αυτό το γράφει μια γυναίκα που μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες
7: 12 ημέρες
0: 12 ημέρες δολοφονήθηκε με τον ίδιο τρόπο, με μαχαίρι. Και λέει όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα από τα παιδιά του, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο γιος της ήταν στο άλλο δωμάτιο. Η ελληνική οικογένεια, λέει, ζει μονάχα από μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Οπότε υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις σε αυτή την περίπτωση. Θα δούμε βεβαίως και το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
7: Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Δράμα. Η κυρία Σταυροπούλου, Βασιλέα Σταυροπούλου, είναι ψυχίατρος, ήταν στο Action.
12: Ο άλλος, αν θέλει να σκοτώσει, είτε έχει όπλο πάνω του, είτε δεν έχει όπλο πάνω του, θα σκοτώσει με ό,τι βρει μπροστά του. Με μαχαίρι, με τσάπα, με σφυρί. Άμα θέλει να σκοτώσει, θα σκοτώσει. Πώς τις προστατεύουμε λοιπόν αυτές τις γυναίκες? Η αρχή της ιστορίας είναι από το πώς ένας άνθρωπος με επικινδυνότητα μπαίνει τελικά στο στόχαστρο και επιτηρείται. Δεν υπάρχει καμία επιτήρηση.
0: Νομίζω με έχουν ενδιαφέρον και τα σημεία τα οποία αναδεικνύει και ο ιατροδικαστής ο κ. Γαλεντέρης επίσης στο Άξιο.
10: Σημεία κλειδιά. Αφενός η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας όσο το δυνατόν γρηγορότερο και αφετέρου η ενημέρωση των αρχών είτε από γείτονες είτε από κάποιους στενούς συγγενείς σχετικά με τις συνθήκες μιας κλειστής οικογένειας. Δηλαδή ξενίζει το γεγονός ότι ήταν επαγγέλματα τα οποία γνώριζαν πώς να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με αυτά τα όργανα καθημερινή. Οπότε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι μπορεί να προκαλέσουν και πώς να το προκαλέσουν.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Την επιστροφή του Αλεξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού αποφάσισε ο Άρεος Πάγος και έτσι ο ηθικός αυτουργός σε σχεδόν όλες, μάλλον όλες, όχι σχεδόν όλες τις δολοφονίες και τις υπόλοιπες επιθέσεις στις 17 Νοέμβρη, ηθικός αυτουργός και σε πολλές περιπτώσεις και φυσικός αυτουργός και συνεργός σε αυτά τα εγκλήματα, παίρνει λοιπόν το δρόμο πάλι για τις φυλακές. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αναμενόμενη η εξέλιξη από τη στιγμή που είχαμε αυτή την παρέμβαση του Άρειου Πάγου.
13: Ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος ξαναμπήκε μετά από 25 μέρες στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου. Mm-hmm. Μία ημέρα μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δώσει παραγγελία να ελεγχθεί, να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που άνοιξε την πόρτα στις φυλακές των Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου λίγες μέρες μετά ζήτησε να ασκηθεί ανέρεση της απόφασης, συνεδρίασε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Οι δικαστές του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου εξαφάνισαν την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει τη οποία αποφυλακίστηκε του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, διότι έκριναν ότι ο Πολυσοβίτης δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή αν προηγουμένως δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια. αυτή ευθύνεται και η κρίση του αντισαγγελέα του Αρυπάγου, ο οποίος είχε ζητήσει να αναιρεθεί το βούλευμα. Το βούλευμα του Συμβουλίου Επιτροπών Πειραιά, το οποίο είχε εφαρμόσει το νόμο που ίσχυε πριν από το 2021 και όριζε ότι μπορεί ο Πουλίσοβίτης να βγει από τη φυλακή έχοντας εκτίσει 19 χρόνια. Οι δικαστές όμως υιοθέτησαν πλήρως την κρίση του αντισαγγελέα του Αρυπάγου, που είχε την άποψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος μετά το 2021, έκριναν ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για να αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γετόπουλος και έτσι του άνοιξαν ξανά την πόρτα της φυλακής.
0: Θα μπορεί ή μάλλον υπάρχουν κάποια περιθώρια νομικής φύσεως για τον Γετόπουλο να προβεί άμεσα σε κάποια ενέργεια? Μπορεί ας πούμε την επομένη μέρα να ξανακάνει αίτηση αποφυλάκησης?
13: Το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση συγκεκριμένη πρόκειται να εξεταστεί από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά με διαφορετική δικαστική σύνταση. Ωστόσο όμως από τη στιγμή που υπάρχει η απόφαση του Αρυπάγου...
0: Δεσμεύεται από τον Αρυπάγο τώρα,
13: Έτσι, δεσμεύεται από τα δεδομένα, θεωρείται και δεσμευτική. Θέλω να σας πω ότι ο Αλεξάνδρος Γετόπουλος θεμελιώνει δικαίωμα για να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Οπότε και τότε λοιπόν θα μπορέσει να κάνει αίτηση αποφυλάκησης στα αρμόδια δικαστικά όργανα για να αποφυλακιστεί με όρους.
0: Ναι, αλλά και τότε θα πρέπει να εξεταστεί από κάποιους δικαστές το αίτημά του. Δηλαδή δεν είναι αυτοδικαίως ότι συμπληρώνει 25 χρόνια.
13: Ναι, τα 25 χρόνια μπορεί να κάνει έτοιμα αποφυλάκησης. Τώρα βέβαια είχε βγει και ο κύριος Φλωρίδης και είχε πει ότι υπάρχει, εξετάζεται για συγκεκριμένα αδικήματα το όριο να είναι στα 30 χρόνια. Δεν το ξέρουμε ακόμη, θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, Σπύρο, τα 25 χρόνια είναι ταβάνι στην παρούσα φάση. Οπότε λογικά στα 25 χρόνια θα πρέπει να κάνει το έτοιμα αποφυλάκησης.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλληνα Γαλάρη, έτσι λοιπόν, μας είπε και για το σκεπτικό του Αρυπάγου και το ποια εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση. Το σίγουρο είναι, στον παρόντα χρόνο, ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ξαναπερνάει τις πύλες των φυλακών Κορυδαλού. Θα ακούσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν χρειάζεται να σας πω το γιατί. Κυρία Μπακογιάννη, η ίδια και η οικογένειά της έχουν βιώσει τις ενέργειες, τις δολοφονίες, τις αποτρόπαιες πράξεις από την τρομοκρατική οργάνωση. Το πρωί ήταν στο Sky.
6: Ο Γετόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για όλες τις δολοφονίες 17 Νοέμβρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει δηλαδή στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών, οι οποίοι επιμένουν μέχρι τέλους. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
0: Και σε καθαρά νομικό πλαίσιο, ο κύριος Μαντάς, ποινικολόγος στο Action.
14: Ένα θέμα το οποίο προέκυψε νομικό είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια κάθερξης αυτοδικαίως αποφυλακίζεται. Στην πραγματικότητα τα 25 έτη είναι ο ελάχιστος χρόνος δύναται κάποιος κρατούμενος να υποβάλει αίτημα αποφυλάκηση.
0: Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις, τις ραγδαίες εξελίξεις με αποκορύφωμα τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί στο τέλος της εβδομάδας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι παγκόσμιοι ηγέτες βρίσκονται στο Εβιάν της Γαλλίας. Η συμφωνία βεβαίως Αμερικανών-Ιρανών κυριαρχεί στις συζητήσεις. Ο Τραμπ έχει αρχίσει να συνομιλεί και με Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και με τους ηγέτες των Αραβικών κρατών. Μάλιστα, τελευταία είδηση πριν από λίγο μίλησε συναντήθηκε με τον Εμμύρη του Κατάρ ο πρόεδρος Τραμπ και είπε έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία με το Ιράν, θα πρέπει να είναι επιτυχής. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η επόμενη φάση θα περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η ανταπόκριση, ο Σταύρος Ιωαννίδης συνήθως βρίσκεται σε περιβάλλοντα όπου έχουμε πολεμικές συγκρούσεις, αλλά τώρα πηγαίνει ο Σταύρος, ο δημοσιογράφος του Sky, να καλύψει μια συμφωνία ειρήνης και βρίσκεται στη Γενέβη. Μας μεταδίδει.
1: από χθες που άρχισαν οι εργασίες της Συνόδου, τα πράγματα κυλούν πάρα πάρα πολύ ήρεμα. Στη γειτονική βεβαίως Βιάν, που βρίσκεται από την άλλη πλευρά της λίμνης της Γενέβης, στη Γαλλία, εκεί όπου οι ηγέτες των 7 κρατών και οι καλεσμένοι τους, διότι σήμερα έχουμε και αυτή την πιο διευρυμένη σύνοδο με τα αραβικά κράτη, συζητούν τι άλλο βεβαίως για το Ιράν. Έχει μονοπολίσει τις εργασίες της Συνόδου. Τα υπόλοιπα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα, όπως για παράδειγμα το ουκρανικό, που τώρα βρισκόμαστε στον 5ο χρόνο του πολέμου, η οικονομία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη, που ήταν σημαντικοί άξονες στην ατζέντα, φαίνεται πως έχουν επισκιαστεί από τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες με αυτή την περίφημη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, η οποία βέβαια έχει πολλά αγκάθια ακόμη. Υπάρχουν πάρα πολλές γκρίζες ζώνες, πολλά πράγματα που δεν έχουν αποσαφινιστεί, και φυσικά όσο οι ΗΠΑ και το Ιράν δείχνουν πως είναι διατεθειμένες και οι δύο πλευρές την Παρασκευή εδώ στη Γενέβη να υπογράψουν αυτό το κείμενο κατανόησης ουσιαστικά, γιατί πρόκειται για ένα MOU το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για τη διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα το Ισραήλ κρατάει πολύ διαφορετική στάση.
0: Ακούσαμε το Σταύρο Ιωαννίδη από τη Γενέβη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνάτιου.
15: Το πιο σοβαρό θέμα είναι το θέμα των χρημάτων. 300 εκατομμύρια είναι, ας το πούμε, το Ταμείο Ανοικοδόμησης. Δεν είναι τα χρήματα που χρωστάνε οι δυτικοί, δεν είναι τα παγωμένα χρήματα. Το θέμα είναι ότι έμπλεξαν τους αριθμούς και προσπαθεί απεγνωσμένα η κυβέρνηση εδώ, και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και διάφοροι άλλοι, να πείσουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και περιμένετε να δείτε τη συμφωνία. Το ρώτησαν οι ηγέτες των G7 τελικά. Τι είναι το όφελος. Εδώ. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι το όφελος, όπως βέβαια είπε και ο Νετανιάχου, το μεγάλο το όφελος είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή πυρηνικό πρόγραμμα. Μέλη της κυβέρνησης, των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και του Αμερικανικού Κογκρέσου, αμφισβητούν ότι η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει στον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αμφισβητούν. Ζητούν η συμφωνία να περάσει από τον Κογκρέσο. Ο πρόεδρος δεν θέλει να
16: περάσει υποχρεωτικά ή όχι.
15: Ο πρόεδρος δεν θέλει να τη στείλει.
0: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό να αναφερθεί στην ουσία αυτής της συμφωνίας. Λέει χαρακτηριστικά ότι δεν συμφωνούμε πάντα με τον Τραμπ. Ξεκαθαρίζει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή ακόμη και τη Συρία. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στον Αντένα.
17: Η συμφωνία, από ό,τι φαίνεται, βεβαίως μένει να τη δούμε, έχει δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το δεύτερο είναι το πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσει και έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί πέρα όμως, το τοπίο είναι θολό, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί, τι ακριβώς έχει υπογραφεί.
0: Αυτά σε σχέση με το πεδίο της γεωπολιτικής. Για το πεδίο της οικονομίας μας περιμένει ο Νίκος Φιλιππίδης σε πολύ λίγο να μας πει ποιος είναι ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία. Βεβαίως και στην Ελλάδα. Όλες αυτές οι κατάστασεις μόλις ακούσατε.
18: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
20: Να ζήσετε! εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από την τάξη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
26: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
27: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
25: άλλαξέ το.
27: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
28: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
29: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Επιστρέψαμε, θα συνεχίσουμε με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όχι βεβαίως σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και γεωπολιτικής, αλλά τι γίνεται με την οικονομία. Με ανακούφιση υποδέχθηκαν αγορές και κόσμος την προοπτική για μια ειρήνευση, αν και τα αποτελέσματα, από ό,τι δεν είναι τουλάχιστον παράγοντες αγοράς, δεν θα πρέπει να είναι άμεσα. Μας ακούει ο Νίκος Φιλιππίδης και επειδή μας ακούει, θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί την κυρία Ζάγκα από τους Βενζινοπόλες, ήταν στο Action, και τον κύριο Κορκίδη, ήταν στον Αντένα, πρόεδρο εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου. Ακούστε λιγάκι τους χρόνους που δίνουν για επιστροφή στην κανονικότητα.
30: Μην έχετε καμία πεποίθηση ότι θα έρθουν οι τιμές στα παλιά επίπεδα γρήγορα. Θα αργήσουμε να πάμε. Θα μου πείτε άνοδος αμέσως, κάθοδος δύσκολο. Αυτό είναι.
12: Εμείς σαν πρατηριούχοι
30: το ξέρουμε αυτό.
31: Θέλουμε περίπου ένα μήνα για την πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Θέλουμε ένα με τρεις μήνες για τη μείωση των άμπλων και των ασφαλίστρων των πλοίων που θα μειώσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα μεταφορικά. Θέλουμε τρεις με έξι μήνες για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από 0,4% ως 0,8%. Και θέλουμε έως 24 μήνες για να ξαναρχίσουν οι επενδύσεις και το εμπόριο.
0: Εμείς πήραμε τα αυτοκίνητά μας, Νίκο Φιλιππίδη, να πάμε να γεμίσουμε ρεζερβουάρ. Τι είναι αυτά που ακούμε?
32: Εντάξει, αλήθεια είναι, δεν πήγε σε μία μέρα, 2-14 η αμόντζιδη, που ήταν μέχρι πριν από δύο εβδομάδες. Πριν από 10 μέρες, ίσως και σε κάποια πρατήρια στα νησιά είναι ακόμα. Άρα θα χρειαστεί και ένας χρόνος αποκλιμάκωσης. Πρέπει να σου πω όμως ότι θα είναι αρκετά γρήγορος. Πολύ πιο γρήγορος από αυτό που λέει η κυρία Ζάγκα. Αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που μας έρχονται από τα δηληστήρια. όπου για τις επόμενες τρεις μέρες που μπορούν να προβλέψουν, αναμένονται, αυτή η λέξη είναι συγκεκριμένη, σημαντικές μειώσεις, έντονες δηλαδή μειώσεις, στις τιμές όλων των καυσίμων, και της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης και του υγραερίου.
0: Όχι σε ένα μήνα, μιλάς τώρα, τις ημέρες της
32: εβδομάδας αυτή. Τις επόμενες τρεις μέρες περιμένουμε σημαντικές μειώσεις. Δηλαδή, πολύ απλά, τι θα τιμολογηθεί. Θα τιμολογηθεί η διαφορά από τα 95% δολάρια του βαρέλι, που ήταν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, στα 82 δολάρια το βαρέλι που είναι σήμερα το Brent και στα 78 που είναι σήμερα επίσης το αμερικανικό αργό. Αυτό όλο σιγά σιγά θα αρχίσει να περνάει στην κατανάλωση και θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και στις μέσες τιμές της αμόλυβης και στις μέσες τιμές του πετρελαίου κίνησης, εφόσον συνεχίζουν τα πράγματα να πηγαίνουν όπως φαίνονται, ότι υπάρχει δηλαδή συμφωνία και ότι τα αγκάθια είναι λιγότερα από τα καλά που δημιουργούνται, γιατί υπάρχουν αγκάθια.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις, θέλω, επικαλούμε τώρα τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
32: Έχουμε
0: ανακοινώσεις από Πιερακάκη και για τα ευρυδικά και για το λεβεντικό φράγκο. Καταρχάς για τα ευρυδικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Το ακούμε από τον ίδιο τον Υπουργό. Ήταν στα παραπολιτικά ο κ. Πιερακάκης.
2: Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 έως 75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 25 μέχρι τις 31 Μαΐου του 26 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Και από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά ανεξαρτήτως ρήπων.
0: Τι μας λέει εδώ ο ποιητής, Νίκο?
32: Ότι επί της ουσίας αυτό το 50%, πρώτα απ' όλα το 50% από 75% που ήταν η απαλλαγή στα των τελών επί των τελών ταξινόμηση θα ισχύσει, αλλά θα ισχύσει από την 1η-1η του 27. Δηλαδή θα υπάρχει πλήρη αναδρομικότητα και όχι ευνηδιασμός. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο που δημιουργήθηκε είναι ότι πολλές παραγγελίες είχαν γίνει, αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν ακόμα ταξινομηθεί, είχαν εισαχθεί και ετοιμαζόντουσαν να ταξινομηθούν με τα νέα αυξημένα ποσά, τα οποία επαναλαμβάνω προέβλεπε το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο όταν είχε πάει στη δημόσια διαβούλευση. Το τελικό που πήγε σήμερα στη Βουλή προβλέπει αυτή την αλλαγή μεταβατικό διάστημα ως το τέλος του έτους με 75%, μετά θα ισχύει το 50% για όλους, απαλλαγή 100% θυμίζουμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Για τα ηλεκτρικά. Επίσης ανακοίνωσε ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Υπάρχει μια ρύθμιση
32: Σωστά.
0: που τρέχει και ανάλογα το εισόδημά σου και το χρέος σου μπαίνει και σε κατηγορία, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν?
32: Είναι μια πολύ καλή ρύθμιση.
0: Ναι.
32: 14.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη από τους ανθρώπους που έχουν επιβαρυνθεί σημαντικότατα, αλλά τουλάχιστον έρχεται τώρα η ελληνική δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αποφάσεις ανωτάτου δικαστηρίου που δεν είχαν δικαιώσει τους δανειολήπτες, και έρχεται και λέει ότι από 15% για όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, και μπορεί να φτάσει έως και το 30% το κούρεμα επί της υφιστάμενης οφειλής, επί του κεφαλαίου, όχι δηλαδή επί των τόκων, οι οποίοι τόκοι μετατρέπονται πλέον και θα υπολογίζονται σε ευρώ, και μάλιστα με αρκετά καλό επιτόκιο. Αυτή τη ρύθμιση έσπρωσαν πάρα πολλοί συμπολίτες να την εκμεταλλευτούν, μειώνοντας το κεφάλαιο το οποίο είχαν να αποπληρώσουν. Προφανώς δεν μειώθηκε τόσο πολύ η συνολική επιβάρηση, γιατί πλήρωναν για πολλά χρόνια πολύ υψηλές δόσεις και το κεφάλαιο δεν μειωνόταν. Αλλά παραλαμβάνω, η υπόθεση αυτή του ελβετικού φράγκου ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη, σε κακή συγκυρία, 2006-2007-2008 συνήθισαν αυτά τα δάνεια και μετά ακολούθησε η οικονομική κρίση και πραγματικά το πρόβλημα οξύνθηκε, έγινε τεράστιο και είναι μία από τις πληγές η οποία επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να γιατρευτεί. Οπότε τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια ήδη έχουν μετατραπεί σε ευρώ και έχουν κουρευτεί.
0: Αλλάζουμε κατηγορία. Είναι σαν τηλεπαιχνίδι. Αλλάζουμε. Πάμε από το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι αυτό που αφορά ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά έως 100.000.
32: Ναι, σου βάζει ένα όριο που λέει ότι πάνω από αυτό δεν θα χρειαστεί να πληρώνεις. Δηλαδή η ιστορία των πανωτοκίων είναι μια ιστορία η οποία έχει πονέσει πολλές φορές τη χώρα. Με αποτέλεσμα κατέληγαν για ένα αρχικό κεφάλαιο, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ να αποπληρώσουν και αυτήν την ώρα που μιλάμε. Συμπολίτες μας χρεωμένοι και πολλοί έχουν βρεθεί ή έχουν χάσει το σπίτι τους 40, 50, 60 χιλιάδες για ένα καταναλωτικό δάνειο λόγω των πανωτοκίων, λόγω καθυστερημένων πληρωμών κτλ. Αυτό πλέον μπαίνει ένα όριο και το όριο αυτό η αλήθεια είναι περίπου το μισό, το 50% δηλαδή του δανείου, το οποίο αφορά και την πιστωτική κάρτα και αφορά όλους αυτού του είδους τις μικρές πληρωμές, τις μικρές συμβάσεις. Πολύ χρήσιμο, κοινοτική οδηγία είναι, η οποία μπαίνει και στο ελληνικό δίκαιο.
0: Σε ευχαριστώ Νίκο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε από τα της οικονομίας, πηγαίνουμε στο Μανώλη Κωστίδη, μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη μου, καλό μεσημέρι. Ωραία, σε λιγάκι θα τον ξανακαλέσουμε τον Μανώλη. Είναι ευκαιρία να μείνουμε λιγάκι στα της οικονομίας, γιατί ήθελα... Α, έχουμε τον Μανώλη, εντάξει. Πάνε τα της οικονομίας από τη στιγμή που
3: καλό
0: είναι ο Μανώλη. Γεια σου Μανώλη μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε νομίζω και τις αντιδράσεις από την Τουρκία για την προωθούμενη και προαναγγελόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Ιράν. Έχουμε και έναν Ερντογάν που εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ... θέλει να προβάλλει τη χώρα του ως μία από τις κυρίαρχες εντός συμμαχίας.
3: Οπωσδήποτε, πρώτα απ' όλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αρχική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην ομιλία του και χαρακτηριστικά δήλωσε ότι ουσιαστικά κλείνει ένα τευτέρι, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ενός παράλογου πολέμου, δηλαδή τερματίζεται ο πόλεμος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και με τη συμβολή φυσικά των ΗΠΑ, του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, αλλά και της Τουρκίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ο ίδιος προετοιμάζεται για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου. Είπε ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι σημείο καμπής για το ΝΑΤΟ και για τη χώρα του. Την ώρα που εγγενίασε και ένα νέο VIP αεροδρόμιο, το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο Έτιμες Κουτ, απέκτησε μεγαλύτερο διάδρομο και έναν χώρο υποδοχής περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα μπορεί να υποδέχεται τους κατοικούς λειτουργούς και βεβαίως θα χρησιμοποιεί και ο ίδιος το αεροδρόμιο αυτό χωρίς να επιβαρύνει το κανονικό αεροδρόμιο στα έμπογα της Άγκυρας. Να πούμε όμως, ενώ μιλάει για ΝΑΤΟ και τα λοιπά, επειδή η Τουρκία περιμένει και σε αυτή τη συνόδο τον Τραμπ και τα F-35, μήπως μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Yeah. Σήμερα βρίσκεται ήδη στη Μόσχα ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, και έχει συνάντηση με τον Σεργέη Λαυρόφ, τον Ρώσο ομολογό του και πολλούς Ρώσους αξιωματούχους. Το λέμε αυτό διότι η Τουρκία ψάχνει μια φόρμουλα στο S-400, το ρωσικό αεροπορικό σύστημα, που ουσιαστικά είναι εμπόδιο στον αποκτήσει η Τουρκία.
0: Βέβαια, ναι.
3: F-35, και πριν τρεις εβδομάδες πριν ότι ο Χακάν Φιντάν βρίσκεται στη Μόσχα, ενδεχομένως είναι και μια προσπάθεια, ναι, για να βρεθεί μια φόρμουλα.
0: Αποκτά ενδιαφέρον. Ναι, S-400 τώρα βεβαίως ακόμα η Τουρκία έχει στο στόχαστρό της, στο μικροσκόπιό της, τις μετακινήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αναφέρομαι σε Patriot κτλ.
3: Σωστά.
0: Ακόμη ναι, το επισήμανε, δεν το έχει ξεχάσει ότι υπάρχουν Patriot στην Κάρπαθο.
3: Το υπενθυμίζουμε και εμείς ομολογουμένως, διότι όταν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης βγαίνουν δημοσιεύματα ότι οι Patriot δεν φεύγουν σε πρωτοσέλιδα, και βεβαίως αυτό παίρνει διαστάσεις στην Τουρκία, καθώς αναφέρουν ότι ενώ η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ότι θα φύγουν οι Patriot στο, όπως λένε, νησί που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, ναι, στην Κάρπαθο, ότι η Patriot παραμένει εκεί, καταλαβαίνετε ότι προκαλεί το ενδιαφέρον τουλάχιστον της Τουρκίας.
0: Μανώλη, επειδή πάντοτε το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, οι ακροατές μας εδώ, ότι προσπαθούμε να προβάλλουμε σε κάθε επίπεδο δραστηριότητες από το οικονομικό μας Πατριαρχείο και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Υπήρξε συμφωνία για το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου.
3: Οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η συμφωνία, όπου υπογράφηκε πια επίσημα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την εταιρεία του Σεντάρ

0: εκατομμυρίων, που οι οποίοι θα αναλάβουν οι δύο εταιρείες να κάνουν την προσπάθεια να νοικοδομήσουν και να χτιστεί ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο στην Βρύγη που και πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Ότι έχουν πέσει υπογραφές είναι ένα σημαντικό βήμα και ελπίζουμε να δούμε καλύτερες μέρες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Και στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλή του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Χαίρετε.
1: Εντάξει, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά σε αυτή την προεκλογική περίοδο, κάθε ατάκα, κάθε ομιλία θα γεννά και πολλές αντιδράσεις. Και χθες η αναφορά του Τσίπρα ότι είμαστε πια αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνουμε κυβέρνηση προκάλεσε πάρα πολλές, από ό,τι βλέπω, αντιδράσεις και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Να το ακούσουμε λιγάκι τη σχετική αναφορά. Έχει πει και άλλα ενδιαφέροντα, θα μας τα πει ο Αντώνης. Αλλά Τσίπρας από την Νίκαια, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
3: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
1: Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας και βεβαίως εδρεώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς, σύμφωνα και με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που προβλήθηκε από τον ΑΛΦΑ χθες το βράδυ.
2: Ναι, και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εικόνα είναι εμφανές πως από το στρατόπεδο της Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά ανεβάζει τον πήχη. Πριν λίγο καιρό είχαμε το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάσαι, Σπύρο, που έλεγε ότι νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τυπικά, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται ως η φυσική συνέχεια όταν ένα κόμμα βρίσκεται σε αξιωματική αντιπολίτευση, θέλει να γίνει κυβέρνηση. Σαφώς βασίζεται και στις δημοσκοπήσεις. Η τελευταία, μάλιστα, στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ δείχνει τη διαφορά να είναι σε μονοψήφιο ποσοστό, στο 9%. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό, καταλαβαίνουμε ότι όλα τα κόμματα προσπαθούν να κλείσουν με το δεξί την δημοσκοπική περίοδο που περνάμε και τη χρονιά, με το διάλειμμα του Αυγούστου, έτσι ώστε από το Σεπτέμβριο να μπορούν να μιλούν όλοι σε διαφορετική βάση.
1: Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό που είπες προηγουμένως μεταφράζεται σε 23,3 για τη Νέα Δημοκρατία, 14,2 για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει μισή μονάδα. Καλά, ο Τσίπρας κοντά στη μία, λίγο πάνω από μία μονάδα. Εκεί που βλέπουμε να υποχωρούν αισθητά τα ποστά είναι, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ από 12,2 στο 10.
2: Σχεδόν δύο μονάδες, ναι.
1: Ναι. Κάνει δύο μονάδες. Αυτό που είδαμε χθες στη Νίκαια θα το δούμε και στις επόμενες ημέρες από τον Τσίπρα.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι το κόνσεπτ. Αυτή η συνομιλία.
1: Πάντα θα πηγαίνει και ένας Μητσοτάκης στις συγκεντρώσεις.
2: Εντάξει, μπορεί στο άλλο να πάει και ένας Παπανδρέου, δεν ξέρω.
1: Το λέω για αν δεν το έχει δει κάποιος
2: ακροατής. Ένας Ανδρουλάκης.
1: Ναι, είναι εκεί που πηγαίνουν πολίτες και βεβαίως δίνει το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας στους πολίτες και μετά συμμετέχει και εκείνος. Και ένας από τους πολίτες που παίρνει το λόγο να εκφράσει τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου είναι ο επιχειρηματίας που ονομάζεται Μητσοτάκης.
2: Δημήτρης Μητσοτάκης.
1: Και είναι τώρα σε μια συγκέντρωση του Τσίπρα ένας τύπος Μητσοτάκης και αρχίζει και μιλάει.
2: Γι' αυτό και δεν υπήρχε καυγάς άλλωστε, γιατί δεν πρόκειται για τον.
1: Ναι. Οπότε στο ίδιο στυλ.
2: Ναι, και είδαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ίδιο στυλ. Αυτό το στυλ υιοθετούν πλέον οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Πιο επικοινωνιακό το θέλω.
2: Πιο επικοινωνιακό, να ακούνε τους πολίτες και βάσει τα αιτήματα και το θέλω των πολιτών που πάντα έχουν σχέση με την καθημερινότητα να τοποθετούνται μετά και να αναπτύσσουν το πρόγραμμά τους.
1: Δεν το λέω σε αιχμή. Ο Τσίπρας το υπηρετεί αυτό. Το κάνει δηλαδή μια χαρά. Αλλά εκτός από το, σε ό,τι αφορά το επικοινωνιακό, εκτός από το στήσιμο, το θέμα είναι να μπορείς να το υποστηρίξεις.
2: Σαφώς.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι. Ο Τσίπρας μπορεί, μπορεί να το υποστηρίξει. Υπάρχουν κάποιοι που μπορούν, υπάρχουν και κάποιοι που. Δηλαδή προσπαθούν να το κάνουν έτσι και.
2: Εντάξει, ναι.
1: Πολύ βγαίνει. Αλλά ναι, τέλος πάντων.
2: Μου θύμιζε ο Καντέλης την περίοδο που ήταν ο Μητσοτάκης σε αξιωματική αντιπολίτευση, εκείνη την εκδήλωση που είχε κάνει στα άχυρα, θυμάσαι, που μιλούσε με αγρότες.
1: Αλλά
2: λοιπόν πάμε πολύ πίσω και πλέον υιοθετείται από τους πάντες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Ακούσαμε ένα απόσπασμα Τσίπρα από την Νίκαια. Πριν από λίγο είχαμε ομιλία Ανδρουλάκη στο ΣΕΒ. Οπότε έχουμε τον πρόεδρο του.

0: Πασόκ, όταν λέω πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά, ένα απόσπασμα.
1: Σήμερα, όταν μια βιομηχανία επενδύσει τα κέρδη της σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, μπορεί να εκπέσει φορολογικά, όπως γνωρίζετε, μόλις το 10% της επένδυσης ετησίως. Ακριβώς την ίδια στιγμή, στη μεταμνημονιακή Ελλάδα, διαθέτουμε ένα από τα πιο ευνοϊκά καθεστώτα φορολόγησης των μερισμάτων, μόλις 5%. Και αναρωτιέμαι, ποιο μήνυμα στέλνει στην παραγωγική Ελλάδα το φορολογικό μας σύστημα?
0: Στο Open μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τον Τσίπρα είπε ότι εδώ και 5 χρόνια είχε βγει πρωθυπουργός, μπορούσε να κάνει αυτά που λέει, τα οποία είχε υποσχεθεί, και δεν είναι μόνο οι φόροι που έβαλε, είναι και η θέση της χώρας σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, η θέση την οποία έφερε τη χώρα, κατηγόρησε δηλαδή τον κύριο Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ναι. Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κύριου Ανδρουλάκη, εισιτήριο, εμείς μηδενίζουμε το φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 ετών. Το φόρο συνολικά, που είναι κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας ένας νέος άνθρωπος μπορεί να το διαθέσει όπου θέλει. Το έχουμε πάει δηλαδή από 29% που το πήραμε το 19, το φόρο εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο, στο 0, μέχρι 20.000 ευρώ, και αντίστοιχα μειώσαμε και τα υπόλοιπα κλιμάκια.
0: Και αμέσως τώρα διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle. Όπως σας είπα, Deutsche Welle, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ακούσετε.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Nissan Summer Sales, με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η B-Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: περισσότερα.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Συνάντηση το G7 στο Εβιάνο. Ουκρανία και Ιράν στο επίκεντρο των συνομιλιών. Διαβεβαίωση της Αλβανίας στην Κομισιόν για το έργο Κούσνερ. Διαμηνύει πως θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε πριν από λίγο υπέρ της πλήρους εφαρμογής της αμφιλεγόμενης συμφωνίας για τους δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει το περασμένο καλοκαίρι τη συμφωνία προκειμένου να αποτρέψει έναν επικείμενο εμπορικό πόλεμο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε να κάνει παραχωρήσεις, μεταξύ άλλων να αποδεχτεί αμερικανικούς δασμούς ύψους έως και 15% για τις περισσότερες εισαγωγές εμπορευμάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και να δεσμευτεί να καταργήσει τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Στο μικροσκόπιο των Βρυξελών παραμένει το επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλτ Τραμπ, που αφορά στην κατασκευή πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων σε προστατευόμενη περιοχή των Αλβανικών Ακτών. Το τελευταίο διάστημα είναι συνεχείς οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις στην Αλβανία πολιτών και οργανώσεων που αντιτίθεται στο σχέδιο. Η αλβανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει πάντως στις Βρυξέλλες πως το έργο θα τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Το επίκεντρο ήταν κοντά στην πόλη Παλού και το εστιακό βάθος ήταν μικρότερο από 10 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν δεκάδες άλλοι μετασεισμοί. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ δεκάδες άλλοι ελαφρότερα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
11: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο. Καλώς τον.
12: Χαίρετε, πώς είμαστε.
11: Μουντιάλ, φαντάζομαι.
12: Πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα.
11: Έλα.
12: Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα εγχώρια, να πούμε τις ειδήσεις που είναι σημαντικές, χθεσινές μεν, αλλά σημαντικές, όπως την αποχώρηση του Εργίνα Ταμάν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, που οριστικοποιήθηκε χθες και ο Παναθηναϊκός πλέον σε αναζήτηση προπονητή με φαβορή αυτή τη στιγμή βάσει των ρεπορτάζ τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να δούμε αν θα αποφασίσει ο Σέρβος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό για δεύτερη θητεία. Παρελθόν και ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Από χθες μένει το τυπικό, η επίσημη ανακοίνωση επίσης ο ΠΑΟΚ σε αναζήτηση. συζήτηση προπονητή. Νομίζω και εκεί αναμένονται άμεσα εξελίξεις. Βασικά εκεί πιο σύντομα πρέπει, γιατί το ΠΑΟΚ ξεκινάει η προετοιμασία την άλλη εβδομάδα.
11: Χρώσεις, βέβαια, ναι.
12: Ακριβώς. Και εντάξει, έφυγε και ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, που επίσης ήταν γνωστό. Στο Μουντιάλ τώρα είχαμε 4 παιχνίδια χθες και ήρθαν όλα ισοπαλία. Καταπληκτικό. 4 στα 4 ισοπαλίες. Η πιο μεγάλη είδηση φυσικά είναι το χ που έφερε η Ισπανία κόντρα στο πράσινο ακροτήρι. Μία από τις προτάρες της διοργάνωσης. Το Κάπο Βέρντε που λέμε.
11: Φοβερό, ναι. Φοβερό, φοβερό.
12: Ένα σύμπλεγμα νησιών που είναι αριστερά, χαμηλά στον Ατλαντικό, κάτω από την Αφρική.
11: Πρέπει να μπει στο Google Maps τώρα για να βρει ποιος έφερε ισοπαλία με την Ισπανία.
12: Πραγματικά. Από εκείνο ο Ντανιέλ Μπατίστα που έπαιζε παλιότερα στην ΑΕΚ. Ένα άνθρωπο που γνωρίζουμε έτσι λίγο την καταγωγή του, ας πούμε, από εκεί. Πορτογαλικά μιλούν με μεγάλο πρωταγωνιστή. Τον 40χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος χθες είχε 50.000 followers στο Instagram και μετά το match, αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 6 εκατομμύρια.
11: Είναι influencer, ναι, από τερματοφύλακας.
12: Επειδή θα κόψει την μπάλα όπου να είναι, μπορεί να ετοιμάσει μια νέα καριέρα. Στο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, που ήταν το τελευταίο χρονικά παιχνίδι, είχαμε αποδοκιμασίες στον εθνικό ύμνο των Ιρανών στο Λος Άντζελες, αλλά όχι κάτι παραπάνω, η αλήθεια είναι, ευτυχώς. Και κατά τα άλλα, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 και Ουρουγουάη-Σαουδική Αραβία επίσης 1-1. Πρώτος βαθμός για Έλληνα προπονητή στο Mundial Ever από τον Γιώργο Δόνη, που είναι ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάποτε φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
7: Είναι κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
14: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
20: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω εργασιών. Έχει επηρεαστεί και η Λεωφόρο Σχιστού με πάνω από 2 χιλιόμετρα αναμονής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού αλλά και στη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στη Λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στις δύο κατευθύνσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Προβλέπει την παράταση για ένα εξάμηνο στην 1η-1η του 2027 της υπαγωγής των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης ποσοστού 50% αλλά και μια νέα διάταξη που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου και προβλέπει αποκατάσταση μισθολογικών ανισοτήτων λόγω προσωπικής διαφοράς σε δημοσίους υπαλλήλους. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προβλέπει παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του Προγράμματος Προστασίας Δανειοληπτών με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Επίσης αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τράπεζες. Δείτε αναλυτικά τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου στο sky.gr. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχείρει το νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά ως 100.000 ευρώ. Πλέον η όρη των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και προσβάσιμη στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθήλη Θεότιδας. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περίπου 150 άτομα. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και έχει να κάνει με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Το μόνο πράγμα που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Με πυρηνικό όπλο το Ιράν θα τυναχθεί στον αέρα, θα ξεσπάσει κόλαση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι πλέον πιο υπεύθυνος αναφορικά με τον Λίβανο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, σχολίασε. Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το πρωί στην Κύπρο η ανακοίνωση της αρχής κατά της διαφθοράς για την έρευνα με αφορμή το βιβλίο «Κράτος Μαφία» που κυκλοφόρησε το 2022. Όπως αναφέρουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης, στο πόρισμα αποδίδονται πιθανές ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανάμεσα στους οποίους και ο πρώην πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Τα πιθανά ποινικά αδικήματα αφορούν κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Η μεσημβρινή μας συναισθίαση είναι ένας θεσμός του οίκου μας.

0: Καταγγέλλω τα κουνούπια του Κηφισού.
1: Έγινε.
0: Τα καταγγέλλω.
1: Πρώτη φορά τα συναντάς,
0: παιδιά, όχι.
1: Θύμισαν πόσα χρόνια σου κάνει.
0: 20.
1: Α, οκ, εντάξει. Έχετε γνωριστεί με τα κουνούπια.
0: Ναι, 18. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μαύρη Μαρία. Πες 20 χοντρικά, τελειώνουμε.
0: Οκ. Παιδιά, αυτά δεν είναι κουνούπια, είναι κάτι άλλο. Θέλω να σας πω, πέραν του ότι αυτή τη
1: πυριότικα, στιγμή δεν είναι, τι θα
0: παντού,
1: είναι.
0: Παντού πάνω μας έχουμε αυτό το θέμα, τα τσιμπήματά τους δηλαδή, τα οποία είναι φοβερά, πώς να πω, ύπουλα. Θυμάμαι πριν από καιρό, πριν από 4-5 χρόνια, αχα, που είχαμε δει ένα κουνούπι εδώ, το οποίο ήταν, δεν ήταν κουνούπι παιδιά, ήταν κάτι άλλο. Δεν έχω ξαναδεί αυτό το πλάσμα.
1: Αυτά τα μεγάλα.
0: Πράσινο, με πόδια από αυτά. Πώς να το πω.
1: Ήταν γυμνασμένο.
0: Τι ήταν.
1: Γυμνασμένο.
0: Όχι, με πόδια υπερβολικά λεπτά, αλλά με γόνατο. Πώς να σας το εξηγήσω.
1: Λεπτά με γόνατο. Προσπαθώ να το θυμηθώ, δεν είναι.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο με έχει τσιμπήσει παντού.
1: Πράσινο.
0: Ναι,
1: πράσινο.
0: Κατά πράσινο.
1: Αυτό βγήκε απευθείας από τη λιμνούλα εδώ πέρα, το σεφ.
0: Πράσινο λάιμ.
1: Λάιμ. Λάιμ.
0: Ένα τέτοιο.
1: Άρα με έντονο. Έδειχνε υγιές όμως αυτό.
0: Δεν το είδα.
1: Αν ήταν πράσινο λάιμ, δείχνει υγιές αυτό, δεν είναι.
0: Δεν το είδα πολύ υγιές.
1: Αν ήταν μαύρο, κατή μαύρο με τρίχες, θα ήταν άλλο πράγμα.
0: Κουνούπι, έχει δει τέτοιο.
1: Από κοντά, όχι.
0: Ναι, όχι. Από πού το έχει.
1: Αυτά που βάζω στα ντοκιμαντέρ, ναι.
0: Αν και εδώ είμαστε πάντως εδώ πέρα.
1: Καλά, δεν
0: λέω. Για National Geographic, να το ξέρετε.
1: Αυτά τα μεγάλα έμαθα όμως που είναι τύπου αλογάκια. Δεν είναι τσιμπάνε.
0: Με γόνατο.
1: Ναι, αυτά δεν τσιμπάνε όμως. Mm. Αυτά τσιμπάνε. Τα μικρά είναι τα ύπουλα.
0: Α, αυτά, ναι, που έχουν το μεγάλο ράμφος μπροστά.
1: Ναι.
0: Τη μεγάλη μύτη. Ναι, ναι. Με αυτή τσιμπάνε.
1: Αυτά, αλλά τα μικρά, τα κανονικά κουνούπια, ελαφρώς, ναι, λίγο μεγαλύτερα. Αυτά τα πολύ μεγάλα, ναι, που είναι σαν αράχνες τόσο μεγάλα, δεν τσιμπάνε αυτά. Αυτά είναι pet.
0: Αυτά υπάρχουν απλώς.
1: Αυτά υπάρχουν απλώς, ναι, ναι.
0: Πάντως εδώ στην ευρύτερη περιοχή, να ξέρετε, του Φαλήρου, mm, και στην ενοικίαση διαμερισμάτων, στο λένε κιόλας και το ζητάς κι εσύ, καλό θα είναι να μην είμαι πολύ χαμηλά, γιατί θα έχουμε πολύ σοβαρό θέμα με τα κουνούπια.
1: Mm. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά, ναι.
0: Είναι,
1: ναι,
0: η εποχή μας τώρα. Αλλά να σας πω κάτι, ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι διάθεση έχουμε σήμερα.
1: Πες το μια φορά.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Έχουμε να πούμε καιρό.
0: Δεν διανοείς, η Πέρσα Μπόλια, σωστά το λέει, μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπάνε.
1: Εννοείται, μόνο τα θηλυκά.
0: Ναι, ναι.
1: Τα αρσενικά είναι άκακα, όπως πάντα.
0: Καλά, δεν αποδεικνύει.
1: Μόνο αυτές τσιμπάνε.
0: Δεν αποδεικνύει.
1: Αυτές.
0: Εντάξει, Δήμητρα, για δώσε. Ladies and gentlemen, are you ready? The dance floor is now open.

0: Καθόμαστε και γκρινιάζουμε εμείς εδώ και λέμε τώρα για την ακρίβεια.
1: Και
0: πότε θα αποφασίσει. Γενικώς όμως δεν λέμε συνεχώς πήγαμε σούπερ μάρκετ και τι πράγμα
1: φυσικά,
0: είναι αυτό.
1: Φυσικά.
0: Και κάθε εβδομάδα είναι και πιο ψηλά οι τιμές και μας φεύγουν τα λεφτά και δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Δεν λέμε καλά.
0: Δεν λέμε καλά.
1: Έλα.
0: Όχι.
1: Έλα.
0: Γιατί εδώ από ό,τι ακούω υπάρχει ένα κύμα υποστήριξης στην κυβέρνηση.
1: Καλά,
0: το οποίο τι λέει, ότι μάλλον και οικονομικά μας βγαίνει. Μην κρίνετε από τον πρώτο κύριο, ο οποίος τέλος πάντων ο άνθρωπος μάλλον δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή τα θεωρεί όλα ακριβά μάλλον.
1: Είναι από αυτούς τους κακεντρεχείς που θέλουν να βλέπουν όλα μαύρα.
0: Μείνετε σας παρακαλώ όμως τις επόμενες κυρίες. Και διαρκώς γυναίκες βλέπω να είναι σε αυτή την αντίληψη.
1: Τα έχω πει εγώ, σαν τα θηλυκά κουνούπια.
2: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
3: Τώρα τι να σας πω, όπου την μπορούμε.
2: Προβληματίζεστε? Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
4: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
5: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράψα, τζάμπα.
6: Τίποτα!
5: Και τώρα το λέω 4 ευρώ τσιλές και τσόρπονται και ακριβά.
7: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
2: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια της εβδομάδας?
5: Δεν δυσκολεύω καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Mark και παίρνω.
7: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
5: Πω τα μακαρόνια μια ζωή τη ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμία ακρίβεια.
7: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
5: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία. Αμερική. Γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
8: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
9: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
7: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
10: Χριστέ μου, τη decadence.
1: Έχω το ίδιο με την κυρία, να ξέρεις.
0: Εγώ ντρέπομαι να ψωνίσω στον ίδιο πάγκο με την κυρία αυτή.
1: Αιού.

0: Ήου, πάτε και μετράτε τα χρήματά σας.
1: Στους πάγκους, στους πάγκοι.
0: Πάτε καλά.
1: Της λαϊκής, κάθετε και βγάζετε κέρματα.
0: Συγγνώμη,
1: τι λέτε.
0: Και αυτή η κυρία γιατί πηγαίνει λαϊκή. Très banal.
1: Έλατε, γιατί δεν πάει λαϊκή σπίτι της.
0: Μιλάμε για 10 τώρα.
1: Απίστευτο τώρα.
0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί κάπως συμβιώνουμε.
1: Όχι, ζουν ανάμεσά μας όλοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Και εμείς ζούμε ανάμεσά τους.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στις λαϊκές γειτονιές μια βόλτα.
1: Έτσι.
0: Θα πάμε μέχρι την Κοκκινιά, εκεί όπου χθες ο Αλέξης Τσίπρας πήγε και έκανε έτσι μια πολύ ωραία εκδήλωση, είναι γεγονός.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μαζεμένη.
0: Εμείς όμως είπαμε λιγάκι στο αυτό το αγαπημένο μας ψαχούλεμα που κάνουμε πολλές φορές στο αρχείο μας. Να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας όταν μας πρωτοπαρουσίασε το βιβλίο του Ιθάκη.
1: Ο συγγραφέας δηλαδή.
0: Έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Το rebranding δηλαδή άρχισε να φαίνεται από την παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τότε που έλεγε ότι...
2: Είχα άλλη αντίληψη για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
0: Ο ίδιος όμως εξηγεί τι έκανε ως πρωθυπουργός.
2: Ως πρωθυπουργός όμως ήμουν υποχρεωμένος να κινηθώ με βάση τις αντιλήψεις μου, αλλά λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες του λαού και της χώρας.
0: Και για μένα, ας πούμε, που αισθάνομαι ότι μπορεί οι θυσίες που κάναμε να πήγαν κάπως χαμένες.
2: Οι θυσίες του λαού μας δεν πήγαν χαμένες, όπως με τα προηγούμενα προγράμματα διάσωσης.
0: Λέει και για τσάλι.
1: Τα λέει.
0: Οι οποίοι οι άλλοι ξέρεις τι έκαναν, ε? Άκου τον Αλέξη.
2: Και εν τέλει, δίκαιο είναι όσοι ασκούν κριτική στη διαπραγμάτευση και το αποτέλεσμά της να μην είναι σαν τους λωτοφάγους. Να μην ξεχνούν τι έκαναν εκείνοι που είχαν ρίξει την πατρίδα στον Κιάδα όταν εμείς δίναμε τη δύσκολη

0: Ντουρλα, ντουρλα,
1: θα σου πω ότι έχουμε διαολωμένο κέφι.
0: Ναι. Θυμάσαι, έχει κάνει 5 χρόνια πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει και αν έχουν βγει τραγούδια.
1: Ο Αλέξης.
0: Ναι, εντάξει, ο Αλέξης Παλαμούσιο. Έχουν βγει και αν έχουν βγει τραγούδια.
1: Μάλιστα.
0: Τον έχουν πει Βουλιουκλάκη. Τον έχουν πει. Τον έχουν πει Τζοκόντα. Τον έχουν πει. Τον έχουν πει και Καταπέλτη. Το θυμάσαι.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
3: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης.
2: Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε εσένα.
1: Το ομόνια καταπέλτης, γιατί ταιριάζει
0: με αυτό
1: το...
0: κολλάει.
1: Ηγέτης. Το
0: Αλέξης ηγέτης, ομόνια καταπέλτης. Γιατί το ομόνια που κολλάει. Γιατί δεν είναι σύνταγμα, ας πούμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Λοιπόν, βρήκα μια επική στιγμή την οποία δεν μπορώ να μην τη θυμηθώ μαζί σας.
0: Ναι.
1: Ήταν όταν είχαμε βγάλει στην εκπομπή τον περασμένο Οκτώβριο, στην τηλεοπτική μας εκπομπή με τον Άρη. Είχαμε βγάλει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έναν κροκόδηλο στο σπίτι. Όπως το ακούς. Και είχε ακολουθήσει αυτός ο διάλογος σε σχέση με το όνομα του κροκοδίλου.
0: Ναι.
1: Είναι στα best of και τώρα που φτάνουμε στα πίσω-πίσω της χρονιάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται να με το θυμηθούμε. Πώς τον λες, Νίκο?
4: Παντελή αυτόν.
1: Πώς είναι η ζωή με τον Παντελή?
4: Εντάξει, δεν είχαμε και ιδιαίτερες επαφές. Προσπαθούσα να μην το χαϊδέμω όσο μπορούσα. Έτσι μου φαίνονταν καλά σε γενικές γραμμές. Πάντως, αυτό που με εξετάζει είναι ότι ο κροκόδηλος, ό,τι θα κάνει σε εσάς, αν το δείτε πρώτη φορά, το θα κάνει και σε μένα που τον ταΐζω 10 χρόνια. Αχαριστία. Γυναικεία αχαριστία.
1: Δεν έχει, γυναικεία όχι, Παντελή είπαμε. Αλλά δεν έχει συναισθήματα, δηλαδή. Θηλυκό και τον έλεγε Παντελή.
4: Όχι, δεν έχει. Ναι, ναι.
1: Γιατί, γιατί. Και μετά σας πείραξαν οι κυρίες που λένε ότι πηγαίνουν στη λαϊκή και θέλουν να αφήνουν περισσότερα.
0: Γιατί τον έλεγαν Παντελή?
1: Γιατί του θυμίζει ένα φίλο του.
0: Α, λογικό.

0: Καλό μεσημέρι, παιδιά, σε όλους. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας που μας ακούν από τα αυτοκίνητά τους τώρα και επιστρέφουν από τις δουλειές τους ή πηγαίνουν στις δουλειές τους.
1: Μπορείτε να ζητήσετε ό,τι θέλετε από ό,τι ακούσατε μέχρι τώρα. Πραγματικά το ξανακούσετε. Εδώ είμαστε εμείς. Μέχρι τις 5 θα είμαστε.
0: Αυτό δεν το έχω ξεπεράσει όμως ακόμα. Μπορώ άλλη μία.
1: Το κροκοδιλό.
0: Όχι. Άλλο.
1: Ρίχτω.
2: Εσείς κάθε εβδομάδα θα κάνετε ψώνια.
3: Τώρα τι να σας πω. Όπου την μπορούμε.
2: Προβληματίζεστε. Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε.
4: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
5: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράσα, τζάμπα.
6: Τι είπατε!
5: Και τώρα το λέω 4 ευρώ τη λε και τσόρφω και ακριβά.
7: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
2: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα.
5: Δεν δυσκολεύω καθόλου. Πάρουμε τι εκπτώσει που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
7: Συνέχεια κάνουν εκπτώσει. Συνέχεια εκπτώσει.
5: Εγώ τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια την έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
7: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
5: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία. Αμερική. Γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
8: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
9: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
7: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
10: Χριστέ μου, τι δεκαδόνς.
0: Μα τι τους έχει κάνει αυτός ο Μητσοτάκης, ποια μάγια τους έχει κάνει.
1: Θου κύριε. The last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
0: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο!

0: Του έχει τρελάνει με τα κουνούπια. Του έχει τρελάνει. Ο Πάνος λέει: ρε, μπάστε, και ήταν ο ΙΤ, το κουνούπι που σε τσίπησε.
1: Πολύ, παιδιά.
0: Ναι. Περιγράφει.
1: Να λέει... δίνει και δαχτυλάκι, να κάνουμε σχόλια.
0: Ναι, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό λέει ο Βυσαρίωνας, ο φίλος μας.
1: Μπάστερ δεν ήταν. Στην ταινία.
0: Στο ΙΤ. Πιάνει αδιάβαστο λίγο. Δεν θυμάμαι καθόλου. Στο ΙΤ. Εγώ το 9,5 ομάδε έχω δει με την Μπάστερ μόνο.
1: Τέλεια. Άσχετο με τον ΙΤ.
0: Όχι, αλλά εμένα μου άρεσε.
1: Ήθελες να το μοιραστείς.
0: Όχι, αλλά εμένα μου άρεσε. Λοιπόν, ο Βυσαρίωνας Καλαθάς λέει: Μαρία περιγράφει ένα ανθρωπόμορφο κουνούπι. Θα σας γονατίσει το τσίμπημα.
1: Δεν έχω. Ναι, παιδιά, δεν είναι, δεν μπορώ να το περιγράψω. Αυτό δεν λέγεται κουνούπι. Λέγεται κάτι άλλο.
0: Ο Πάνος πιστεύει: δεν έχω μεγάλη μύτη. Μεγάλο καλαμάκι είναι. Σας ρουφάνε.
1: Έφυγε και ο Αταμάν εντωμεταξύ. Χθες λέγαμε για τον Αταμάν και την ομάδα σου. Σήμερα όλοι μιλάνε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενο ήταν.
0: Ναι, ήταν αναμενόμενο. Μετά τη φετινή χρονιά ήταν αναμενόμενο. Δόξα τω Θεώ.
1: Okay.
0: Θα έχουμε πάντα το Βερολίνο. Μας θυμίζει πάντα ότι πήραμε ένα ευρωπαϊκό μαζί του. Ένα πρωτάθλημα. Αλλά μετά από εκεί και πέρα νομίζω χαλάρωσαν όλοι. Και νομίζω ότι έπρεπε να φύγει. Ναι. Άντε να δούμε τώρα τι θα έρθει. Αν θα έρθει αυτό που πρέπει. Αυτό που περιμένω.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πολλές φορές όμως δεν συμβαίνει να αποθεώνονται άνθρωποι στον αθλητισμό οι οποίοι οδηγούν τις ομάδες στις μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Μόλις περνάει ο καιρός και αυτό ξεθοριάζει.
0: Ισχύει.
1: Και κάπως το πράγμα σκαλώνει. Οι ίδιοι οι άνθρωποι να είναι εκείνοι που τους αποκαθιλώνουν. Είναι σκληρό αυτό, δεν είναι απλό.
0: Σε μια ομάδα δεν μπορείς να διώξεις ούτε όλους παίκτες, ούτε τη διοίκηση. Το προπονητή διώχνεις. Άρα ο προπονητής την πληρώνει πάντα.
1: Εντάξει.
0: Εδώ την πληρώνει ο προπονητής. Και κάποιοι παίκτες που θα φύγουν.
1: Θέλω να πω, αν τα επόμενα χρόνια για τον Ολυμπιακό δεν φέρουν τόσο μεγάλες επιτυχίες όσο έφεραν τη φετινή χρονιά, τώρα που αποθεώνει τον Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει γράψει ιστορία με τις επιτυχίες που έχει φέρει κλπ. Πολύ εύκολα θα αρχίσει να αποκαθιλώνει.
0: Έχει φύγει ο Μπαρτζόκας. Και ξαναγυρίσει.
1: Ναι, απλά σου λέω τώρα που είμαστε στο πικ τη επιτυχία του Ολυμπιακού.
0: Ο Μπαρτζόκας όταν πήρε ο Παναθηναϊκός το κύπελο φέτος ήταν να φύγει για τον Ολυμπιακό. Και του λέγανε άμα δεν πετύχει στόχο, άστο καλύτερα και φέτος τα ίδια κτλ. Και τα πήρε όλα. Δηλαδή, ξέρεις, ο αθλητισμός είναι λίγο παίζεις. Λίγο, είναι λίγο 6-7 κατάσταση. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση λοιπόν έφυγε ο Αταμάν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Από εκεί και πέρα προχωράμε.
1: Αν δεν έρθει, ξαναλέω,
0: αυτός που περιμένω.
1: Μετά την πόρα πάντα έρχεται ουράνιο τόξο, υπομονή.
0: Ναι.
1: Αυτός που περιμένει, το όνομα του ξεκινάει από.
0: Εντάξει, όλοι πάνε και να περιμένουν. Τον Μπάντοβιτς περιμένουμε. Όλοι αυτό περιμένουν.
1: Είναι πιθανό να συμβεί αυτό.
0: Είναι πιθανό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, είναι πιθανό.
1: Τι έχει να γίνει εκείνη.
0: Καλά, εντάξει, αυτό.
1: Αν συμβεί και τον δεις να μπαίνουμε στο γήπεδο.
0: Θα κλαίω τρεις μέρες.
1: Αλήθεια.
0: Μιλάμε για κλάμα.
1: Τόσο πολύ ρίγε.
0: Ναι, ναι.
1: Ερευαίσθητος έχεις γίνει.
0: Ναι, όσο μεγαλώνω, ναι. Έτσι είναι αυτά, Μαρία. Όσο μεγαλώνεις, να ξέρεις.
1: Σήμερα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στον αέρα με τον κύριο Άρη μας.
0: Για τον Αταμάν.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Για την J-Lo.
0: Οκ.
1: Εκεί που συζητούσαμε, γιατί βλέπαμε την J-Lo που ήταν, δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο.
0: Ποιος το έλεγε το Άρη. Θα σχολιάσει κάποια στιγμή.
1: Εμένα ποιος θα μου τα έλεγε όλα αυτά.
0: Και εσένα θα συζητάς με τον Άρη όλα αυτά.
1: Βλέπαμε την J-Lo, η οποία παιδιά, η J-Lo είναι 56, έχουμε πει. 56 ετών. Okay. Την είδα χθες στο Παρίσι και είναι, τι να πω τώρα, 22, λογικά. Στην εννοώ φυσική κατάσταση,
0: ναι, ναι.
1: Ενέργεια, εμφάνιση, φωνή, όλα. Okay.
0: Είναι θεά.
1: Και αφού τη βλέπαμε τέλος πάντων και λοιπά, λέει ο Άρης ότι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία.
0: Δηλαδή.
1: Χρειάζεται και πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλή διατροφή και πάρα πολύ γυμναστική και πολύ καλή σεξουαλική ζωή.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Όλα αυτά. Το είπε αυτό ο Άρης.
1: Φυσικά. Ναι, ο Άρης δεν το πιστεύεις.
0: Όχι, όχι. Το είπε. Η συνταγή είναι αυτή.
1: Συμβάλλουν στο να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Ισχύει.
1: Περίμενες ότι θα μας έβαζε τα γυαλιά ο κύριος Άρης.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, όχι, το ακούω αυτό.
1: Είδες
0: το έχω ακούσει.
1: Minded είναι ο κύριος
0: Φυσικά.
1: Άρης.
0: Γίνεται
1: για να τα ανοίγει αυτά τα θέματα δημόσια.
0: Η Τζένιφερ Λόπεζ γίνεται.
1: Γιατί τα φοβόμαστε δηλαδή να τα συζητήσουμε.
0: Ηρέμησε. Γίνεται 57 σε ένα μήνα. 57.
1: Παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Ναι. Έλα, εντάξει τώρα.
0: 24 Ιουλίου.
1: Είναι κάποιο είδους
0: αστείο. Είναι, να μην ταιριάζουμε.
1: Με ποια.
0: Με Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Δεν ξέρω, αλλά εκεί να ταιριάζεται.
0: Όχι και τι ζώδιο, να είναι χαίστηκα, δεν με νοιάζει, δεν ταιριάζουμε, όπως και να έχει. Άκου τι λέει.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
3: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Ρέντι προς Λένορμαν, αλλά και στο ύψος της Μεταμόρφωσης, και στο καθοδικό ρεύμα από Μεταμόρφωση προς Κοκκινομήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα. Στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Προβλέπει επίσης παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του προγράμματος προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται επίσης το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το Ιράν δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου G7. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται η Αλόνισος και η Τίνος για διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια απόφαση παρατείνεται για επιπλέον 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας στο Μεγανήσι Λευκάδας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθίλη Φθιώτιδας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τωρινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αν λοιπόν εσείς παιδιά,
1: ναι,
0: σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις για τις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, παρακαλώ. Δεν ένα αξίζει. Σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με φοβερή άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις μπορείτε να επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries σας ταξιδεύουν όπως πραγματικά σας αξίζει, μας αξίζει. Κρατήστε το και μπείτε να δείτε περισσότερα στο goldenstarferries.gr. Λοιπόν, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα κουνούπια.
2: Ναι.
0: Θέλω να το δηλώσω. Έχεις παρατηρήσει και εσύ, Χριστίνα μου, ότι αυτά τα κουνούπια του Κηφισού δεν είναι κανονικά κουνούπια?
2: Όχι, δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Τερατόμορφα.
2: Αλήθεια?
0: Ναι. Άμα σε τσιμπείς τέτοιο κουνούπι, μετά έχεις πρόβλημα σοβαρό.
2: Ναι.
0: Δεν μπλέκεις με αυτά τα κουνούπια εδώ.
2: Στην αιμοδοσία σε ρωτάγανε που έχεις δουλειά και που μένεις όταν πας να δώσεις αίμα.
0: Σωστά.
2: Μία από τις περιοχές που σου λέγανε δεν μπορείτε να δώσετε αίμα είναι που όταν έλεγα ότι δούλευα εδώ στο Sky.
0: Συγγνώμη, το λες αλήθεια?
2: Αλήθεια το λέω. Γιατί τα κουνούπια που ήταν εδώ εκείνη την εποχή, δηλαδή πριν από τρία χρόνια, ξέρω κάτι.
1: Τι το έκανες αυτό?
2: Μας ρωτάγανε, ναι, αυτό.
0: Παιδιά, είδατε. Τώρα
1: γιατί
0: που τα ακούτε από τη Σούζη.
2: Τώρα μπορεί να μην είναι ίδιο, ρε παιδιά, γιατί κάνουν και.
1: Άλλα από το χωριό.
2: Ψεκάζουν και όλες και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, βάλε και το ψεκάζουμε μέσα.
0: Τώρα εγώ δείχνω στη Σούζη ένα φρέσκο. Αυτό είναι φρέσκο εδώ. Το οποίο δεν μπορείς να φανταστείς. Με έχουν διαλύσει. Σε διάφορα, ναι.
2: Ευτυχώς που τσιμπάνε σε γιατί τσιμπάνε εμάς.
1: Ωραία, τα καταλάβατε.
0: Τι να τις πω τώρα.
1: Τι να τις πεις. Εσύ άνοιξε κουβέντα. Εσύ.
2: Εσύ
1: άνοιξε την κουβέντα.
0: Όχι, εμείς είμαστε γλυκοαίματοι.
2: Και μπήκαμε. Ναι, προφανώς. Και μπήκαμε και στο ασανσέρ και μαζί, όπως μπήκα στο ασανσέρ, τσιμπήκα και ένα κουνούπι μαζί. Λέει μια κυρία που ήταν μαζί μέσα, δεν θα σε τσιμπήσει, εμένα τσιμπάνε. Εντάξει, λέω, δόξα
0: το κουνούπι περίμενε το ασανσέρ.
2: Το ασανσέρ.
0: Και να ανέβει στον πέμπτο.
1: Είναι του Κηφισού τα κουνούπια. Παίρνω ασανσέρ για να ανέβουν. Και ψάχνουν.
0: Δεν σας είπα εγώ ότι δεν είναι σαν τα άλλα κουνούπια, παιδιά. Κάνουν διάφορα τρελά πράγματα.
1: Έχουμε φτιάξει ένα δικό ασανσεράκι για κουνούπια.
2: Ναι, ναι, για κουνούπια.
0: Τους έλεγα πριν, Χριστίνα, ότι ήμασταν σε άλλο σημείο της αίθουσας, τέλος πάντων, καθόμασταν πριν 5 χρόνια και θυμάμαι να βλέπω ένα κουνούπι στο παράθυρο, το οποίο αυτό το πλάσμα δεν το είχα ξαναδεί. Ήταν σαν να είναι φτιαγμένο από AI. Όχι, ήταν καταπράσινο με πόδια, πώς το είπα πριν. Δημητρά, τι
1: με γόνατο.
0: Είχε και γόνατο.
2: Είχε και γόνατο.
0: Ναι. Το οποίο εσύ λες ότι αυτά δεν τσιμπάνε, μας έλεγες πριν.
1: Τα πολύ μεγάλα δεν τσιμπάνε. Τα μικρά τσιμπάνε. Τα πολύ μεγάλα που είναι τα λογάκια που λένε δεν τσιμπάνε.
2: Τα λογάκια όχι, δεν τσιμπάνε.
0: Τα λογάκια.
1: Σε τρομάζουν εμέν,
2: αλλά δεν τσιμπάνε. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Εσύ με τι ζώδια ταιριάζει που ρωτούσε τη ζώδια είναι Τζέιλο, ρωτάει η Χριστίνα.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι είναι η Τζέιλο.
0: Ναι, η Χριστίνα ρωτάει εσύ με τι ζώδια ταιριάζει.
1: Τι ξέρω εγώ με τι ζώδια ταιριάζω.
0: Τι ζώδιο είσαι?
1: Υδροχό.
0: Okay.
1: Με οροσκόπο δίδυμο. Πού να ξέρω εγώ.
0: Επειδή εσύ έβαλε τα ζώδια νωρίτερα.
1: Έτσι το είπα.
0: Οκ, τέλο πάντων.
1: Ένα σπάσιο πάγο με τη Τζένιφερ.
0: Αν λέει Τζέιλο, σου λέγε να βγείτε ραντεβού στο Καραϊσκάκι στο σεφ. Δηλαδή σου πει Γιάννη, θέλω να βγούμε ένα ραντεβού να πάμε να φάμε, αλλά αυτό θα γίνει μόνο στο Καραϊσκάκι. Τι λε.
1: Εντάξει, είναι κακό γούστη.
0: Θα πήγαινε.
1: Όχι.
0: Άσε μα, ρε Γιάννη, τώρα που δεν θα πήγαινε υπερβολέ.
1: Δεν θα πήγαινε. Όχι, όχι, όχι.
0: Να έκανε την καρδιά σου πέτρα, γόρι μου.
1: Δεν γίνεται καρδιά πέτρα.
0: Πώς γίνεται, η Τζέι Λό θα ήταν απέναντί σου.
1: Την Τζέι Λό την έχω εδώ πέρα κάθε μέρα.
0: Τη δικιά μας, που δεν είναι και συνόδευε.
1: Αναγκιά σου.
0: Ήρθε και ο Τζορτζ Κλούνεϊ τώρα. Του ομίλου εδώ. Ήρθε και ο Ηλίας Αντεπλής. Ήρθατε να μας πάρετε τα μέτρα. Ωραία, τέλεια. Πολύ καλά. Ωραία, Χριστίνα, πες τον καιρό.
2: Να πούμε και καιρό. Τι λέτε σήμερα να πούμε. Καλά.
1: Γιατί χθες δεν είπαμε.
0: Πώς τον λένε το φίλο μας?
2: Πάντα λέμε.
0: Πώς τον λένε το μικρό του? Γεια σου, Αλέκο.
1: Έχει και ωραίο όνομα.
0: Αλέκο, μπήκες με το μέτρο μέσα. Σε έχει φέρει ο Αντεπλής να μας πάρει τα μέτρα.
1: Ναι, ναι. Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
0: Ναι.
3: Μου είπε εξής.
0: Τι? Να είστε προσεκτικοί και ήσυχοι. Να είναι πάντα διακριτικός ο Ηλίας.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έρχεται με τα τρυπάνια μόνο την ώρα της εκπομπής μας.
1: Τρεις με πέντε. Είναι, έχει βάλει ένα πρόγραμμα μέσα και λέει 3 με 5 εργασίες στο στούντιο. Άρα πάμε.
0: Μόνιμα. Εδώ είναι η κατάσταση. Λοιπόν, για λέγε, Χριστίνα.
2: Λοιπόν, να πούμε και τον καιρό σήμερα.
1: Σε παρακαλάμε να το πούμε.
2: ναι, φτάνει. Αύριο περιμένουμε αρκετές βροχές και μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα είναι λίγο πιο έντονη η απογευματινή αστάθεια, αυτό εννοώ. Αλλά μια μέρα είναι, θα περάσει και από την Πέμπτη επανερχόμαστε στα ίσα μας, κυρίως στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας, βροχές, συμπόρες κτλ. Αλλά αύριο θέλει μια προσοχή, δηλαδή, γιατί θα βγάλει κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
2: Πάντα όμως μιλάω για το μεσημέρι και το απόγευμα. Και εδώ στην Αθήνα μπορεί να βγάλει αύριο, μεσημέρο απόγευμα, πιθανότητα λέω εγώ. Και κυρίως στα ορεινά και κυρίως στα βόρεια του νομού. Πάνω, πιο ψηλά. Επίσης θα ενισχυθούν από την Πέμπτη οι βοριάδες και θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Την Παρασκευή μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
0: Α, ναι.
2: Να έχει κανένα οχταράκι. Για Κυκλάδες μιλάω, από το Ανατολικό Αιγαίο. Αλλά και τα Ανατολικά Υπηρωτικά θα έχουν αέρα. Άρα λοιπόν θα είναι μία μέρα, όχι μόνο μία μέρα, θα είναι η Πέμπτη η Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο και νομίζω και η Δευτέρα, δεν είμαι σίγουρη για τη Δευτέρα. Ας πούμε μέχρι και το Σαββατοκύριακο που θα είναι ενισχυμένοι οι βοριάδες, όχι μόνο μέσα στο Αιγαίο που θα είναι το εξαροεφτάρι, αλλά και στα Ανατολικά Υπηρωτικά. Τα λέω όλα αυτά γιατί θα θέλει προσοχή για τις φωτιές. Θα αρχίσουν τα κυτρινάκια, τα έτσι και τα πορτοκαλούλια και τα αυτά. Δεν τα θυμάμαι.
1: Έφτασε η περίοδος αυτή. Επίσης, μέχρι τις 22 είναι τα καθάριστα. Να καθαρίσετε τα καθάριστα.
2: Να καθαρίσετε τα καθάριστα, σας παρακαλώ.
0: Έξι μερούλες,
2: ναι, κάντε ό,τι μπορείτε καλύτερα.
1: Δεν νομίζω ότι το κάνει κάποιος τελευταία στιγμή, αλλά έστω και κάποιοι ας το κάνουν.
2: Μακάρι να είναι και τελευταία στιγμή, γιατί τον εαυτό μας σώζουμε. Το γείτονα.
0: Δεν έχω καταλάβει αυτά τα οικόπεδα τα οποία είναι εντελώς παρατημένα και δεν υπολογίζονται καν από τους ιδιοκτήτες.
1: Εκεί υπάρχει θέμα.
0: Εκεί δεν πρέπει κάποιος να παρεμβαίνει.
1: Βέβαια. Ο Δήμος.
2: Ο Δήμος.

0: Ναι, εντάξει, αυτό
1: είναι. Δυνάμεων.
0: Αυτό είναι.
1: Πάρα πολλές φορές. Ναι. Ευχαριστούμε, Χριστίνα, μας
2: λοιπόν.
1: Πολύ.
0: Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα πούμε.
1: Την αγάπη.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Αριστερή! Αριστερή!
4: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

τις λύσεις της, όπως ο S5O, με συγχωρείτε, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τις 5O εκδίδετε προσωπημένες επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις εναλλαγές τους με την κάρτα S5O και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας S5O Plus. Μπείτε στο edenred.gr, edenred.gr και ενημερωθείτε σήμερα.

0: Διαβάζω τώρα πόσο έχουν αυξηθεί οι αφίξεις των Τούρκων στη χώρα μας σε σχέση με πριν από 3 χρόνια. Έχουμε 50% περισσότερους τουρίστες φέτος από την Τουρκία. Προφανώς ο ρόλος της Visa Express έχει παίξει, είναι που χορηγεί η Ελλάδα, είναι καθοριστικός. Αλλά και η ακρίβεια που επικρατεί στη γειτονική Τουρκία, στην κορυφή των προτιμήσεών τους, ποια νησιά λες ότι
1: είναι? Εντάξει, είναι η Λέσβος που είναι δίπλα, πάντα. Εντάξει. Χίος.
0: Οικός και η Ρόδος.
1: Και η Ρόδος, ναι.
0: Πάρα πολύ μεγάλες ουρές στα λιμάνια αλλά και στον Εύρο λόγω των ελέγχων, και εκεί έχουμε θέματα και με τις υποδομές, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, στα Τελωνία κλπ. Από την άλλη, το αντίστροφο, τα ταξίδια των Ελλήνων στην Τουρκία είναι στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή εκεί δεν σημειώνεται κάποια αύξηση.
1: Ναι.
0: Και γιατί? Το λέω τώρα αυτό. Εντάξει, μιλάμε τώρα για το Κουσάντασι, το Ευαλί, το Ζεσμέ και
1: τα τουριστικά λέμε τώρα.
0: Τα πολυτουριστικά. Γιατί το λέω όλο αυτό? Γιατί συζητάμε συνεχώς για τη σχέση μας με τη γειτονική χώρα. Υπάρχει ένας Τούρκος πρόεδρος ο οποίος διαρκώς έχει στην ατζέντα και στην ημερήσια διάταξη πώς θα ανεβάσω το θερμόμετρο με την Ελλάδα. Και από την άλλη υπάρχουν και οι λαοί, οι οποίοι λέει συνεχίζουν την καθημερινότητά τους κανονικά. Αυτό το ξέρουμε από τον Εύρο, το ξέρουμε από την Αδριανούπολη, το ξέρουμε από τα νησιά μας, το ξέρουμε από τα ελληνικά και τα τουρκικά παράλια. Εμείς το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική, οι κυβερνήσεις, και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα το πώς κυλάει η ζωή και πώς μπλέκεται η ζωή των Ελλήνων με τους Τουρκούς σε καθημερινή βάση σχεδόν. Όχι μόνο τα καλοκαίρια και τις τουριστικές περιόδους.
1: Είναι αυτό εκτός από τους φανατικούς, γιατί υπάρχουν και φανατικοί προφανώς μεταξύ των μέσα στους λαούς. Εκτός από τους φανατικούς υπάρχει μια κανονική ζωή. Και τους Τούρκους συναντάμε πολύ συχνά. Και τους Τούρκους συναντάμε πάρα πολύ στα νησιά. Και είπες χαρακτηριστικά νησιά, κυρίως εκεί στα Δωδεκάνησα, αλλά και στη Ρόδο, ας πούμε στη Σίμη κάποτε, ακούγες περισσότερο τουρκικά παρά ελληνικά. Ήταν πάρα πολλοί Τούρκοι οι οποίοι κάναν διακοπές και επέλεγαν την Ελλάδα για διακοπές. Μην πω για Μύκονο κτλ. Εκεί που πηγαίνουν αυτοί που θέλουν να αφήσουν και αρκετά χρήματα. Ναι, δεν τα ξεχνάμε αυτά, μην τα αφήνουμε. Αυτό είναι παράλληλο. Δεν σημαίνει κάτι.
0: Radio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς και φυσικά από το κινητό σας μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 19600 και στα social media, εννοείται JK Pumpkin, ο λογαριασμός του Pumpkin στο X, και στο Instagram Emma Anastasopoulou, μία λέξη, μας βρίσκεται εκεί και μας στέλνετε ό,τι ακριβώς θέλετε.
1: Κινησούλα δεν έχει, ο Κηφισός έχει ανατμήματα λίγο χαμηλά εδώ στο Ρέντι, μετά ξαναπιάνει μετά το Περιστέρι, μετά τα Κτέλ δηλαδή, μέχρι και την Αχαρνών, και μετά είναι μια χαρά μέχρι πάνω. Μετά κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, κλασικά αυτή την ώρα. Αυτό επηρεάζει και όσοι έρχεστε από Πειραιά από Ελευσίνα, συγγνώμη, προς Πειραιά, για να βγείτε από την Αττική Οδό στο Κηφισό, αλλά και όσοι έρχεστε από Μαρούσι προς Λαμία, το πούμε έτσι, όσοι βγαίνετε στο Κηφισό, στο δρόμο προς Λαμία. Η Κηφισίας είναι ζόρικη λίγο, από Κατεχάκι μέχρι και άλλες του συγκρούς στο Αναδικό. Κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα, μόνο στο ύψος του Χαλανδρίου έχει κίνηση. Μεσογείο είναι μια χαρά. Έχει κίνηση στο κέντρο, αρκετή κίνηση στο κέντρο. Όπως επίσης έχει κίνηση και μετά την Μεσογείον. Στη Μεσογείον, μετά την Κατεχάκη, κατεβαίνοντας θα βρείτε αρκετή κίνηση μέχρι τη Φιδιππίδου. Εκεί θα βρείτε κίνηση. Η Αλεξάνδρας είναι καλύτερα σήμερα, αν έχετε άλλη εικόνα μας στέλνετε. Κατεχάκη, βγαίνοντας από περιφερειακή Μητού, κλασικά κολλάει, εννοείται, δεν το συζητάμε πια. Ελληνικό μέχρι Αλίμου κίνηση προς Πειραιά το ρεύμα. Προς Γλυφάδα είναι μια χαρά. Και, και Σχιστού έχει κίνηση πολύ εκεί. Μέχρι να βγείτε Σκαραμαγκά έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτά για την ώρα στην κίνηση στους δρόμους. Αν έχετε άλλη εικόνα, ξέρετε να κάνετε 210-48-00-170 έως 174.

0: Ξέρετε πώς θα φύγουμε για να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων με το αγαπημένο μας για σήμερα. Με τεράστια διαφορά. Όσοι πηγαίνετε έξω, πηγαίνετε στους δρόμους, γυρνάτε στο σπίτι σας τώρα και είναι εκεί η σύζυγος ή ο σύζυγος και λέτε, ρε παιδί μου, πώς γίνεται να πηγαίνω να παίρνω 5 πράγματα στο σούπερ μάρκετ και να μου φεύγουν 50 ευρώ, κάνετε όλοι λάθος. Δεν ξέρετε, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε. Αυτές οι κυρίες που θα ακούσουμε τώρα στο ηχητικό, μην μείνετε στον κύριο που είναι ο πρώτος, στο ηχητικό που θα ακούσετε τώρα. Μείνετε στις κυρίες που ακολουθούν.
1: Δεν έχουν καταναλωτική συνείδηση.
0: Τι δεν έχουν καταναλωτική?
1: Όχι, ο κόσμος μας ακούει.
0: Εμείς που γκρινιάζουμε.
1: Ναι, και εμείς.
0: Εμείς το έχουμε το πρόβλημα.
1: Ναι, η κυρία μια χαρά καταναλωτική συνείδηση έχει.
2: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
3: Τώρα τι να σας πω, όπου την μπορούμε.
2: Προβληματίζεστε? Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
4: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
5: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράψα, τζάμπα.
6: Τρίματα!
5: Και τώρα του λέω 4 ευρώ τσιλές και τσόρπονται και ακριβά.
7: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
2: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια της εβδομάδας?
5: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Mark και παίρνω.
7: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
5: Πω, τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια την έχει. Εγώ δεν βλέπω καμία ακρίβεια.
7: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
5: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
8: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
9: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
7: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ.
10: Χριστέ μου, τι decadence. All veils and mistakes.
1: Γρήγορα στα Hot Center για να φύγουμε σιγά σιγά να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πάμε και θα βρούμε αρώματα που έχουν τον πρώτο λόγο φυσικά στα Hot Center. 35% σε Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Μόνο στα Hot Center θα τα βρείτε αυτά.

0: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
10: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθεξη. Η ΑΔΕ παρήχε στην καθημερινή οικονομικά στοιχεία για τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από αυτά προκύπτει ότι χείος, ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλώνει από εισοδήματα 920 ακίνητα βραχυχρόνιας μισθώσης. Αυτό το νούμερο αφορά τα νόμιμα και δηλωμένα ακίνητα. Υπομονή λίγων ημερών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει την έντονη δυσοσμία στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, ζήτησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο ίδιος υποσχέθηκε οριστική αποκατάσταση όταν ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης του σταθμού σε τριτοβάθμιο. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο Νότης Μηταράκης, εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Αφορά έργο ξενοδοχειακής μονάδας 315 δωματίων και σύγχρονη μαρίνα 40 σκαφών αναψυγής. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά κάλεσε η Αλήθεια τη Δευτέρα να διερευνήσει το λιμεναρχείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μυλοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μέχρι στιγμής από το λιμεναρχείο δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Στην αντεπίθεση πέρασε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή τα καταγγελόμενα από τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του και πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη για παραταμείο στο Δήμο Χίου, που προκάλεσαν και την παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννη Καραβασίλη, ο οποίος ζητά να επέμβει δικαιοσύνη. Ο Δήμαρχος υπεράσπισε την πολιτική της Αντιδημάρχου Αναστασίας Γαλάνη, σημειώνοντας ότι έφερε καινούριο αέρα στις υπηρεσίες, έχοντας προχωρήσει σε διαδικασίες καταγραφής και απογραφής, και αυτό κατά τον ίδιο ενοχλεί κάποιους. Είναι προτεραιότητα να γίνει το έργο του δρόμου από Μερσινίδη προς Μιλκά με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, απάντησε στην Αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μετά το νέο περιστατικό πτώσης βράχων που είχαμε το Σάββατο το πρωί. Ο ίδιος τόνισε ότι έχει γίνει μελέτη βάσει της οποίας το έργο για να γίνει θα απαιτηθεί ποσό 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την παιδεία είναι προτεραιότητα του Δήμου, απάντησε χθες ο Γιάννης Μαλαφής αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων του Μουσικού Σχολείου. Επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο πάντως η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 13 Ιουνίου αλλοδαπώς, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξη αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Ο δράστης εντοπίστηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ και είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Τρίτη 23 Ιουνίου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα. Πέμπτη 25 Ιουνίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίας Τριάδος Ελάτης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλη, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τετάρτη Μητροπολίτου Καλαρώνη και Πάροδος Μητροπολίτου Καλαρώνη. Πέμπτη 18 Ιουνίου Σκαράκι Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Σκαράκι, Πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκι Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου Οδή Μητροδόρου και Γλαράκι και Τρίτη 23 Ιουνίου Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου ενημερώνει το κοινό ότι από αύριο Τετάρτη ο πύργος σπιτιού παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Ο μαθητής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Κωνσταντίνος Καλυπέτης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Ποιημάτων Χαϊκού 2025-2026. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today, αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο, αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία Ομοϊκανός. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», στο φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου 6.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει σε Εριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίο, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίο, το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μία αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευκαιμία. Την Τετάρτη σε 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμου. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατέμβηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 65%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Κοίτα λοιπόν τι έχεις κάνει. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο.

0: ψωμίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρός του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
6: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
7: Ναι. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι

0: ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
1: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
2: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
3: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
4: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
5: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
6: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθεξη. Η ΑΔΕ παρήχε στην Καθημερινή οικονομικά στοιχεία για τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από αυτά προκύπτει ότι χείος, ούτε λίγο ούτε πολύ, θυλώνει από εισοδήματα 920 ακίνητα βραχυχρόνιας μισθώσης. Αυτό το νούμερο αφορά τα νόμιμα και δηλωμένα ακίνητα. Υπομονή λίγων ημερών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει την έντονη δυσοσμία στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, ζήτησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο ίδιος υποσχέθηκε οριστική αποκατάσταση όταν ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης του σταθμού σε τριτοβάθμιο. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Λιβανού πίσω από την Προκυμαία. Η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο Νότης Μηταράκης, εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμία Χίου. Αφορά έργο ξενοδοχειακής μονάδας 315 δωματίων και σύγχρονη μαρίνα 40 σκαφών αναψυγής. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά κάλεσε η Αλήθεια τη Δευτέρα να διερευνήσει το λιμεναρχείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μυλοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μέχρι στιγμής από το λιμεναρχείο δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Την αντεπίθεση πέρασε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή τα καταγγελόμενα από τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του και πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη για παραταμείο στο Δήμο Χίου, που προκάλεσαν και την παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννη Καραβασίλη, ο οποίος ζητά να επέμβει δικαιοσύνη. Ο Δήμαρχος υπεράσπισε την πολιτική της Αντιδημάρχου Αναστασίας Γαλάνη, σημειώνοντας ότι έφερε καινούριο αέρα στις υπηρεσίες, έχοντας προχωρήσει σε διαδικασίες καταγραφής και απογραφής, και αυτό κατά τον ίδιο ενοχλεί κάποιους. Είναι προτεραιότητα να γίνει το έργο του δρόμου από Μερσινίδη προς Μιλικά με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, απάντησε στην Αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μετά το νέο περιστατικό πτώσης βράχων που είχαμε το Σάββατο το πρωί. Ο ίδιος τόνισε ότι έχει γίνει μελέτη, βάσει της οποίας το έργο για να γίνει θα απαιτηθεί ποσό 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την παιδεία είναι προτεραιότητα του Δήμου, απάντησε χθες ο Γιάννης Μαλαφής αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων του Μουσικού Σχολείου. Επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο πάντως η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 13 Ιουνίου αλλοδαπώς, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Ο δράστης εντοπίστηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ και είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Τρίτη 23 Ιουνίου, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Πέμπτη 25 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίας Τριάδος Ελάτης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλη, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάσταση οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεση εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τετάρτη Μητροπολίτου Καλαρώνη και πάροδος Μητροπολίτου Καλαρώνη. Πέμπτη 18 Ιουνίου Σκαράκι Αθανασίου Νόβα και πάροδος Αθανασίου Νόβα. Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Σκαράκι, πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και πάροδος Σκαράκι Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου Οδή Μητροδόρου και Γλαράκι και Τρίτη 23 Ιουνίου Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδού Σπηλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου ενημερώνει το κοινό ότι από αύριο Τετάρτη ο πύργος Πιτιούς παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Ο μαθητής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Κωνσταντίνος Καλυπέτης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Ποιημάτων Χαϊκού 2025-2026. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today, αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία Ομο Ικανός. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», στο φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει σε Εριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μία αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκη Ασίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευκαιμία. Την Τετάρτη σε 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλεσβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, πρόσωπα που μισήσαμε και άλλα που αγνούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Το αποτύπωμα όλων αυτών θα γνωρίσουμε στο podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη. Κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Πόσα γνωρίζουμε για το πιο αναγνωρίσιμο κτίριο της σύγχρονης Αθήνας? Χτίστηκε για να στεγάσει τους πρώτους βασιλείς της Ελλάδας και κατέληξε να γίνει η έδρα του κοινοβουλίου. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσουμε πώς αποφασίστηκε να χτιστούν εκεί τα ανάκτορα, ποιες ήταν οι άλλες υποψήφιες τοποθεσίες, με ποιο σπουδαίο γεγονός συνέδεσαν το όνομά τους πριν καλά-καλά σαραντήσουν, καθώς και την ιστορία του υπέροχου κήπου που τα συμπληρώνει. Pod.gr.
1: Η ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, που μισήσαμε και άλλα που αγνοούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Τελειώνοντας το σχολείο, νομίζαμε ότι ξεμπερδέψαμε μαζί τους. Μα εκείνα είναι πάντα ανάμεσά μας. Τα συναντάμε γύρω μας παντού και ας μην μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Είναι το αποτύπωμά τους αυτό από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είμαι η Ελένη Λετώνη και αυτό είναι το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία». Ερώτηση κρίσεως. Ποιο είναι το πιο αναγνωρίσιμο κτίριο στην Αθήνα? Μετά τα οικοδομήματα του βράχου της Ακροπόλεως, προφανώς. Μα φυσικά το κτίριο της Βουλής ή αλλιώς τα παλαιά ανάκτορα. Μαζί με τα Πέριξ. Την πλατεία, το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, τις μαρμάρινες σκάλες με τα χαραγμένα τοπονύμια μαχών, τους Εύζωνες, ακόμα και τους τουρίστες και τα Περιστέρια, που κοντεύουν να γίνουν ένα εικαστικά με το χώρο. Τον κήπο βέβαια, τέος κι αυτός. Τέος βασιλικός. Νυν εθνικός. Και τέλος, τα δύο μεγάλα αγάλματα. Ένα στη δεξιά μεριά του κτηρίου, προς τον κήπο δηλαδή, και ένα στην αριστερή, προς τη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι αυτό το κτίριο δεν χτίστηκε για να στεγάσει τη Βουλή. Άλλωστε, όταν χτίστηκε, δεν υπήρχε κοινοβούλιο, δεν γινόντουσαν εκλογές. Αυτό το κτίριο, λοιπόν, χτίστηκε για να γίνει παλάτι. Το παλάτι του Όθωνα, του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας. Πότε όμως γινόντουσαν όλα αυτά? Πάμε ένα fast backward. Έτσι θα λέμε τις αναδρομές αστραπή. Ο Όθωνας επελέγει βασιλιάς της Ελλάδας μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας εκλέγεται κυβερνήτης της Ελλάδας το 1827 και προοριζόταν να κυβερνήσει για 7 χρόνια. 3,5 χρόνια και κάτι ψηλά αργότερα, δολοφονείται στο Ναύπλιο από μέλη της οικογένειας Μαυρομιχάλη. Ακολουθεί εμφύλιος. Γιατί τι άλλο θα ακολουθούσε? Ποιος ανέλαβε δράση για ακόμη μία φορά ώστε να βρεθεί λύση στην κρίση? Ποιες άλλες? Οι γνωστές σε όλους μας και μη εξαιρεταίες προστάτητες μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Έβαλαν λοιπόν μπροστά να βρουν βασιλιά να κυβερνήσει το νεογέννητο ελληνικό κράτος. Προτάσεις για το ποιος θα γινόταν βασιλιάς της Ελλάδας είχαν γίνει και νωρίτερα, όσο ζούσε ο Καποδίστριας δηλαδή. Αλλά άκρη δεν είχε βγει. Το μόνο στο οποίο συμφωνούσαν οι μεγάλες δυνάμεις ήταν ότι ο νέος βασιλιάς δεν έπρεπε να προέρχεται από τις δικές τους βασιλικές οικογένειες. Λογικό. Γιατί έτσι θα αυξανόταν κατακόρυφα η επιρροή της μίας χώρας στα εσωτερικά της Ελλάδας σε σύγκριση με τις άλλες δύο. Έτσι τι απέμενε? Όχι και πολλά πράγματα. Τελικά οι προστάτητες δυνάμεις επέλεξαν τον Όθωνα, το δευτερότοκο γιο του βασιλιά της Βαυαρίας, του Λουδοβίκου του Πρώτου. Τους πρωτότοκους γιους δεν τους δίνανε, τους κρατούσαν για το δικό τους βασίλειο. Από δευτερότοκο και πέρα έδιναν. Not the heir, but the spare. Τη ρεζέρβα, όπως αυτοχαρακτηρίστηκε πρόσφατα και ο πρίγκιπας Χάρη, που αποφάσισε και εκείνος να σηκώσει μπαϊράκι και πήγε να κάνει την επανάστασή του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε. Λοιπόν, Επιστροφή. 190 χρόνια πίσω. Ο Όθωνας ήταν 17 ετών. Και επειδή η διάδοχος του μπαμπά του υπήρχε, όπως είπαμε, ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Μαξιμιλιανός, ο ίδιος προοριζόταν να ακολουθήσει εκκλησιαστική σταδιοδρομία. Μπήκε λοιπόν σε μοναστήρι να αφιερωθεί στο Θεό. Μόλις βρέθηκε δουλειά και για εκείνον, τον έβγαλαν από το μοναστήρι μάνι-μάνι και άρχισαν οι προετοιμασίες. Η μάνα εντωμεταξύ είχε πέσει να πεθάνει. Διότι η μάνα ήταν, αυτή ήταν η δουλειά της. Λογικά, δεν θα τον ξανάβλεπε και ποτέ εδώ που τα λέμε. Οπότε δεν ήταν και τόσο παράλογη. Ο πατέρας από την άλλη, περιχαρής, ζούσε το όνειρο. Διότι ο Λουδοβίκος τη λάτρευε την Ελλάδα. Την αρχαία Ελλάδα. Τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, μάλλον, για να κυριολεκτούμε. Είχε βοηθήσει μάλιστα τους Έλληνες κατά τη διάρκεια του αγώνα της ανεξαρτησίας. Οπότε η προοπτική του να γίνει ο γιος του ο πρώτος βασιλιάς της χώρας ήταν για τον Λουδοβίκο το συνώνυμο του Live Your Myth in Greece.

0: Φτάνει λοιπόν ο Όθωνας στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1833. 5 χρόνια ακριβώς μετά τον Καποδίστρια. Επειδή όμως, όπως είπαμε, ήταν ανήλικος ακόμη, είχε συμφωνηθεί να κυβερνά τη χώρα μια τριμελής επιτροπή, η λεγόμενη Αντιβασιλεία, μέχρι ο Όθωνας να γίνει 20 ετών και να ενηλικιωθεί. Έτσι και έγινε. Για την Αντιβασιλεία θα τα πούμε σε άλλο επεισόδιο. Τώρα πάμε 2 χρόνια αργότερα, στο 1835. Στις 20 Μαΐου, ο Όθωνας κλείνει τα 20, χαρές και πανηγύρια, και είναι έτοιμος να αναλάβει καθήκοντα. Το τι χαμός έγινε εκείνη τη μέρα στην Αθήνα, δεν σας λέω και τίποτα. Καταρχάς, πουρνό-πουρνό, ρίχτηκαν 75 κανονιοβολισμοί. Αυτό είναι ξύπνημα. Μετά τη δοξολογία που έγινε εκείνο το πρωί στο ναό της Αγίας Ειρήνης στην Αιώλου, που τότε λειτουργούσε ως μητροπολιτικός ναός, διότι η Μητρόπολη των Αθηνών δεν είχε χτιστεί ακόμη, ρίχτηκαν ακόμα 101 κανονιοβολισμοί. Τέλος, σαν νύχτωσε και έδισε ο ήλιος, στο Λυκαβητό άρχισε να φαίνεται καθαρά το γράμμα όμικρον, που σχημάτιζαν 100 λιχνάρια. Και ακούστηκαν ακόμα 101 κανονιοβολισμοί. Γενικά, όπως καταλαβαίνουμε, ησυχία δεν είχαν βρει εκείνη τη μέρα. Και μπορεί ο Όθωνας να ανέλαβε βασιλιάς, αλλά ανάκτορο δεν υπήρχε. Καλά, δεν υπήρχαν πιο βασικά πράγματα, αλλά λέμε τώρα. Η Αθήνα, η οποία εντωμεταξύ λίγους μήνες νωρίτερα είχε ανακηρυχθεί πρωτεύουσα του κράτους, μπορεί να είχε την Ακρόπολη και όλα τα μνημεία που παρέπεμπαν στο αρχαίο κλέος, αλλά κατά τα άλλα, μια μικρή κομμόπολη ήταν, όπου τα κατσικάκια κατέβαιναν από το Λυκαβητό προς το σημερινό Κολωνάκι για να βοσκήσουν. Εξού και η προηγούμενη ονομασία του Κολωνακίου ήταν Κατσικάδικα. Το λέω αυτό για να φανταστούμε λίγο ότι αν σε ένα τόσο κεντρικό σημείο της πόλης, όπως είναι το σημερινό Κολωνάκι, εκείνη την εποχή βοσκούσαν οι κατσικάκια, η γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στην πρωτεύουσα είχε στοιχεία couleur local, να τα πω, βουκολικά να τα πω, θα τα πω. Οι προτάσεις για το πού θα χτίζονταν τα ανάκτορα ήταν πολλές. Με πιο χαρακτηριστική, εκείνη που προέβλεπε να χτιστούν πάνω στην Ακρόπολη. Ναι, πάνω στο βράχο της Ακροπόλεως. Είχαν γίνει και τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια, τα πάντα όλα. Αν ο Όθωνας εγκαθίστατο λέει στο αρχαίο κάστρο του Κέκροπος, του πρώτου μυθικού βασιλιά της Αττικής και ιδρυτή της πρώτης Ακρόπολης, ο ιστορικός κύκλος θα έκλεινε μετά από αιώνες και η Ελλάδα θα αναγεννιόταν. Ευτυχώς, ο μπαμπάς Λουδοβίκος, μόλις το έμαθε, είπε στο γιο του νέτα σκέτα: «Μη χτίσεις στην Ακρόπολη το παλάτι σου, κατ' εμέ δεν πρέπει να χτιστεί τίποτα εκεί». Πάλι καλά, ο Θεός μας είδε. Άλλες προτάσεις ήταν να χτιστούν τα ανάκτορα στον Κεραμικό, στους πρόποδες του Λυκαβητού, αλλά και στη σημερινή πλατεία Ομονίας. Το πού θα χτιζόταν το παλάτι ήταν πολύ σημαντικό, γιατί η πολεοδομική εξέλιξη της Νέας Αθήνας ήταν άμεσα συνυφασμένη με τη θέση του ανακτόρου. Πολλοί παράγοντες έπρεπε να ληφθούν υπόψη, μεταξύ των οποίων και ποιο σημείο είχε τη λιγότερη υγρασία. Ο νέος βασιλιάς, βλέπετε, ήταν φιλάσθενος. Κι έτσι ο μπαμπάς Λουδοβίκος ζήτησε και έλαβε διεξοδικές εκθέσεις από 2 θεράποντες γιατρούς του Όθωνα. Σύμφωνα με αυτές, το καταλληλότερο σημείο για να χτιστεί το ανάκτορο ήταν στις ανατολικές παρυφές της πόλης, κοντά στο αρχαίο Λύκειο. Χωρίς πολλά-πολλά, ο Λουδοβίκος έκανε δεκτή την πρότασή τους και τελικά επελέγει ως τοποθεσία ο λεγόμενος λόφος της Μπουμπουνίστρας. Τώρα θα μου πείτε, τι όνομα είναι αυτό? Και δεν είχε μόνο λόφος αυτό το όνομα, αλλά υπήρχε και μια μαρμάρινη πύλη που λεγόταν Πύλη της Μπουμπουνίστρας. Αυτή βρισκόταν εκεί που συναντά σήμερα η Λεωφόρος Αμαλίας, την οδό Όθωνος, στη μία από τις 2 πάνω γωνίες της πλατείας Συντάγματος δηλαδή. Το όνομα το πήραν από μια πηγή που βρισκόταν ακριβώς δίπλα στην πύλη και τα νερά της μπουμπούνιζαν καθώς κατέβαιναν με ορμή από τους αμπελοκήπους, ακολουθώντας το υδραγωγείο του Αδριανού. Εκεί λοιπόν, στο λόφο της Μπουμπουνίστρας, στις 25 Ιανουαρίου του 1836, τέθηκε ο θεμέλιος λίθος των ανακτόρων. Την ημερομηνία δεν την επέλεξαν τυχαία. Ήταν η 3η επέτειος της άφιξης του Όθωνα στην Ελλάδα. Πού έμενε όμως ο Όθωνας από το 1834 που ήρθε στην Αθήνα μέχρι το 1843 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή των ανακτόρων? Το 1834 που μεταφέρεται η πρωτεύουσα του κράτους από τον Ναύπλιο στην Αθήνα, ο νεαρός Όθωνας μετακόμισε και εκείνος στη νέα πρωτεύουσα και έμεινε αρχικά στην οικία ενός χιώτη τραπεζίτη, που λεγόταν Αλέξανδρος Κοντόσταυλος. Η οικία αυτή δεν σώζεται σήμερα. Και στη θέση της βρίσκεται το κτίριο της Παλιάς Βουλής, στη συμβολή των οδών Σταδίου και Κολοκοτρώνη. 2 χρόνια αργότερα, το Νοέμβριο του 1936, γίνεται ο γάμος του Όθωνα με την Αμαλία, στην πατρίδα της, το Ολδεμβούργο. Και το ζευγάρι φτάνει στην Ελλάδα το Φεβρουάριο του 1837. Τα ανάκτορα ήταν μεν ήδη υποκατασκευή, αλλά είχαν δρόμο μπροστά τους μέχρι να ολοκληρωθούν. Η οικία Κοντόσταυλου, όπου έμενε ως τότε ο Όθωνας, θεωρήθηκε μικρή για να στεγάσει το νέο βασιλικό ζευγάρι, οπότε νοικιάστηκαν κάποιες οικίες στη σημερινή πλατεία Κλαφθμόνους. Ήταν οι οικίες Δεκόζη Βούρου και Αυθονίδη, οι οποίες βρίσκονταν η μία δίπλα στην άλλη και συνενώθηκαν με την κατασκευή γέφυρας προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες των βασιλέων. Σήμερα σώζεται μόνο η οικία Βούρου, η οποία βρίσκεται στην οδό Παπαρηγοπούλου και στεγάζει το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Η αγάπη της νεαρής βασίλισσας για το πράσινο ξεκίνησε να φαίνεται ήδη από τον πρώτο καιρό της άφηξής της στην Ελλάδα. Το χώρο μπροστά από τα προσωρινά ανάκτορα το διαμόρφωσε σε κήπο, ο οποίος αργότερα εξελίχθηκε στη σημερινή πλατεία Κλαφθμόνος. Αλλά το μεγάλο έργο της Αμαλίας σε αυτό τον τομέα δεν είχε αρχίσει ακόμη. Ο Όθωνας και η Αμαλία εγκαταστάθηκαν στα ανάκτορα στα τέλη Ιουλίου του 1843. Ούτε 40 μέρες δεν πέρασαν και έλαβε χώρα το πρώτο και πιο γνωστό από τα γεγονότα που θα συνέδεαν το όνομά τους με το κτίριο αλλά και με την ευρύτερη περιοχή. Τη νύχτα της Δευτέρας προς 3η Σεπτεμβρίου 1843, στρατός και λαός συγκεντρώθηκαν μπροστά στα ανάκτορα, απαιτώντας να δοθεί σύνταγμα. Τι ζητούσαν δηλαδή? Ουσιαστικά, να πάψει ο Όθωνας να έχει απόλυτη εξουσία. Ο Όθωνας, όπως ήταν φυσικό, δεν το πήρε πολύ καλά, καθότι καμία διάθεση δεν είχε να περιοριστούν οι εξουσίες του. Ο λαός και ο στρατός όμως ήταν εναντίον του. Και έτσι, θέλοντας και μη, ο βασιλιάς συμφώνησε τελικά να συγκληθεί εθνοσυνέλευση, η οποία θα ψήφισε σύνταγμα. Έβαλε και η Αμαλία το χεράκι της στο να υποχωρήσει τελικά ο Όθωνας. Να το πούμε κι αυτό. Η νεαρή βασίλισσα ήταν εκείνη που επέμενε και τον έπεισε τελικά να μην εγκαταλείψει τη χώρα, άρα και το θρόνο, παρά να υποχωρήσει. Όπερ και εγένετο. Το Μάρτιο του 1844 τέθηκε σε ισχύ το πρώτο σύνταγμα του ελληνικού κράτους. Το πολίτευμα από απόλυτη μοναρχία έγινε συνταγματική μοναρχία και η 3η Σεπτεμβρίου έμεινε στην ιστορία ως ημέρα που λαός και στρατός ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας και καταφέρνοντας τελικά να εξασφαλίσουν σύνταγμα. Σε ανάμνηση αυτού του πραγματικά σπουδαίου γεγονότος, η πλατεία μπροστά από τα ανάκτορα ονομάστηκε αργότερα Πλατεία Συντάγματος. Από την Πλατεία Συντάγματος δε ξεκινά η αρρύθμιση όλων των οδών της πρωτεύουσας. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί κυριολεκτικά το κέντρο της Αθήνας. Τώρα, όσο αναγνωρίσιμο είναι το κτίριο των παλαιών ανακτόρων αυτό καθ' αυτό, άλλο τόσο αναγνωρίσιμος είναι και ο κήπος. Παιδί της Βασίλισσας Αμαλίας, στην οποία ανήκε η πρωτοβουλία και η οποία διεύθυνε προσωπικά το σχεδιασμό, τη φύτευση και τον εμπλουτισμό του κήπου, ξεκίνησε να διαμορφώνεται με το σκεπτικό να είναι ελεύθερος χώρος, που να λειτουργεί ως κήπος των ανακτόρων, ως δημόσιο πάρκο και ως βοτανικός κήπος. Ο κήπος δεν κατέχει μόνο κεντρική θέση ανάμεσα στα ανάκτορα, το Παναθηναϊκό στάδιο, το Καλλιμάρμαρο δηλαδή, και τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Βρίσκεται και σε σημείο όπου το έδαφος είναι επίπεδο με ελαφρά κλίση προς τον νότο, πράγμα που επέτρεψε να γίνεται άνετη άρδευση του κήπου δίχως τη χρήση αντλιών. Περισσότερα από 30 αγροτεμάχια, τα οποία ανήκαν στο Δήμο Αθηναίων, στη Μονή Πετράκη, αλλά και σε διάφορες επιφανείς οικονομικά αθηναϊκές οικογένειες, αγοράστηκαν μέσα σε διάστημα 23 ετών προκειμένου να επεκταθεί ο κήπος. Εν τω μεταξύ, η κατασκευή του κήπου δεν ήταν απλό project και πολλές δυσκολίες προέκυψαν, αλλά και γκρίνιες. Κάποιοι παραπονιόντουσαν ότι η Βασίλισσα ξόδευε πολύ νερό για τον κήπο της, τη στιγμή που η λειψιδρία ήταν σοβαρότατο θέμα στην Αθήνα. Από την άλλη, συνέβησαν και σοβαρές κακοκαιρίες, άλλο που τότε δεν τις βάφτιζαν. Αβάφτιστες, αλλά τη ζημιά τους την έκαναν. Για παράδειγμα, το χειμώνα του 1849-50, θυελώδεις άνεμοι ξερίσωσαν πολλές φοινικές και 8.000 πορτοκαλιές και λεμονιές. Ενώ 2 χρόνια αργότερα, μία ακόμη κακοκαιρία προκάλεσε και πάλι πολύ σοβαρές ζημιές. Η Αμαλία όμως δεν το βάζε κάτω. Αποτέλεσμα. Σήμερα συναντά κανείς στον κήπο περίπου 7.000 δέντρα και 40.000 θάμνους, περισσότερα από 520 είδη φυτών, εκ των οποίων τα 420 ευδοκιμούν στο εξωτερικό και μόνο τα 100 είναι γηγενή. Χάρη στην Αμαλία, το κέντρο της Αθήνας σήμερα έχει έναν πανέμορφο και πολύτιμο πνεύμονα πράσινο. Πραγματικό στολίδι τόσο για τους Αθηναίους όσο και για τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη. Ο κήπος έχει 7 εισόδους και από το 1923 είναι ανοιχτός για όλους από την Ανατολή έως και τη Δύση του Ηλίου. Ο δρόμος που περνά μπροστά από την κύρια είσοδο του κήπου και των παλαιών ανακτόρων πήρε, δικαίως, το όνομα Λεωφόρος Αμαλίας. Όθωνας και Αμαλία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1862. Και έτσι έκλεισε μια ολόκληρη εποχή, όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για τα ανάκτορα. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε τη συνέχεια της ιστορίας του κτηρίου, που στέκει αγέροχο εδώ και 190 χρόνια, σιωπηλός μάρτυρας των σπουδαίων, αλλά και των τραγικών, που έχουν συμβεί μπροστά και μέσα του όλα αυτά τα χρόνια. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: e-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
7: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
8: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
9: Ναι. Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
5: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και...

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό τις 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκανε δεκτή την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου πλη μελλοντικών Πειραιά. Η ΑΔΕ παρήχε στην Καθημερινή οικονομικά στοιχεία για τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από αυτά προκύπτει ότι χείος ούτε λίγο ούτε πολύ δηλώνει από εισοδήματα 920 ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σημειώνεται ότι το νούμερο αυτό αφορά τα νόμιμα και δηλωμένα κίνητα. Υπομονή λίγων ημερών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που στην παρούσα φάση έχουν προκαλέσει την έντονη δυσοσμία στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, ζήτησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι συμβαίνουν και ατυχήματα, μιλώντας για προβλήματα που υπήρξαν σε αντλίες και κομπρεσέρ, τα οποία όπως είπε αποκαταστάθηκαν άμεσα, πλην όμως το πρόβλημα της δυσοσμίας, το οποίο προφανώς συνδέεται και με άλλες αιτίες, παραμένει. Ο κ. Μαλαφής υποσχέθηκε οριστική αποκατάσταση όταν ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης του σταθμού σε τριτοβάθμιο. Καμιά σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει ενοικιάσει το χώρο, ο νοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του, ο Νότης Μηταράκης εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας του τόπου μας σε συνδυασμό με το πεντάστερο ξενοδοχείο που είναι ήδη σε λειτουργία και τη νέα μαρίνα της Χίου που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Παράλληλα διαμορφώνεται ένα πιο σύγχρονο και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν με αναβαθμισμένες τις πύλες εισόδου της Χίου, το αεροδρόμιο και το τελωνείο εντός του επόμενου έτους. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά κάλεσε η αλήθεια την Δευτέρα να διερευνήσει το λιμεναρχείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μελοχείου μέχρι τον βιολογικό. Μέχρι στιγμής από το λιμεναρχείο δεν υπήρξε καμία ενημέρωση και η ρήπανση εξακολουθεί. Στην αντεπίθεση πέρασε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή τα καταγγελόμενα από το Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του και πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη για παραταμείο στο Δήμο Χίου, που προκάλεσα και την παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος μπροστά Γιάννη Καραβασίλη, ο οποίος ζητά να επέμβει δικαιοσύνη. Ο κύριος Καμπούρης έκανε μία ερώτηση την οποία τη θεωρώ μεγάλο αυτοδιοικητικό φάλτσο, ανέφερε ο Δήμαρχος, και τον προκάλεσε αν έχει οποιαδήποτε καταγγελία ή οτιδήποτε που έχει ονόματα, διενθύσεις, να τα πει ευθέως προς τον κόσμο της Χίου ή να τα καταθέσει στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Παράλληλα μίλησε για πρωτόγνωρη αυτοδιοικητική κατρακύλα του κυρίου Καραβασίλη, λέγοντας ότι ζητά την παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών στηριζόμενος σε φήμες. Ο Δήμαρχος υπεράσπισε την πολιτική της Αντιδημάρχου Αναστασίας Γαλάνη, σημειώνοντας ότι έφερε καινούριο αέρα στις υπηρεσίες, έχοντας προχωρήσει σε διαδικασίες καταγραφής και απογραφής, και αυτό κατά τον ίδιο ενοχλεί κάποιους. Παρά τις αναφορές του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή, ο επικεφαλής της παράταξης Χίος μπροστά Γιάννης Καραβασίλης επιμένει ότι η δικαιοσύνη και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να εξετάσουν τα καταγγελόμενα για παραταμείο στο Δήμο Χίου. Κατά τον ίδιο, η εποχή των μπακάλικων έχει τελειώσει στους Δήμους, σημειώνοντας ότι σε μία περίοδο που, όπως είπε, ο κάθε επαγγελματίας ελέγχεται για την οποιαδήποτε οικονομική κίνησή του, δεν μπορούμε στο Δήμο να μιλάμε για παρατυπίες και για μαύρο χρήμα. Είναι προτεραιότητα να γίνει το έργο του δρόμου από Μερσινίδη προς Μιλγκά με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, απάντησε στην αλήθεια ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μετά το νέο περιστατικό πτώσης βράχων που είχαμε το Σάββατο το πρωί. Ο κύριος Βρουλής τόνισε ότι έχει γίνει μελέτη βάσει της οποίας το έργο για να γίνει θα απαιτηθεί το ποσό των 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει πολιτική βούληση της Περιφερειακής Αρχής να διατεθεί, οπότε απομένει να δημοπρατηθεί το έργο, χωρίς όμως να μπορεί να πει με ακρίβεια πότε θα γίνει αυτό. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την παιδεία είναι προτεραιότητα του Δήμου, απάντησε χθες ο Δήμαρχος Χίου αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων του μουσικού σχολείου. Χωρίς να γίνει συγκεκριμένος για το εάν θα υπάρξουν άμεσα εμβαλωματικές παρεμβάσεις, για παράδειγμα κοντέινερ και σε δεύτερο χρόνο σχεδιασμός για νέο κτίριο, όπως ζητάει η εκπαιδευτική κοινότητα, απάντησε ότι στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί είναι μέσα και το μουσικό σχολείο. Παράλληλα, επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο πάντως η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 13 Ιουνίου αλλοδαπός, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Είχε προηγηθεί η εμπλοκή του σε επεισόδιο με ημεδαπό εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στοιχείο. Ο δράστης εντοπίστηκε και όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος αλλοδαπός είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα Νομού Χίου. Την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου, Οδή, Αδελφών Ράλη, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Αύριο Τετάρτη, Μητροπολίτου Καλαρώνη και Πάροδος Μητροπολίτου Καλαρώνη. Την 5η 18 Ιουνίου στις οδούς Καράκη Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις οδούς Καράκη, Πάροδος Καράκη Α και Μητροδόρου και Πάροδος Καράκη Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου, οδή Μητροδόρου και Γλαράκη. Τρίτη 23 Ιουνίου, οδή Μητροδόρου και Ανδεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου ενημερώνει το κοινό ότι από αύριο Τετάρτη ο πύργος σπιτιούς παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Ο μαθητής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Κωνσταντίνος Καλυπέτης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Ποιημάτων Χαϊκού 2025-2026. Καθηγήτριά του στην γαλλική γλώσσα ήταν η Μαρία Μαυροπούλου. Αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέλου Ρουφάκη που έφυγε πρόσφατα θα είναι η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Αρχίζοντας από τα παιδικά του χρόνια όταν έμεινε ορφανός από πατέρα, τη βιοπάλη του, τη μετάβασή του στην Αμερική, στην εκ νέου επιστροφή του στοιχείο. Την αγάπη του για οτιδήποτε πολιτιστικό και πνευματικό όχι μόνο στα λόγια αλλά με πράξεις. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός που έγραψε τη δική του ιστορία και εκείνη του Δαφνώνα. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2011. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40 to Today αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπολίου Πολίου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο της Φιλαρμονικής. Μια πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στα Νένιτα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, μια αγάπη για την Αμανή σε σενάριο σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιηχείου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη συνοδεία της μουσικού Ρόζης Ασέρ στην κιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Γιορτής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχους στις ημέρες εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του, Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο ΣΕΓΑΣ Χίους Σάμου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός Χίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα, με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια, οι οποίοι θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο νησί μας θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου στις 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη δική της μάχη απέναντι στη λευχαιμία. Σήμερα το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Συγκεκριμένα στις 7 και 4 η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στον μεγάλο τελικό. Αύριο Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Οι αθλητές και οι αθλήτριες του Χίος Καράτε Academy κατέκτησαν 45 μετάλλια, 15 χρυσά, 11 αργυρά και 19 χάλκινα σε αγώνες καράτε που έγιναν στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον επιθετικό Στέλιο Μήμαρο που έπεσε στον Κανάρι. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 90%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ θα διημερεύουν τα φαρμακεία Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρου Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Γιανούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024 έφυγε στα 98 χρόνια του ο συνταξιούχος καθηγητής και γυμνασιάρχης Γιώργος Μαρμαρινός. Μέχρι το τέλος αϊθαλής και εκείνητος ήταν ο αρχαιότερος καθηγητής του νησιού και αιώνια ερωτευμένος με το κυνήγι.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Παρασκευής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: δωμάτι. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η επικαιρότητα με άλλο μάτι ασχολείται για ακόμη μία φορά, γιατί το έχουμε ξανακάνει και θα το ξανακάνουμε, με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μία αναπτυξιακή υποδομή των νησιών του Αιγαίου και της Χίου βεβαίως, που έχει κλείσει αισίως και τα 40 έτη λειτουργίας. Έχω λοιπόν εδώ τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο της Αλήθεια TV τον για 2,5 μήνες ακόμη πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, αλλά και τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, τον κύριο Μανώλη Χριστοφάκη, για να συζητήσουμε για τα θέματα που απασχολούν το Πανεπιστήμιο και που, παρότι θα αλλάξει η Πρετανική Αρχή εντός ολίγου χρονικού διαστήματος, τα θέματα παραμένουν διαχρονικά και φαντάζομαι οι Πρετανικές Αρχές έχουν και συνέχεια, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Ναι, προφανώς έχουν συνέχεια. Βέβαια, η κάθε Πρετανική Αρχή μπορεί να έχει μια διαφορετική οπτική, αλλά γενικώς τα θέματα του Πανεπιστημίου είναι διαχρονικά.
1: Εμείς είμαστε και ένα ιδιαίτερο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, Πανεπιστήμιο, με δεδομένο ότι είναι διασπαρμένο σε πάρα πολλά νησιά. Τα νησιά είναι κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητα κράτη, από την ώρα που τα χωρίζει η θάλασσα και δεν υπάρχει η επικοινωνία τους αυτοκινήτων, μέσω άλλου τρόπου. Οπότε κουβαλούν κάποιες αδυναμίες, ίσως και κάποια προτερήματα. Ναι. Είστε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου πόσα χρόνια?
2: Πάρα πολλά, δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου από την αρχή, ακριβώς λόγω του πολυνησιωτικού χαρακτήρα του, ανέπτυξε τεχνολογίες επικοινωνίας πολύ γρήγορα. Οπότε στη μεταξύ μας, στις διοικητικές, ας πούμε, στις λειτουργικές ανάγκες, ανταποκρινόμαστε σχετικά εύκολα.
1: Η αλήθεια είναι ότι βάλατε οπτική ίνα πριν μάθουμε όλοι οι υπόλοιποι την οπτική ίνα. Okay. Είχατε ένα ενιαίο σύστημα επικοινωνίας.
2: Και γι' αυτό ήμασταν και πιο προετοιμασμένοι για την περίοδο του COVID, ας πούμε, που περάσαμε,
1: ναι,
2: τέλος πάντων, σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση κτλ. Από εκεί και πέρα το κυριότερο πρόβλημα είναι η επικοινωνία, όχι τόσο η επικοινωνία, η μεταφορά από το ένα νησί στο άλλο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, για να καταλάβετε, για να πάει κανείς από τη Μυτιλίνη στη Σάμο, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να πάμε μέσω Αθηνών ή στη Σύρο.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι πρόβλημα του Πανεπιστημίου, είναι θέμα μιας πολυνησιωτικής κοινωνίας πια,
1: ναι,
2: μιας περιοχής τέλος πάντων, που σε άλλα κράτη, ας πούμε στην Ισπανία, στα Κανάρια για παράδειγμα, επειδή έχουν πολύ ειδικό καθεστώς, υπάρχουν μεγάλες εκπτώσεις σε εισιτήρια αεροπορικά, πάρα πολύ καλές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες μεταξύ των νησιών, που είναι ένα σύμπλεγμα και εκεί.
1: Άρα τρόποι υπάρχουν.
2: Τρόποι υπάρχουν, αλλά είναι το οικονομικό κόστος.
1: Πώς τους αξιοποιούμε είναι το ζήτημα.
2: Επαναλαμβάνω, είναι το οικονομικό κόστος. Αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος, ειδικά για τους σημερινούς μήνες που δεν έχει κίνηση.
1: Ναι.
2: Έτσι, γιατί για μας εκεί είναι το κυρίως το κλειδί, όπως και για πολλούς άλλους ανθρώπους του Αιγαίου. Έτσι.
1: Την ίδια ώρα όμως το Πανεπιστήμιο φθήνει και από φοιτητές. Θέλω να πω, μπορεί να δεν είναι καταρχάς σε πολλούς φοιτητές πρώτη επιλογή, αλλά και σε όσους και σε όσοι τελικά το επιλέγουν, πολλοί διαλέγουν μετά να κάνουν μια μεταγραφή, να πάνε σε ένα άλλο πιο κεντρικό πανεπιστήμιο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν φύγει στον όρο των ελληνικών πανεπιστημίων. Τώρα, από αυτούς, η αλήθεια είναι προς το τελευταίο έτος, διάφοροι οικονομικούς λόγους, πολλές φορές επιλέγουν και διάφορες να φύγουν και να έρχονται μόνο για τις εξετάσεις. Υπάρχει το αυξημένο κόστος πλέον των ενοικιάσεων, γιατί του Νοτιού έτσι κι αλλιώς είναι,
1: ναι,
2: η Σύρος πια, η Ρόδος έτσι κι αλλιώς, αλλά και του Βορείου Αιγαίου αρχίζουν να γίνονται τουριστικοί προορισμοί, το οποίο είναι καθόλου κακό, αλλά αυτό δημιουργεί μια οικονομική πίεση στους φοιτητές και στις φοιτήτριες στο να μπορούν να βρουν διαμονή. Έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό νησιών και ένας από τους λόγους που ψήσουμε, και αυτό διαχρονικά δεν αλλάζει η πολιτική οποιοδήποτε ως προς αυτό το θέμα. Ένας από τους λόγους προσπαθούμε να το αυξήσουμε είναι να μπορέσουν όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά να έχουν δυνατότητα να μείνουν δωρεάν. Και να σας δώσω και μια είδηση, χάρη και στη βοήθεια της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
1: Το ανακοίνωσε ο κύριος Μουτζούρης.
2: Ναι, ναι. Θα μπορέσουμε, όπως γνωρίζετε επομένως ήδη, να κάνουμε κάποιες πρόσθετες κατοικίες, κάποια πρόσθετα κτίρια στον υπάρχοντα χώρο των φοιτητικών νησιών.
1: Να επεκτείνεται δηλαδή τις υπάρχουσες φοιτητικές κατοικίες.
2: Έτσι κι αλλιώς έχουν ενταχθεί και σε έργο ενεργειακής αναβάθμισης οι υπάρχουσες. Αλλά τώρα μιλάμε για να χτιστούν.
1: Έχετε έτοιμη μελέτη?
2: Όχι, θα γίνει μια μελέτη πολύ σύντομα και επειδή τα κτίρια θα είναι ίδια, μπορεί να γίνει για το ένα και θα είναι πανομοιότυπα και τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε το στόχος είναι αυτά με η μελέτη να έχει το τέλος του επόμενου έτους, μέχρι το τέλος του παρόντος. Και αυτό είναι και προϋπόθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να έχουν το 2030.
1: Α, τόσο σύντομα.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, αλλά δείτε τώρα. Θα κάνουμε φοιτητικές κατοικίες και οι φοιτητές μας στοιχείο παραπονιούνται γιατί δεν έχουμε λεωφορεία.
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα και της τοπικής κοινωνίας.
1: Βεβαίως, δηλαδή, δεν λέω ότι είναι δικό σας, αλλά...
2: Όχι, είναι και... ...και της Δημοτικής Αρχής και διατηρηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων και υπάρχουν σχέσεις. Εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις, θα το αντιμετωπίσουμε και ως πανεπιστήμιο αυτό.
1: Α, θα το αντιμετωπίσετε μόνοι σας, θέλετε να πείτε.
2: Ναι, εν ανάγκη θα το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας, αλλά αυτό μας ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος της λειτουργίας της μονάδας ισχύου.
1: Ναι.
2: Και είναι πρόβλημα.
1: Γιατί...
2: Οπότε, επειδή φαντάζομαι ότι θα έχουμε συνδρομή, δεν έχουμε κανένα παράπονο ούτε από τη Δημοτική Αρχή ούτε από την Περιφέρεια, αλλά αυτά πρέπει να συζητηθούν για να υπάρξει κάποια λύση που να καλύπτει οικονομικά και τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων,
1: ναι,
2: και να μπορέσουν να συνεχιστούν τα δρομολόγια. Και μάλιστα...
1: Για τα οποία πληρώνει το Πανεπιστήμιο.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή και στη Μυτιλίνη και στη Χίο, δεν ξέρω για τις άλλες.
2: Στη Μυτιλίνη πληρώνει στη Χίο, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω, ναι.
1: Πληρώνει και στη Χίο, ναι.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για 3 διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
6: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου.
7: Ναι.
6: Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
7: Ναι.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή, ο απερχόμενος πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρος της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης αναλύουν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα.
1: Να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Χριστοφάκη. Ναι, όντως, δίνεται χρήματα για να γίνονται δρομολόγια.
2: Πληρώνουμε έξτρα δρομολόγια να εξυπηρετούμε τους φοιτητές στις μετακινήσεις τους.
1: Ναι. Στο πρόβλημα που προέκυψε εδώ στοιχείο, το οποίο δεν είναι τωρινό, είμαστε στις 300 τόσες μέρες που είμαστε χωρίς περαστική συγκοινωνία και ακόμη και της αστικής λένε ότι από 1η Ιουλίου μπορεί να σταματήσει. Ζητήθηκε καθόλου η συνδρομή του Πανεπιστημίου στο πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα, να βρούμε μια λύση?
2: Ναι, είμαστε σε συνεχείς συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς και μάλιστα από πέρσι μέχρι φέτος το Πανεπιστήμιο αύξησε λίγο τα δρομολόγια αυτά που χρηματοδοτεί, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται ακόμα περισσότεροι φοιτητές. Τώρα, όπως είπε και ο κύριος Πρίτανης, αν διακόψει τελείως τη λειτουργία του ΤΟΚΤΕΛ, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα ακόμα και να πληρώνουμε αυτά τα έξτρα δρομολόγια. Άρα, ναι, το βασικό θέμα είναι η ύπαρξη του ΤΟΚΤΕΛ.
1: Ναι,
2: εμείς εδώ και αρκετά χρόνια πληρώνουμε.
1: Περισσότερο κόστος, γιατί θα πρέπει να βάλετε ίδιοι λεωφορείο, να το πω έτσι.
2: Είναι μια λύση που εξετάζεται.
1: Ή σύμβαση με κάποιον ιδιώτη.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο στάδιο, αλλά είναι εναλλακτικές λύσεις που εξετάζονται στην περίπτωση βέβαια που διακόψει τελείως τη λειτουργία του ΤΟΚΤΕΛ, κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα γίνει τελικά, γιατί εντάξει, είναι πολλοί οι εμπλεκόμενοι, είναι πολλοί που έχουν ανάγκη ΤΟΚΤΕΛ και εντάξει, τουλάχιστον στο αστικό επίπεδο είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις να μην υπάρχει καθόλου αστική συγκοινωνία.
1: Και στην περαστική μόνοι μας είμαστε σε όλη την Ελλάδα που δεν έχουμε εμείς κάτι. Οπότε μπορεί να έχουμε άλλη μια πρωτιά. Όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, αυτή τη στιγμή πόσους φοιτητές μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και πόσους θα εξυπηρετήσουμε μετά?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε περίπου 170 φοιτητές.
1: 170. Ναι. Οι οποίοι είναι εντελώς δωρεάν ή έχουν ένα κάποιο συμβολικό?
2: Εντελώς δωρεάν.
1: Εντελώς δωρεάν.
2: Είναι ατομικά τα δωμάτια, δωρεάν με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Και με την επέκταση θα φτάσουμε στους πόσους?
2: Και με την επέκταση...
3: Ανάλογα αν θα είναι 3 ή 4 κτίρια.
2: 100 με 120 κλίνες παραπάνω. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό αύξησης. Από
1: σχεδόν
2: 90 μέχρι 120. Αν φανταστείτε ότι κάποιο κτίριο μπορεί να, με βάση τα υπάρχοντα, να στεγάσει περίπου 30 με 33 φοιτητές, δηλαδή 30 με 33 δωμάτια. Οπότε... είναι εκεί από 90 μέχρι 110-120 νέες.
1: Θα κάνουμε 3 ή 4 δηλαδή.
2: Νέα δωμάτια.
3: Ναι, θα δούμε. Ναι. Αυτό εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του χώρου και τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, τα κονδύλια ξέρουμε πώς θα είναι, αλλά για πόσα κτίρια θα φτάσουμε ακριβώς θα το δούμε.
1: Μάλιστα. Αυτό να φανταστώ ότι είναι κίνητρο για να έρθουν παιδιά, έτσι?
3: Σίγουρα είναι κίνητρο, γιατί αν έχουν εξασφαλισμένη τη διαμονή είναι ένα σαφές κίνητρο.
1: Και αν διπλασιάσουμε και όλα στα κρεβάτια, γιατί σχεδόν αυξάνει αρκετά ο αριθμός, είναι...
3: Αυτός είναι ο στόχος. Επίσης ο στόχος είναι, αν υπάρχει το περιθώριο, να μπορέσουμε να αυξήσουμε το επίπεδο πάνω από το οποίο ή κάτω, όπως το πάρει κανείς, δίνουμε δωμάτια δωρεάν. Γιατί αυτά
1: γίνουν
3: με βάση εισοδηματικά κριτήρια, με βάση τη φορολογική δήλωση.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, από ένα νούμερο και πάνω αποκλείονται από τα δωμάτια,
1: ναι, ναι,
3: γιατί υποτίθεται ότι έχουν τη δυνατότητα, ας πούμε, να νοικιάσουν. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε αυτό το όριο.
1: Μάλιστα. Στα άλλα νησιά, πώς είναι το κομμάτι της φοιτητικής στέγης?
3: Άλλα νησιά έχουμε ιδιόκτητες εστίες και κάποια δωμάτια που νοικιάζουμε στη Μυτιλίνη. Έχουμε ιδιόκτητες εστίες στη Σάμο και δεν νοικιάζουμε δωμάτια εκεί. Νοικιάζουμε δωμάτια σε ξενοδοχεία στη Ρόδο, αλλά τώρα ολοκληρώθηκε η αγορά ενός οικοπαίδου που ο στόχος είναι να γίνουν ιδιόκτητες σπιτικές εστίες.
1: Α, μέχρι τώρα δεν έχει η Ρόδος,
3: Μέχρι τώρα δεν είχε, ναι. Πολύ πρώτα, αυτό που σας λέω είναι χθεσινό νέο.
1: Μάλιστα.
3: Στη Σύρο δεν έχουμε ιδιόκτητες, νοικιάζουμε κάποια δωμάτια πολύ λίγα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν πριν και τουριστικό μέρος. Τώρα εκεί έχουμε μια συζήτηση με το Δήμο για την παραχώρηση ενός μέρους ενός παλιού στρατοπέδου, το οποίο και αυτό τώρα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες παραχώρησης του στο Δήμο. Και τώρα, στις 24 του μηνός, θα έχουμε μια πρώτη συζήτηση για να μας παραχωρηθεί ένα μέρος του και για εστίασης και υποδομές κτηριακές του τμήματος που λειτουργεί εκεί και που υπάρχει φιλοδοξία να γίνει και ένα δεύτερο τμήμα.
1: Στη Λίμνο.
3: Και στη Λίμνο έχουμε μια έκταση, τώρα τελειώνει και αυτή η παραχώρηση, είναι στο Συμβολογράφο, να σας το πω, από μια δωρεά κύριο Ηλιάδη, ο οποίος δυστυχώς έχει αποβιώσει, αλλά με τη διαθήκη του μας έχει αφήσει δωρεά ένα μεγάλο σχετικό παιδό, αν θυμάμαι καλά, 55 στρέμματα, που σε αυτό θα δούμε για ιδιόκτητες παλαιστίες και ίσως και για υποδομές κτηριακές.
1: Άρα όλα τα νησιά βρίσκονται σε μια τέτοια φάση.
3: Ναι, και μάλιστα αυτό συζητούσαμε και πριν με τους συναδέλφους εδώ στο στοιχείο. Νομίζω ότι αν έχουμε τελειώσει με τις υποδομές οικοπαίδων και χώρων, νομίζω ότι μετά μπορούμε να αποχωρήσουμε σε μια φάση να συζητηθεί να το αναλάμβανε μια μεγάλη εταιρεία φυσικά, δεν ήταν μια μικρή, ή μια ελληνική και ξένη οτιδήποτε, να κάνει τη συνολική κατασκευή, γιατί για να χρηματοδοτεί αυτό και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
1: ναι,
3: πρέπει να είναι ενός μεγάλου κόστου το έργο. Δηλαδή,
1: αν είναι για πολλά νησιά θα είναι όμως.
3: Αν είναι για πολλά νησιά, ναι, θα μπορούσε να είναι και ίσως αυτό θα ήταν μια λύση. Τέλος πάντων, αυτό θα το αναζητήσουν οι επόμενες τεχνικές αρχές.
1: Μάλιστα. Επειδή κάνατε λόγο για τη δωρεά στη Λίμνο, στοιχείο στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν πολλές δωρεές που έχουν γίνει από Χιώτες και μία πιο μεγάλη που έχει γίνει είναι αυτή των Ταμπάκικων με σκοπό να γίνει Πανεπιστημιούπολη. Το Πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος, έχω μιλήσει και με άλλους συναδέλφους σας, κατέληξε ότι δεν θα μπορέσει να το κάνει γιατί είναι μεγάλο το κόστος.
3: Δεν κατέληξε.
1: Δεν έχει καταλήξει σε αυτό.
3: Απλώς υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά πόσα χρόνια.
3: Α, αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί μάλλον μπορώ να σας το πω, είναι πολλά τα χρόνια, υπάρχει μια καθυστέρηση όντως. Έχουν αλλάξει πάρα πολλοί όροι. Τι ίσχυε τότε που αγοράστηκε με τι ίσχυε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα θέμα που το εξετάσαμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε εμείς, στην Βρετανική Αρχή. Και νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί μια συνέχεια, όχι οπωσδήποτε για να λυθούν τα προβλήματα άμεσα, αλλά για να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις. Δηλαδή, το ένα είναι ότι έχουμε δρομολογήσει να

0: για το οποίο συζητούσαν, αν δεν κάνω λάθος, στο Πανεπιστήμιο για ένα βιομηχανικό μουσείο.
1: Υπήρχε αυτή η ιδέα, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με κάποιο εξωτερικό φορέα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να του παραχωρήσουμε ένα κτίριο. Παράδειγμα, κάνει το πολιτιστικό ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς. Λέω
0: ναι.
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα τυχαίο παράδειγμα. Άλλο φορέα δεν βλέπω πιθανόν.
0: Ναι.
1: Για το να το αναλάβει σαν μουσείο.
0: Για να το αναλάβει σαν μουσείο.
1: Σαν
0: ναι.
1: μουσείο. Για άλλες κρίσεις πιθανόν θα μπορούσε να ενδιαφέρεται το Δήμος, πιθανόν και κάποια άλλη.
0: Γιατί ξέρετε, δεν είναι και το καλύτερο για την τοπική κοινωνία και νομίζω ότι και ο κύριος Χρουστοφάκης μπορεί εδώ να μας πει τη γνώμη του, να υπάρχουν τόσο μεγάλες δωρές, διότι αυτά κόστησαν πάρα πολλά χρήματα για να αγοραστούν και να δοθούν στο Πανεπιστήμιο και στο τέλος όλη αυτή η περιουσία να μένει ανεκμετάλλευτη.
1: Ναι, αλλά μην το λέτε έτσι, γιατί αυτή η περιουσία είναι σε ένα χώρο ο οποίος είναι αρχαιολογικός. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα. Δηλαδή, στο να προγραμματίσεις οτιδήποτε να χτιστεί, υπάρχει το πρόβλημα του ελέγχου της αρχαιολογίας. Μπορεί πιθανόν να ξεπεραστεί, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο από το αν δεν ήταν αυτός ο χώρος. Τώρα, αυτός είναι, τελείωσε,
0: ναι.
1: ό,τι είναι να γίνει έγινε, είμαστε ευγνώμονες για τη δωρεά. Όλα αυτά ίσως ήταν, σαν λέω, διαφορετικά τότε που έγινε η δωρεά.
0: Σωστά.
1: Σήμερα είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Και χρειάζεται πολύ μεγάλη περίσκεψη για τα βήματα στα οποία θα προχωρήσουμε, γιατί αυτές οι παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη, γιατί αυξάνουν κατά πολύ το κόστος οποιασδήποτε παρέμβασης.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Δηλαδή
0: το Πανεπιστήμιο αυτό έλεγε ότι είναι μεγάλο το κόστος.
1: Θα προσπαθήσουμε παρόλα αυτά. Σας λέω, σε μια πρώτη φάση ο προγραμματισμός είναι να κάνουμε αυτό.
0: Καθαρισμό
1: του χώρου και κατεδάφιση των κτηρίων που επιτρέπεται να κατεδαφιστούν.
0: Ναι.
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή, ο απερχόμενος πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρος της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης αναλύουν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα.
2: Κύριε Χριστοφάκη, δεν εγκαταλείπεται λοιπόν το όνειρο της Πανεπιστημίου Πολής προς τα εκεί?
3: Εμείς, όπως ξέρετε και από άλλες συζητήσεις, ποτέ δεν εγκαταλείψαμε τον προγραμματισμό για την αξιοποίηση του χώρου. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί και τι μπορούμε να εγκαταστήσουμε εκεί μέσα. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές, είτε με κάποιες ελαφριές κατασκευές στο ελεύθερο κομμάτι, είτε με κάποιο υπάρχον κτίριο κλπ. Όλα αυτά τα εξετάζουμε και πιστεύω ότι στο τέλος, εντάξει, κάτι θα γίνει, δηλαδή δεν θα μείνει ο χώρος έτσι. Και μάλιστα και σήμερα είχαμε μια σύσκεψη και εξετάσαμε όλα αυτά τα πράγματα και είδαμε όλες τις εναλλακτικές. Δηλαδή, να σας πω ότι εμείς δεν το έχουμε αφήσει αυτό το πράγμα και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας πω ότι τώρα τακτοποιήθηκε ο χώρος από την απαλωτρίωση λόγω του περιφερειακού δρόμου. Τελείωσε αυτό το ζήτημα. Έχουν εκπονηθεί τα τοπογραφικά σχέδια και έχει ξεκαθαριστεί επίσης το καθεστώς της ιδιοκτησίας μας, που μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Δηλαδή, κάνουμε πράγματα.
4: Επίσης, έχουμε κάνει, συγγνώμη, διακοπή, να σας το θυμίσω, και αποτύπωση με drones μόνιμα του Πανεπιστημίου όλων των κτηρίων των παλιών μεσοδευσίων.
2: Ναι. Αυτά είναι και τα διατηρητέα, τα βέβαια παλιά βιβλία.
4: Αυτό είναι έτοιμο.
2: Ναι.
4: Το έχουμε. Δεν είναι μελέτη αυτό το πράγμα,
2: ναι,
4: αλλά
2: ναι,
4: το έχουμε κάνει. Αυτό είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε μόνοι μας και το έχουμε κάνει.
2: Ναι. Μου έλεγε η κυρία Λεκάκου στο παρελθόν ότι το γεγονός πως το Πανεπιστήμιο δεν έχει δική του τεχνική υπηρεσία είναι αυτό που καθυστερεί κιόλας πράγματα.
4: Όχι, το Πανεπιστήμιο έχει δική του τεχνική υπηρεσία.
3: Δεν έχει εδώ στοιχείο.
4: Δεν έχει.
2: Ναι.
3: Έχει παράρτημα που.
4: Έχει ένα παράρτημα το οποίο υποδηρεί, αλλά δεν είναι το κύριος πρόβλημα αυτό. Είναι ένα από τα προβλήματα. Τα κυρίως προβλήματα είναι αυτά που σας είπε και ο κ. Χριστοφάκης και εγώ, ο χώρος, η καταλληλότητα του χώρου και το να γίνουν οι μελέτες και οι δράσεις αποκατάστασης οι οποίες στοιχίζουν υπερβολικά πολύ.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, για να σας το πω με πιο απλά λόγια, δεν έχει τεχνική υπηρεσία εδώ. Έχουμε όμως κεντρική τεχνική υπηρεσία. Είναι υποστελεχωμένη. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Μπορούμε πολύ εύκολα να πληρώσουμε ένα μηχανικό να μας κάνει κάποιο σχέδιο. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, δηλαδή.
2: Ναι.
4: Το πρόβλημα είναι, σας λέω, στο χώρο, στο είδος των κτηρίων, στο κόστος.
2: Σε αντίθεση με τα ταμπάκικα, προχωρήσατε πάντως και μάλιστα κάνατε και αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την αποκατάσταση του καράδιου κτηρίου, όπως λέγεται.
4: Ναι.
2: Το οποίο επίσης είναι προϊόν δωρεάς, έτσι, στο Πανεπιστήμιο.
4: Ναι.
2: Αυτό πήγε πιο γρήγορα.
4: Ναι, σε σχέση με τους χρόνους των ταμπάκιων προφανώς. Αλλά εκεί είχαμε την ευκαιρία να έχουμε τη χρηματοδότηση για τη μελέτη και όταν ολοκληρωθεί πιθανόν, και αυτό επίσης είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, να μπορέσει να ενταχθεί και σε χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες, όπως το λέω και σαν μια είδηση που σας ενδιαφέρει σαν δημοσιογράφος, ώστε να κατασκευαστεί κιόλας.
2: Ναι.
4: Πράγμα που σημαίνει αποκατάσταση αυτού που λένε εδώ οι συνάδελφοι, δεν ξέρω πώς το λέτε στην τοπική κοινωνία, παλιά καράδιος, αποκατάσταση,
2: ναι,
4: και κατασκευή ενός νέου κτηρίου στο χώρο των, πώς να το πω, από την πλευρά της Χρήστου Μάντικας.
2: Ναι, ναι.
3: Της νέας πτέρυγας που λέμε εμείς.
2: Άρα θα έχουμε αποκατάσταση του παλιού και κατασκευή
3: του παλιού που είναι διατηρηταίο.
2: Ναι.
3: Και ολική ανακατασκευή του πίσω κομματιού προς την πλευρά του σταδίου,
2: ναι,
3: που είναι το νεότερο.
2: Το νεότερο κομμάτι, ναι.
3: Ναι.
2: Αυτό γειτνιάζει, αν δεν κάνω λάθος, και με ένα κτίριο που έχει ο Δημοσχείου στην ιδιοκτησία,
3: ναι,
2: του. Δεν θα μπορούσατε αυτό να το. Ο Δήμος το έχει, να το κάνει κέντρο νεότητας. Δεν ξέρω όμως. Το Πανεπιστήμιο και το κέντρο νεότητας. νέους θα εξυπηρετούν και τα δύο. Δεν ξέρω αν μπορούσε
4: να επεκταθεί. Νομίζω ότι αντιβαίνει μια κρίση με την άλλη.
2: Όχι, όχι, όχι ότι αντιβαίνει, αλλά μήπως θα μπορούσε και να το αξιοποιήσει και αυτό το πανεπιστήμιο, να το ζητήσει από το Δήμο μήπως.
4: Καλά, αυτό είναι αρκετά, όχι μακροπρόθεσμο, αλλά μεσοπρόθεσμο σενάριο. Ας δούμε το κτίριο πώς θα προχωρήσει και βλέπουμε το.
2: Τι προϋπολογισμό έχει το Καράδιο, ξέρετε περίπου, δηλαδή για να αποκατασταθεί και να γίνει το νέο.
4: Όχι, γιατί δεν έχει τελειώσει η μελέτη.
2: Α, δεν έχει τελειώσει η μελέτη.
4: Η μελέτη τώρα έγινε η επιλογή των υποψηφίων. Θα έχει τελειώσει σε ένα περίπου χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω.
2: Μάλιστα.
4: Εκεί θα έχουν αποτυπωθεί και τα νούμερα.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Ωραία. Αλλά αυτό που σας είπα έχει προοπτική να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, οπότε τα κόστη γενικά, όσο μεγάλα και αν είναι, μπορεί να είναι, λέω τώρα τυχαία ένα νούμερο, εντάξει, των 5 ή των 7 εκατομμύριων, μπορούν να αντιμετωπιστούν από αυτά τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα.
2: Αυτό είναι καλό. Την ίδια ώρα είχατε πάρει, νομίζω, και χρηματοδότηση για να γίνει ένα κέντρο αριστείας και καινοτομίας στο εκθεσιακό κέντρο Καλουτάς.
4: Όχι, δεν είχαμε πάρει καμία χρηματοδότηση. Είχαμε πάρει μια υπόσχεση από την περιφέρεια ότι θα παραχωρηθεί ένα κομμάτι του κτίριου αυτού, ναι, για χρήση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2: Ναι.
4: Αυτό δεν το βλέπω να υλοποιείται, γιατί υπάρχουν δυσκολίες. Πρέπει να γίνει μελέτη του κτιρίου, του κομματιού που μας παραχωρείται, αλλά επειδή δεν είναι δικό μας ακόμα, δεν μπορούμε εύκολα να χρηματοδοτήσουμε εμείς μελέτη, γιατί ο οργανισμός του δημοσίου πρέπει να χρηματοδοτήσουμε σε κάτι που είναι δικό μας. Συν ότι μετά το κόστος, εάν γίνει λοιπόν αυτή η μελέτη, θα πρέπει να γίνει ένα αυτόνομο κτίριο και ήδη η περιφέρεια έχει εγκαταστήσει κάποιους
2: υπηρεσίες. Ναι.
4: Οπότε δεν υπάρχει αυτόνομο κτίριο για το οποίο να πεις κάνω μελέτη γι' αυτό. Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Οι διαδικασίες του δημοσίου είναι αρκετά αυστηρές και περιοριστικές. Και το δεύτερο είναι ότι ήταν πολύ μεγάλο αυξημένο το κόστος μετά της κατασκευής, της ανακατασκευής, τέλος πάντων,
2: για να το χρησιμοποιήσετε,
4: για να μπορεί να είναι λειτουργικό το, ναι, για το πανεπιστήμιο.
2: Άρα αυτό δεν βλέπετε.
4: Συν τρίτο ότι είναι προς μια κατεύθυνση της πόλης στην οποία δεν κινείται αυτή τη στιγμή το πανεπιστήμιο. Δεν είναι ούτε προς τα Ταμπάκηκα, ούτε προς κάποια άλλη επιλογή.
2: Ναι.
4: Είναι από την άλλη πλευρά, προς τον Κάμπο. Οπότε δεν ξέρω για αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω κατηγορηματικά όχι, αλλά δεν το βλέπω να υλοποιείται.
2: Μάλιστα. Κύριε Χριστοφάκη, ούτε κι εσείς το βλέπετε στο κοντινό μέλλον να αξιοποιείτε από το Πανεπιστήμιο ο συγκεκριμένος χώρος.
3: Κοιτάξτε, αυτό το συζητήσαμε και με τα τμήματα. Υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί που είπε ο Πριτανής και βέβαια είναι και το θέμα της πρόσβασης που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει ευκολία πρόσβαση. Τα τμήματα είναι πολύ διστακτικά να μεταφέρουν ερευνητικές μονάδες εκεί σε ένα χώρο ο οποίος είναι έξω από τον αστικό ιστό, είναι πέρα από τη ζώνη επιρροής του Πανεπιστημίου. Και επίσης είναι και τα τεχνικά ζητήματα που για να προσαρμοστεί αυτός ο χώρος σε εργαστηριακές ανάγκες είναι μεγάλες οι αλλαγές και μεγάλο το κόστος. Οπότε έχει εγκαταλειφθεί αυτή η ιδέα.
2: Και πάμε πού? Γιατί το πρόγραμμα δεν θα το αφήσουμε ή θα το αφήσουμε το πρόγραμμα αριστείας και καινοτομίας.
3: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα ακόμα αυτό δεν έχει δηλαδή να.
4: Βασικά δεν είναι πρόγραμμα, συγγνώμη, που παρεμβαίνω, είναι κέντρο αριστείας και καινοτομίας.
2: Α, είναι
4: αυτό
2: κέντρο.
4: Μπορεί να λειτουργήσει και σε άλλους χώρους.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό να λειτουργήσει το Καλουτά δηλαδή. Απλώς το Καλουτά όντως θα ήταν μια καλή ευκαιρία με μεγάλο χώρο.
2: Και να αξιοποιούνταν και το συγκεκριμένο.
3: Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάποια στιγμή, δηλαδή μεταξύ των άλλων που είχαμε συζητήσει για αυτές τις ελαφριές κατασκευές που λέγαμε στα Ταμπάκηκα, που είναι μέσα στις σκέψεις μας, υπήρχε μια ιδέα ενδεχομένως να εγκατασταθεί κάπου εκεί κάποιο τέτοιο κέντρο.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Έτσι, αλλά αυτό ακόμα είναι, έτσι δεν έχει δηλαδή μπει στη φάση της εφαρμογής.
2: Ωραία. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθεξη. Η ΑΔΕ παρήχε στην καθημερινή οικονομικά στοιχεία για τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από αυτά προκύπτει ότι χείος, ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλώνει από εισοδήματα 920 ακίνητα βραχυχρόνιας μισθώσης. Αυτό το νούμερο αφορά τα νόμιμα και δηλωμένα ακίνητα. Υπομονή λίγων ημερών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει την έντονη δυσοσμία στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, ζήτησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μελαφής. Ο ίδιος υποσχέθηκε οριστική αποκατάσταση όταν ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης του σταθμού σε τριτοβάθμιο. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μαιευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του Νότης Μηταράκης, εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Αφορά έργο ξενοδοχειακής μονάδας 315 δωματίων και σύγχρονη μαρίνα 40 σκαφών αναψυγής. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά κάλεσε η Αλήθεια τη Δευτέρα να διερευνήσει το λιμεναρχείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μιλοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μέχρι στιγμής από το λιμεναρχείο δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Στην αντεπίθεση πέρασε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μελαφής με αφορμή τα καταγγελόμενα από τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του και πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη για παραταμείο στο Δήμο Χίου, που προκάλεσαν και την παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννη Καραβασίλη, ο οποίος ζητά να επέμβει δικαιοσύνη. Ο Δήμαρχος υπεράσπισε την πολιτική της Αντιδημάρχων Αστασίας Γαλάνη, σημειώνοντας ότι έφερε καινούριο αέρα στις υπηρεσίες, έχοντας προχωρήσει σε διαδικασίες καταγραφής και απογραφής, και αυτό κατά τον ίδιο ενοχλεί κάποιος. Είναι προτεραιότητα να γίνει το έργο του δρόμου από Μερσινίδη προς Μιλκά με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, απάντησε στην Αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μετά το νέο περιστατικό πτώσης βράχων που είχαμε το Σάββατο το πρωί. Ο ίδιος τόνισε ότι έχει γίνει μελέτη βάσει της οποίας το έργο για να γίνει θα απαιτηθεί ποσό 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την παιδεία είναι προτεραιότητα του Δήμου, απάντησε χθες ο Γιάννης Μελαφής αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων του Μουσικού Σχολείου. Επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο πάντως η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 13 Ιουνίου αλλοδαπώς, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Ο δράστης εντοπίστηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ και είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Τρίτη 23 Ιουνίου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα. Πέμπτη 25 Ιουνίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίας Τριάδος Ελάτης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλη, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τετάρτη Μητροπολίτου Καλαρώνη και Πάροδος Μητροπολίτου Καλαρώνη. Πέμπτη 18 Ιουνίου Σκαράκι Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Σκαράκι, Πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκι Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου Οδή Μητροδόρου και Γλαράκι και Τρίτη 23 Ιουνίου Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδού Σπηλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου ενημερώνει το κοινό ότι από αύριο Τετάρτη ο πύργος Σπιτιούς παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Ο μαθητής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Κωνσταντίνος Καλλιπέτης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Ποιημάτων Χαϊκού 2025-2026. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία Ομοϊκανός. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα», έγκλημα είναι ο πόλεμος, στο φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου 6.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει σεριάνι από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μία αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευκαιμία. Την Τετάρτη σε 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμου. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Συνεχίζουμε την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή, ο απερχόμενος πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρος της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης αναλύουν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα.
4: Επιστροφή στην κουβέντα μας, συζητάμε για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, περισσότερο για το τμήμα εδώ, τα τμήματα μάλλον εδώ στοιχείο, γιατί δεν έχουμε ένα, έχουμε πολυτεχνική πλέον σχολή, τμήμα πολυτεχνικής σχολής, έχουμε την σχολή επιστημών της διοίκησης που έχει την
5: τρία τμήματα.
4: Είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, η διοίκηση τουρισμού και το ναυτιλίας, σωστά.
5: Οπότε έχουμε τέσσερα τμήματα στοιχείο, τα τρία της σχολής επιστημών της διοίκησης και το ένα της πολυτεχνικής.
4: Και είναι βέβαια ο κύριος Μανώλης Χριστοφάκης που είναι ο κοσμήτορας της σχολής επιστημών της διοίκησης, αλλά και ο πρίτανης, ο κύριος Δημήτρης Παπαγεωργίου. Είπαμε πολλά πράγματα όσον αφορά την στέγη, και τη στέγη τη φοιτητική, αλλά και τη στέγη του πανεπιστημίου. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάτε προς αξιοποίηση των ταμπάκικων σταδιακά, δεν την έχετε απορρίψει. Όμως το γεγονός θα να τα δούμε όλα συγκεντρωμένα κάπου, μάλλον είναι και λίγο δύσκολο.
5: Και πολύ νωρίς.
4: Είστε ικανοποιημένοι όμως έτσι όπως λειτουργεί τώρα το Πανεπιστήμιο, που είναι διασπαρμένα τα τμήματα γύρω-γύρω?
5: Κοιτάξτε, χωροταξικά υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα μοντέλο που είναι κυρίαρχο κυρίως στις προηγούμενες δεκαετίες ήταν το μοντέλο της διασποράς. Και με αυτό το μοντέλο, επειδή ασχολούμαι και με την περιφερειακή ανάπτυξη και
4: γι' αυτό σας ρωτάω.
5: Είχαν ξεκινήσει πολλά πανεπιστήμια, την πρώτη φάση δηλαδή της λειτουργίας τους, κυρίως τα πανεπιστήμια που είναι εγκαταστημένα μέσα στον αστικό χώρο. Το πρώτο δηλαδή ήταν το μοντέλο της διασποράς. Διάσπαρτες εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες στον αστικό ιστό, έτσι ώστε να δένουν και με το αστικό περιβάλλον και ούτω καθεξής. Βέβαια, πολλά πανεπιστήμια μετά περάσανε στη δεύτερη φάση, αυτή που λέμε τη φάση της πόλωσης. Οπότε δημιουργήσανε κάμπους, έτσι ώστε να συγκεντρώσουν όλες τις υποδομές σε ένα μέρος. Και αυτό επικράτησε κυρίως στα μεγάλα πανεπιστήμια. Οπότε και τα δύο μοντέλα λειτουργούν. Εμείς, επειδή και έχουμε και το φαινόμενο του χωρικού κατακαιρματισμού λόγω της νησιωτικότητας, έχουμε έτσι από τη βάση μας ένα μοντέλο διασποράς. Βέβαια, σε κάποιες μονάδες...
4: Στη Μυτιλήνη, ας πούμε, έχουμε το κάμπους.
5: Στη Μυτιλήνη υπάρχει έτσι μια μικροπόλωση εκεί, στη μονάδα της Μυτιλήνης.
4: Ναι. Στα άλλα νησιά όχι.
6: Και στη Ρόδο.
4: Και στη Ρόδο.
5: Ναι.
4: Η Λίμνος έχει ένα τμήμα. Δεν...
6: Και στη Λίμνο είναι διάσπαρτο στον αστικό ιστό μιας βέβαια μικρής πόλης.
4: Ναι.
6: Της Μύρινας.
4: Η Σύρος.
6: Η Σύρος επίσης είναι διάσπαρτο στον αστικό ιστό της Ερμούπολης. Η Ρόδος, είπαμε, έχει ένα κάμπους.
4: Και η Μυτιλήνη.
6: Η Μυτιλήνη. Αυτά τα δύο είναι. Χίος, Σάμος.
4: Και η Σάμος. Και η Σάμος διάσπαρτη.
6: Και η Σάμος είναι διάσπαρτη, ναι. Έχει εστίες, αλλά τα κτίρια διδασκαλίας είναι στο μυστικό ιστό του Καρλοβάσου.
4: Ναι. Αυτό βέβαια μπορεί να βοηθάει και στο να έρχεται περισσότερο η τοπική κοινωνία σε επαφή με το πανεπιστήμιο. Μπορεί να βοηθάει λίγο, αν και δεν ξέρω πόσο ικανοποιημένοι είστε στοιχείο, ας πούμε. Είχε γίνει μέχρι και επιτροπή διασύνδεσης του πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία. Που σημαίνει ότι δεν ήταν πολύ ενεργή η αλληλεπίδραση, να το πω έτσι.
5: Ναι. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε, ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι, έτσι. Έχουμε και το θέμα της παλαιότητας των κτηρίων κλπ. Αλλά πιστεύω ότι, αν και με αργά βήματα, γίνονται κάποιες προσπάθειες. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πείτε το μεγάλο το όνειρο εκεί να πάμε να κάνουμε κάτι στα ταμπάκικα δεν έχει πραγματοποιηθεί, αλλά ωστόσο σας είπα, χωρίς να χάνουμε αυτό το στόχο, έχουμε προχωρήσει σε κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή έγινε το αμφιθέατρο, που είναι εμβληματικός χώρος για όλη τη Χίο, μαζί με το άλλο εμβληματικό κτίριο του Ομηρίου, και φιλοξενεί εκδηλώσεις για την τοπική κοινωνία. Τώρα τελευταία μετεγκατασταθήκαμε σε νέο εστιατόριο.
4: Ναι.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες και πιο λειτουργικούς χώρους. Προχωράει η Καράδιος, η οποία χρησιμοποιούνταν πριν το σεισμό. Ήταν ένα λειτουργικό κτίριο, αλλά ο σεισμός...
4: Το σεισμό της Σάμου, λέμε.
5: Ναι, της Σάμου. Προκάλεσε πολλά προβλήματα. Το νεοκλασικό μπροστά έχει αδρανοποιηθεί και η πίσω πτέρυγα λειτουργεί βέβαια. Παρά τα προβλήματα, έχει κριθεί κατάλληλο το κτίριο και λειτουργεί. Και βέβαια προχωράμε, όπως είπαμε, στην ανακατασκευή, οπότε και εκεί θα έχουμε μια σύγχρονη υποδομή που θα φιλοξενεί και εκπαιδευτικές υποδομές και υποδομές υποστήριξης των φοιτητών και ένα νέο αμφιθέατρο. Αυτό είναι το σχέδιο.
4: Στην Καράδιο.
5: Στην Καράδιο. Περίπου 170 θέσεων, οπότε και αυτό θα διευκολύνει κάπως την κατάσταση.
4: Το Ναυτιλίας δίπλα στην βιβλιοθήκη.
5: Το Ναυτιλίας δίπλα στη βιβλιοθήκη είναι σε κτίριο το οποίο, όπως γνωρίζετε, ανήκει στη βιβλιοθήκη.
4: Και η οποία το ζητάει βέβαια.
5: Είναι παραχωρημένο. Δεν το ζητάει, εντάξει, τώρα μπορεί κατά καιρούς, αλλά και η βιβλιοθήκη έχει πάρα πολλά κτίρια που θέλουν συντήρηση κλπ. Οπότε αυτό είναι παραχωρημένο.
4: Νοικιάζει και όλα στο πανεπιστήμιο εδώ.
5: Νοικιάζει βέβαια το πανεπιστήμιο, νοικιάζει τα δύο κτίρια του ΤΜΟΔ στην Κουντουριώτη.
4: Μάλιστα.
5: Και άλλα κτίρια.
6: Και τώρα,
5: μάλιστα πάμε να νοικιάσουμε και νέο κτίριο που είναι στην τελική φάση για να στεγάσουμε κάποιες υπηρεσίες, κυρίως του τμήματος τουρισμού και κάποιο εργαστήριο του ΤΜΟΔ κλπ. Δηλαδή εντελώς νέο έτσι κτίριο που μπαίνει στη διαδικασία να ενταχθεί με το καθεστώς του ενοικίου στις μονάδες, στις υποδομές ισχύου.
4: Ναι.
7: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
3: Συνεχίζω με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή, ο απερχόμενος πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρος της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης αναλύουν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα.
4: Να αφήσουμε τα κτίρια και να πάμε λίγο στο προσωπικό, να πάμε λίγο στους καθηγητές. Παλιότερα νομίζω ότι ήταν λίγο πιο έντονο, δεν είναι τώρα, τα τελευταία χρόνια, το λεγόμενο αερομεταφερόμενων καθηγητών. Δηλαδή αυτοί που έρχονται για μία μέρα, δύο μέρες, κάνουν τα μαθήματά τους και φεύγουν. Λογικό βέβαια, γιατί δεν μπορεί και ένας μικρός τόπος σαν το δικό μας ή τα άλλα νησιά να κρατήσουν εδώ πολλούς καθηγητές αποκλειστικής απασχόλησης, έτσι δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι αρκετοί...
6: Είναι ακριβώς έτσι, αλλά ολοκληρώστε.
4: Θέλω να πω, έχει μειωθεί αυτό και αυτό πόσο επηρεάζει την λειτουργία του Πανεπιστημίου και τους φοιτητές.
6: Δεν είναι εύκολη απάντηση σε αυτό. Αλλά να σας πω κάτι άλλο, να στρέφω στην ερώτηση. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, που είναι η μεγάλη αστική χώρη και έχουν και μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, δεν νομίζω ότι ούτε οι φοιτητές ότι πηγαίνουν περισσότερο από ό,τι πηγαίνουν εδώ στα μαθήματα, εκτός από τα υποχρεωτικά εργαστήρια, που και εδώ πηγαίνουν φυσικά. Ούτε νομίζω ότι οι καθηγητές είναι παρόντες περισσότερες ώρες από αυτούς οι οποίοι υπηρετούν στοιχείο στη Σάμμο, στη Μυτιλίνη, οπουδήποτε αλλού. Το απαραίτητο ωράριο τηρείται. Τώρα, η δουλειά ενός μέλους ΔΕΠ έχει και πολλές άλλες διαστάσεις πέρα από την διδασκαλία. Εννοείται ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει διδασκαλία, οι συμβουλευτικές των φοιτητών κτλ. Για αυτό το θέμα, αν κάποιος αφιερώσει δύο μέρες την εβδομάδα ή τρεις ή δεν ξέρω πόσες το παιδί, θα το κάνει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ερευνητικά ενδιαφέροντα, υπάρχουν δημοσιεύσεις. Το Πανεπιστήμιο για τη στιγμή στα rankings, σε κάποια rankings τέλος πάντων που ξέρουμε, είναι γύρω στη 10η θέση, αν δεν κάνω λάθος, στο σύνολο 24 ελληνικών πανεπιστημίων. Σε αρκετά καλή θέση δηλαδή. Και ανεβαίνει συνεχώς.
4: Και συνέχεια βλέπουμε καθηγητές του να διακρίνονται.
6: Ακριβώς. Αυτό δεν εξαρτάται από το που μένουν. Δηλαδή δεν το βλέπουμε μονοδιάστατα. Ούτε σημαίνει ότι έχουν πρόβλημα στο να μείνουν στην πόλη ισχύου. Ούτε ότι δεν έχουν. Είναι πολλά ενδιαφέροντα άλλα. Δηλαδή κάποιοι έχουν παιδιά που σπουδάζουν ή που δίνουν εξετάσεις και προτιμούν να βρίσκονται σε μεγάλους αστικούς χώρους. Άλλοι δεν έχουν τέτοια θέματα. Οι άλλοι.
4: Ναι. Από το επίπεδο των φοιτητών που εισάγονται στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είστε ευχαριστημένος? Το λέω αυτό γιατί έχουμε δει τα τελευταία χρόνια οι βάσεις να έχουν κατρακυλήσει και να εισάγονται μαθητές που...
6: Όχι τόσο πολύ, γιατί με το καινούριο...
4: Με τη βάση.
6: Με τη βάση δεν γίνεται. Αλλά άσχετα από αυτό, να σας πω, εξαρτάται το τμήμα. Δηλαδή, αν πηγαίνεις σε ένα τμήμα, παράδειγμα, το πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας στη Μυτιλίνη, που είναι και το δικό μου τμήμα,
4: ναι,
6: ελάχιστα θα σου χρησιμεύσουν οι γνώσεις με τη βάση τις οποίες δίνεις εξετάσεις. Όχι ότι είναι αμιλητές εντελώς, αλλά ελάχιστα. Γιατί θα μάθεις βίντεο, θα μάθεις προγραμματισμό, θα μάθεις ας πούμε προγραμματισμό ενός υπολογιστών, θα μάθεις βασικές αρχές πολιτισμού και πολιτιστικής διαχείρισης με ψηφιακά μέσα. Αυτά τα πράγματα έτσι δεν διδάσκονται στο σχολείο.
4: Σωστά.
6: Οπότε περισσότερο είναι το τι διάθεση θα έχει ένας φοιτητής ή φοιτήτρια που μπαίνει στο να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Σε ορισμένα τμήματα, για να είμαστε ειλικρινείς, όπως είμαι πάντα νομίζω, είχε στο μαθηματικό, ναι, ίσως έχει σημασία το να ξέρει, όχι ίσως, έχει σαφώς σημασία το να ξέρει μαθηματικά.
4: Ναι.
6: Δεν έχει όμως σημασία να ξέρει φυσική που είναι στο ίδιο πεδίο και κατεβάζει τις βάσεις.
4: Δεν ξέρω αν ήσασταν εσείς, κύριε Χριστοφάκη, που μου λέγατε ότι αναγκάζεστε να κάνετε βασικά μαθηματικά στους πρωτοετής φοιτητές, γιατί υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο πρώτο έτος. Δεν ξέρω αν γινόταν στο τμήμα διοίκησης ή κάπου αλλού.
11: Εντάξει, είναι και το αντικείμενο του κάθε τμήματος, οπότε εμείς εκ των πραγμάτων ξεκινάμε
5: έτσι, από ένα βασικό υπόβαθρο το οποίο περιλαμβάνει και μαθηματικά, έτσι ώστε να υπάρχει και μια ομογενοποίηση, γιατί υπάρχει και πέρα από την απόκληση του πρώτου με τον τελευταίο, υπάρχει και η διαφορά. Κάποια παιδιά έρχονται από ΕΠΑΛ,
4: ναι,
5: έχουν ασθενέστερο μαθηματικό υπόβαθρο. Οπότε είναι έτσι δομημένο το πρόγραμμα σπουδών που προσπαθεί να ομογενοποιήσει όλα αυτά τα παιδιά, να τους δώσει το βασικό υπόβαθρο για να μπορέσουν να πάνε παραπέρα. Και νομίζω ότι αυτό το καταφέρνουμε, γιατί να σας πω, όταν μπαίνει κάποιος στο πανεπιστήμιο, βλέπω και από τη δική μου πορεία, και εμείς υπήρξαμε φοιτητές, στην ουσία ξεκινάς από το μηδέν. Στην ουσία ξεκινάς από το μηδέν, δηλαδή δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. Το θέμα είναι πόσο θα το αξιοποιήσει κάποιος, πόσο θα είναι κοντά στο πανεπιστήμιο και πόσο θα προχωρήσει. Δηλαδή υπάρχουν μαθητές που ενδεχομένως μπήκανε πολύ χαμηλή βάση ως φοιτητές και μετά στην πορεία έδειξαν ένα πολύ διαφορετικό, έτσι, αυτό. Δηλαδή βγάλαν αυτό που έχουν μέσα τους, που είχαν μέσα τους, επειδή τους άρεσε το αντικείμενο, επειδή ήταν πολύ ευνοϊκό το περιβάλλον, και προχώρησαν πάρα πολύ σε επίπεδο που ενδεχομένως και οι ίδιοι στην αρχή να μην το περίμεναν.
4: Ναι. Άρα είναι και θέμα θέλησης του καθενός.
6: Ναι, και επίσης έχουμε, από όσα δεδομένα έχουμε, η επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνολικά είναι σε πολύ καλά επίπεδα.
4: Σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια?
6: Και σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια.
4: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν σας βοηθάει και πολύ η πολιτεία. Τι θέλω να πω. Τμήμα πολιτιστικής τεχνολογίας στη Μυτιλήνη και την ίδια ώρα κάνουμε ένα παρόμοιο τμήμα στην Εύβοια, ας πούμε, ή τμήμα ναυτιλίας στην Εύβοια.
6: Όχι, στην Εύβοια είναι ένα τμήμα κινηματογράφου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίστοιχο, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως.
4: Ή και ναυτιλίας. Ναυτιλίας τώρα είχαμε στοιχείο πόσα χρόνια, ναι, και κάνουμε, δηλαδή, πολλές φορές και η πολιτεία δεν βοηθάει.
6: Η πολιτεία έχει μια δική της πολιτική, δεν θα την κρίνω. Τα αντικείμενα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνήθως είναι πρωτοπόρα. Υπάρχει ευκαιρία να εξελιχθούν και να ιδρυθούν και νέα πρωτοπόρα τμήματα, είτε αγγλόφωνο, όπως δίνει ο ξενόγλωσσα, εν πάση περιπτώσει, όπως δίνει τώρα πλέον όμως τη δυνατότητα, είτε ως αυτό που λέγαμε παράλληλα προγράμματα σπουδών, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα σπουδών μέσα στο ίδιο τμήμα.
4: Ναι.
6: Και πιστεύω ότι στο μέλλον αυτή τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να συνεχίσουν να είναι πρωτοπόρα στην καινοτομία, σε καινούργια αντικείμενα, κάτι το οποίο είναι ένα πολύ βασικό πράγμα, είναι εξέλιξη της ζωής, δηλαδή δεν μπορείς να παραμείνεις στα παλιά.
4: Ναι.
6: Αναγκαστικά θα ξεπεραστείς.
4: Καλώς ή κακώς εξελίσσονται τα πάντα γύρω μας, ναι, και ειδικά τώρα.
6: Απ' την άλλη, δεν φοβόμαστε τον ανταγωνισμό. Και το λέω πολύ σοβαρά αυτό, γιατί έχουμε καλές εργαστηριακές υποδομές σε γενικές γραμμές. Όχι παντού ίσως, όχι στα πάντα, αλλά καλές. Έχουμε πάρα πολύ καλό προσωπικό.
4: Ναι.
6: Και αυτό δεν το λέω για να επενέσω κανέναν, γιατί σας δίνει και το στυλ μου αυτό. Αλλά έχουμε όντως πάρα πολύ καλό προσωπικό. Και ΔΕΠ και ΔΙΠ και ΕΠ και ακόμα και διοικητικό, παρότι υποστελεχωμένο κι αυτό, αντέχει, ας πούμε, για να εξυπηρετήσει το Πανεπιστήμιο. Οπότε, ναι, γίνονται διάφορα τμήματα τα οποία μοιάζουν ή έχουν παραπλήσει το αντικείμενο. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα.
4: Ναι. Γιατί όμως ένας φοιτητής να προτιμήσει να πάει στα νησιά και σε ένα τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου? Επειδή ακριβώς έχει αυτά τα. Έχει ένα καλό πρόγραμμα σπουδών και ένα καλό εκπαιδευτικό προσωπικό.
6: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουν ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει. Από τη μια, να περάσεις καλά, γιατί είναι μικρές κοινωνίες, μπορεί να σωματωθείς εύκολα, μπορεί να κινηθείς πάρα πολύ εύκολα, δεν υπάρχει εγκληματικότητα ή είναι πολύ χαμηλή εμπαστοιτός. Έχει πολλές φυσικές ομορφιές. Δηλαδή οι άλλοι πληρώνουν για να έρθουν 10 μέρες τα μαλλιά της κεφαλής τους. Εσύ το έχεις όλο το χρόνο αυτό. Απλώς είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει κανείς ή καμιά όταν πρωτομπαίνει.
4: Ναι.
6: Δηλαδή, παλιά υπήρχε ένα κλασικό απόφευγμα που λέγαμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου κλαις δύο φορές όταν μπαίνεις
4: και όταν
6: φεύγεις. Νομίζω ότι ισχύει ακόμα και σήμερα, παρότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Για τα νέα παιδιά που θα έρθουν εδώ, είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως αυτό που λένε φοιτητική ζωή, που πολλοί κόσμος το έχει στο μυαλό του από την επαρχία, ας πούμε, δηλαδή τυχείο παραδείγματος, ναι, που δηλώνουν στην Αθήνα, δεν υπάρχει πια όπως υπήρχε στην εποχή που οι παρέες και όλα αυτά είναι πλέον διασπασμένες. Είναι πάρα πολύ μικρές, πάρα πολύ εστιασμένες σε πρόσωπα, σε δίκτυα από το παρελθόν. Δεν υπάρχει ομογενοποίηση στον χώρο των πανεπιστημίων, των κεντρικών. Εδώ, όχι ότι εδώ είναι πλήρης, αλλά είναι μεγαλύτερη.
4: Ναι.
6: Όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα. Αν δεν μιλήσουμε για ανθρώπους πιθανώς στο μέλλον που έρχονται από άλλες περιοχές της Ευρώπης ή και του κόσμου, τα νησιά είναι παράδεισος σε σχέση με την Αθήνα.
4: Ναι, ή και με τη Θεσσαλονίκη που είναι μεγάλες πόλεις, την Πάτρα. Η Πάτρα που είναι μια πανεπιστημίουπολη, αλλά και αυτή...
6: Εγώ σας λέω με όρους κίνησης, ότι ήμουν προχτές στην Αθήνα και ψάχνοντας ταξί βρέθηκα στην ανάγκη τελικά να με μεταφέρει κάποιος άλλος. Δεν μπορούσα να βρω ένα ταξί από το Μαρούσι για να πάω σε μια εκδήλωση μάλιστα του Executive MBA του τμήματος εδώ της Χίου, ναι, το οποίο ήταν στο Παγκράτη. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Συνεχίζουμε την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή, ο απερχόμενος πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρος της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης αναλύουν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα.
5: Έχετε πει και άλλες φορές, κύριε Χριστοφάκη, ότι εδώ υπάρχει και ένα οικογενειακό κλίμα μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, δηλαδή ξέρει ο καθηγητής τους φοιτητές. Πολλές φορές τους προσφωνείται
6: με τα μικρά τους ονόματα.
5: Ναι, ναι. Αυτό δεν μπορεί να το δει, να το έχει κάποιος φοιτητής στην Αθήνα, που είναι ένα θέατρο τεράστιο.
6: Στην Αθήνα, επειδή έχουμε περάσει, εγώ έχω περάσει και από το Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ήμουνα για 15 χρόνια.
5: Σαν καθηγητής λέτε τώρα.
6: Ναι, ναι.
5: Ναι.
6: Ο φοιτητής δεν έχει αυτή τη σχέση που έχει με το πανεπιστήμιο. Δηλαδή έρχεται πλειονότητα, ενώ κάνει το μάθημά του και φεύγει.
5: Ναι.
6: Μετά πάει στο δικό του χώρο, στη δική του μικροκοινωνία. Δηλαδή, άλλος ξέρω εγώ πάει στη Γλυφάδα, άλλος πάει στην Κηφισιά, άλλος πάει στο Περιστέρι. Δείτε τώρα τι μεγάλες αποστάσεις. Χάνονται. Βρίσκονται, ξέρω εγώ, μόνο οι περισσότεροι εκεί στο πανεπιστήμιο και άντε κάποιοι, ξέρω εγώ, να διαμορφώσουν κάποιες κοινές παρέες κλπ. Εδώ όμως. Η χώρα είναι συγκεκριμένη. Το πανεπιστήμιο είναι στο κέντρο της πόλης, είναι η παραλία, όπου είναι το σημείο συνέβρεσης όλο, και η απλοταριά, ξέρω εγώ, που είναι το εμπορικό κέντρο. Λοιπόν, ό,τι και να κάνεις, όπου και να βρεθείς, εκεί γύρω-γύρω θα γυρίσεις. Και υπάρχει και το πανεπιστήμιο ως ο πόλος, όπως σας είπα, συνέβρεσης, όπου δεν είναι τα παιδιά. Όλα, δηλαδή τα παιδιά είναι γύρω-γύρω από το πανεπιστήμιο και μέσα στο πανεπιστήμιο. Και επίσης το πανεπιστήμιο, να πω ότι έχει διαμορφώσει ένα δίκτυο υποστηρικτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει τα παιδιά όχι μόνο για τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, αλλά γενικά για την ομαλή τους συμβίωση με άλλα άτομα κλπ. Έχουμε, δηλαδή πέρα από τους συμβούλους καθηγητές, έχουμε το κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης, αν χρειαστεί κάποιος. Έχουμε τώρα τη μονάδα ισότιμης πρόσβασης για άτομα που έχουν διάφορα προβλήματα, από κινητικά μέχρι άλλα προβλήματα, ξέρω εγώ, ψυχολογικά κλπ. Οπότε τα παιδιά αισθάνονται ότι είναι σε ένα οικογενειακό υποστηρικτικό περιβάλλον και σας δω και πάλι, αισθάνονται άνετα, δηλαδή όσοι είναι στοιχείο, είναι πολύ ευχαριστημένοι και τα παιδιά και οι γονείς. Κάτι το οποίο στα κεντρικά πανεπιστήμια είναι δύσκολο να το πετύχεις.
5: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και επειδή έρχεται και περίοδος μηχανογραφικών, βέβαια υπάρχει αυτό που είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, κάποιος που είναι χιώτης θέλει να φύγει από τυχείο να πάει κάπου αλλού, κάποιος που είναι μυτιλινιός το ίδιο.
7: Μυτιλινιός, δηλαδή θέλουν να φύγουν λίγο μακριά.
5: Αλλά μπορούν να πάνε σε ένα άλλο νησί αντί να επιλέξουν ένα κεντρικό.
7: Αλλά θέλουν, υπάρχει αυτή, σας το λέω, ο μύθος περισσότερο, ότι πηγαίνω στη μεγάλη πόλη, είμαι ελεύθερος να κάνω τι θέλω. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση σήμερα πια.
5: Ναι.
7: Το 1980,
5: μπορεί να ισχύει.
7: Μπορεί να ισχύει, όχι να κάνω τι θέλω προφανώς, ναι, αλλά τέλος πάντων ότι υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες να γνωρίσεις κόσμο, να κινηθείς σε χώρους πολιτιστικούς, ξέρω, να δεις ταινίες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν υπάρχουν πια σήμερα.
5: Αν εξαιρέσουμε τη στέγαση, σαν κόστος ζωής, δεν νομίζω ότι είμαστε πιο ακριβείς.
7: Σαν κόστος ζωής είμαστε σαφώς φθηνότεροι.
5: Ναι.
7: Δηλαδή ένας φοιτητής που θα πάει από εδώ στην Αθήνα θα πληρώσει πολύ περισσότερο για στέγαση.
5: Σωστά.
7: Και για μετακινήσεις από ένα φοιτητή που θα έρθει από την Αθήνα εδώ.
5: Ναι.
7: Και αυτό είναι καλό να τονίζεται κιόλας επίσης.
5: Ναι. Είμαστε πιο φθηνοί γενικά τα νησιά.
7: Σαφώς πιο φθηνοί. Ακόμα.
5: Ναι, ακόμα. Εντάξει. Είναι και αυτό όμως μια βασική παράμετρος, γιατί οι οικογένειες πλέον έχουν θέματα. Αν θέλεις να σπουδάσεις και ένα και δύο παιδιά, ταυτόχρονα είναι μεγάλο ζήτημα.
7: Mm-hmm.
5: Τι θα εντοπίζατε, πού θα ζητούσατε εσείς από την πολιτεία περισσότερη στήριξη? Έχοντας μάλιστα διανύσει και μια διαδρομή μέχρι τώρα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, mm-hmm. Και βλέποντας τα πράγματα σφαιρικά και από όλα τα νησιά.
7: Δεν ξέρω, η πολιτεία μας έχει παράσχει στήριξη. Δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο.
5: Θα θέλατε περισσότερους πόρους, θα θέλατε...
7: Όλοι θα θέλανε.
5: Ναι.
7: Δηλαδή αυτό, επειδή πηγαίνετε στη Συνόδο των Βρετάνων, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο που να είναι. Ναι, προφανώς θα θέλαμε. Δεν είναι όμως ελλειμματική σε βαθμό που να εμποδίζει τη λειτουργία μας.
5: Ναι.
7: Θα θέλαμε καλύτερες υποδομές, αλλά αυτό ξέρετε και από εμάς. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε τις διαδικασίες των μελετών, των προκειμένων. Δεν τα έχουμε όλα έτοιμα για να μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε. Όπως σας είπαμε και πριν, προχωράμε στο να μπορέσουμε να αποκτήσουμε καλύτερες υποδομές. Εργαστηριακό εξοπλισμό έχουμε καλό, αλλά πάντα θα έχουμε την ανάγκη για να ανανεώνεται.
5: Ναι.
7: Ειδικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες που εισάγονται τώρα, πάντα η ανανέωση είναι απαραίτητη.
5: Υπάρχει καλή διασύνδεση των τμήματων με την αγορά εργασίας?
7: Νομίζω ότι υπάρχει, ναι, των περισσότερων τμήματων, ας πούμε, ή τέλος πάντων ενός μεγάλου μέρους των τμήματων.
5: Ναι. Μαθαίνουν οι φοιτητές πράγματα που θα πάνε να τα χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική τους ενασχόληση?
7: Ναι, σας είπα κιόλας ότι από όσο έχουμε, από όχι απολύτως πλήρη στατιστικά δεδομένα, από όσο έχουμε ενδεικτικά.
5: Έχετε μεγάλη απορρόφηση.
7: Καλή απορρόφηση. Πολύ καλή. Ενώ στο αντικείμενό τους, έτσι, δεν εννοώ να βγουν ας πούμε από εμάς και να δουλέψουν εγώ σερβιτόροι.
5: Εντάξει, το σερβιτόρος δεν είναι και κάτι που απαιτεί ένα δίπλωμα προς το παρόν?
7: Όχι, λέω, όχι σε απλώς να δουλέψουν, να δουλέψουν στο αντικείμενο των σπουδών τους.
5: Αν και είναι πολύ συνηθισμένο να τελειώνουν μια σχολή και να πάνε μετά σε άλλο κλάδο πλέον.
7: Άλλο αυτό.
5: Ναι.
7: Αυτό είναι μια δυνατότητα που τους παρέχεται από τα μεταπτυχιακά. Με τα μεταπτυχιακά μπορεί να κάνεις ένα shift, μια αλλαγή κατεύθυνσης, και να πας σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, είτε σε κάποιο πιο εξειδικευμένο από το πρώτο σου πτυχίο, είτε ακόμα και σε διαφορετικό. Αυτό είναι θέμα άποψης, επιθυμίας, ενδιαφέροντος.
5: Ναι. Αλλά λέτε ότι αυτοί που τελειώνουν και θέλουν να ακολουθήσουν τον κλάδο για τον οποίο τελείωσαν έχουν καλύτερη απορροφητικότητα από άλλα.
7: Και αυτοί οι οποίοι κάνουν μεταπτυχιακά ή στο ίδιο ή και σε άλλα αντικείμενα. Τους βάζουμε όλους μαζί, δεν έχουμε και δυνατότητα να τους διαχωρίσουμε αυτή τη στιγμή στατιστικά.
8: Αν μου επιτρέπετε σε αυτό να πω ότι και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε υποστηρικτικές δομές για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Έχουμε την πρακτική άσκηση.
5: Ναι.
8: Εμείς, ας πούμε, στη Σχολή Επιστημονικής Διοίκησης, όλα τα τμήματα έχουν πρακτική άσκηση. Κάποια μάλιστα έχουν, ο τουρισμός, αν θυμάμαι καλά, έχει υποχρεωτική την πρακτική άσκηση των φοιτητών, όπου μπορούν να πηγαίνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών του σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και φορέων που έχουμε, να βρούνε.
5: Όχι μόνο στοιχείο.
8: Όχι μόνο στοιχείο.
5: Ναι.
8: Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Και σε τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ας πούμε, εμείς στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουμε συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες όπως η Coca-Cola, η LG.
5: Ναι, που μπορούν να κάνουν την πρακτική.
8: Οπότε κάνουν τα παιδιά πρακτική. Σε δήμους, σε περιφέρειες, σε λογιστικά γραφεία.
5: Γίνεται αξιοποίηση αυτού του.
8: Ένα μέρος μετά μένει. Δηλαδή, ένα ποσοστό μένει μετά από την ολοκληρώση και τους κάνουν συμβάσεις μακροχρόνιες.
5: Αυτό είναι καλό και για τους φοιτητές και για τις επιχειρήσεις, βέβαια. Κυρίως και για τους φοιτητές, γιατί βλέπουν και κατά πόσο αυτό που επέλεξαν τους αρέσει ή δεν τους αρέσει στην πράξη πια. Άρα λέτε ότι σαν πανεπιστήμιο και σαν τμήματα εδώ στοιχείο πάμε καλά, να το πω έτσι εν κατακλείδη.
8: Σε γενικές γράμμες, ναι, πάμε καλά, πολύ καλά.
5: Εσείς τι θα αξιολογούσατε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα και ως το μεγαλύτερο προτέρημα?
8: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι το χωροταξικό. Είναι δηλαδή η νησιωτικότητα που είναι ένα ευρύ πρόβλημα, το οποίο δημιουργεί και συνθήκες ανασφάλειας, τον κατακαιρματισμό του χώρου, δεν μπορείς εύκολα να επικοινωνήσεις όπως τις χερσαίες μεταφορές, πας από το ένα μέρος στο άλλο, οπότε θες, παίρνεις το αυτοκίνητό σου και πας. Εδώ υπάρχει δυσκολία της μετάβασης, υπάρχει το αίσθημα της απομόνωσης, υπάρχει ο κατακαιρματισμός, οι μικρές αγορές, η δυσκολία επικοινωνίας των περιοχών, οπότε αυτό δημιουργεί και ένα αίσθημα ασφάλειας, είναι το ότι εντάξει, δημιουργεί και ένα κόστος μεταφοράς των φοιτητών για να έχουν συχνή επικοινωνία με τις οικογένειές τους κλπ. Και ενδεχομένως προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε σύνολα. Αυτό που είχαμε πει κάποια στιγμή είναι να υπάρχει ένα ακαδημαϊκό ισοδύναμο, κάπως, όπως το μεταφορικό ισοδύναμο, να υπάρχει ένα ακαδημαϊκό ισοδύναμο, έτσι
5: δηλαδή,
8: ώστε να μειώνει αυτά τα
5: προβλήματα. Δηλαδή επιπλέον έκπτωση του 50% που
8: έχουμε. Το 50% έχουν όλοι οι φοιτητές οριζόντια σε όλη την Ελλάδα.
5: Ναι.
8: Έτσι, δηλαδή σε ένα νησιωτικό πανεπιστήμιο κατακαιρματισμένο και όχι μόνο νησιωτικό και περιμετρικό που βρίσκεται στην περίμετρο και για εθνικούς λόγους, θα μπορούσε η πολιτεία να ενισχύσει αυτό το μέτρο με ένα επιπλέον, ξέρω εγώ, ποσοστό 25%. Και επίσης να δώσει και κάποια έκπτωση.

0: έχει υιοθετήσει τέτοια μέτρα.
1: Ναι. Φτάνει να θέλουμε, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Βέβαια. Είναι θέμα κεντρικής πολιτικής και, εντάξει, και πρέπει να δούμε και τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τι επιτρέπουν κλπ. Αλλά λέω και πάλι ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν τέτοιες παρεκκλήσεις, θα λέγαμε, από τον κανόνα.
1: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Είπαμε αρκετά πράγματα για το πού βρισκόμαστε. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι είναι μια αναπτυξιακή προοπτική, μια αναπτυξιακή υποδομή το Πανεπιστήμιο για όλο το Αιγαίο, Πανεπιστήμιο Αιγαίο.
2: Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω σε αυτό, είναι ναι, αναπτυξιακή, αλλά μην το θέτουμε μόνο με στενά οικονομικούς όρους.
1: Όχι, δεν το λέω μόνο
2: είναι
1: γι' αυτό.
2: Είναι και πολιτισμική και κοινωνική.
1: Και πληθυσμιακή
2: και κοινωνική.
1: Και κοινωνική, βέβαια.
2: Είναι σημαντικές παράμετροι αυτές.
1: Βέβαια.
2: Και καλό είναι να τις θυμόμαστε. Δηλαδή, ότι υπάρχει πανεπιστήμιο είναι κάτι το οποίο ανεβάζει το επίπεδο
1: μιας
2: τοπικής κοινωνίας.
1: Πολύ σωστά. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Splash και θα τρελαθεί.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθεξη. Η ΑΔΕ παρήχε στην καθημερινή οικονομικά στοιχεία για τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από αυτά προκύπτει ότι χείος, ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλώνει από εισοδήματα 920 ακίνητα βραχυχρόνιας μισθώσης. Αυτό το νούμερο.

0: ενδιαφέρω αφορά τα νόμιμα και δηλωμένα κινητά. Υπομονή λίγων ημερών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει την έντονη δυσοσμία στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, ζήτησε ο Δήμαρχος Ιού Γιάννης Μαλαφής. Ο ίδιος υποσχέθηκε οριστική αποκατάσταση όταν ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης του σταθμού σε τρίτο βάθμιο. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του Νότης Μηταράκης, εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου, αφορά έργο ξενοδοχειακής μονάδας 315 δωματίων και σύγχρονη μαρίνα 40 σκαφών αναψυγής. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά κάλεσε η αλήθεια τη Δευτέρα να διερευνήσει το λιμεναρχείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μιλοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μέχρι στιγμής από το λιμεναρχείο δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Την αντεπίθεση πέρασε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή τα καταγγελόμενα από τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του και πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη για παραταμείο στο Δήμο Χίου, που προκάλεσαν και την παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννη Καραβασίλη, ο οποίος ζητά να επέμβει δικαιοσύνη. Ο Δήμαρχος υπεράσπισε την πολιτική της Αντιδημάρχων Αστασίας Γαλάνη, σημειώνοντας ότι έφερε καινούριο αέρα στις υπηρεσίες, έχοντας προχωρήσει σε διαδικασίες καταγραφής και απογραφής, και αυτό κατά τον ίδιο ενοχλεί κάποιους. Είναι προτεραιότητα να γίνει το έργο του δρόμου από Μερσινίδη προς Μιλκά με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, απάντησε στην αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μετά το νέο περιστατικό πτώσης βράχων που είχαμε το Σάββατο το πρωί. Ο ίδιος τόνισε ότι έχει γίνει μελέτη βάσει της οποίας το έργο για να γίνει θα απαιτηθεί ποσό 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την παιδεία είναι προτεραιότητα του Δήμου, απάντησε χθες ο Γιάννης Μαλαφής αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων του Μουσικού Σχολείου. Επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο πάντως η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 13 Ιουνίου αλλοδαπός, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξη αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Ο δράστης εντοπίστηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ και είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Τρίτη 23 Ιουνίου, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Πέμπτη 25 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίας Τριάδος Ελάτης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλη, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τετάρτη Μητροπολίτου Καλαρώνη και Πάροδος Μητροπολίτου Καλαρώνη. Πέμπτη 18 Ιουνίου Σκαράκι Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Σκαράκι, Πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκι Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου Οδή Μητροδόρου και Γλαράκι και Τρίτη 23 Ιουνίου Μητροδόρου και Ανθεσ Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδού Πυλαβίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου ενημερώνει το κοινό ότι από αύριο Τετάρτη ο πύργος σπιτιούς παραμένει κλειστός μέχρι νεωτέρας για λόγους ασφαλείας. Ο μαθητής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Κωνσταντίνος Καλλιπέτης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Ποιημάτων Χαϊκού 2025-2026. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today, αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές της προβολές στο Περιβόλι στο Γκάμπο αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία Ομοϊκανός. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», στο φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου 18:30 το απόγευμα στον Αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει σε Εριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5:30 το απόγευμα στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μία αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου ΣΑΜΟ και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκη Ασίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευκαιμία. Την Τετάρτη σε 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Ελλάδα τριαντάφυλλο μαύρο και προδομένο. Κώστας Μαρδάς.
1: Τραγούδι
0: σας
1: εκτέλεση.
0: Σας υπογράφω.
1: Μανώλης Μητσιάς και μουσική Χρήστου Νικολόπουλου.
0: Η στίχη του δικού μας Κώστα Μαρδά.
1: Αυτό ήταν το πρώτο που είπες.
0: Ναι, ρε,
1: το ξαναλέω για προς εμπέδωση.
0: Το ξαναλέω προς εμπέδωση. Καθότι σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Μνημόνιο.
1: Ακριβώς, δεν πήγε τυχαία.
0: Ο Άγιος Μνημόνιος. Είμαστε ο καημένος και αυτός. Τέλος πάντων. Αφού είναι γιορτή του σήμερα, το Άγιο Μνημόνιο.
1: Οσίου Μνημονίου, επισκόπου Αμαθούντος της νήσου Κύπρου. Είναι και Αγίου Τίχωνος.
0: Ω, Παναγιά μου, μια τύχη και τύχη και μνημόνια όλα μαζί.
1: Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα σας, εμβασματιούχοι.
1: Εμβασματού.
0: Εμβασματού. Ούτε να το πούμε δεν μπορούμε.
1: Σματούχη.
0: Ναι, σου λέω εγώ, ναι.
1: Μέρα νεολαία στην Νότια Αφρική σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εξέγερσης του Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Απαρχάιντ.
0: Μέρα του Αλέξη. Κάθε μέρα είναι η μέρα του Αλέξη. Είναι το μνημόνιο.
1: Και της Ελλάς. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
0: Ελλάς. Ελλήνων χώρα.
1: Τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
0: Ωραία. Τι στίχο έγραψε ο Σούρης. Περνάω όταν δεν βλέπω. Του λέω γεια σου. Του λέω Γιώργη, περίμενε. Είναι καλά τυλιγμένος μέσα στο νάιλον.
1: Όπου να είναι τελειώνει ο κύπος.
0: Όπου να είναι του λέω τελείωσε. Θα δεις το φως των αληθινών. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε πατριώτες. Καλημέρα σε ναυτικούς μας. Στους χιόντες ομογενείς. Καλημέρα και στην ελληνική δικαιοσύνη που κατάλαβε τα αυτονόητα.
1: Γιατί δεν ξέρετε, κατάλαβε, εντάξει, ένα χρόνο θα κάτσε ακόμα.
0: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αποφυλακίστηκε.
1: Τι λοιπόν, τώρα, τι του χρόνου.
0: Ξαναγυρίζει, όχι, έχει σημασία.
1: Έχει σημασία.
0: Έχει σημασία.
1: Όχι, σημασία έχει όταν λέμε ισόβια, να λέμε ισόβια.
0: Αυτό εννοείται ότι δεν το έχουμε κατακτήσει ως χώρο.
1: Άρα όλα τα υπόλοιπα είναι ευερεσέ.
0: Να σταματήσουμε δηλαδή την οξία υποκρισία. Αν καταλήγουμε ότι, κοιτάξτε. Το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι πάνω από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο προβλέπει ότι η ανώτατη ποινή φυλάκισης είναι 17 χρόνια.
1: Όχι 17, 25.
0: Ναι, συγγνώμη, 17 τα μπέρδεψα με τα ισόβια. 25, να βγούμε και να πούμε ότι η ελληνική νομοθεσία προσαρμόζεται, καταργούνται τα ισόβια.
1: Τι να πούμε, τιμή το είναι, κάνει.
0: Η ανώτατη ποινή είναι 25 προβλέπετε. Χρόνια. 17 χρόνια ισόβια. Τον αφήσανε να βγει έξω. Και τώρα το ξαναπάνε πάλι
1: 17 μέσα. Φορές.
0: Ναι, 17 φορές. Όσο και τα
1: θύματα.
0: Τα θύματα. 17 φορές ισόβια. Και τον αφήσανε να βγει έξω. Οι δικαστές. Γιατί δεν έβγαλε κυβέρνηση. Και το ξαναγυρίζουν πάλι πίσω οι δικαστές. Και αυτό λέω. Ευτυχώς τουλάχιστον το καταλάβανε. Ναι. Βέβαια, επειδή ζούμε στην Ελλάδα και επειδή κάτω από το ρεζίλι. Είναι το τελείως ρεζίλι. Μη σου φανεί παράξενο να τον κάτσει μέσα και να τον ξαναβγάλει πάλι. Ναι. Όλα γίνονται στη χώρα αυτή. Μέχρι και ο Αλέξης μπορεί να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Όλα μπορούν να γίνουν.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Μια τρίτη φορά αριστερά.
0: Ο άνθρωπος έχει μάθει κιόλας.
1: Μπορεί και να μας σώσει.
0: Έτσι.
1: Τι έχει μάθει όμως.
0: Είπε.
1: Να μας δουλεύει.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν σε δουλεύει κανείς. Άμα θες να δουλεύεσαι, δεν σε δουλεύει κανένας. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Με το τραβάω οργανισμό σου δηλαδή. Λοιπόν. Πού βαστάμε ρε παιδιά. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2024 ένας αϊφαλής, ακίνητος. Ο αρχαιότερος εν ζωή όσο καιρό ζούσε καθηγητής του νησιού μας, ο Γιώργης ο Μαρμαρινός. 98 ετών έφυγε, Ιθαλής, μέχρι το τέλος, ερωτευμένος με το κυνήγι, με το περπάτημα, με τη ζωή κλπ. Κλπ. Θεός χωρίς του. 2024. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα επενδυτές. Θα λέμε και καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Επενδυτές.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Μηταράκης τα λέει. Αλλά πολλές φορές δεν τον ακούτε. Εγώ τον ακούω ότι λέει.
1: Ναι. Ναι. Και να μην θες τον ακούς.
0: Ναι, και να μην θέλω τον ακούω. Προσέχω τι λέει. Έτσι, όπως προσέχω και την αντιπολίτευση που κάνει ο Σταύρος, που είναι η πιο δυναμική που μπορεί να γίνει, προσέχω τι λέει ο Μηταράκης. Και ο Μηταράκης έχει πει κάποτε ότι ρε εσείς λέει, ο μεγαλύτερος συνοδόχος της Χίου δεν είναι ούτε ο Γαβρίλης, ούτε ο Φεγκουδάκης, ούτε ο Καλλιμασιάς. Ο πιο μεγάλος συνοδόχος δεν είναι ο κανένας.
1: Τι θα πει αυτό?
0: Θα πει ότι η ΑΑΔΕ,
1: ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
0: έδωσε στη δημοσιότητα τα νόμιμα σπίτια βραχυχρόνιας μισθώσεως σε όλη την Ελλάδα. Ξέρεις πόσα είναι στην Χίο?
1: Τόσο που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε και άλλα.
0: Μάλιστα, ναι. 990
1: σπίτια ή δωμάτια?
0: 990
1: κρεβάτια,
0: τι? Αυτό μπες και δέστα με την ησυχία σου εσύ. 990 νόμι, ξαναλέω, τα νόμιμα, γιατί είναι γύρω στις 3.000 τα κανόνιστα. Λοιπόν, αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν είναι κακό. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Απλά να ξέρουμε ότι ο πιο μεγάλος ξενοδόχος του νησιού είναι ο κανένας. Έχει δίκιο ο Μηταράκης. Και αυτό βέβαια προσθέτει ένα εισόδημα στο υπάρχον του κάθε χιώτη πολίτη. Γι' αυτό να πάρθει υπόψη. Ξαναλέω, τα νόμιμα είναι 990. Αυτά που ξέρει η ΑΑΔΕ. Αυτά που δηλώνονται.
1: Εσύ, ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά.
0: Σε ποιον, στο μνημόνιο?
1: Είναι και, και ο Γιωργάκης γιορτάζει σήμερα. Κλείνει τα 74 έτη του.
0: Τον βλέπω, γίνεται μπράβο.
1: Γιώργος Παπανδρέου.
0: Χρόνια του πολλά, χρόνια πολλά, Γιωργάκη. Και πρωθυπουργός πάλι.
1: Πάλι.
0: Γιατί? Γιατί όχι?
1: 2009-2011.
0: Γιατί όχι?
1: Ήταν πρωθυπουργό.
0: Ξαναγίνει πάλι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ήταν πρόεδρο του Πασόκ από το 2004 μέχρι το 2012. Μετά έκανε και δικό του κόμμα, το Κίδισο. Ναι, αυτό δεν πήγε και τόσο καλά.
0: Δεν πήγε καλά, δεν
1: πήγε. Αλλά κράτησε από το 2015 μέχρι το 2026. Είναι ακόμη, έχει ακόμη το κόμμα. Ή τώρα είναι στο Πασόκ?
0: Δεν ξέρω, συντρόφισε να σου πω που δεν τα έχω χάσει τα επεισόδια αυτά.
1: Οι άλλοι θα πάνε τελικά στο Τζίπρα ή όχι?
0: Ποιοι είναι οι άλλοι?
1: Τη Νέα Αριστερά.
0: Έχει μείνει κανεί απόξω από τον Τζίπρα?
1: Έχουν παρατηθεί, αλλά δεν έχουν πάει στον Τσίπρα.
0: Α,
1: γιατί δεν ξέρω αν
0: τους θέλει.
1: Αυτό λέω, τους παίρνει.
0: Α, μπράβο, γιατί δεν πρέπει και αυτά να μένουν. Τους θέλουν, ναι, γιατί είναι... Καλημέρα, παιδιά. Όλα καλά είναι, όλα καλά είναι. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πολύ, διότι ο Δήμαρχος Γίου εχθές ζήτησε συγγνώμη.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για το βιολογικό.
1: Δεν είπε συγγνώμη. Είπε να κάνουμε υπομονή.
0: Εντάξει, ρε, παιδιά σου πει τώρα.
1: Μπορούσε να πει και συγγνώμη, δεν το είπε πάντως.
0: Αφού
1: δεν το είπε, ήμουν μπροστά.
0: Μα όταν πει συγγνώμη, θα το πείτε πως είναι μισοχέσιμο. Γι' αυτό δεν το λέω.
1: Και επειδή η κουβέντα είχε να κάνει με τα χεσίματα.
0: Με το είχε, παιδιά, αφού τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι.
1: Ναι. Είπε να κάνουμε υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Ζημιές γίνονται, βλάβες υπάρχουν και υπομονή.
0: Μπράβο, εγώ.
1: Το υπομονή δεν είναι πάντως συγγνώμη.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Όχι, μην τα μπλέκομαι.
0: Ωραία, ρε παιδί μου, υπομονή, είπε, υπομονή. Κοιτάξτε, εγώ.
1: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
0: Στην αρχή το λέω αυτό, οι ζημιές είναι μέσα στη ζωή μας.
1: Ναι. Αλλά άμα κάνεις 20 μέρες, ένα μήνα να τις φτιάξεις.
0: Αυτό.
1: Είναι λίγο πρόβλημα.
0: Είναι ένα πρόβλημα, δημαρχή μου. Δηλαδή, ναι, πάθαμε ζημιά. Εντάξει.
1: Πάθαμε ζημιά, αλλά το μαγαζί είναι πτώχο.
0: Είπε το κομπρεσέρ, τα φτιάξανε, είπε. Είπε τα φτιάξανε.
1: Σταδιακά.
0: Και
1: είμαστε στο στάδιο γάμα.
0: Σε λίγες μέρες.
1: Α, β, γάμα, δεν ξέρω πόσα στάδια έχει.
0: Σε λίγες μέρες, είπε, το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί.
1: Βλέπεις.
0: Επειδή η δήμαρχη.
1: Άρα θα κλείσουμε μήνα.
0: Σε λίγες μέρες θα είχαμε και τα γένεια του κήπου.
1: Αυτά πήραν παράταση.
0: Λέω τώρα. Πόσο ακριβώς είναι το λίγες μέρες?
1: Εξαρτάται πόσες ώρες έχει η μέρα η δική σου, η μέρα του δημάρχου, η μέρα η δική μου και πάει λέγοντας.
0: Κοιτάξτε κάτι, εάν το πρόβλημα έχετε σκοπό να πάει σε βάθος, πρέπει να ξέρετε, παιδί μου, πού είναι, πού είναι η ζημιά, πώς...
1: Βάθος ή ύψος?
0: Ύψος, βάθος, δεν ξέρω το θέμα. Κοιτάξτε, δεν είναι αισθητικό ότι βγαίνεις από το αεροδρόμιο και σου έχετε σκατήλα με στα λουθούνια. Το είναι, λες, στη Μυροβόλο Χίο ήρθα, Να, η πρώτη εντύπωση. Αυτό είναι αισθητικό. Εδώ μπαίνει θέμα υγιεινής. Ξαναρωτώ, με αφορμή και το μαιευτήριο που θα επανέλθουμε, ξαναρωτώ, τμήμα υγιεινής υπάρχει στο νησί?
1: Τι να κάνει.
0: Η υγιεινή των εργαζομένων υπάρχει? Σωματείο εργαζομένων στο Δήμο υπάρχει? Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑΧ που είναι όλη η μέρα μέσα στη σκατήλα, τους παίρνει κανείς υπόψη του? Να πάτε να νοικιάσετε τα γραφεία, δημαρχέ μου, κάπου αλλού, μέχρι να δεις το πρόβλημα. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι εργαζόμενοι να αναπνέουν σκατήλα. Το ίδιο ισχύει.
1: Μα δεν μυρίζει, άμα αν είσαι μέσα δεν μυρίζεις.
0: Το ίδιο ισχύει για τους εργαζομένους στο αεροδρόμιο. Το ίδιο ισχύει για τους εργαζομένους στα καταστήματα τα οποία είναι δίπλα στο αεροδρόμιο. Υπάρχουν και μόνιμοι κάτοικοι. Νοικιάστε τους σε ξενοδοχεία να μένουν οι άνθρωποι. Όσο διάστημα η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.
1: Μα έξω. Δεν είναι μέσα.
0: Λοιπόν, εντάξει παιδιά.
1: Μπορεί να γίνεται το εξής. Μέσα αφού είναι μια χαρά, όταν βγαίνεις έξω να φοράς μια μάσκα.
0: Λοιπόν, όταν είσαι μέσα, απλά συνηθίζεις σκατήλα.
1: Άρα δεν μυρίζεις.
0: Σωστά. Είναι και αυτό. Λοιπόν, είναι θέματα λοιπόν υγιεινής αυτά. Γι' αυτό ξαναλέω. Τμήμα υγιεινής υπάρχει? Προχθές ρωτήσαμε το λιμεναρχείο. Υπάρχει η θαλάσσια ρύπανση.
1: Πού?
0: Στο κοντάρι. Από το ναυτικό όμιλο Χίου έως το βιολογικό. Δεν γνωρίζουμε αν οφείλει στο βιολογικό. Δεν το γνωρίζουμε. Πάρτε δείγματα νερού και απαντήστε μας. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Το... πώς το λένε, οι φουσκάλες, η ρύπανση επιπλέει σε όλη τη Λευκονιά.
1: Ιδέα σου θα ήταν.
0: Πώς το λένε, με ευτήριο. 15 μέρες τώρα λέμε στην κουφή, βουβή και ανύπαρκτη διοίκηση του νοσοκομείου. Διοίκηση, δεν είναι μόνο διοικητής, διοίκηση. Τους λέμε λοιπόν, το μευτήριο πήγατε, το νοικιάσατε, ο ενοικιαστής έφυγε, το συμβόλαιο έληξε, δεν έληξε, τι μας διαφέρει αυτό, μας τι κάνετε εσείς. Το μευτήριο διαλύθηκε και πετάχθηκε μέσα στην αυλή του. Σοβάδες, μπογιές, ξύλα, σαβούρες, ψόφιες γάτες, ποντίκια. Όλα αυτά είναι μέσα στη Μιχαήλ Λιβανού. Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι μέσα σε καταστήματα. Είναι μέσα σε σπίτια. Θα το καθαρίσετε?
1: Όχι.
0: Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Τουλάχιστον ο Δήμαρχος είπε ότι ο βιολογικός είναι θέμα βλάβης και να κάνουμε υπομονή. Στα άλλα τι ακριβώς να κάνουμε? Υπομονή? Ή να γίνουμε ρουβίκονας? Να πάμε μια μέρα και να πέταξαμε μέσα στον δρόμο τα τσαβούρες του νοσοκομείου? Ή μπω στην πόρτα του διοικητή νοσοκομείου?
1: Δεν τα κάνει ο ρουβίκονας.
0: Έτσι πρέπει να γίνει.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
16: Καλημέρα, Χίος, 8 και 22 λεπτά. Αν θέλετε να οργανώσετε παιδικό πάρτι, γενέθλια κλπ. Κλπ. Γιορτή γενικώς, το Golden Sand περιμένει την επίσκεψή σας για να μάθει λεπτομέρειες για το χώρο τον οποίο διαθέτει, τους χώρους μάλλον, στην πισίνα κλπ. Κλπ. Εκεί όπου μπορούν να γίνονται παιδικά πάρτι, στον ίδιο χώρο υπάρχει πλέον καθημερινά και πρωινός μπουφές. 7.30 ξεκίνησε ήδη. Να πάω μια μέρα, 8.30. Μέχρι τις 10.30 είναι. Ωραία. Να τρως εκεί πάνω, τις 10.30 τρως συνέχεια.
14: Μετά θα ξαναφάς, όλη μέρα θα φας.
16: Εγώ. Ναι.
14: Α.
16: Ναι. Και θα απολαύσω και το αλακάρτ μενού από το σεφ Ζούρα Κοτσερασβίλη. Ωραία πράγματα το φτιάχνει. Και υπάρχει και χωροστάθμευσης. Να ψω το ποδήλατό μου. 32-080, το τηλέφωνο του Golden Sand Hotel. Μάλιστα.

0: νέα από τα κεραμεία, μας τα ανακοίνωσε πάλι ο Νάτσο Μηταράκης. Εγκρίθηκε, λέει, το επενδυτικό σχέδιο των κεραμείων.
1: Ενδιαφέρεται ο επενδυτής να το κάνει?
0: Ναι.
1: Α.
0: Τώρα θυμάμαι το νούμερο, άνοιξε να δούμε το... Έχει ένα νούμερο.
1: Το ύψος της επένδυσης.
0: Τότε και ζαλίστηκα, λέω, ας μην το
1: διαβάσω. Ζαλίστηκες.
0: Τι να κάνω.
1: Θα είναι πεντάστερο κι αυτό.
0: Α, ωραία.
1: 315 δωμάτια.
0: 315 δωμάτια.
1: Μπόλικα.
0: Μπόλικα. Σκάφη, γιατί με ενδιαφέρει το σκάφος μου, πού το πάω.
1: 40.
0: 40.
1: Γιατί θα έχει και μαρίνα και θα μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί 40 σκάφη αναψυχής.
0: Ωραία.
1: Το συνολικό ύψος της επένδυσης είναι 171.120.000 ευρώ.
0: Δεν έχει ψηλά τίποτα να πάρω και
1: εγώ. Όχι, όχι, όχι. Έτσι είναι.
0: Ωραία. Παιδιά, μεγάλο νούμερο. Μπράβο, μπράβο.
1: Υπάγεται, λέει, στις διαδικασίες στρατηγικών επενδύσεων του νόμου 3894 του 2010.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι σύνη για το νησί μας να γίνει. Εξάλλου, ο επενδυτής συγκεκριμένος, ο επενδυτής είχε πει.
1: Δεν είχε πει να γίνει πρώτα το αεροδρόμιο.
0: Μα ναι.
1: Το βλέπει να τελειώνει προφανώς.
0: Μα ξέρεις πόσο καιρό θέλετε από την ώρα που εγκρίνεται η επένδυση? Γιατί αυτό ρώτησα εγώ. Από την ώρα που εγκρίνεται η επένδυση, πόσο χρόνο υπολογίζεται να.
1: 4 Ιουνίου του 2026 εγκρίθηκε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μου είπαν λοιπόν ότι οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές για να ξεκινήσει την εργασία για το άνθρωπο είναι ένα χρόνο.
1: Α, εντάξει. Αλλά θα έχει τελειώσει το αεροδρόμιο.
0: Οπότε θα δει. Όντως τελείωσε και θα ξεκινήσει την επένδυση. Το είχαν πει. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Όπως κι άλλους με τη Μαρίνα. Το θυμόσαστε τι είχε πει με τη Μαρίνα. Εγώ θα τελειώσω, λέει, πιο μπροστά. Γιατί με ενδιαφέρει να βγάλω κανένα φράγκο. Ενώ το δημοσίο δεν ενδιαφέρει να βγάλει φράγκα. Είναι πλούσιο. Γι' αυτό και τα ζώα μου πάνε αργά. Τελείωσε ο αγιασμό στο τελωνείο.
1: Τώρα καλέ, ο αγιασμός μια φορά έγινε.
0: Το χάσα, ρε γάμο, δεν θα ξαναγίνει.
1: Το έργο δεν ξεκίνησε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αγιασμός έγινε.
0: Οι αγιασμοί να γίνονται, άστα τα έργα. Δεν μας πιάσα. Έχουμε ερμηνείες, είναι μπροστά μας. Εκτές τι είχαν οι Ρωμά και... Τώρα μου ξαφνικά μου έχω στο κεφάλι μου λάκετα. Ανάκατα τα έχω στο κεφάλι μου. Και σφυρίζανε μέσα στο δρόμο.
1: Κηδεία.
0: Κηδεία είχαν.
1: Αυτή στην κηδεία πάνω όπως πάμε εμείς στους γάμους.
0: Μπράβο.
1: Κορνάροντας.
0: Γιατί μου το λέγανε χθες.
1: Ήταν η κηδεία του 31 έτους.
0: Καλά λέει αυτή, λέει.
1: Άνδρα που πέθανε. Υποτίθεται από μαχαιριά.
0: Ναι, τώρα δεν τα ξέρουμε αυτά. Τα βρει αστυνομία.
1: Σου λέει ότι δεν πέθανε από τη μαχαιριά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγκυρότατες πληροφορίες λένε ότι από άλλο λόγο πήγε. Μαχαιριά ήταν επιπόλη.
0: Υπάρχει ιατροδικαστής. Θα τα πει αυτά. Οπότε θα δούμε αν είναι όντως τα πράγματα έτσι. Τώρα το κορνάρισμα που κορνάρουν οι Ρωμά όταν έχουν πένθος. Γιατί εμείς άμα κορνάρουμε όταν οι υπόλοιποι μη Ρωμά που κορνάραμε στους γάμους. Και τι κορνάραμε στους γάμους?
1: Γιατί κάνουμε γνωστό το γεγονός ότι ακολουθεί γάμος.
0: Και η κόρνα τι είναι? Ακριβώς να καταλάβω τι είναι η κόρνα.
1: Φασαρία, πώς το λένε.
0: Όπως κάνουν στη ζούγκλα, η Ζουλού. Κάτι τέτοιο είναι. Άρα λοιπόν, ό,τι λογική έχει ο γάμος, έχει και η κηδεία. Το κατάλαβα. Αυτή η κορνάρα την κηδεία. Πού το πρόβλημα δηλαδή? Λοιπόν, δεν έχει το εθνικό δίκαιο λογική. Εφόσον είναι έθιμό τους δηλαδή. Για να δούμε και το αστυνομικό δελτίο, παρακαλώ πολύ, γιατί εδώ έγινε κάτι χθες το οποίο...
1: Συνελήφθη, προχθές, λέει, στις 13 του μήνα, 13 ήταν το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Αλλοδαπός, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Είχε προηγηθεί η εμπλοκή του σε επεισόδιο με ή με δαπό εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο δράστης εντοπίστηκε και όπως διαπιστώθηκε ακολούθως οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Καλά, όλα όσα έκανε ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δεν ήταν μόνο αυτό. Κατά την προανακριτική διαδικασία για την υπόθεση προέκυψε ότι ο αλλοδαπός είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Για τα μουσμούλα, μωρέ.
0: Έχει τώρα μουσμούλα.
1: Φυσικά. Oh. Πότε δεν έχει μουσμούλα, τώρα δεν έχει, το καλοκαίρι.
0: Βερίκοκα, εγώ δεν τώρα.
1: Και μουσμούλα έχει.
0: Και μουσμούλα. Έχω δει κάτι και είναι σαν αυγά να τα πάρω.
1: Τι?
0: Μουσμούλα.
1: Όχι.
0: Α. Κάτι ντομάτες που είναι σαν καρπούζια.
1: Ούτε.
0: Ούτε. Ναι, γιατί να αποφεύγω τα.
1: Ναι, ναι.
0: Α. Άσχετο με το μαχαίρι τώρα, απλά επειδή το ανέφερες, δηλαδή να αποφεύγω τα φουσκωμένα πράγματα. Ναι. Τώρα έμαθα πως υπάρχει και μια άλλη μόδα, αλλά δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο τώρα, γιατί υπάρχει μια μόδα που η νεολαία, ρε παιδί μου, πώς ας πούμε, ξέρει.
1: Τρέντ θες να πεις.
0: Τι θέλω να πω, το ξέρεις.
1: Τρέντ, έχεις να πεις για ένα τρέντ.
0: Τι θα πει αυτό?
1: Για πες το, τι είδε, τι κάνουν οι νεολαίοι.
0: Φουσκώνουν τα τάτια, τα γκουγκόρια τους.
1: Με τι τρόπο?
0: Αυτό
1: δεν το ξέρω.
0: Α, είδες, να που σε μορφώνω. Πάνω και το βάζουν μια
1: ανήσυχη. Τυχώς που δεν έχουμε εμείς.
0: Γίνονται μεγάλοι. Μπαμπαμπαμπατσικα τα.
1: Και μετά?
0: Τι μετά?
1: Μπαίνουμε στη θάλασσα και τα τρώω καρχαρίες. Το ξέρω ότι έχουμε γλαύκο καρχαρίες.
0: Ναι, που δεν τρώω καρχαρίες.
1: Έχουμε καρχαρίες.
0: Θέλω να δείξουν παντρισμό.
1: Και σαλάχια έχουμε.
0: Και σαλάχια. Ναι. Ωραία. Λοιπόν,
1: είναι υπό εξαφάνιση.
0: Μετά από αυτή τη ζωώδη
1: περιγραφή,
0: περνάμε στις διαφημίσεις.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
8: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκομα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
9: Ναι. Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: και 36 πρώτα λεπτά. Ένα πολύ ωραίο κείμενο δημοσίευσε ο Γιάννης ο Παλιός, με φωτογραφίες μάλιστα από τις εξκαφές που έγιναν εκεί πάνω από το νεκροταφείο του Μερσινιδίου, του Βροντάδου, ας πούμε, στο, πάνω από το Μερσινίδι.
1: Ποιες εξκαφές?
0: Εκεί που έγινε
1: η δανειοθάλαμη.
0: Μα ναι. Εκεί που έγινε δάνειο, δανείστηκαν πέτρες.
1: Ναι, γιατί λέει θα ξαναγίνουν όπως ήταν. Είναι πέτρες που ξαναφυτρώνουν.
0: Έλα ρε.
1: Από εκεί πάνε και παίρνουν.
0: Α, είναι μελετημένο δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Από τότε ρε Γιάννη, τι πρόβλημα έχεις τώρα? Εσύ άμα ξαναφυτρώσουν οι πέτρες. Ναι. Ο Γιάννης βάζει θέμα στατικότητας του μοναστηριού που είναι από κάτω.
1: Εντάξει, αυτό το έχουμε πει, φεύγει.
0: Έλα το μοναστήρι τώρα. Πού θα πάει το μοναστήρι, ρε Γιάννη?
1: Μέχρι τη θάλασσα.
0: Κάτι λίγο πιο κάτω. Βαριέσαι. Παραθαλάσσιο πάλι θα είναι. Αχ, λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί έτσι. Δεν είναι δανειοθάλαμος, είναι κλέπτοθάλαμος. Κανείς δεν δανείζεται, τα παίρνουνε. Από εκεί τζάμπα. Τζάμπα πέτρας. Εντάξει, χορηγία της κυβερνήσεως. Τα υπόλοιπα τα αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Αυτό το οποίο μένει βέβαια η απορία είναι πόσο θα την πληρώσει το μοναστήρι όντως. Γιατί τα νερά αυτά, τα οποία θα πέσουν μέσα στο λάκκο, γιατί ένας τεράστιος λάκκος έχει γίνει εκεί, μια χαβούζα τεράστια πάνω από το νεκροταφείο, θα καταλήξουν στο τέλος στο Μερσινίδι. Αλλά εγώ θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Λόγω των έργων εκεί, οι κύριοι αυτοί έχουν σακατέψει το δρόμο.
1: Ποιο δρόμο?
0: Που πάει από την παραλία, από το κεντρικό δρόμο που πάει πάνω στο Μερσινίδι, στο νεκροταφείο. Ο δρόμος είναι σακατεμένος. Θα το φτιάξουνε?
1: Συγγνώμη.
0: Δεν ξέρω. Ποιος είναι ο χάδες στον δρόμο, εγώ? Ανέβα κατέβα οι μπουλντόζες, ανέβα κατέβα τα φορτηγά. Εντάξει, λογικό. Κάνανε τη δουλειά τους. Μπράβο. Νόμιμα την κάνανε. Βέβαια, πήρανε άδειες. Αλίμονο τώρα. Όλα. Στη χώρα αυτά όλα με άδειες γίνονται.
1: Όχι και όλα, αλλά εντάξει.
0: Για να μην έχουμε, παίρνουν μια προσωρινή. Λοιπόν, ο δρόμος θα φτιαχτεί. Πας πάνω και τα δική του σακατεύεις. Για ποιο λόγο? Μια χαρά δεν ήταν ο δρόμος?
1: Ήταν.
0: Και καλά, αυτά τα λέμε εμείς. Οι υπηρεσίες δεν υπάρχουν για να τα πούνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή κάποιος δεν ενδιαφέρεται να πει ο δρόμος τόσο εδώ χάλασε από τη χρήση που έγινε εξαιτίας ενός έργου. Δεν πρέπει να αποκατασταθεί.
1: Όχι.

0: Λοιπόν, είχαμε και αρχαιρεσία στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξαναβγήκε πρώτος ο πρόεδρος.
1: Ναι, δεν έχει συσταθεί ακόμη σε σώμα. Απλά οι εκλογές έγιναν. Θα συσταθούν σε σώμα και λογικά. Αφού είναι πρώτος σε ψήφους ο Γιάννης Γεωργιάδης, συνονόματος του Αδόνιδος. Συνεπώνυμος μάλλον.
0: Έλα Παναγία. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Ναι, ούτε εγώ, ομολογώ.
0: Τι συσχετισμός είναι αυτός?
1: Φαντάζομαι θα τον ξαναεκλέξουν πρόεδρο. Να σημειώσουμε ότι ο Γιάννης Γεωργιάδης, ο δικός μας Γεωργιάδης δηλαδή, είναι και μέλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Έχει εκλεγεί και εκεί.
0: Ωραία. Καλή ορίζοντας. Συνδροκεύοντας και αυτός και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί μας είναι τόσο χρήσιμοι.
1: Και αχρίαστη να είναι.
0: Και για τα τακτικά και για τα έκτακτα πράγματα, ας πούμε, αυτό που άκουγα τον κύριο Βρουλή χθες, σε εμάς ήταν, δεν το βλέπα, ναι, μπράβο, έβλεπα, βλέπω και τηλεόραση, δηλαδή μια διαστροφή, και έλεγε ότι εντάξει ρε, ο δρόμος εκεί στο Μιλιγκά.
1: Εντάξει τι?
0: Έχει γίνει η μελέτη και τα για τα βράχια που πέφτουν, λέω.
1: Ναι. Θα ακολουθήσει η δημοπράτηση, δεν ήξερε πότε. Θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση και αυτό δεν το ήξερε, αλλά κατά τα άλλα όλα τα ήξερε.
0: Κύριε Βρουλή, υπάρχει ένα διαβολικό μηχάνημα που λέγεται ίντερνετ.
1: Ναι, και.
0: Λοιπόν, του λες λοιπόν, εχθές εγώ έβαλα Βρουλής Παύλα Μιλιγκάς.
1: Πόσες φορές έχει μιλήσει γι' αυτό?
0: Και μου βγάλε καμιά σαρανταριά βίντεο και κείμενα που λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, ήταν και διαφορετικά. Δεν έλεγε ακριβώς το ίδιο. Έλεγε θα γίνει μελέτη, τώρα έγινε η μελέτη.
0: Δηλαδή, έχετε σκοπό να γίνει κάποια στιγμή το έργο αυτό?
1: Μα το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω?
0: Διότι το διαβολικό μηχάνημα, λέω ξανά, ξαναβγάζετε και εκτίθεστε δηλαδή. Το πες μια, το πες δυο, το πες τρεις. Δηλαδή, πώς θες να το πεις ένα πράγμα? Δεν μπαίνει προσωπικά στον αντιπεριφερειάρχη. Παντού μπαίνει πλέον στους αιρετούς. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα, ότι πλέον δεν είμαστε στην εποχή που λέμε θα γίνει και πού να πατώβρε τώρα ο άλλος. Πανεύκολα το βρίσκει. Το μπουκλάρει και σε βγάζει και σε κάνει ρεζίλι. Κάτι από στον κήπο ένα πράγμα.
1: Ο κήπος είναι στα τελειώματα. Μπορεί να μην φαίνεται, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είναι.
0: Εγώ θέλω να φαίνεται. Να είναι θέλω. Εγώ το εγγένεια περιμένω.
1: Τα εγγένεια.
0: Μας προσφέρουν κανένα φοντάν. Και όχι μόνο θα γίνουν, καλοκαίρι θα γίνουν, να ξέρω το ένδυμα που θα μπορέσω.
1: Βάλεις κάτι και θα τα κανονίσουμε εμείς. Το λοιπόν να πω, επειδή θα φύγω εγώ σε λίγο.
0: Στο καλό.
1: Και πρέπει να προλάβω να το πω. Ότι υπάρχει η επετειακή συλλογή στο Εντός που γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Μία συλλογή που περιλαμβάνει πάρα πολλά είδη σε καθιστικό, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία.
0: Στο γεωλογικό λέμε τώρα, απέναντι.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο, το Εντός της Χίου, που μπορείτε να βρείτε έπιπλα, όπως σας είπαμε, και μικροέπιπλα που φτάνουν σε έκπτωση μέχρι και 60%. Αυτό θα ισχύσει μέχρι 30 Ιουνίου προς το παρόν. Οπότε μην το παραλείψετε.
0: Τρέξτε να προλάβετε, παιδιά. Μεγάλη ευκαιρία. Όλα αυτά τα μαγαζιά, όλα αυτά τα μαγαζιά γύρω-γύρω προσφέρουν και αρωματικά μαντιλάκια, αντεμπέντες μέσα.
1: Και μάσκες βγαίνοντας.
0: Ναι, δηλαδή μέσα στο μενού.
1: Το λοιπόν, διαφημίσεις από μένα, γεια σας. Και θα τα, όσον αφορά εμένα, θα τα ξαναπούμε αύριο.
0: Πες που πας.
1: Όπου θέλω πάω. Γεια σας.
0: Άκου να δεις. Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ.

0: εποπτεία καθηγητή.
1: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλημέρα, Χίρος 8 και 49 παντρευτά. Το πνεύμα αντιλογίας που είπε, δεν ξέρει που πάει. Έχουν ρεπορτάζ λίγο στην πλατεία του φιλοπρόοδου ομίλου Βροντάδου, με εκεί με τους Βρονταδούσους, για το ζήτημα των αστικών λεωφορείων. Κινητοποιούνται οι Βροντάδουσοι και πάμε εκεί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Βέβαια, οι Βροντάδουσοι διαμαρτύρονται ζητώντας παραπάνω δρομολόγια, λέγοντας ότι το καλοκαίρι δεν είναι δυνατόν να τελειώνει το λεωφορείο, να σταματάει στις 3 η ώρα και πρέπει να υπάρχει και απογευματινό δρομολόγιο, καθώς και αυτό διευκολύνει βεβαίως και την κάθοδό του στην θάλασσα, διότι ως γνωστόν ο Βροντάδος δεν διαθέτει χώρους στάθμευσης στην παραλιακή του ζώνη και είναι υποχρεωμένοι να παρανομούν, να σταματάνε μέσα στους δρόμους, να κλπ. Οι άνθρωποι δεν εξυπηρετούνται. Ζητούν λοιπόν δρομολόγια που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του θαλάσσιου μπάνιου τους και ό,τι άλλο μας πούνε εκεί οι Βροντάδουσοι. Δεν θυμάμαι τώρα την ημερομηνία, 320 μέρες είναι πόσες είναι που είμαστε χωρίς υπεραστική συγκοινωνία, και σε 14 μέρες από σήμερα, 15, δεν θα έχουμε καθόλου αστική συγκοινωνία, διότι το αστικό κτέλ έχει ειδοποιήσει ότι εφόσον δεν υπάρχει καμία λύση στο πρόβλημα που έχουν πολλάκις αναλύσει, θα σταματήσουν τελείως τα δρομολόγια τους και από το Σεπτέμβρη με τα μαθητικά δρομολόγια θα δουν τι ακριβώς θα κάνουν, αν θα υπάρχουν, που θα είναι, αν θα έχουν οδηγούς κλπ. Τι θα κάνουμε ως κοινωνία δεν ξέρω, δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε από την αυτοδιοίκηση πρώτου ούτε από την αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού. Βέβαια υπάρχει μία πληροφορία στην περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία λέει ότι ναι μεν η κυβέρνηση έφτιαξε νόμο που δίνει τη δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να κάνει συγκοινωνία, αλλά αυτός λέει ο νόμος δεν προβλέπει πως ακριβώς θα γίνεται η χρηματοδότηση, δηλαδή πως θα υπάρχει ενίσχυση αυτού του συγκοινωνιακού έργου. Θα μου πείτε, μπορεί ο ένας νόμος να κάνει αυτό και να μην προβλέπει? Βέβαια μπορεί. Εδώ ζούμε στην Ελλάδα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι το πρώτο παράλογο το οποίο βλέπουμε. Δηλαδή να υπάρχει μεν το έργο,

αλλά να μην υπάρχει δυνατότητα χρηματοδοτήσεως και ο τρόπος χρηματοδοτήσεως και να θες πάλι να κάνεις ζαρντανιές. Είναι εκείνα για τα οποία αναφέρθηκε ο Μαλαφής για το Δήμο και έχει απόλυτος δίκιο. Δεν συμβαίνει μόνο στο Δημοχείο και δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Συνέβαινε πάντα και θα συνεχίσει να συμβαίνει στο Δινεκές όσο ακόμα έχουμε αυτό το ανεπρόκοπο δημόσιο. Και κυβερνήσεις οι οποίες είναι ανίκανες να το κουμαντάρουν, γιατί αυτό κυβερνά. Δεν κυβερνάνε κυβερνήσεις. Αν νομίζετε ότι κυβερνούν οι κυβερνήσεις, κάνετε μεγάλο λάθος. Εντάξει. Κυβερνάει ο κυφήνας δημόσιος υπάλληλος. Όχι ο ενεργός, όχι αυτός που τρέχει και. Όχι αυτός που μοχθεί και υδρώνει για να βγάλει το ψωμάκι του. Ο κυφήνας, αυτός κυβερνάει. Λοιπόν, με διάφορους τρόπους και διάφορους μεθόδους. Το όνειρο αυτού είναι μόλις πάει στη δουλειά να πάρει σύνταξη. Και είναι δυνατόν να μην δουλέψει ποτέ του. Δημιουργώντας μια πλεκτάνη γραφειοκρατίας από την οποία ουδής μπορεί να ξεφύγει και να παράγει έργο. Αυτό γίνεται και σήμερα. Μη μας φαίνεται παράξενο λοιπόν το δημόσιο να εμποδίζει τη χρηματοδότηση αυτών των εταιριών που το κράτος, η κυβέρνηση υποτίθεται αφήνει να κάνουν αυτοδιοίκησης. Τέλος πάντων, τον πολίτη αυτό δεν τον αφορά. Τον αφορά ότι θα μείνει χωρίς η κοινωνία. Τι αφορά τον πολίτη? Αυτό που κάνουν οι εργοδότες σήμερα. Η κινητοποίησή του. Η ενεργοποίησή του, η δράση του, η αντίδρασή του σε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Δεν ξέρω χθες αν ακούσατε τους Πρετάνες του Πανεπιστημίου που είχε γυρίνει στην τηλεόραση, που οι άνθρωποι ανέλησαν το πρόβλημα του Πανεπιστημίου και αναφέρθηκαν στα υπέρ, στα κατά κλπ. Και μας είπαν ότι ένα από τα μείον το οποίο αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο στοιχείο, διότι είναι ένα πανεπιστήμιο εν τη γενέση του κατακαιρματισμένο, δεν μπορεί να είναι σαν νησί μόνο, είναι σε πολλά νησιά, αυτό δεν είναι κακό. Αλλά στοιχείο υπάρχει επιπρόσθετα με το θέμα των εργατικών εστιών, των φοιτητικών εστιών που δεν υπάρχουν, υπάρχει και το ζήτημα της συγκοινωνίας, η οποία σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε στον αστικό ιστό, που σημαίνει ότι ο φοιτητής πρέπει να έχει δικό του μέσο να μετακινεί δύο άνθρωπους διαφορετικά, πώς θα, με τα πόδια θα πηγαίνει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας αργά ή γρήγορα. Άρα λοιπόν κινητοποιούμαστε? Ας πούμε στα χωριά οι πρόεδροι κοινοτήτων κινητοποιούνται? Ξέρω ότι φωνάζουν από μέσα τους. Οι βορταδούς δεν φωνάζουν από μέσα τους. Έχουν φωνάξει τα μέσα ενημέρωσης και 9 η ώρα κάνουν κινητοποίηση. Θα πιέσουν να φωνάζουν. Θέλω να πω, αν δεν φωνάξει το παιδί, βυζάκι δεν του δίνει η μαμάκα του. Έτσι λέει η παλιά παροιμία. Δεν ξέρω, έχει δίκιο, δεν έχει? Δεν ξέρω. Να θυμίσουμε ότι αν κάποιος χρειάζεται να κάνει ασφάλιση όχι σε μια εταιρεία αλλά στα μέτρα του, μπορεί να κάνει εκμετάλλευση του γεγονότος ότι η ασφαλίστρια Δέσποινα Γιώργουλη στην οδό Αδαμαντίου Κοραή 4 στο ανέβασμα, στο ανηφοράκι πριν τη βιβλιοθήκη, δίνει πακέτα και δίνει και λύσεις που αφορούν κάθε ασφαλιστικό πρόβλημα σε κάθε ασφαλιστική εταιρεία που υπάρχει. Δηλαδή συναλλάσσεται και αντιπροσωπεύει όλες τις εταιρείες ασφάλισης και όχι μόνο μία. Δεν είναι αντιπρόσωπος δηλαδή μιας εταιρείας. Μπορεί να πουλήσει προγράμματα όλων των εταιριών. Συνεπώς πας εκεί, λες το πρόβλημά σου, το οποίο δεν είναι σε όλους το ίδιο. Δεν είναι να ασφαλίσω ένα σκάφος μου ποιος μου δίνει πιο φτηνά ένα μηχανάκι, γιατί αυτό λέμε συνήθως. Ποιο είναι το πιο φτηνό? Άμα έρθει η ώρα της ζημιάς και να πληρώσει η εταιρεία, εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι το πιο φτηνό είναι στο τέλος και πιο ακριβό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Πάντως αυτή τη στιγμή η Δέσποινα Γεωργούλη πουλάει προγράμματα όλων των εταιρεών. Πηγαίνετε από εκεί να έχετε επιτόπια ενημέρωση. Αδαμαντίου Κοραή 4, επαναλαμβάνω.

βλέπω εδώ και δύο αιμοδοσίες. Μπράβο. Μπράβο. Τρίτη 23 Ιουνίου. Ωραία. 8-12 από το Σωματείο Εργαζομένων στο Προβεστικό Σώμα. Ωραία. Επίσης την Πέμπτη 25 Ιουνίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι είναι η Τράπεζα Αίματος Νορίας Αγίας Τριάδος Ελάτης, η οποία θα γίνει στο χώρο της αιμοδοσίας. Ωραία. Λοιπόν, καλό κατεβόδιο, καλή τύχη, ο Θεός μαζί του και η Ελλάδα στην καρδιά του και στην ψυχή του. Αναφερόμαστε στον Παντελή Βατούση, τον πρώην λιμενάρχη και διοικητή της Σχολής Μηχανικών, της Ακαδημίας Μηχανικών, ο οποίος πλέον μετατίθεται ως ο πρώτος ναυτικός ακολούθος, αυτός θα κάνει τα γένεια δηλαδή, του ναυτικού ακολούθου στην Μπουσάν της Νοτιού Κορέας. Καλό δρόμο και καλή επιστροφή. Νομίζω πρέπει να είναι το νοτιότερο μέρος της Νοτιού Κορέας, το πιο νότιο μέρος, το λιμάνι του Μπουσάν. Οι ναυτικοί μας το ξέρουν πολύ καλά βέβαια.

Όσον αφορά τις τεχνικές, τις οπτικές ίνες, εδώ ενημερώνει η εταιρεία Πυλώνας ότι την Τρίτη σήμερα δηλαδή έχουν εργασίες στην Εκκλησία Αγίας Ματρόνας, την Τετάρτη Μητροπολίτου Καλαρώνη, την Πέμπτη Καλαρώνη Σκαράκη, μάλιστα την Παρασκευή Σκαράκη Μητροδόρου και Γλαράκη, εκεί δηλαδή κοντά στο, στην περιοχή του Φράκου Μαχαλά. Εντάξει, τώρα εδώ υπάρχει βέβαια ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά την αποκατάσταση, η οποία δεν αφορά τον Πυλώνα, αφορά γενικότερα την κατάσταση. Εγώ ποτέ μου αυτό δεν το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα ποτέ μου, πως έρχεται μια εταιρεία ιδιωτική, ο ΟΤΕ, και σακατεύει τους δρόμους να βάλει οπτικές ίνες για να εξυπηρετήσει τα παιδευτικά της σχέδια και τους δημότες. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, αλλά κανονικά θα έπρεπε αυτά που κάνουν τώρα είναι να, θα έπρεπε να αποκαθιστούν το οδόστρωμα όπως το βρήκανε. Δηλαδή επί Κάραματζη, θυμάμαι, τελευταία χρονιά του Κάραματζη, 1-2 χρόνια πριν λήξει η θητεία του, είχε γίνει ολοκέντρο στο δρόμο Φράκου Μαχαλά. Ολοκέντρο, γυαλί, τζάμι. Τώρα είναι για πέταμα. Δεν το κατάλαβα. Να έρθει ο ΟΤΕ και να το φτιάξει. Να το αφήσει όπως το βρήκε. Τι συστήματα είναι αυτά, ειλικρινά, λες, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και σας αποχαιρετώ κιόλας. Καλή σας μέρα.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95,7.

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Τρίτη είναι σήμερα, Τρίτη έτσι. Τρίτη 16 Ιουνίου. Μπήκαμε στη δεύτερη εβδομάδα. Απόψε. Περάσαμε το πρώτο μισό του Ιούνιου. Δηλαδή είπα, τι άλλο θες έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μου ραδιοφωνικά, διαδικτυακά, τηλεοπτικά, όπου μας ακούει ο καθένας από εσάς, με όποιο τρόπο καταφέρνει για το καλύτερο. Λοιπόν, αποκαταστήσαμε και τη σύνδεσή μας εδώ πέρα, δόξα σε Θεός. Ναι, δέησε ο Μιχάλης ο Ζούκεμπεργκ, τον επέρναμε τηλέφωνο στο Facebook, του λέμε ρε μας τώρα, του λέω, μας έχεις κόψει το live εδώ. Εντάξει, μου λέει κάτι θα κάνω, τελείωσε το θέμα. Πώς πας στο βουλευτή και του λες για το θέμα που σας πήρα. Τελείωσε. Μα κύριε βουλευτά, έχουμε θέμα με την υπογεννητικότητα στα νησιά μας και στο τέτοιο. Θα σας κάνω σχολεία τέτοιο. Μα έχουμε θέμα στα νησιά, υπογεννητικότητα, και τώρα θα σας κάνω παιδικές χαρές. Μα κύριε βουλευτά, δεν έχουμε παιδιά για τα σχολεία. Θα σας κάνω και παιδιά. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μάστρο Δημήτρη το Τζούμα, μας ακούει στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο καπετάν Αναστάση το Μουντέ, τον συνάντησα και χθες, είμαστε στο εκεί στο Βροντάδο, στο Δημοτικό, έγινε μια πολύ ωραία, μια πολύ ωραία και συγκινητική τελετή αποφύτησης των παιδιών. Καλημέρα, καλή Τρίτη. Ο Καμένος ο Αναστάσης ήταν να σκάσει, γιατί δεν είχε τα δύο μέρες τώρα, μας έχει μπλοκάρει ο Ζούκεμπεργκ και δεν μπορούσαμε να έχουμε έτσι αλληλεπίδραση. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο και τη Δήμητρα. Καλημέρα χάος, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα στη Βολισσό. Καλημέρα στη φίλη μας τη Λένα, στη Λένα, στον πρόεδρο και στο δήμαρχο. Στα όμορφα λιμιά στο Σεϊλίν. Βέβαια, έχει ξεκινήσει η περίοδος, παιδιά, η τουριστική. Σεϊλίν, ανανεωμένος εξωτερικός χώρος. Εξαιρετικός μπουφές, εξαιρετικό μενού και για μη κρεατοφάους. Ναι, πώς λένε, βίγκαν τους λένε το. Κι όμως υπάρχουν και τέτοιοι που δεν τρώνε κρέας οι άνθρωποι εδώ. Φάε βρε λιγάκι εδώ. Με την καλή έννοια, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ωραία ευκαιρία για βόλτα και αυτές τις μέρες τώρα που θα έχει ωραίους καιρούς. Μια βόλτα στο λιμανάκι των Λιμιών, εκεί στο Σεϊλίν. Από το πρωί στον καφέ, μετά να φάτε ένα δικατιανό, κάτι το μεσημέρι, ένα ποτάκι, ένα κοκτέιλ, έχει παρτάκι το βράδυ. Πάντα υπάρχει δηλαδή ένας λόγος, έτσι. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Κάτσε να σας ενημερώσω και για τον καιρό, θα είναι σήμερα για παράδειγμα έχει ένα πολύ χαμηλό νοτιοανατολικό άνεμο, τίποτα το ιδιαίτερο. 3/4 του Μποφόρ να τα αφήσω, άστορε μας τώρα. Αύριο ξεκινάνε οι βόρειοι άνεμοι, φυσάει λίγο παραπάνω, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Αν εξαιρέσεις την αυριανή μέρα που θα έχει κάτι σύννεφα, δεν ξέρω τώρα, και να μου πεις ότι μπορεί να βρέξει κιόλας, θα σου πω πιθανόν. Σαν που τα κάναμε παιδιά με τον καιρό, δηλαδή είναι τρομερό πράγμα έτσι. Όχι, γενικά θα έχει μια ηλιοφάνεια. Από ό,τι βλέπω μέχρι και το ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας, ηλιοειδής θα είναι ο καιρός. Χρόνια πολλά σήμερα. Παναγία μου, τον Αγίο Μνημονίου λέει. Υπάρχει ρε φίλε μνημόνιο, ο Άγιος, ο μνημόνιο, το μνημόνιο έχει Άγιο. Εδώ λέει τον Αγίον Μνημονίου και Τίχωνος, α, επίσκοποι ήτανε. Παναγία μου, άκουσα και εγώ μνημόνιο. Είναι και περίεργες. Τέτοιες μέρες δεν ήτανε. Τέτοιες μέρες δεν ήτανε που ήρθε ο Αλέξης και κατήβασε τα ρολά στα ATM. Στα ATM και γινόταν του 60 ευρώ. Καλέ ένα 60 ευρώ, καλέ με 60 ευρώ να το. Κοίταξε να δεις. Και τα 60 μια χαρά ήταν. Τα 60 ευρώ θυμάστε που παίρναμε τότε με τα Capital Controls.
Είναι η αίσθηση όμως, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν θέλω 60. Εγώ θέλω να τα σηκώσω όλα. Ό,τι έχω μέσα να τα σηκώσω. 95 ευρώ είναι, θα σας τα πάρω, ρε κερατάδες. Αλλά είναι αυτή η αίσθηση που σου δίνει το... αυτά τα capital controls. Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στη Βαλάντο. Δεν ξέρω, το Βαλάντο όποτε το λέω μου βγάζει αυτό το Βαλάντο. Χωρίς παρεξήγηση φαντάζομαι, έτσι παιδιά. Πάμε πιο κάτω, καλημέρα στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Είναι λύση παιδιά, όταν λέμε για λύση είναι εξαιρετικός χώρος. Έβαλε στο χάρτη ξανά τα Καρδάμιλα. Μια ωραία πρόταση για να πας μια βόλτα. Φοβερή προσέγγιση. Ένα ανανεωμένο χώρο. Εξαιρετικό μενού. Αυτά τα γλυκά, τα καγιάκ, να γλύφεις και τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα, ρε φίλε. Παγωτά, 65 γεύσεις παγωτών έχετε. The Steel, ναι, και να πείτε και το όνομά μου να σας προσέξουνε. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Γιώργο, το θυμάσαι εσύ, θα τη θυμάσαι αυτή την περίοδο, έτσι. Την καλημέρα μου στο Γιώργο στη Μυτιλίνη. Ο Γιώργος ο Πλακοτάρης. Τα φιλιά μου στην αγαπημένη μας δασκάλα. Χθες είχαμε πάει σε μια αποφύτηση, σας το είπα, δημοτικού σχολείου. Ρε φίλε, εντάξει, ήταν και το κόνσεπτ όλο λίγο έτσι, συγκινησιακό, αλλά έριξαν πολύ κλάμα, ρε φίλε. Έριξαν πολύ κλάμα τα παιδάκια. Δηλαδή τα καταλυπήθηκα. Κλαίγανε τα... και με τις δασκάλες τους και με τα... Εμείς δεν είχαμε τέτοια. Εμάς έφτανε η μέρα να πάρουμε τα πολιτήρια, πάρουμε τους βαθμούς. Τι ήταν τότε, ξαφανιζόμαστε. Πού καιρός, ρε εσύ, τότε. Πού καιρός να κάνουμε και γιορτή για τέτοια. Παρ' όλα αυτά, αν και πέρασαν κάτι αιώνες από την αποφύτηση έτσι στα δημοτικά σχολεία, ρε παιδί μου, κάποιους δασκάλους, κάποιες δασκάλες που τους είχες εκεί στα πρώτα σου βήματα. Τώρα η κυρία και εκεί που είδα τον Γιώργο τώρα το... Είναι απίστευτη αυτή η εικόνα του δασκάλου σου στο δημοτικό. Εντάξει, κάτι που δείχνει ότι έγινε καλή δουλειά, έτσι. Και ιδού το αποτέλεσμα, δηλαδή βλέποντας εμένα λες, ρε φίλε, δεν γίνεται, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος θα έχει φοβερούς καθηγητές και δασκάλους στο δημοτικό σχολείο. Γιώργο μου, τα φιλιά μου. Είπαμε και τα χρόνια πολλά, έτσι. Τους τρώει το στρες και τους μαθητές και οι γονείς, ναι φίλε. Κάποιος μου έλεγε, μια δασκάλα είδα σε σχολείο, έτσι, μου λέει, μα τι τα πιέζετε τα παιδάκια, τι τα πρεσάρετε, τι τα... Ερχόταν, λέει, κάτι μανάδες στο δημοτικό να πάρουν τους ελέγχους, τις προόδους, τι να το δει. Καλέ, δεν θα τους δώσετε και τίποτα. Δεν θα τους δώσετε τίποτα για να μελετήσετε για το καλοκαίρι. Τι να τους δώσουμε, καλέ, να τους δώσουμε μια κουλούρα, ένα ζευγάρι βατραχοπέδιλα. Όχι, κανένα βιβλίο να διαβάσουνε, Μα τι να διαβάσουνε, κυρά μου. Το καλοκαίρι είναι για τα παιδάκια να παίξουνε. Και πόσο μάλλον για τα παιδάκια του δημοτικού να παίξουνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αύριο γιορτάζει ο Ισμαήλ. Έχει Άγιο Ισμαήλ μάρτυρα. Ο Φίλιξ γιορτάζει. Ο Λεόντιος είναι την Πέμπτη. Ο Παΐσιος την Παρασκευή, βοήθειά μας. Ο Ζήσιμος. Ο Βαγγέλης, ο Ζήσιμος. Όχι, ο Έκτορας το Σάββατο. Ο Αφροδίσιος και τα Αφροδίσια, το χωριό είναι την Κυριακή. Α, Κυριακή 21, παιδιά, του μήνα. Είναι η γιορτή του πατέρα.

0: Η γιορτή του πατέρα, ορίστε για να θα με θυμηθούν τα... θα με θυμηθούν τα παλικάρια. Μπορεί να πάνε από την Παρασκευή που έχει knockout, knockout Friday, έχει στο Ζανί του Γκογολιά, ναι. Knockout Friday τη γιορτάζουν με Μέγγενη. Μέγγενη Στάνλεϊ, Μέγγενη Πάγκου, Μέγγενη. Όλες οι Μέγγενες, όσοι ασχολείστε με κατασκευές, με σιδερικά και τέτοια, από 45 ευρώ. Από 45 μέχρι 105, ανάλογα τα χιλιοστά. Ναι, κάπως έτσι δεν πάει αυτό το τέτοιο. Και όλη τη βδομάδα υπάρχει και το λάστιχο ποτίσματος στο 15 μέτρο. Αυτό που δεν καταλαβαίνει, δεν παθαίνει τίποτα, το 24 ευρώ είναι. Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανί Κοκολιά. Πολύ δυνατός, παιδιά, έτσι. Πολύ δυνατός. Τώρα δεν υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις, τέτοια... Δεν ξέρω. Ρε Γιώργο, στη Μυτιλίνη έχετε, ας πούμε, τέτοιο... Δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα ο Γιώργος. Στη Μυτιλίνη, ας πούμε, έχετε τέτοια μεγαθύρια, έχετε τέτοια μαγαζιά τώρα. Δεν νομίζω, έτσι εδώ.
1: Να σε περιμένω πόσα βράδια ξαγρύπνω.
0: Παιδιά, με τη βενζίνη, τι γίνεται...
1: Κι όλο βάζω δίσκους με τα φώτα χαμηλά.
0: Παιδιά, σήμερα περνούσα στο δρόμο και και βλέπω ένα πρατήριο.
1: Πίστεψέ
0: με, βλέπω ένα πρατήριο.
1: Κι όπου πάω έτσι λέω, πίστεψέ με.
0: 1,8.
1: Για σένα πως...
0: Κάτι ψηλά, δεν μπορούσα να δω τα ψηλά, έκλαψα, δάκρυσα.
1: Δεν με πειράζει.
0: Είδα ένα πρατήριο 1,8, κάτι άλλα. Όχι τζάμπα. 1,8 πρατήριο. Αυτό είναι να πάει να λουστείς. Να του πεις, φίλε, γέμισε μου το τεμπόις, το ρίξε και από πάνω να το πλύνω το... 1,8, είσαι με τα καλά σου.
1: Όσα τα φιλιά σου μου κρατάνε συντροφιά. Τώρα πολεμάνε λόγια που γίνουν.
0: Τώρα προσπαθώ να μπω εδώ στο site. Κάτι έχει πάθει, έχει φάει κόλλημα.
1: Στο διπλό κρέα.
0: Ναι, είναι αυτό το γνωστό site, το fuelprices.gr. Μπαίνετε μέσα στο site και βλέπετε.

0: Λοιπόν, 9 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα. Την καλημέρα μου στον καπετάν Ιωάννη Ζήμαρη, με την ευρύτερη έννοια του ναυτικού. Κάτσε ρε φίλε, γιατί τώρα μου στέλνεις κάτι ονόματα, δεν τα γνωρίζω τώρα αυτά, δεν τα. Λοιπόν, ο καπταγιάννης ο Ζήμαρης μας στέλνει την καλημέρα του από Χάμπαρντ Γκλάσιερ.
1: Έτσι λέω, πίστεψέ με, ίσως περίμενες για σένα.
0: Κάτσε να το βάλω εδώ να το γκουγκλάρουν.
1: Πίστεψέ με, δεν με πειράζει, δεν με νοιάζει να το ξέρεις.
0: Είναι στο Χάμπαρντ Γκλάσιερ στην Αλάσκα, γιατί βλέπω πολλούς πάγους και... Λοιπόν, κάτσε να το δούμε και στο, να το δούμε και στο χάρτη. Α, μάλιστα, είναι ψηλά, παιδιά, έτσι. Α, είναι ψηλά.
2: Το χέρι στο κλουβί, γιατί...
0: Είναι πάνω από την Αλμπέρτα, κοντά στο Γιούκον, κάτω από την Αλάσκα. Τι λες ρε φίλε, εκεί ακούγεται η εκπομπή μας τώρα το... Πάμε για Whittier, Alaska. Ελπίζω να τα λέω σωστά τα ονόματα.
2: Βάζει, άλλαξε, στάση, το παίζει.
0: Καλά ταξίδια, καπταγιάννη. Βάλε καμιά ζακέτα να μην...
2: Ήρθε από χώρα μακρινή, ξέρει και αριθμητική.
0: Και από σήμερα ξεχύνονται οι μαθητές στους δρόμους, έτσι το... ναι, τελειώσαν και οι πανελλήνιες, οι πανελλαδικές, έτσι... Οι οποίες τώρα μεταξύ μας δεν σημαίνουν για τίποτα οι γου-γου, εσύ το... Είναι μια εξέταση από τις πολλές εξετάσεις που θα έχουν τα παιδιά στη ζωή τους. Δεν σημαίνει κάτι ούτε η επιτυχία ούτε η αποτυχία, έτσι το... Τελείωσαν και τα παιδιά από το TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Ομίλου Τσάκος.
2: Έχω παρεθεί να δίνω εξηγήσεις.
0: Σαφώς και μπορείτε να πάτε να ρωτήσετε, να μιλήσετε, να το... Πώς το λένε, να δείτε...
2: Εδώ που μένεις είναι ζούλα, πολιτισμένη μακακούρια.
0: Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι οι εγγραφές των παιδιών στο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο είναι χωρίς δίδακτρα, έτσι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Πάρε μαγκαλιά.
0: Πω, παιδιά, βλέπω εδώ έργα πάλι. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα κεραμεία της Χίου. Τι λέει ρε φίλε. Α, και τον ψάχναμε. Ο κύριος Νότσο Μηταράκης που λέγατε ότι χάθηκε το... Έκανε μια ανάρτηση στον Facebook. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα κεραμεία της Χίου. Μια στρατηγική επένδυση για το νησί μας που έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά την αναπτυξιακή προοπτική. Ένα έργο που θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας του τόπου μας. Σε συνδυασμό με το πεντάστερο ξενοδοχείο, άλλο δημόσιο έργο, ε! Άλλο δημόσιο έργο, κύριε Νότη. Είναι ήδη σε λειτουργία μαζί με τη νέα μαρίνα της Χίου. Ολοκληρώνεται στο τέλος του 26. Άλλο δημόσιο έργο, κύριε Νότη, άλλο δημόσιο έργο που τελειώνει, έτσι. Το πεντάστερο ξενοδοχείο, το... έτσι. Η μαρίνα στο Καστέλον. Το δίκτυο οπτικών ινών.
3: Τι σημαίνουν όλα αυτά?
0: Τρία μεγάλα δημόσια έργα τα οποία ολοκληρώθησαν εις την ίσον ταύτην.
3: Μαζί ο Ντουνιάς με το βρεμένο σούπερ μίνι, διάφανο καιρός μπικίνι.
0: Ναι, εδώ είναι από παιδιά. Βγήκε λέει απόφαση ΔΕΣΕ, υπαγωγή διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων. Το ύψος είναι 171 εκατομμύρια. Θα έχει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο 315 δωματίων. Μία σύγχρονη μαρίνα 40 σκαφών.

Καλό θα είναι βέβαια να κάνει και ένα ιδιωτικό φράγμα για να μπορέσει να λύσει το θέμα της υδροδότησης το. Έτσι, το θέμα της υδροδότησης. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Πολύ σωστή η τοποθέτηση του Αναστάση του Μουντέ. Τζάμπα η βενζίνη λέει. Τα λουλούδια του κήπου θα τα ποτίζουν με βενζίνη, συμφέρει καλύτερα. Μαριέλα λέει, μας έλειψες. Το ξέρω, τι να κάνω ρε Μαριέλα. Με είχε μπλοκάρει ο Ζούκεμπεργκ, λέει, γιατί τα βάζα με την κυβέρνηση. Μου λέει, χώνεις πολλά στην κυβέρνηση και το. Λοιπόν, πήραμε και μια φωτογραφία από την Αλάσκα. Ωραίο, ωραίο μέρος. Έχει κάτι ωραία λιμανάκια ρε φίλε εκεί πέρα στο, στον Αλασέ, στο, στο, στον κόλπο, δεν ξέρω, στο, από εκεί που μας έστειλε ο Γιάννης ο Ζήμαρης.

9 και 23, καλημέρα χάος. Θα πούμε και για το Μερσινίδη. Περιμένουμε και κάτι τηλεφωνήματα, την αλήθεια, έτσι. Γιατί κατά καιρούς μου στέλνετε κάτι σχόλια και πες για αυτό το πράγμα, σχολίασέ το. Λέω, παιδιά, το τηλέφωνο μας είναι γνωστό. Μπορείτε να το καλείτε ελεύθερα, έτσι. Δεν έχει κόστος. Λέτε το ονοματάκι σας και κάνετε την καταγγελία σας. Ναι, δεν είναι αυτή η μόνο εμένα.

Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση. Παράσταση Πάρτι, όπου η μουσική συναντάει τη σύγχρονη διασκέδαση σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, χορό, θέαμα και συγκίνηση. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σας προσκαλεί στο All Time Classic Party Concert 40s to Today. Μια πρωτότυπη παραγωγή που μετατρέπει τη συναυλία σε μια μεγάλη γιορτή για όλες τις ηλικίες. Η βραδιά περιλαμβάνει DJ set, συμμετοχή

0: Το ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Γενική είσοδο 8 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων στην αίθουσα της Φιλαρμονικής. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiwi και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495 στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό.
0: Καλημέρα Χάος, 9:28 πρώτα λεπτά. Καλημέρα Σαράντο. Καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο. Ο Λευτέρης Μάριος μας λέει εδώ πέρα, τώρα που ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ, η είδηση έρχεται με σήματα καπνού. Όταν έκλειναν ήρθε με ταχύτητες φάιμπερ. Εκεί στοιχείο που έχουμε και βίγλες και βενζινάδες, βιγλάτορες, σε μια-δύο εβδομάδες μπορεί να πέσει η τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά. Ρε φίλε, όχι, είδα το πρωί πεσμένη, ήταν πεσμένη η βενζίνη, ήταν στο 1,80.

0: Όλα τη δίνουν δυστυχώς. Μόνο που την όχι.
1: Είδα δηλαδή μια πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Αδελαίδα Ιάκωβος Ντουμπανάκης. Τουμπανάκης, συγγνώμη. Την καλημέρα μου στην Αδελαίδα εκεί στη μακρινή Αυστραλία. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χαμός γίνεται, παιδιά. Χαμός γίνεται με το Μερσινίδη. Επέρνουν αυτομερσινίδι χώμα και τσαΐλια και χαλίκια και τα για να τα πάνε για τις, όπου έχουμε, όπου επενδύουμε, όπου έχουμε επενδύσεις, όπου έχουμε μεγάλα έργα. Γίνονται τώρα οργασμός έργων. Σαράντος δεν ξέρω είναι μέσα. Δεν θα προλαβαίνει να στείνεις εγγένεια. Εγγένεια εδώ, εγγένεια εκεί. Να το φράγμα, να το λιμάνι, να το τελωνείο, να το άτο. Έχουμε το ΡΕΞ, το τρίτο γυμνάσιο. Δηλαδή ρε φίλε, θα σας πειράξει αν έρθω σε τρία εγγένεια με το ίδιο κουστούμι. Δηλαδή, όχι, θέλω να πω, καταλαβαίνετε κι εμείς πόσα κουστούμια πια να έχουμε βρεσί. Πόσα κουστούμια να έχουμε.

0: Λοιπόν, γενικότερα στην Ελλάδα οι τιμές ανεβαίνουν με ταχύτητα κεντέρι και πέφτουν με ταχύτητα θαλάσσια χελώνας φαλιρέτα. Θα έλεγα με ταχύτητα κουτσής θαλάσσια χελώνας που έρχεται και από την Κίνα κολυμπώντας. Τανάσκελο.
1: Στη δουλάπα μπροστά τα φορέματα αλλά...
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, παιδιά, από το... Αύριο Τετάρτη έχουμε στο Καστρομινά μια πολύ ωραία εκδήλωση από την... ένα πάρτι ουσιαστικά από τα 40's μέχρι σήμερα από τη Φιλαρμονική. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω, στα γραφεία της Φιλαρμονικής μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια, έτσι. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε άλλη μια ωραία συναυλία. Welcome Summer. Είναι η συναυλία που σας έλεγα που θα 7.30 το απόγευμα. Ναι, εμείς είμαστε στην τάξη της κυρίας Μαρίας, της Καλαγκιά. Παίζει ο Μιχάλης, είναι η πρώτη του συναυλία.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μιχάλη. Ο Μιχάλη Τσακό εδώ στην παρέα μα. Πικεφί. Αργέντι 4 και Αργέντι 6. Ο αρχηγό, ο μάστορα τη επιδιόρθωση. Ό,τι έχει να κάνει με παπούτσι, ό,τι έχει να κάνει με ρούχο.
1: Μα το ξέρω καλά, οπωσδήποτε.
0: Ό,τι έχει να κάνει με κλειδί, έτσι.

0: Λοιπόν, εκτελεί χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο. 43651 είναι το τηλέφωνο. Εντάξει, αχρίαστος να είναι, παιδιά. Αχρίαστος να είναι το παλικάρι, αλλά μια φορά θα τον χρειαστείς. Να έχεις το τηλέφωνο, έτσι. Πάρεις το Μιχάλη τον Τζακό, να έρθει να σε ανοίξει το. Εντάξει, τώρα το τι ώρα θα είναι. Τα... Ρε φίλε, έβλεπα εδώ τις φωτογραφίες από το Μερσινίδη. Το... Ένα έγκλημα περιβαλλοντικό με την υπογραφή. Ποιος υπέγραψε? Η Ανάπτυξη. Και την πιάσω. Ο Γιάννης ο Παλιός έχει γράψει έτσι μια επιστολή. Υπάρχει στην Αλήθεια σήμερα. Οι μπουλντόζες και τα φορτηγά επί 14 μήνες έκοβαν ασταμάτητα το βουνό πάνω από το Μερσινίδη. Έφυγαν τελικά, έτσι. Και άφησαν πίσω τους μία βλακεία που φαίνεται και από το διάστημα. Μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Αυτό δεν φαίνεται και από το διάστημα. Είναι βέβαιο το πώς το λένε. Είναι βέβαιο ότι φαίνεται από το διάστημα. Για να πάρουν, λέει.
1: Σε δίνω, σε ταΐζω, σε σπιτώνω. Σε πήρα με κουμπάρο και παπά.
0: Για να πάρουν κάτι κυβικά χώμα, να τα ποσώσουν, να τα. Στα έργα που δεν είχαν χώμα, να μαζέψουν το.
1: Στο πλάι μου σενά.
0: Με τα νερά της βροχής, ρε παιδιά, που μαζευόνταν εκεί πέρα και κρατιόνταν από το βουνό. Ό,τι κρατιόντανε. Κρατιόντανε.
1: Και σε πιάσα στα πράσα μια πρωία.
0: Τώρα που θα αρχίσει παραπίσω να αρχίσουν να βρέχουν και τέτοια. Λόλα. Και μαζί με τη βροχή θα αρχίσουν να βρέχει και βράχια.
1: Άτικα.
0: Εκεί τι θα πούμε ακριβώς, ότι.

0: Βέβαια, άκουσα για ένα έργο για τα βράχια του Μερσινιδίου γύρω στα 8,5 εκατομμύρια.
1: Αλλού τρως, αλλού πίνεις, κι αλλού πας και το δίνεις.
0: Νομίζω κάτι δεν είναι ένα τέτοιο νούμερο, 8,5 εκατομμύρια. Ε, Παναγία μου. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Χρήστος Κουντουριάδης, παιδιά, ο Καπτα Χρήστος. Μας στέλνει την καλημέρα από τη Γαλλία. Αρέσει Χρήστο, την αλήθεια, όποτε μπεις μέσα στη Γαλλία είσαι. Στείλε και μια φωτογραφία εκεί από τον πύργο, από τον πύργο το Λευκό, ρε φίλε, να δούμε έτσι, να πάρουμε και εμείς λίγο μυρωδιά, εμείς εδώ τα φτωχαδάκια. Εκεί στο Παρίσι, στον πύργο το Λευκό από κάτω, βγάλε μια φωτογραφία.
2: Ξεκίνησε η σουφιά, η αδερφή σου, να έρθει για να θολώσει τα νερά. Τα λόγια της κοντέψαν να με ψήσουν.
0: Λοιπόν, διάβαζα χθες, γιατί καμιά φορά φωνάζετε κι εσείς και βγαίνετε και λέτε και τι θα γίνει και... πώς το λένε... Δεν έχετε καθόλου υπομονή. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Να μου πεις πόση υπομονή, έτσι. Πάντως ο δήμαρχος... ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής συνιστά υπομονή. Υπομονή λίγων ημερών, λέει, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα στη δυσοσμία του βιολογικού.

Λοιπόν, σε δήλωση που έκανε επεσήμανε ότι συμβαίνουν και ατυχήματα. Υπήρχαν κάποια ατυχήματα σε αντλίες και κομπρεσέρ. Αποκαταστάθηκαν τα, έτσι. Πλην όμως το πρόβλημα της δυσοσμίας που συνδέεται και με άλλες αιτίες. Παιδιά, λογικό είναι. Ο βιολογικός διαχειρίζεται, δεν διαχειρίζεται εσπεριδοειδή και μαστίχη. Τα κακάκια μας διαχειρίζεται. Οπότε τα κακοπαράγωγα είναι... Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Μην το κάνουμε και εικόνα. Υπομονή, υπομονή και επιμονή. Έχει εδώ δήλωση, λέει, δυσοσμία βιολογικού, υπομονή για λίγες μέρες και κάποια στιγμή θα, πώς το λένε, θα λυθεί το θέματάκι αυτό.

0: 9 και 38 σήμερα είναι Τρίτη. Δεν είναι από τις μέρες αυτές του Μουντιάλ που μπορούμε να τις συνδυάσουμε με πιτσαλίκος. Αύριο είναι το... αύριο είναι το ξεκίνημα το...
1: Παρατηρώ να σε το φως. Πανάκι μανάκι, πανάκι μανάκι.
0: Χαμός λέει γίνεται, παιδιά, μετά την έκπληξη τη χθεσινή που έγινε με το Ισπανία πράσινο ακροτήριο. Εκεί ήταν να έχει πιτσαλίκο, να φας δύο κομμάτια, να γουστάρεις, ας πούμε. Ματσάρα, παιδιά. Ματσάρα, παιδιά. Ένα-ένα η φοβερή και τρομερή Ισπανία. Η φοβερή και τρομερή Ισπανία. Μάλιστα, ο Βοζίνια, αυτός είναι ο παίκτης του πράσινου ακροτηρίου, η αξία του απογειώθηκε στο Instagram από 50.000 followers, πήγε στα 5,6 εκατομμύρια followers. Πάντως αυτό που έγινε χθες με 4 ισοπαλίες σε μία μέρα είχε να γίνει, λέει, από το 1958. Έλα!
1: Πέφτησα γιονάρες μου τράμπα την κουρτίνα και έλα να σκοτώσουμε μανάκι τη ρουτίνα.
0: Πίτσα λίκος από αύριο, έτσι, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Η εμβληματική πίτσα, πίτσα μισό αιώνα σχεδόν, έτσι. Μισό αιώνα, παιδιά, απίστευτο, έτσι.
1: Έπασε με κάτι το φωτίστη.
0: Σε ένα του χρόνου που θα έχουμε κάτι εκλογές, είναι 50 χρόνια πίτσα λίκος. 50 χρόνια γεύσης και 27-27-7 είναι το τηλέφωνο. Μην ξεχνάτε να λέτε το καλημέρα χάος όταν παραγγέλνετε. Εγώ σας λέω για το δικό σας καλό. Σας έρχονται τα τυροπιτάκια, τα πολύ δυνατά τυροπιτάκια, έτσι. Σας έρχονται δώρο, κέρασμα.
1: Πανάκι, μανάκι, πανάκι, μανάκι, πανάκι, να...
0: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό ο Αταμάν μας σήκωσε, μας κούνησε μαντήλι. Αταμάν παρελθόν. Όπως διαβάζω εδώ πέρα, Παναθηναϊκός και Αταμάν θα έχουν πάντα το Βερολίνο. Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Εργκίν. Ευχαριστούμε, του λένε. Ρέστα δίνει ο Παναθηναϊκός για ο Μπράντοβιτς. Κρίσιμο το διήμερο που διανύουμε το... για τον Ολυμπιακό τώρα στα μεταγραφικά. Τελειώνει του Μαφαίο. Προχωράει για τους επόμενους ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Αποφασίζουν άμεσα για προπονητή στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να δούμε και το αθλητικό πρόγραμμα των σημερινών μεταδόσεων. Ναι, παρακαλώ.
2: Κατάλαβα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Έλα, Μανώλη.
0: Ναι.
3: Έλα, ρε, καλημέρα, ο Μανουράς είμαι.
0: Έλα.
3: Τι μου κάνεις,
0: καλά
3: είσαι.
0: Πάμε, πάμε, ναι, πάμε καλά.
3: Η συμπαθέστατη ομάδα των οδοκαθαριστών υπάρχει στο νησί.
0: Τι να σου πω. Γιατί το λες αυτό?
3: Έλα μια βολτίτσα και από τη γειτονιά μας. Δεν σου λέω τίποτα να δεις. Δεν το λέω.
0: Ποια γειτονιά, πες μας.
3: Δεν νομίζω ότι ασχολούμαι πολιτικά.
0: Ναι, για ποια γειτονιά λέμε όμως, γιατί ο κόσμος να καταλάβει και ο κόσμος για που λέμε.
3: Χάνδακος.
0: Χάνδακος, εκεί Χάνδακος, μάλιστα.
3: Χάνδακος και πάει πέρα μέχρι το βενζινάδικο του Σφίκα, ας το πούμε, το παλιό του Σφίκα.
0: Ναι. Και τι πρόβλημα, τι πρόβλημα έχει εκεί πέρα?
3: Τι να σου πω τώρα, ότι είναι 20 πόντι τα φύλλα.
0: Τα φύλλα, ναι, μάλιστα.
3: Και το αυτό τα δέντρα, αυτές οι αηδίες που βάλανε, βγάζουν ένα καρπό σαν σπραγάλι.
0: Σαν καρπούζι, ναι.
3: Το οποίο πέφτει κάτω, το πατούνε και γίνεται χάλια.
0: Μα τι να βάλουμε, μπανανιές να βάλουμε.
3: Εντάξει, δεν ξέρω τι θα βάζουμε. Πάντως, αν θέλεις, πέρασε και από τη γειτονιά μας.
0: Εντάξει, άμα προλάβουμε να περάσουμε. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Εγώ μπορώ να σου μιλήσω κιόλας.
0: Καλημέρα, ναι. Παιδιά, sorry, αλλά δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο για το να δούμε αν τα καταφέρουμε να περάσουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν μας άκουσε η υπηρεσία καθαριότητας. Χάνδακος, εκεί στο Βαξάλι που λέμε. Τώρα για τα πράσινα και τα δέντρα, αυτά είναι η υπηρεσία του πρασίνου. Η υπηρεσία πρασίνου αποφασίζει για το πράσινο εδώ.

Λοιπόν, να δούμε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη ήταν σήμερα τα ξημερώματα. Ιράν, Νέα Ζηλανδία, 4 τα ξημερώματα. Λοιπόν, ώρα Μουντιάλ σήμερα. Κάτσε να πάμε στον ωραίο ματσάκι, έχει στις 10. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι, παιδιά, στις 10 από την ΕΡΤ 2. Γαλλία, Σενεγάλη. Για να δούμε τώρα. Γιατί και η Γαλλία μπαίνει με μεγάλες προδιαγραφές και προοπτικές. Εμείς, η Γαλλία. Θα έχει κάτι εκπλήξεις πάντως, γιατί παιδιά, όπως βλέπετε και τούτες όλες οι ομάδες, μικρές, άγνωστες και τέτοια. Έως πάντων. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Λοιπόν, μέχρι να έρθει η υπηρεσία καθαριότητας, τι θα κάνουμε για να δροσιστούμε? Μαστιχό! Μαστιχό ποτοποιίας του Πάκη. Έχει αυτή την απίστευτη μαστιχολεμονάδα. Είναι η δροσιστική γεύση της λεμονάδας με το χαρακτήρα το γήινο της μαστίχας και μια σπιρτάδα του τζίντζερ. Παιδιά, αυτή η παγωμένη μαστιχολεμονάδα του στουπάκι, το μαστιχό, έτσι, που βγάζει το ανθρακούχο το ποτό, το με μαστιχό νερό, έτσι, το μαστιχό, το φυσικό, και είναι και αντιοξειδωτικό, είναι και δροσιστικό και πεντανόστιμο, είναι και χιώτικο, ξέρεις τι βάζουνε μέσα οι άνθρωποι. Αφήκετε πια τα ξενικά τα γύρω-γύρω.

Διαβάζω εδώ στο νησί, είναι το, αυτό το site το, της Λέσβου, το σαρωτική έλεγχη για κράνος στο Βόρειο Αιγαίο. Η εύκολη λύση. Η εύκολη λύση. 2.334 έλεγχοι, 34, πραγματοποιήθηκαμε σε μία εβδομάδα συνολικά. Αυτό είναι ο αριθμός των ελέγχων που έγιναν. 37 παραβάσεις βεβαιώθηκαν. 25 ήταν σε δίκυκλα, 6 ήταν σε πατίνια και 6 ήταν οι συνεπιβάτες. Στοιχείο είχαμε 9 παραβάσεις, στη Σάμο 10 παραβάσεις. Στοιχείο έγιναν 943 έλεγχοι για το συγκεκριμένο το, πώς το λένε, για το συγκεκριμένο το θέμα το κράνος, έτσι. Κύριε της Τροχέας, μπορεί κάποιος από τους τροχονόμους, κάποιος με μοτοσικλέτα, κάποιος με τα πόδια, γύρω στις 11 το πρωί, 11.30, 12, 1, να κάνει ένα γύρο τον κήπο. Θέλω να δω κάτι έτσι. Να κάνει ένα γύρο τον κήπο. Δηλαδή κατά καιρούς κάνουν γύρο τον κήπο και γράφουν τα

0: Ναι, αλλά η γαϊδουριά και το δίποδο που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, που είναι τώρα σταματημένο, είναι τώρα σταματημένο. Κοίτα να δεις. Συνήθως αυτό γίνεται στο δρόμο από το καπί μέχρι το ομήριο. Δηλαδή τώρα που κατεβαίνει το αυτοκίνητο, κάποιο αυτοκίνητο που κατεβαίνει και μας ακούει αναγκάζεται να κάνει αριστερά, γιατί κάποιο δίποδο έχει σταματήσει. Να πάρει ένα μπλουζάκι, να πάρει ένα πλυντήριο, να πάρει ένα κουτί μπογιά, να πάρει ένα μπουκάλι ουίσκι, να πάρει μια μπουγάτσα. Γενικά μιλώντας, λέτε. Κατά τα άλλα, το κράνος 2.500 ελέγχει, είναι και 500 ευρώ πόσα είναι το κράνος, 300, 800 πόσα είναι. Άντε, και άμα κουραστήκατε πολύ, να πάτε στον Καταράκτη, ας κλείσω ένα τραπεζάκι. Να σας κλείσω ένα τραπεζάκι στο Γιώργο τον, στο Γιώργο τον Ορφανό. Ναι, βέβαια παιδιά, βέβαια. Αυτό είναι το ωραίο. Τώρα που έχετε τις ωραίες μέρες, θα πας εκεί στον Καταράκτη, θα κάτσεις πάνω στο λιμάνι, στην Προβλήτα, πάνω στην Προβλήτα στο λιμάνι. Χαμός, που πάρα πολύ ωραία. Τρομερό φαγητό, τίμιες τιμές.
1: Τούρκο με ξεφώνησες και μου ανάψαν τα λαμπάκια, γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια. Τούρκο με ξεφώνησες και μου αλλάξαν τα κλαπέτα, γιατί σας είδαν στο χότελ κάτω από κάρο κουβέρτα. Έγινα για σένα Τούρκος, εσύ να σπάσεις τις τζιφιές.
0: Λοιπόν,
1: να ρίχνεις τις...
0: για να πάτε βέβαια, από αύριο ξεκινάει το πενθήμερο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Μόλο, στον Ορφανό. Λοιπόν, 22-71-0-61-2-92
1: 61-2-92 Τούρκο με ξεφώνησες, εγώ δεν είχα να πληρώσω τον νίκη, και εσύ ώρες ατελειώτες τηλεφωνούσε στη Θεσσαλονίκη. Τούρκο με ξεφώνησες, εσύ σε μια άκαρτη γυναίκα, γιατί μας άφησες τους δυο κι αλλάζω πάνε στην Μπεμπέκα. Μπεμπέκα, έγινα για σένα Τούρκος.
0: Λοιπόν, χθες είδα μια πολύ ωραία δημοσίευση, ένα αποστάρισμα εδώ από την κυρία Ευαγγελία Παντελάρα.
1: Και εγώ να παίζω καρεκλιές.
0: Γράφει λοιπόν η κυρία Ευαγγελία: τι σκέφτομαι, αυτό που έλεγε η γιαγιά μου σε παρόμοιες περιπτώσεις. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν επιδέξιους. Δεν το έγραψε. Ας μην το πω παρακάτω, το ξέρετε. Βρώμα και δυσοδεία στο κέντρο της πόλης. Ποιο κέντρο δεν υπάρχει? Δίπλα στην Απλοταριά. Κύριε Αντιδήμαρχε Καθαριότητας, μιλάω για τον κάδο των σκουπιδιών της Πασπάτη. Της Φιλίππου, δίπλα στο σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα, στο εμπορικό κέντρο του νησιού. Σε τρεις πολυκατοικίες και αρκετά σπίτια. Σε ένα από αυτά κατοικώ και εγώ με το σύζυγό μου. Με κλειστά καλοκαιριάτικα, πόρτες και παράθυρα. Γιατί δεν αντέχουμε τη δυσοσμία. Εκτός του κάδου που δεν πρέπει να έχει πληθεί ποτέ, από τότε που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, είναι και ο δρόμος γύρω από τον κάδο που βρωμάει. Γιατί είναι γεμάτος από υγρά των σκουπιδιών. Πρέπει και αυτός να πλένεται. Yeah. Αυτό κάνει εντονότερη τη δυσοσμία. Κάντε κάτι πολύ πολύ σύντομα, κύριε Αντιδήμαρχε Καθαριότητας, πριν μας φάνε τα ποντίκια. Αυτά γράφει εδώ η κυρία Ευαγγελία. Πολλά τα σχόλια. Μου γράφει ο Νίκος από τον καιρό που είχα το περίπτερο εκεί. Ενημέρωνα το Δήμο για τη δυσοσμία και τη βρωμιά. Η Ιπατία μας λέει: μιλάμε για πολύ βρώμα. Η Μαριάνθη: σε όλες τις γειτονιές τα πράγματα είναι χάλια. Και εμείς οι πολιτισμένοι χιώτες, βέβαια, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η Σοφία μου γράφει εδώ πέρα: πριν 4 χρόνια έχει έρθει στο νησί για διακοπές να δω τους συγγενείς μου και βλέπω Έλληνες τουρίστες να ανεβαίνουν προς του Χότζα και άκουγα συζήτηση για το πόσο καθαρό είναι το νησί. Καλημέρα στη Φιλία. Γενικά υπάρχει μέγιστο πρόβλημα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ίδιο και πίσω από το Ομήριο, δίπλα στην παλιά διακοσμητική. Και στο υπεραστικό κτέλ μία από τα ίδια. Ο Λάμπρος έκανε έτσι μια ερώτηση: εισαγγελέας δεν υπάρχει να επιληφθεί της υπόθεσης? Υπηρεσία υγειονομικού δεν

Ναι, υπάρχει. Τέλος πάντων, εντάξει, τα σχόλια τώρα να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Όχι, πολύ καλά κάνει και τα γράφει. Πολύ κάνει και τα γράφει, κύριε Ευαγγελία. Καλά κάνει και τα γράψει, έτσι. Θα τους πείτε ότι όταν έρθουν να σας φτιάξουν το γκάδο, θα τους έχετε έτοιμα γλυκάκια. Θα πάρετε αυτά τα φοβερά κρουστικά, τα κρουστικά με τη σοκολάτα υγείας του Αυγουστάκη στη Βενιζέλου. Ναι, Βενιζέλου 84. Εκείνο ο Αντώνης ο Μάστορας μεγάλος και Μάστορης στο επίθετο, έτσι. Λοιπόν, εκείνο ο Αντώνης, θα του πείτε: Αντώνη, τι μας έμενα κουτί, όταν έρθουν να κάνουν εδώ πέρα να καθαρίσουν την περιοχή. Θα τους έχω ένα κουτάκι μπακλαβαδάκια. Ένα κουτάκι γαλακτομπουρεκάκια. Πολύ ωραίο θα είναι, παιδιά. Αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά τα γλυκά που φτιάχνει ο άνθρωπος. Μια φρεσκάδα, αυτές οι συνταγές. Στη Βενιζέλο 84, ακολουθήστε τη μύτη σας.

0: Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί έχω εδώ ένα θέμα. Δεν ακούω τίποτα. Θα βάλω διαφημίσεις και θα έρθω για να κλείσουμε. Μισό λεπτό.
1: Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση. Παράσταση Πάρτι, όπου η μουσική συναντάει τη σύγχρονη διασκέδαση σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, χορό, θέαμα και συγκίνηση. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σας προσκαλεί στο All Time Classic Party Concert 40s to Today. Μια πρωτότυπη παραγωγή που μετατρέπει τη συναυλία σε μια μεγάλη γιορτή για όλες τις ηλικίες. Η βραδιά περιλαμβάνει DJ set, συμμετοχή όλων των

0: Τρίτης Μουσικής, 17 Ιουνίου, στις 8, στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Γενική είσοδο 8 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων στην αίθουσα της Φιλαρμονικής.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν... Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Αρχίζει λίγο να εξισορροπεί η κατάσταση. Δεν ξέρω πότε θα φτάσει στα δικά μας τα βενζινάδικα. Εμείς το καλό είναι ότι έχουμε λύσει το θέμα της ενέργειας. Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια που θυμάμαι, όντας δίπλα στο γραφείο λύσης, είχαμε πάντα τις καλύτερες λύσεις. Τις καλύτερες λύσεις στον τομέα της ενέργειας. Πολύ σημαντικό, έτσι. Στον τομέα της ενέργειας. Τις καλύτερες λύσεις στον τομέα της ασφάλειας. Ένα γραφείο που προσφέρει ακριβώς λύσεις ανάλογα με το πρόβλημα. Τόσο καιρό σας λέγαμε για τον Ήρων. Αλλάζουν τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι πάντα σταθερά. Και ευτυχώς και υπάρχει μια γενικότερη συνεργασία με τους μεγαλύτερους προμηθευτές, με τον Ήρων, με τη ΔΕΗ, με τη ΖΕΝΙΘ. Και στοχοποιούν το πρόβλημα, τις ανάγκες τις καταναλωτικές και σας κατευθύνουν ανάλογα. Το ίδιο κάνουν και με την ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή, μεταξύ άλλων, το Γραφείο Λύσης εκπροσωπεί την NP Ασφαλιστική. Έχει ψηφιστεί 2-3 χρόνια η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία στον τομέα της φερεγγιότητας. Τι άλλο να ζητήσει, έτσι. Λοιπόν, στην αρχή της Καλοπλήτου, το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας της Φράγκου, με όλα τα άλλα τα παιδιά, τα εξυπηρετικότατα.

Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε να σας πούμε ότι το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο έχουμε τα Μαντίκια Σίλια. Ταυτόχρονα βέβαια έχει και αγώνες κολύμβησης, έχει το Ιωνικό. Είναι αυτός ο συντονισμός καμιά φορά που πέφτουν μαζί το... Έχει ωραία αγωνίσματα ανδρών, γυναικών, K16, K14, K12. Είναι γενικά μια διοργάνωση υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και του Πανχιακού, που έχει πάντα μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια, μια πολύ ενδιαφέρουσα, τέλος πάντων, αθλητική οργάνωση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και από εμάς. Την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά. Αύριο πρώτα ο Θεός και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό τις 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκανε δεκτή την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Πειραιά. Η ΑΔΕ παρήχε στην Καθημερινή οικονομικά στοιχεία για τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από αυτά προκύπτει ότι χείος ούτε λίγο ούτε πολύ δηλώνει από εισοδήματα 920 ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σημειώνεται ότι το νούμερο αυτό αφορά τα νόμιμα και δηλωμένα κίνητα. Υπομονή λίγων ημερών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που στην παρούσα φάση έχουν προκαλέσει την έντονη δυσοσμία στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, ζήτησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι συμβαίνουν και ατυχήματα, μιλώντας για προβλήματα που υπήρξαν σε αντλίες και κομπρεσέρ, τα οποία όπως είπε αποκαταστάθηκαν άμεσα, πλην όμως το πρόβλημα της δυσοσμίας, το οποίο προφανώς συνδέεται και με άλλες αιτίες, παραμένει. Ο κ. Μαλαφής υποσχέθηκε οριστική αποκατάσταση όταν ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης του σταθμού σε τριτοβάθμιο. Καμιά σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει ενοικιάσει το χώρο. Ο νοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του, ο Νότης Μηταράκης εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας του τόπου μας σε συνδυασμό με το πεντάστερο ξενοδοχείο που είναι ήδη σε λειτουργία και τη νέα μαρίνα της Χίου που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, διαμορφώνεται ένα πιο σύγχρονο και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν με αναβαθμισμένες τις πύλες εισόδου της Χίου, το αεροδρόμιο και το τελωνείο εντός του επόμενου έτους. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά κάλεσε η αλήθεια την Δευτέρα να διερευνήσει το λιμεναρχείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα από όπου πνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μολοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μέχρι στιγμής από το λιμεναρχείο δεν υπήρξε καμία ενημέρωση και η ρήπανση εξακολουθεί. Στην αντεπίθεση πέρασε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή τα καταγγελόμενα από το Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του και πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη για παραταμείο στο Δήμο Χίου, που προκάλεσα και την παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννη Καραβασίλη, ο οποίος ζητά να επέμβει δικαιοσύνη. Ο κύριος Καμπούρης έκανε μία ερώτηση, την οποία τη θεωρώ μεγάλο αυτοδιοικητικό φάλτσο, ανέφερε ο Δήμαρχος, και τον προκάλεσε αν έχει οποιαδήποτε καταγγελία ή οτιδήποτε που έχει ονόματα, διευθύνσεις, να τα πει ευθέως προς τον κόσμο της Χίου ή να τα καταθέσει στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Παράλληλα μίλησε για πρωτόγνωρη αυτοδιοικητική κατρακύλα του κυρίου Καραβασίλη, λέγοντας ότι ζητά την παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών στηριζόμενος σε φήμες. Ο Δήμαρχος υπεράσπισε την πολιτική της αντιδημάρχου Αναστασίας Γαλάνη, σημειώνοντας ότι έφερε καινούριο αέρα στις υπηρεσίες, έχοντας προχωρήσει σε διαδικασίες καταγραφής και απογραφής, και αυτό κατά τον ίδιο ενοχλεί κάποιους. Παρά τις αναφορές του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή, ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννης Καραβασίλης επιμένει ότι η δικαιοσύνη και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να εξετάσουν τα καταγγελόμενα για παραταμείο στο Δήμο Χίου. Κατά τον ίδιο, η εποχή των μπακάλικων έχει τελειώσει στους Δήμους, σημειώνοντας ότι σε μία περίοδο που, όπως είπε, ο κάθε επαγγελματίας ελέγχεται για την οποιαδήποτε οικονομική κίνησή του, δεν μπορούμε στο Δήμο να μιλάμε για παρατυπίες και για μαύρο χρήμα. Είναι προτεραιότητα να γίνει το έργο του δρόμου από Μερσινίδη προς Μιλγκά με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, απάντησε στην αλήθεια ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μετά το νέο περιστατικό πτώσης βράχων που είχαμε το Σάββατο το πρωί. Ο κύριος Βρουλής τόνισε ότι έχει γίνει μελέτη βάσει της οποίας το έργο για να γίνει θα απαιτηθεί το ποσό των 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει πολιτική βούληση της Περιφερειακής Αρχής να διατεθεί, οπότε απομένει να δημοπρατηθεί το έργο, χωρίς όμως να μπορεί να πει με ακρίβεια πότε θα γίνει αυτό. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την παιδεία είναι προτεραιότητα του Δήμου, απάντησε χθες ο Δήμαρχος Χίου αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων του μουσικού σχολείου. Χωρίς να γίνει συγκεκριμένος για το εάν θα υπάρξουν άμεσα εμβαλωματικές παρεμβάσεις, για παράδειγμα κοντέινερ και σε δεύτερο χρόνο σχεδιασμός για νέο κτίριο, όπως ζητάει η εκπαιδευτική κοινότητα, απάντησε ότι στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί είναι μέσα και το μουσικό σχολείο. Παράλληλα, επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο πάντως η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 13 Ιουνίου αλλοδαπός, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Είχε προηγηθεί η εμπλοκή του σε επεισόδιο με ημεδαπό εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στοιχείο. Ο δράστης εντοπίστηκε και όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος αλλοδαπός είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Την 3η, 23 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα Νομού Χίου. Την 5η, 25 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελλάδης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, Οδή, Αδελφών Ράλη, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Αύριο Τετάρτη Μητροπολίτου Καλαρώνη και Πάροδος Μητροπολίτου Καλαρώνη. Την 5η 18 Ιουνίου στις οδούς Καράκη Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις οδούς Καράκη, Πάροδος Καράκη Α και Μητροδόρου και Πάροδος Καράκη Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου οδή Μητροδόρου και Γλαράκη. Τρίτη 23 Ιουνίου οδή Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου ενημερώνει το κοινό ότι από αύριο Τετάρτη ο πύργος σπιτιούς παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Ο μαθητής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Κωνσταντίνος Καλυπέτης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Ποιημάτων Χαϊκού 2025-2026. Καθηγήτριά του στην γαλλική γλώσσα ήταν η Μαρία Μαυροπούλου. Αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέλου Ρουφάκη που έφυγε πρόσφατα θα είναι η εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Αρχίζοντας από τα παιδικά του χρόνια όταν έμεινε ορφανός από πατέρα, τη βιοπάλη του, τη μετάβασή του στην Αμερική, στην εκ νέου επιστροφή του στοιχείο. Την αγάπη του για οτιδήποτε πολιτιστικό και πνευματικό, όχι μόνο στα λόγια αλλά με πράξεις. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός που έγραψε σε τη δική του ιστορία και εκείνη του Δαφνώνα. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2011. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today, αύριο Τετάρτη, 8 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική Λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία Μοϊκανός. Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπολίου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Μια πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στα Νένιτα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, μια αγάπη για την Αμανή σε σενάριο σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιηχείου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη συνοδεία της μουσικού Ρόζης Ασέρ στην κιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Γιορτής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσεις, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχους στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την Τρίτη 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον Άβλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπηθηκότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Ο ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός Χίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα, με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια, οι οποίοι θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο νησί μας θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου στις 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη δική της μάχη απέναντι στη λευχαιμία. Σήμερα το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Συγκεκριμένα στις 7 και 4 η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στον μεγάλο τελικό. Στις 5 το απόγευμα ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Αύριο Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Οι αθλητές και οι αθλήτριες του Χίος Καράτε Academy κατέκτησαν 45 μετάλλια, 15 χρυσά, 11 αργυρά και 19 χάλκινα σε αγώνες καράτε που έγιναν στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον επιθετικό Στέλιο Μήμαρο που έπεσε στον Κανάρι. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμφυση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 65%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 90%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ θα διημερεύουν τα φαρμακεία Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρων Όσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024 έφυγε στα 98 χρόνια του ο συνταξιούχος καθηγητής και γυμνασιάρχης Γιώργος Μαρμαρινός. Μέχρι το τέλος αϊθαλής και εκείνητος ήταν ο αρχαιότερος καθηγητής του νησιού και αιώνια ερωτευμένος με το κυνήγι.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέ ενέργεια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 2920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
1: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο νομό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του, Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει η ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον δημοτικό κήπο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μία αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα για χείο του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενίας Σκότη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 51χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
10: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρωινή λεωφόρος 9 λεπτά μετά τις 10:30 η ώρα, 16 Ιουνίου σήμερα.
1: Αστηρευτή σου γλυκά, στην αγάπη σου τη βρήκα. Κι αν ποτέ σε χάσω μωρό μου μαζί.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, άρα προγραμματίστε μία απόδραση προς την θάλασσα όσοι μπορείτε. Ο υδράργυρος στους 33 βαθμούς αύριο, ανεβαίνει στους 35. Αλλά την Παρασκευή φαίνεται ότι θα πέσει και πάλι στους 30 βαθμούς και σε αυτά τα επίπεδα θα διατηρηθεί και το Σαββατοκυριακό.

Εντελώς ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ, υπεγράφει ηλεκτρονικά η συμφωνία. Αυτό διαβεβαίωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν την Παρασκευή. Διαβεβαίωσε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα ανέφερε ότι πλοία ανάμεσά τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλοια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που υποβαλόταν ως τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

0: Μέρα σήμερα για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων με πρώτο το μάθημα των αγγλικών. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν στους υποψήφιους γενικών λυκείων, επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχή στην επιλογή για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα, για το οποίο απαιτείται η εξέταση σε ειδικό μάθημα. Άλλη μία γυναικοκτονία. Αυτή τη φορά στη Δράμα. Άλλη μια γυναίκα προσθέθηκε στη μαύρη λίστα της χώρας μας, καθώς ένας αστυνομικός στη Δράμα μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους.
1: Αχ, τι καημός, μα βγήκα ψεύτρα κι είπα ξαναφτάνει ως εδώ. Μόνη θα ζω κι ας με ματώνει κι όσο που είχα.
0: Πάντως η γυναίκα αυτή είχε προσπαθήσει να ζητήσει βοήθεια για να προστατευτεί, έχοντας θορυβηθεί από τη συμπεριφορά του ενδιαστάσει συζύγου της. Είχε προσεγγίσει ανώτερο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας. Στην επικοινωνία αυτή είχε εκφράσει τις ανησυχίες της για την ψυχολογική κατάσταση του 50χρονου, δηλώνοντας ρητά ότι φοβόταν για την προσωπική της ασφάλεια.

Υποεδίν πάντως ξεσπά μετά τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Έρχονται στα νοσοκομεία τραυματισμένες και σιωπούν. Να σταματήσει εδώ αυτή η σύγχρονη μάστιγα της κοινωνίας μας με την ενδοοικογενειακή βία, την κακοποίηση και τις γυναικοκτονίες.

Βρισκόμαστε στον Ιούνιο και δεν έχει τελειώσει ο Ιούνιος, 16 του Ιούνιου σήμερα, και μετράμε στην χώρα μας 7 γυναικοκτονίες μόνο το 2026, μόνο τους 5,5 μήνες του 2026.

μέσα. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά από την πρώτη Κυριακή νίκη στις εκλογές. Ανεβάζει το μπήχι των εκλογών ο πρώην Πρωθυπουργός. Μάλιστα στην χθεσινή συγκέντρωση στην Νίκη είναι η πρώτη φορά που έθεσε τέτοιον στόχο, στόχο νίκης από την πρώτη Κυριακή.

10 και 46 πρώτα λεπτά θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα για να συνεχίσουμε με τον Αθηναϊκό Τύπο.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Αθηναϊκό Τύπο, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε παρέα τα θέματα που υπάρχουν σήμερα. Το θέαμα ήταν εφιαλτικό. Και ο τίτλος αναφέρεται σε μία φωτογραφία από το μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στην Ουκρανία, η οποία έπιασε φωτιά από ρωσικό πλήγμα. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο

Τα 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα λιτά. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος στο σκεπτικό της απόφασης. ΗΠΑ Ιράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ, το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγαροπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή. Το πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρχεια. 6 αιώνες ελληνικής παρουσίας στην Πολωνία αναγνωρίστηκε ως μειονότητα. Βρετανία, φρένο στα social media των εφήβων. Τράπεζα της Ελλάδος, εκτίμηση για πληθωρισμό 3,8%. Επόμενο πρωτοσέλιδο των νέων. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, ποιες φορολογούνται και ποιες όχι. Φλόγες το σύμβολο της Ουκρανίας, Λαύρα Σπηλαίων, το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Ανατολική Μεσόγειος, θετικό σήμα από τη Βεγγάζη για τις ζώνες. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Γυναικοκτονίες, κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα. Αυθαίρετα μεταβιβάσεις τέλος για τα ατακτοποίητα κόνιτσα κάηκαν στο κοντέινερ όπου ζούσαν από το 1996. Πάμε στην απογευματινή ειρήνη με 4 αστερίσκους εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Τα θολά σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν, τα στενά του Ορμούζ, οι κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από τον Λιβανό. Στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο. Γυναικοκτονία στη Δράμα, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Νοσοκομείο Ναυπλίου, νοσηλεύτρια νεκρή έπειτα από ένταση με ασθενής Ρωμά. Εφημερίδα των Συντακτών, Μέση Ανατολή, Συμφωνία Ήττα της Αμερικής, το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του. Έτοιμο να τορπιλήσει τον deal τον εξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός αγορές, επιφυλακτική Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων.

0: Αλέξης Τσίπρας, από κοκκινιά στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπλάνου. Πρωτογενής τομέας, συλλαλητήρια ξανά με άδειες τσέπες. Μουντιάλ, πρώτη έκπληξη. Πανελλαδικές πτωτικές τάσεις στις βάσεις εισαγωγής. Και συνεχίζουμε με το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Οι λαοί θα νικήσουν, μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμός. Με καθημερινές περιοδίες και αγωνιστικές πρωτοβουλίες κορυφώνεται η μάχη της απεργίας στις 24 Ιουνίου. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν προς εύθραυστη συμφωνία, κρίκο στην αλυσίδα των υπερηλιστικών ανταγωνισμών που οξύνονται στη Μέση Ανατολή και παγκόσμια. Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόγων καλεί σε πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις 23 με 25 Ιουνίου. Ο Ελεύθερος Τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Αλήθεια, έχω πια μια απορία με όσες προσλήψεις διαβάζουμε κάθε μέρα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει άνεργος Έλληνας, ούτε καν συνταξιούχους. Χιλιάδες, καθημερινά χιλιάδες. Επιστρέφουμε. Συμφωνία και χειρίες με 5 ακάθια. Μετά από 108 ημέρες πολέμου, ΗΠΑ και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα Ανδρουλάκη. Λιώνουν τα ρολόγια για τον χρυσό, στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα. Άριος Πάγος, επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια στα Σέρβια Κοζάνης, για μόνιμους κατοίκους ή όσους μετακομίζουν. Το μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου, μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθεξήν καταπατητής. Επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Πάμε στην κόντρα. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Λέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου ανακαινίζω 2026. Κόνιτσα, τραγικός θάνατος για 4 αδέρφια, κάηκαν στο κοντέινερ που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Καταγγέλνουν την κυβέρνηση για διαφορία στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Πάμε στην εστία. Συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν τον δημόσιο τομέα, αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. 9 μονάδες, η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Η εφημερίδα αναφέρεται σε δημοσκόπηση της Άλκο. Προστή η εξαγωγή του Πρέντατρος σε δικτατορίες. Η ενέργεια συνδέει τα αυταρχικά καθεστώτα της Μαδαγασκάρης, του Νότιου Σουδάν και της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε με την political. Η Ζενζέν βγάζει κυβέρνηση. Ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας? Έρευνα, interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Στην αντεπίθεση του Μαξίμου, η κυβέρνηση κηρύσσει τον πόλεμο στον φορολογικό λαϊκισμό της αντιπολίτευσης. Οι διάλογοι της Μίζας από το κύκλωμα των πολεοδομιών. Πάμε και στη Δημοκρατία. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστα κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Νέο δημόσιο ράβισμα στον Μητσοτάκη από τον Πάνο Λασκαρίδη. Άνοιξε πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Εθνικός κίνδυνος. Αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας. Καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική. Επόμενο πρωτοσέλιδο είναι της οικονομικής εφημερίδας Ναυτεμπορική. 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα. Πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. ΑΔΕ, ποιοι και πώς κατοχυρώνουν τη φοροαπαλλαγή για πρώτη κατοικία. Εφορία έλεγχη σε όλες τις συναλλαγές επί ακινήτων. Προϋπολογισμός, πλεόνασμα και το ΜΑΙ ξεκίνησαν οι ειδήσεις ως
1: κάτω. Με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας. Στις φυλακές Κορυδαλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συν επιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησης του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, η μέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που υποβαλόταν ως τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, στο CNN ανέφερε ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών έχει έκταση περίπου 1,5 σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιανακού, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Συνελήφθη στην Αθήνα 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από το Υπουργείο Πολιτισμού και μετά από έλεγχο ψηφιακών δεδομένων, προέκυψε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατήχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ παράλληλα επιχειρούσε τη διάθεση μέρους αυτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Στη σύλληψη δύο υπηκόων Αλβανίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν διαπράξει συνολικά 4 κλοπές σε εργοτάξια υπό ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο νησί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες αφαιρούσαν εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Η συνολική αξία των κλοπημαίων εκτιμήθηκε στις 37.000 ευρώ. Διάρρηξη περιπτέρου με λία παγωτά καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ως δράστες συνελήφθησαν 3 ανήλικοι 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου από όπου αφαίρεσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρεια-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.
3: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθεξη. Η ΑΔΕ παρήχε στην καθημερινή οικονομικά στοιχεία για τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από αυτά προκύπτει ότι χείος, ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλώνει από εισοδήματα 920 ακίνητα βραχυχρόνιας μισθώσης. Αυτό το νούμερο αφορά τα νόμιμα και δηλωμένα ακίνητα. Υπομονή λίγων ημερών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει την έντονη δυσοσμία στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, ζήτησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο ίδιος υποσχέθηκε οριστική αποκατάσταση όταν ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης του σταθμού σε τριτοβάθμιο. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο Νότης Μηταράκης, εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμία Χίου. Αφορά έργο ξενοδοχειακής μονάδας 315 δωματίων και σύγχρονη μαρίνα 40 σκαφών αναψυγής. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά κάλεσε η Αλήθεια τη Δευτέρα να διερευνήσει το λιμεναρχείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μιλοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μέχρι στιγμής από το λιμεναρχείο δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Στην αντεπίθεση πέρασε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή τα καταγγελόμενα από τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του και πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη για παραταμείο στο Δήμο Χίου, που προκάλεσαν και την παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννη Καραβασίλη, ο οποίος ζητά να επέμβει δικαιοσύνη. Ο Δήμαρχος υπεράσπισε την πολιτική της Αντιδημάρχου Αναστασίας Γαλάνη, σημειώνοντας ότι έφερε καινούριο αέρα στις υπηρεσίες, έχοντας προχωρήσει σε διαδικασίες καταγραφής και απογραφής, και αυτό κατά τον ίδιο ενοχλεί κάποιους. Είναι προτεραιότητα να γίνει το έργο του δρόμου από Μερσινίδη προς Μιλκά με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, απάντησε στην Αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μετά το νέο περιστατικό πτώσης βράχων που είχαμε το Σάββατο το πρωί. Ο ίδιος τόνισε ότι έχει γίνει μελέτη βάσει της οποίας το έργο για να γίνει θα απαιτηθεί ποσό 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την παιδεία είναι προτεραιότητα του Δήμου, απάντησε χθες ο Γιάννης Μαλαφής αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων του Μουσικού Σχολείου. Επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο πάντως η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 13 Ιουνίου αλλοδαπώς, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Ο δράστης εντοπίστηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ και είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Τρίτη 23 Ιουνίου, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Πέμπτη 25 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίας Τριάδος Ελάτης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλη, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάσταση οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεση εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τετάρτη Μητροπολίτου Καλαρώνη και πάροδος Μητροπολίτου Καλαρώνη. Πέμπτη 18 Ιουνίου Σκαράκι Αθανασίου Νόβα και πάροδος Αθανασίου Νόβα. Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Σκαράκι, πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και πάροδος Σκαράκι Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου Οδή Μητροδόρου και Γλαράκι και Τρίτη 23 Ιουνίου Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδού Σπηλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου ενημερώνει το κοινό ότι από αύριο Τετάρτη ο πύργος σπιτιούς παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Ο μαθητής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Κωνσταντίνος Καλλιπέτης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Ποιημάτων Χαϊκού 2025-2026. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today, αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία Ομοϊκανός. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», στο φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου 18:30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει σε Εριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίο, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίο, το ραντεβού είναι στις 5:30 το απόγευμα στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μία αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκη Ασίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευκαιμία. Την Τετάρτη σε 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατέμβηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 65%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πως είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

το καλό. Εμείς θα ξανασυναντηθούμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Χίος Ραδιοελήθεια αύριο Τετάρτη 11 παρά 25, 11 παρά 20, κάπου εκεί. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.

0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο Ρωμό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του, Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον Δημοτικό Κήπο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Μία αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα. Τι προβλέπει για χείο του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενίας Σκότη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 51χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
4: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκομα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
8: Ναι. Ο μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Χιώτικη ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας, 3η 16 Ιουνίου, μια υπέροχη μέρα από πλευράς καιρικών συνθήκων τουλάχιστον. Μεταξύ μας, εντελώς μεταξύ μας, μόνο στη δουλειά δεν θέλεις να είσαι σήμερα. Υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Όπως βλέπω εδώ, μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα. Αύριο μέχρι και τους 35 έως 33 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη. Την Παρασκευή λίγο θα πέσει, αλλά μην νομίζετε, 30 θα έχουμε.

Εντάξει, δεν θα πούμε μόνο τα του καιρού σήμερα. Έχουμε πολλά να πούμε στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, που όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είναι μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Παρακολουθούμε βεβαίως εξελίξεις αναφορικά με τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν.

Να πούμε ότι στο στενό του Ορμούς αρχίζει κάτι να κινείται. Υπάρχει όμως μια σχετική καχυποψία που κρατά, λέει, την ναυτιλία σε αναμονή. Παίζει και το σενάριο της επιβολής θελών. Στα προεκλογικά η κυβέρνηση φαίνεται να πατά γκάζι μέσα στο καλοκαίρι. Να, για παράδειγμα, διαβάζω τώρα, έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Που να βρω τώρα νερό και χώμα. Μέχρι το τέλος του μήνα θα το πάρουν σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Άμα βλέπεις τέτοια έκτακτα επιδόματα, άμα βλέπεις παράταση του προγράμματος για τις διακοπές με ένταξη περισσότερων δικαιούχων, δώσε στο λαό επίδομα για να ψωνίσεις ψήφο. Παλιά τακτική. Ναι, ναι, είναι γνωστή κινέζικη παροιμία αυτή.

0: Στα δικά μας.
1: Χέμα από ένα σώμα έχει καρδιά μου και τα φιλιά μου μόνο ένα στόμα. Αποτελεί σχεδόν μυστήριο που αλλάζει όλο χώμα.
0: Να σας πούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που κατατίθεται από πλευράς του Δημοχείου για την εκτέλεση έργων ανάπλασης σε μια περιοχή αρκετά υποβαθμισμένη στο κέντρο της πόλης. Μιλάμε για την παλιά Λαχαναγορά. Το ποσό που έχει προϋπολογιστεί είναι της τάξης των 3.285.000 ευρώ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπλαση και αρκετών οδών πέριξ της Λαχαναγοράς. Αν θυμάμαι καλά, η πρώτη φορά που άκουσα για ανάπλαση της Λαχαναγοράς, φανταστείτε, είχαμε δήμαρχο τον Πέντρο Παντελάρα.
1: Είχε
0: γίνει τότε μια μελέτη που να βρίσκεται άραγε αυτή. Μετά κατά διαστήματα και άλλοι δήμαρχοι το είχαν πει. Τώρα να πούμε ότι υπάρχει χρηματοδότηση που μπορεί να εξασφαλίσει ο Δήμος από τη στιγμή που έχει ολοκληρώσει και τις μελέτες. Μακάρι να προχωρήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα και να δούμε όντως την αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής.

Μάλιστα. Κάποια προμελέτη υπάρχει. Ακόμη οριστικές μελέτες δεν υπάρχουν, να το διορθώσω αυτό, και εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να τα, να τα κάνουν μέσω του προγράμματος των ΒΑΧΙΟ. Βιώσιμης αστικής ανάπτυξης είναι το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί και τις παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια, στις κάθετες οδούς του εμπορικού κέντρου κλπ. Θα συζητήσουμε σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη τον Πατελίδα, να μας τα πει πιο αναλυτικά. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα είχαμε και συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ΧΕΟ, και από αυτήν τη συνεδρίαση βγήκε και η είδηση ότι επήκει τη μεταστέγαση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας αλλά και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ακίνητο μέσα στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα στο ακίνητο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών. Να πούμε ότι η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έχει στεγάσει και δημοτικές υπηρεσίες, την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Είναι αρκετοί οι χώροι που βρίσκονται μέσα στο κέντρο. Τώρα λοιπόν ακούμε ότι θα μεταστεγαστούν και οι ΔΟΗ και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το ανακοίνωσε ο κ. Πατελίδας στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής με αφορμή την γνωστή διένεξη που υπάρχει μεταξύ του Δήμου και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που στεγάζεται στο δημοτικό ακίνητο της Συνοπίωνος. Σήμερα η Δημοτική Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει να κάνει νέα αγωγή ο Δήμος για να διεκδικήσει μισθώματα από την συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα πληρώνει βέβαια η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, γιατί εκείνη έχει την αρμοδιότητα για τη στέγαση των διευθύνσεων εκπαίδευσης. 93.000 ευρώ ζητά ο Δήμος για ενίκια που δεν έχουν καταβληθεί για τη στέγαση πρωτοβάθμιας. Τώρα η διένεξη που υπάρχει εδώ και χρόνια είναι ότι ο Δήμος μετά την ενοικίαση του χώρου στην πρωτοβάθμια, μετά από κάποια χρόνια, διαπίστωσε ότι χρειάζεται αυτός τους χώρους για να στεγάσει δικές του υπηρεσίες. Η πρωτοβάθμια δεν ήθελε να φύγει, γιατί σου λέει δεν είναι και ένα βαλιτσάκι να το πάρεις και να φεύγεις από το ένα κτίριο και να πηγαίνεις στο άλλο. Έψαχναν και ένα κτίριο μέσα στο κέντρο της πόλης. Φαίνεται λοιπόν ότι οδηγείται σε λύση το συγκεκριμένο θέμα. Αν μην

0: Αυτά και πολλά άλλα περιλαμβάνονται στο σημερινό μενού. Βέβαια, η είδηση της μέρας είναι άλλη. Είναι η είδηση ότι εντάχθηκε στις διαδικασίες, εντάχθηκε, το εγκρίθηκε μάλλον, το επενδυτικό σχέδιο για τη δημιουργία μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας στα Κεραμεία της Χίου. Μιλάμε για ένα συνολικό ύψος επένδυσης 171 εκατομμυρίων ευρώ και για μια ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με 315 δωμάτια και με την συμπερίληψη και μιας μαρίνας που θα μπορεί να φιλοξενεί 40 σκάφη αναψυχής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σημαντικό επενδυτικό βήμα αυτό, ένα βήμα το οποίο το συζητούσαν χρόνια οι συγκεκριμένοι επενδυτές, αλλά το είχαν βάλει στον πάγο, γιατί συνδέεται με τι άλλο, συνδέεται με το έργο του αεροδρομίου της Χίου. Τώρα που από ό,τι φαίνεται προχωρά πια και το έργο κάποια στιγμή θα τελειώσει, πού θα πάει? Θα ξεκινήσει, λέει, και η συγκεκριμένη μονάδα, και μάλιστα τη σχετική ανακοίνωση παύλα δημοσιοποίηση έκανε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης. Τα ιδιωτικά έργα προχωρούν. Άντε να προχωρήσουν και τα δημόσια έτσι όπως πρέπει. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Splash, splash,

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: κλιματική αλλαγή.
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε στην ανακοίνωση που έγινε σήμερα στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδα, ο οποίος είπε ότι επίκειται με τα στέγαση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χίου και των γραφείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο κτίριο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στο κέντρο της πόλης. Ποιο κέντρο δεν γίνεται. Αφορμή για τα όσα είπε ο κ. Πατελίδας, η ερώτηση που έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Παντελής Μοχλής για τη γνωστή και χρόνια διένεξη που υπάρχει μεταξύ Δήμου και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον πρώτο να ζητά την έξωση της υπηρεσίας από το δημοτικό ακίνητο της Ινωπίωνας, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τους χώρους για δημοτικές υπηρεσίες. Μάλιστα, επειδή δεν καταβάλλονται τα ενίκια από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που έχει την αρμοδιότητα για τη στέγαση των διευθύνσεων εκπαίδευσης, στη σημερινή Δημοτική Επιτροπή αποφασίστηκε η κατάθεση νέας αγωγής από το Δήμο για να διεκδικηθεί ποσό 93.000 ευρώ για μη καταβληθέντα μισθώματα. Από αυτό το τελευταίο ξεκινά και η συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Κανονικά, γιατί θεωρείται παράνομη πράξη, εμείς είχαμε δικαίωμα να τους μισθώσουμε το ακίνητο απευθείας, εκείνοι δεν είχαν δικαίωμα να το μισθώσουν απευθείας, οπότε για να εισπράξουν τα μισθώματα πρέπει από καιρού εις καιρό να υποβάλουμε αγωγές για απόδοση μισθωμάτων. Αυτό συμβαίνει για αυτή τη φορά. Το ύψος των οφειλών είναι 94.101,60 πλέον προς αυξήσεων. Να πω εδώ ότι η τελευταία αγωγή που σας ασκήσαν το 24 δεν έχει αποδοθεί ακόμη, δηλαδή πιθανά το ποσό θα είναι μικρότερο όταν ασκήσει την αγωγή η νομική υπηρεσία και πρέπει να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή την εξουσιοδότηση της νομικής υπηρεσίας για την άσκηση των ενδικών μέσων.
3: Ναι. Πολύ σε κύριε Αποχλή. Σχετικά με τις πληρωμές, εντάξει, είχαμε όμως παρατηρήσει ότι έχουμε ζητήσει από τη συγκεκριμένη την Πρωτοβάθμια να εγκαταλείψουν εικόνα και να βρουν κτίριο. Είχαμε υιοθετηθεί νομίζω εδώ. Είχαμε κρίνει με τη Δημοτική Επιτροπή, μπορεί και ένα χρόνο. Για να φύγουν, να βρουν κτίρια κάπου να φύγουν. Αυτό ισχύει. Δηλαδή, συνεχίζουμε να ζητάμε να εγκαταλείψουν τα γραφεία. Συνοπίοντας.
4: Ορίστε κύριε Παντελή. Είναι κάτι που το προσπαθούμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την Δημοτική Αρχή. Θέλαμε να έχουμε σε συνεννόηση με την Πρωτοβάθμια για να μπορέσει να γίνει εκτελεστή η απόφαση που είχαμε από το Πρωτοδικείο Χίου για να γίνει μεταστέραση αυτής της υπηρεσίας και να μας αφήσουν το χώρο έτσι ώστε να μπορούμε να στεγάσουμε και εμείς από όσπορτα τις τεχνικές υπηρεσίες. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η επαφή που έχουμε αυτή τη στιγμή με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και με τον κύριο Τουρκό είναι σε διεργασίες μαζί με τη μετακίνηση της εφορίας να γίνει και η πρόταση να μεταστεγαστεί και η Πρωτοβάθμια εκεί. Πιστεύω πως έχει τηλεσφορήσει αυτό, δεν ξέρω αν έχει γίνει, αν έχουν γίνει τελικές υπογραφές, αλλά η έκταση η οποία θα πάει και η εφορία και η Πρωτοβάθμια είναι της έκτασης των 1.500 τετραγωνικών. Η εφορία θα πάρει τα 1.000 τετραγωνικά και τα υπόλοιπα θα τα πάρει η Πρωτοβάθμια. Εμείς είχαμε ως μέλημά μας, έτσι σας ενημερώνω, να το θέσουμε σαν στόχο αυτό, να δούμε την κατάλληλη έκταση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε λύση και στα 350-400 μέτρα που έρχεται σαν όριο η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να δεχτεί τη μεταστέγασή της. Πιστεύω ότι ο κύριος Τούπος θα υπογράψει αυτή τη σύμβαση. Σε αυτή την υπόθεση εμπλέκεται και η περιφέρεια. Είναι ενήμερος και ο κύριος Νύχτας. Έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Νύχτα, μου είπε ότι θα το προχωρήσει. Το βλέπει με καλό μάτι γιατί η αρμόδια και υπεύθυνη για την Πρωτοβάθμια είναι η Περιφερειακή Αρχή Υγείου και ο κύριος Νύχτας ειδικότερα. Είμαστε σε καλή συνεργασία και νομίζω ότι θα ευολωθεί τελικά ο δεύτερος όροφος της Ινωπίωνος να γίνει αμυγός σε τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου του Χίου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος Παντελίδας. Θεωρεί ότι θα υπάρξει το επόμενο διάστημα μια ευόδοση αυτής της προσπάθειας. Ο στόχος του Δήμου τώρα είναι να μπορέσει να αξιοποιήσει το ακίνητο της Συνοπίωνος για να στεγάσει συνολικά τις τεχνικές του υπηρεσίες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας.
5: Sky 100,3.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών αλλά και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης, πρόσθεσε ότι η ρύθμιση δεν θα αλλάξει, καθώς όπως είπε ήταν σωστή. Για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ανέφερε ότι είναι μια περίπλοκη απόφαση. Όπως είπε ο Υπουργός, τα στελέχη του Υπουργείου μελετούν σε βάθος την απόφαση του Άριου Πάγου και τόνισε ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί. Η συζήτηση είναι ο τρόπος εφαρμογής. Θα βρούμε, είπε, τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής, με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συν επιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Το ποινικό τμήμα του Αριού Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ ηθοποιός Μαροκοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, η Μαροκοντού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική και παρακολουθείται από πνευμονολόγους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή εισαγωγή της στην εντατική. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς μια κοπέλα 21 ετών έχασε τη ζωή της μετά από τσίπημα σφίγγας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται συγγενείς, η νεαρή κοπέλα κατέρευσε μετά το τσίπημα. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ψαχνών, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε πολλή ώρες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν επανήλθε. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικού λυκείου και επαγγελματικού λυκείου να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου για να λάβουν μήνυμα για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή και τμήμα εισαγωγής τους. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 23 Ιουνίου. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων την Παρασκευή στην Ελβετία για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία μετά την επίσημη έναρξη μιας ενδιάμεσης συμφωνίας εκείνη την ημέρα. Επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή συνεχιζόμενη παρουσία σε λιβανέζικο έδαφος από τώρα και στο εξής αποτελεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός Υπουργός διευκρίνησε ότι οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ θα χωριστούν σε δύο στάδια. Το πρώτο θα καλύψει ζητήματα όπως το καθεστώς των στενών του Ορμού, τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και την ανοικοδόμηση του Ιράν. Το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων θα καλύψει τα ζητήματα των πυρηνικών και την άρση των κυρώσεων που θα επιληθούν σε μια τελική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τις εξής αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία, Σενεγάλη. Στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ, Νορβηγία. Στις 4 το πρωί Αργεντινή, Αλγερία. Και στις 7 το πρωί Αυστρία, Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Στο ποδόσφαιρο, σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του δικεφάλου για την αντικατάσταση του Ρουμάνου προπονητή. Την απόκτηση του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Brighton.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
12: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γετόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθεξη. Η ΑΔΕ παρήχε στην καθημερινή οικονομικά στοιχεία για τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από αυτά προκύπτει ότι ηχείως ούτε λίγο ούτε πολύ δηλώνει από εισοδήματα 920 ακίνητα βραχυχρόνιας μισθώσης. Αυτό το νούμερο αφορά τα νόμιμα και δηλωμένα ακίνητα. Υπομονή λίγων ημερών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει την έντονη δυσοσμία στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, ζήτησε ο Δήμαρχος Ιού Γιάννης Μαλαφής. Ο ίδιος υποσχέθηκε οριστική αποκατάσταση όταν ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης του σταθμού σε τριτοβάθμιο. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μαιευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως ενημερώνει με ανάρτηση του Νότης Μηταράκης, εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Αφορά έργο ξενοδοχειακής μονάδας 315 δωματίων και σύγχρονη μαρίνα 40 σκαφών αναψυγής. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά κάλεσε η Αλήθεια τη Δευτέρα να διερευνήσει το λιμεναρχείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μυλοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μέχρι στιγμής από το λιμεναρχείο δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Στην αντεπίθεση πέρασε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή τα καταγγελόμενα από τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του και πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη για παραταμείο στο Δήμο Χίου, που προκάλεσαν και την παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννη Καραβασίλη, ο οποίος ζητά να επέμβει δικαιοσύνη. Ο Δήμαρχος υπεράσπισε την πολιτική της Αντιδημάρχων Αστασίας Γαλάνη, σημειώνοντας ότι έφερε καινούριο αέρα στις υπηρεσίες, έχοντας προχωρήσει σε διαδικασίες καταγραφής και απογραφής, και αυτό κατά τον ίδιο ενοχλεί κάποιους. Είναι προτεραιότητα να γίνει το έργο του δρόμου από Μερσινίδη προς Μιλκά με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, απάντησε στην Αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μετά το νέο περιστατικό πτώσης βράχων που είχαμε το Σάββατο το πρωί. Ο ίδιος τόνισε ότι έχει γίνει μελέτη βάσει της οποίας το έργο για να γίνει θα απαιτηθεί ποσό 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την παιδεία είναι προτεραιότητα του Δήμου, απάντησε χθες ο Γιάννης Μαλαφής αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων του Μουσικού Σχολείου. Επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο πάντως η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 13 Ιουνίου αλλοδαπώς, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Ο δράστης εντοπίστηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ και είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Τρίτη 23 Ιουνίου, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Πέμπτη 25 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίας Τριάδος Ελάτης. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλη, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάσταση οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεση εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Αύριο Τετάρτη, Μητροπολίτου Καλαρώνη και Πάροδος Μητροπολίτου Καλαρώνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, Σκαράκι Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Παρασκευή, 19 Ιουνίου, Οδός Σκαράκι, Πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκι Β. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Οδή Μητροδόρου και Γλαράκι και Τρίτη, 23 Ιουνίου, Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευση του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδού Πυλαβίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου ενημερώνει το κοινό ότι από αύριο Τετάρτη ο πύργος Πιτιούς παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Ο μαθητής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Κωνσταντίνος Καλυπέτης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Ποιημάτων Χαϊκού 2025-2026. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today, αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία Ομοϊκανός. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», στο φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου 18:30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5:30 το απόγευμα στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μία αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευκαιμία. Την Τετάρτη σε 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμου. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατέμβηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 65%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πως είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούεις το όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την συνέχεια των χιώτικων ραδιοπαλμών, για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης. Ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν. Θυμήθηκα το πρωί μια μελέτη που είχε γίνει επί Δημοτικής Αρχής Παντελάρα. Και αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν η αρχιτέκτονας, και η κυρία Φίκαρη και η κυρία Μιγδάλου που είχαν κάνει τη συγκεκριμένη μελέτη. Βέβαια, από τότε θα μου πείτε, πέρασαν αρκετά χρόνια. Στο μέσο διάστημα και επί άλλων δημοτικών αρχών άρχισε να γίνεται μια συζήτηση για την αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής, μέχρι και για σχέδια για υπόγειους χώρους στάθμευσης είχαμε ακούσει στο παρελθόν. Τώρα νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που, με δεδομένο ότι υπάρχουν χρήματα, έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να δούμε ένα σχέδιο να υλοποιείται. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Δημήτρης Πατελίδας, για να μας πει σε ποιο ακριβώς στάδιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς, τι θέλουν να κάνουν, τι σχεδιάζουν και πώς θα κινηθούν. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αψηλή. Να σας απαντήσω επί των ερωτημάτων σας. Αν θυμάστε καλά, εδώ και καιρό είχαμε πει ότι μέσα στα ΒΑΑ υπάρχει ένα έργο ενταγμένο, το οποίο έχει να κάνει με την ανάπλαση της λαχαναγοράς του Δήμου της Χίου. Προλίγων μηνών είχε ανοίξει πρόσκληση, η οποία θα μας επιτρέπει να υποβάλουμε την προσένταξη, την υλοποίηση της μελέτης. Είναι ένα από τα δύο έργα τα οποία χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ για υλοποίηση μελέτες. Πράγμα σπάνιο για το ΕΣΠΑ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη μελέτη που θα κάνουμε πρόταση να χρηματοδοτηθεί. Βασικά σήμερα γκρίναμε το φάκελο δημόσιας σύμβασης που θα κατατεθεί στην πρόταση που θα γίνει από την υπηρεσία μας στο πρόγραμμα των ΒΑΑ της Διαχειριστικής Αρχής της Βορείου Αιγαίου. Η πρόταση αυτή έχει να κάνει πώς οραματιζόμαστε την περιοχή της Λαχαναγοράς. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω τι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε και τι θα έρθουμε σε συνεννόηση με τον μελετητή το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να αναβαθμίσουμε και την περιοχή.
0: Άρα εσείς περιγράφετε το πλαίσιο στο οποίο θέλετε να γίνουν παρεμβάσεις και τι παρεμβάσεις θέλετε να κάνετε. Για πείτε μας, για εξηγήστε μας πώς οριοθετείτε καταρχάς συγκεκριμένη περιοχή. Από πού μέχρι πού σκέφτεστε να κάνετε έργα και τι έργα.
1: Λοιπόν, μια πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνατε. Αυτή τη στιγμή την περιοχή εμείς την οραματιζόμαστε πώς. Θέλουμε να αλλάξουμε το στέγαστρο,
0: ναι.
1: Θέλουμε να κενήσουμε και να αναβαθμίσουμε τα ήδη υπάρχοντα κτίρια και να κάνουμε και ένα κτίριο εκεί σε ένα μικρό χώρο που υπάρχει. Θα είναι ένα βιοκλιματικό κτίριο. Σκεπτόμαστε για ψηφιακή βιβλιοθήκη, θα δούμε τι χρήση θα του δώσουμε και τι θα προτείνει και η μελέτη. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε και χώρους υπαίθριους, χώρους πρασίνου. Και όλα αυτά, κυρία Ψηλή, θα αγκαλιάζονται μέσα σε ένα χώρο, μέσα σε μια έκταση που θα έρχεται από τη Βασιλικάρη, Καλοκλήτου, Πασπάτη και Παπαλίναρη. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε ένα κύκλο μέσα, ο κύκλος αυτός, μια περιοχή η οποία θα αγκαλιάσει την πρώην παλιά λαχαναγορά και θα μιλάμε δηλαδή για μια σχεδόν ανάπλαση μιας μεγάλης περιοχής που θα αγκαλιάζει και το πρώην κτίριο της παλιάς λαχαναγοράς.
0: Μάλιστα. Παράλληλα σκέφτεστε και κάποιους χώρους στάθμευσης εκεί, γιατί τώρα κάτω από το στέγαστρο, για παράδειγμα, έχουμε πολλά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Που σταθμεύουν.
1: Όσο αφορά τα αυτοκίνητα,
0: ναι.
1: Σας έχει πει και ο Δήμαρχος, επειδή, όπως ξέρετε, η κεντρική φιλοσοφία της βιώσιμης αστικής
0: είναι να τα βγάλετε από το κέντρο.
1: Είναι να φύγουν από το εχθρό και να δώσουμε χώρο στον πεζό. Και όπως βλέπετε και με το Open Mall και με την Απλοταριά και με τους Παρόδους και με την Οδό Αγελάστου, έχουμε δημιουργήσει ένα αρκετά καλό ιστορικό κέντρο που έχουμε δώσει, μπορώ να σας πω, αρκετό με ένα δίκτυο πεζοδρόμων αρκετό χώρο στον πεζό. Αυτό θα το μεγαλώσει αυτό το δικτύο. Όσον αφορά τα αυτοκίνητα, η πολιτική της Δημοτικής Αρχής είναι, το έχει πει και ο Δήμαρχος, σκοπεύουμε και για κάποια εξαγορά κάποιων πάρκινγκ εκεί στην περιοχή. Μιλάμε με κάποιους ιδιοκτήτες εκεί. Η πρόβλεψή μας είναι να βρούμε και τις αντίστοιχες θέσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και διεξόδους και στους οδηγούς για θέση στάθμευσης.
0: Τώρα για αυτό που λέμε...
1: Θα τα ανακοινώσει και ο Δήμαρχος στο μέλλον.
0: Αυτό που λέτε για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Εκεί έχουμε και δημοτικά ακίνητα, έχουμε και ιδιωτικά. Οι παρεμβάσεις που λέτε εσείς στα κτίρια θα μπορούσαν να γίνουν και σε ιδιωτικά ακίνητα, δηλαδή να δούμε για παράδειγμα παρεμβάσεις σε προσώψεις, όπως το είδαμε στο πλαίσιο του Open Mall.
1: Ναι. Στο πλαίσιο του Open Mall αφορούσε ένα πρόγραμμα κατ' επέκταση που το υλοποιήσε το επιμελητήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή...
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, θα μπορούσε να γίνει κάτι παράλληλα?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε, αυτό που θα υλοποιήσουμε θα είναι όλα σε κοινόχρησες εκτάσεις με δημοτικές εκτάσεις.
0: Μάλιστα, σε δημοτικά ακίνητα.
1: Δεν θα μπούμε μέσα σε ιδιοκτησίες, σε ιδιοκτητά ακίνητα. Θα κάνουμε μόνο παρεμβάσεις σε οδούς και σε περιοχές και σε ακίνητα δημοτικά.
0: Επειδή τώρα είπατε και δρόμους, Βασιλικάρη, Καλοπλήτου κλπ. Εκεί ξέρετε ότι για να κυκλοφορήσει ο πεζός είναι κίνδυνος θάνατος. Δεν υπάρχει. Τα πεζοδρόμια είναι δείγμα πεζοδρομίων. Θα το ακριβώς δείτε και αυτό, δηλαδή ο στόχος είναι να δημιουργήσετε ένα χώρο φιλικό για τον πεζό.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, μιλάμε για κάτι όπως είναι παραδείγματος χάρη η επέκταση του Open Mall. Θα δείτε, έρχεται και κάποια στιγμή και το Open Mall 2. Εμείς αυτή τη στιγμή τρέχουμε και για το Open Mall 2. Γιατί 36 πρέπει να υποβληθεί και η μελέτη που έχουμε για χρηματοδότηση του Open Mall 2. Βλέπετε ότι όλα αυτά, όπως σας είπα, είναι αλληλένδετα, σίγουρα όλα αυτά, όλη αυτή η μελέτη θα μεριμνήσει και θα δώσει χώρο, κυρία Ψηλή, στον πεζό.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι η πόλη κάθε μέρα που περνάει με αυτά τα έργα της βιώσιμης αστικής ανάπλασης γίνεται όλο ένα και πιο φιλική για τον πεζό.
0: Εσείς τώρα μας είπατε θα καταθέσετε το πλαίσιο της πρότασης, τα πλαίσια της προκήρυξης που έχει βγει. Για να γίνει η μελέτη, τι ποσό εξασφαλίζεται για τη μελέτη?
1: Μέσα στο φάκελο δημόσιας σύμβασης το κόστος της μελέτης αυτής αγγίζει τις 300.000 ευρώ. 300.
0: Και για έργα τι προϋπολογίζετε?
1: Για έργα αυτή τη στιγμή το προϋπολογισμό θα μας το δώσει η οριστική μελέτη.
0: Ναι. Αλλά μια τάξη μεγέθους φαντάζομαι ότι έχετε.
1: Πάνω από 3 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αρκετά μεγάλο έργο.
0: Και αυτό τώρα επειδή μιλάμε για ένα πρόγραμμα μέχρι το 2030. Και έχουμε 26. Σκοπεύετε να το υλοποιήσετε άμεσα, δηλαδή θεωρείτε ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να ξεκινήσει, γιατί η μελέτη, για παράδειγμα, πόσο χρόνο θα απαιτήσει?
1: Κοιτάξτε, μέχρι να εγκριθεί, να βγάλουμε ένα μελετητή, θα θέμε γύρω στις 7-8 μήνες και μέσα σε αυτό, μετά το επόμενο διάστημα, πρέπει να μας δοθεί η οριστική μελέτη. Τα χρήματα υπάρχουν από τα ΒΑ.
0: Τα χρήματα υπάρχουν, αλλά θα προλάβετε μέσα στο τρέχον πρόγραμμα, θεωρείτε, να το κάνετε?
1: Ο στόχος μας είναι αυτός, κυρία Ψηλή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν θέλουμε να χάνουμε τη μέρα. Θέλουμε να έχουμε οριστική μελέτη για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το έργο.
0: Στο συγκεκριμένο χώρο είναι βαριές οι διαδικασίες για τις αδειοδοτήσεις? Γιατί μιλάτε και για παρεμβάσεις σε κτίρια. Βέβαια δεν μιλάτε για σκάψιμο, φαντάζομαι, για εξκαφές κλπ. Γιατί εκεί είναι και το αρχαιολογικό ενδιαφέρον αυξημένο. Γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Ναι, ακριβώς. Φεύγουμε από αυτό και κοιτάμε την αισθητική ανάπλαση με τέτοιους όρους ώστε να μην μπαίνουμε πολύ βαθιά με στο έδαφος.
0: Άρα επιφάνεια. Πιάνετε επιφάνεια.
1: Ναι. Κοιτάμε την επιφάνεια πιο πολύ, να δώσουμε πράσινο, ναι, να δώσουμε χώρο στον πεζό, να αναβαθμίσουμε ποιοτικά την περιοχή και αν έχουμε ένα καλό μελετητή και τρέξει τη μελέτη και πάρουμε σίγουρα εγκρίσεις, θα είναι ένα έργο το οποίο μπορεί άμεσα να ξεκινήσει κιόλας.
0: Η υπογειοποίηση δικτύων είναι μες στους στόχους σας στην ευρύτερη ζώνη εκεί?
1: Αν εμείς, κυρία Ψηλή, στα έργα που κάνουμε, είδατε και στο Open Mall 1, το ζητήσαμε αυτό. Εμείς θα έρθουμε σε επαφή με την και με το ΔΔΕ και με ό,τι χρειάζεται. Ξέρετε, εκεί υπάρχουν και δίκτυα τα οποία έχουν περάσει. Οτιδήποτε χρειάζεται.
0: Οι οπτικές ίνες έχουν περάσει από εκεί.
1: Εκεί έχουν περάσει οι οπτικές ίνες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τουλάχιστον να μην ξανασκάβουν μετά.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν μένουμε στο σχεδιασμό που υπάρχει, στην πρόθεση και πολιτική βούληση, με την ελπίδα να δρομολογηθούν χωρίς προβλήματα όλα αυτά, κύριε Παντελίδα.
1: Η κεντρική ιδέα, όλα τα έργα, κυρία Ψηλή, έχουν αγώνα. Θα είναι πάρα πολύ να καταναλώσει πάρα πολύ ενέργεια για να τα μπορέσει να τα ολοκληρώσεις. Αλλά να ξέρετε ότι ένα μεγάλο έργο σηματοδοτείται για την πόλη, με εξασφαλισμένη πίστοση. Μακάρι όλα να πάνε καλά.
0: Εντάξει, είναι ένα έργο δίπλα στο δεύτερο πνεύμα Πρασίνου της πόλης, που είναι το Χορέμικο, κύριε Παντελίδα. Και αυτή η περιοχή αξίζει της προσοχής όλων μας και φυσικά της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και για την παλιά Λαχαναγορά. Το παλιό παζάρι, πείτε το όπως θέλετε, όπως το έχει συνηθίσει ο καθένας. Μακάρι να προχωρήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Χρηματοδότηση υπάρχει, λεφτά υπάρχουν, που έλεγε και ένας, τον θυμάστε, ναι. Λεφτά υπάρχουν. Το θέμα είναι να προχωρήσουν οι μελέτες, να προχωρήσουν οι αδειοδοτήσεις, να ξεκινήσουν τα έργα, να βρεθεί ένας καλός εργολάβος και να τελειώσουν στην ώρα τους και έτσι όπως πρέπει. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
9: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκομα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού. Ναι.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που, το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, έχει να κάνει με τα προβλήματα στην προκειμένη περίπτωση στις αστικές συγκοινωνίες. Είναι γνωστό ότι έχουν πάρθει μέτρα το τελευταίο διάστημα από την διοίκηση του αστικού κτέλ. Σταματούν νωρίτερα τα δρομολόγια. Υπάρχει ο κίνδυνος μέχρι το τέλος του μήνα, αν δεν αλλάξει κάτι, να δούμε και να βιώσουμε χειρότερες καταστάσεις, δηλαδή να τραβήξουν χειρόφρονο μετά τα υπεραστικά κτέλ και τα αστικά κτέλ. Στα πλαίσια όλης αυτής της κουβέντας που έχει ανοίξει και της ανησυχίας που υπάρχει στις τοπικές κοινωνίες, οι συνάδελφοι Ευαγγελία Ιωμέντα και Ειρήνη Αναγνώστου πραγματοποίησαν σήμερα ένα ρεπορτάζ στο Βροντάδο, εκεί όπου κάτοικοι αλλά και εκπρόσωποι φορέων μίλησαν στις συναδελφούς για τα προβλήματα που υπάρχουν και για την αναγκαιότητα να υπάρχουν αστικές συγκοινωνίες. Δεν μας ενδιαφέρει, είπαν εν ολίγης, ποιος είναι αρμόδιος. Αν είναι η ίδια η εταιρεία, το αστικό, αν είναι ο Δήμος, αν είναι η περιφέρεια. Οι περιοχές μας δεν νοείται να μείνουν χωρίς σύνδεση με το κέντρο, χωρίς λεωφορεία. Πάμε να ακούσουμε αρχικά ένα απόσπασμα στο οποίο την θέση του καταθέτει ο κύριος Κώστας Βούκουνας, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου. Να συμπληρώσουμε ότι ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ θα το δείτε στην τηλεόραση της Αλήθειας και στην εκπομπή Χειοσκόπιο. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βούκουνας στην Ευαγγελιόμεντα.

0: ελαστική συγκοινωνία και να συνεχιστεί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να κατέβουν στην πόλη για να γράψουν τα φάρμακά τους, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να μετακινηθούν, αλλά να μην λέω πολλά, θα σας τα πούν οι ίδιοι που έχουν μαζευτεί εδώ. Να σας πούμε μόνο ότι η κοινότητα δεν είναι μικρή, είναι περί τις 5.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι είναι 7,5 με 8.000 κάτοικοι. Επομένως, είναι αναγκαίο η ύπαρξη της αστικής συγκοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, πέρα από το κομμάτι της πιθανής διακοπής της λειτουργίας της αστικής συγκοινωνίας, ήδη όμως έχουμε και προβλήματα στην καθημερινότητα, δηλαδή έχετε παράπονα αναφορικά με το όταν σταματάει στις 3 το μεσημέρι η συγκοινωνία.

Ούτως ή άλλως το έχουμε συζητήσει ως κοινότητα, έχουμε και τοπικό συμβούλιο την Παρασκευή, πάλι θα δούμε το θέμα πώς θα γίνει και είμαστε σε μια γενικότερη επικοινωνία με το Δήμο, εννοείται, να δούμε πώς μπορεί να δοθεί τουλάχιστον μια λύση για αυτό το θέμα.

0: Πάμε τώρα και σε μια κάτοικο του Βροντάδου, την κυρία Χούλη, η οποία επίσης μίλησε στην Βαγγελιώτη την Αμάντα. Χήμαρος η κυρία Χούλη, την ακούμε.
1: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο σημερινό. Το πρόβλημα εδώ και πολλούς μήνες έχει ενταθεί στο νησί μας. Να μην αναφέρω τα βορειόχωρα και τα νοτιόχωρα που στην ουσία είναι εγκαταλειμμένα χωρίς συγκοινωνία. Να αναφερθώ στην περιοχή μου που έχει υποβαθμιστεί η μεταφορά και η μετακίνηση των δημοτών σε σημείο που είναι χειρότερη και από τη δεκαετία του 65-70. Τότε είχαμε εδώ πάνω 3 δρομολόγια πρωινά και 2 απογευματινά. Μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε ό,τι εργασία θέλαμε και το απόγευμα. Τώρα ένα ραντεβού να θέλεις απογευματινό με γιατρό, ένα σούπερ μάρκετ, ένα φάρμακο επιγόντως να πάνε να αγοράσεις. Όσοι δεν διαθέτουν ιδιωτικό μεταφορικό μέσο έχουν μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα επίσης το εντοπίζω στο ότι ενέτη 2026 δεν νοείται ευρωπαϊκή χώρα, δεν νοείται μισή ευρωπαϊκής χώρας να λέει ότι θα μείνει χωρίς συγκοινωνίες. Είναι δικαίωμα του κάθε δημότη, του κάθε πολίτη, ακόμα και ένας πολίτης, ένας δημότης να χρειάζεται συγκοινωνία. Το κράτος και οι φορείς που κόπτονται για την ευημερία μας, εφόσον ψηφίζομαι, εφόσον πληρώνουμε φόρους, εφόσον είμαστε εντάξει ως πολίτες στις υποχρεώσεις μας, είναι υποχρεωμένο να μας παρέχει αυτό το αυτονόητο αγαθό. Επίσης, γίνεται λόγος ότι τώρα που είναι τουριστική περίοδος θα έχουμε πρόβλημα με τον τουρισμό, έτσι το ένα το άλλο. Αν και από ό,τι ακούμε στα πηγαδάκια, χωρίς να θέλω να το επιβεβαιώσω, οι κύριοι του ΧΤΕΛ έχουν φροντίσει επαγαθό τη τσέπη τους βεβαίως να το ρυθμίσουν αυτό. Αλλά είναι λόγια που λέγονται χωρίς υπευθυνότητα. Και εγώ τα ωράδιο αρδίλα δεν τα πιστεύω. Τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι οι τουρίστες θα μείνουν 10-15 μέρες. Θα φύγουν από το νησί. Οι μόνιμοι κάτοικοι όμως που μένουν εδώ σε μερικούς μήνες, σε έναν χρόνο, σε 10 μήνες, δεν ξέρουμε, θα κληθούν να ψηφίσουν. Οι υποψήφοι αιρετοί που έχουν σκοπό να ξανακατεύουν δεν θα ντραπούν να έρθουν να χτυπήσουν τις πόρτες μας και να ζητήσουν ξανά την ψήφο μας. Όταν τους ψηφίζομαι όχι για τα εύκολα, για τα δύσκολα. Κατ' εμέ ενέχονται σε αυτή την ιστορία όλοι. Το ΧΤΕΛ πρώτο-πρώτο, ως ιδιώτης, θα έπρεπε να έχει φροντίσει να αναλάβει όταν υπέγραψε αυτή την ανάληψη των αστικών συγκοινωνιών. Τι υποχρεώσεις ανέλαβε, κάποια χαρτιά πρέπει να υπάρχουν, κάποια συμβόλαια. Εκεί αναφέρονται. Θα έπρεπε να παρέχει απρόσκοπτη συγκοινωνία στους δημότες. Πριν από 20 μέρες, ίσως είναι και κάποια εδώ πέρα, είμαστε 4 άτομα, 5, μέσα στο δρομολόγιο Χίος, Άγιο Λουκά, Ρίγου κτλ. Εκεί στον Άγιο Λουκά το λεωφορείο άρχισε μπαμ μπαμ κρότη εκοφαντική. Ο οδηγός με τα φόβου Θεού ο άνθρωπος το πήγε μέχρι το τάγμα, το παρκάρισε, έψαξε να δει μήπως φτιάξει τη βλάβη, δεν μπόρεσε, στείλανε τεχνικό, δεν το έφτιαξε ο τεχνικός, ειδοποιήσανε, ήρθε άλλο λεωφορείο και μας μετέφερε ύστερα από σαν.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και από την κυρία Χούλη. Είπαμε, είναι χυμαρός. Θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα αυτά στην τηλεόραση της αλήθειας αναλυτικά. Εμείς κάποια αποσπάσματα παρουσιάζουμε. Πάμε να ακούσουμε και κάποιον ακόμη κύριο που μίλησε στη Βαγγελιώτη την Αμέντα.
2: Χρησιμοποιείτε εσείς συγκοινωνία.

0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Γιατί εγώ δεν έχω ούτε δίπλωμα ούτε αυτοκίνητο. Όλη μου η που πήγαινε είναι με το λεωφορείο.
1: Οπότε πώς σκέφτεστε ότι θα μπορείτε να εξυπηρετηθείτε? Δηλαδή όταν το ακούσατε, τι ήταν αυτό που σας πέρασε από το μυαλό?
0: Αυτό είναι πρόβλημα για μένα τουλάχιστον, είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν έχω τα παιδιά μου. Τώρα εδώ που τα λέμε, έχουν τις δικές τους δουλειές, ταξιδεύουν. Εγώ είμαι με τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα μου οδηγάει να πεις ότι κάποιος οδηγάει. Το αποτέλεσμα είναι συνέχεια, ό,τι και να κάνω, το λεωφορείο θα πάρω.
1: Μου έλεγαν και οι άλλοι κάτι και εδώ που μιλήσαμε στις περιοχές, ότι πέρα από το κομμάτι της εξυπηρέτησης είναι και η αίσθηση μιας
0: συντροφιάς,
1: μιας ασφάλειας.
0: Και μια ασφάλεια είναι, γιατί θα ξέρεις ότι την τάδε ώρα, αν χρειαστείς, έχεις ένα μέσο να κατέβεις σε ένα γιατρό, σε οτιδήποτε. Τώρα πού να πάω εγώ, σε ποιον, τα πόδια? Τώρα αν νομίζουν ότι με τα πόδια που θα πηγαίνω, γιατί θα πηγαίνω με τα πόδια, αυτό είναι ξεφτυλισμός. Ξεφτυλίζω και αυτούς και τον εαυτό μου.
1: Πίκρα βγάζετε, οργή, πίκρα.
0: Οργή.

0: Να πούμε ότι στα πλαίσια του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, την Ευαγγελία του Ναμέντα μίλησε και ο πρόεδρος του Φόβου, Πολύδωρος Στήρος. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Ότι ο πολίτης παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Βλέπουμε ότι οι πολίτες πήραν τον λόγο στο στόμα τους. Και από ό,τι φαίνεται, τι να πούμε, ο λόγος κόκαλα δεν έχει, κόκαλα τσακίζει, έτσι. Το θέμα ποιο είναι, ότι θυμάμαι τα παλιά, όλα τα χρόνια αυτά, ότι η ιδιοκτησία ενός λεωφορείου ήταν πηγή πλούτου. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε ένα λεωφορείο εξασφάλιζε τον εαυτό του και τα παιδιά του. Γιατί προφανώς υπήρχαν κάποιοι τρόποι λοιπόν και κάποιοι λόγοι που ακριβώς αυτό ήταν πηγή πλούτου. Και επίσης ότι τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δηλαδή αν αυτό ήταν μια προδιαγεγραμμένη έτσι, πορεία και μια κατάληξη η οποία θα οδηγούσε σε ένα τέτοιο κλείσιμο, προφανώς αυτό έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το επεδαστικό χτέλ. Αν αυτοί αντιμετώπιζαν το αστικό χτέλ πολλά χρόνια αυτό το θέμα, προφανώς έπρεπε να έχουν βγει μπροστά και να έχουν αναζητήσει λύσεις.
2: Ήθελα να ρωτήσω. Ήθελα να ρωτήσω με δεδομένη και το φόβο, αυτές τις εκδηλώσεις, τα πολιτιστικά, την επαφή με τον κόσμο. Δεν μιλάμε μόνο για τους μόνιμους κατοίκους του Βροντάδου. Ο Βροντάδος είναι μια περιοχή η οποία έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν έρχονται για κάποιο χρονικό διάστημα, είτε εκπαιδευτικοί, είτε άνθρωποι οι οποίοι δεν διαθέτουν το δικό τους όχημα ή θέλουν να μείνουν εδώ στο Βροντάδο. Έχετε εντοπίσει να δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα σε αυτούς που θέλουν να έρθουν να κατοικήσουν στο Βροντάδο για το παλιό κατάστημα?
1: Εγώ θα σας πω από την πλευρά των εκπαιδευτικών ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι έρχονται από άλλα μέρη ως αναπληρωτές, ειδικά στο τέταρτο που ήμουν, ας πούμε, κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιούσαν το λεωφορείο να φτάσουν στα Μιλαράκια και να γυρίσουν μπρος πίσω. Τα ποδαράκια τους κτλ. Και μετά πια όταν το πράγμα έφτανε στο απροχώρητο, έπρεπε κάποιος συνάδελφος να εξυπηρετήσει την κατάσταση. Το ίδιο είχαμε και στη Βολισσό παλιότερα. Και βλέπω ότι η συγκυρία που γίνεται όλη αυτή η βαβούρα είναι ακριβώς επειδή είναι το καλοκαίρι μπροστά. Δηλαδή το καλοκαίρι έχουμε την ψηλά τον τουρισμό, ο οποίος αναπτύσσεται σιγά σιγά στοιχείο, δημιουργούμε υποδομές κτλ. Και μια εξαιρετική υποδομή, απαραίτητη υποδομή για έναν τόπο, την ψαλιδίσαμε. Δηλαδή ποιος τουρίστας θα έρθει για να πάει Δασκαλόπετρα, να γυρίσει, να κάνει ένα μπάνιο, να γυρίσει στον Καρδά και να γυρίσει. Άρα λοιπόν εδώ εντάξει. Ξέρουμε πότε θα πιέσει ο ιδιώτης για να κάνει τη δουλειά του. Πιέζει τώρα που μπορεί, διότι έχει μπροστά το καλοκαίρι. Επίσης να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε λοιπόν ότι και για εμάς τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι εντάξει, τα αυτοκίνητα το έχουμε στην τσέπη και το παίρνουμε και το πηγαίνουμε στην πόλη και γυρίζουμε, εάν ακριβώς γνωρίζαμε ότι θα είχαμε μια ευέλικτη συγκοινωνία, μικρά αυτοκίνητα, όχι εκείνα τα θηριώδη αυτοκίνητα που δυσκολεύονται στις στροφές. Εάν είχαμε μια συγκοινωνία κάθε 2-3 ώρες, γιατί να πάρω εγώ το αυτοκίνητό μου να ψάξω να βρω να το παρκάρω στην πόλη, πού θα το παρκάρω?
0: Λοιπόν, ανοίγουν και άλλα ζητήματα στα πλαίσια της συζήτησης. Ακούσαμε και τον Πολύδωρο Στήρο ένα απόσπασμα, είπαμε ολοκληρωμένα. Θα τα δείτε στην τηλεόραση, στην εκπομπή Χιοσκόπιο. Πάμε να κλείσουμε και με τον Βροντάδο στην καταγωγή, περιφερειακό σύμβουλο, τον Χριστόφορο τον Γκρεμιζή. Είναι εκλεγμένος με την παράταξη της κυρίας Χοκλάκα, στην αντιπολίτευση δηλαδή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λέει ότι εμείς το έχουμε φέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να μπορέσει και η περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, να ασχοληθεί περισσότερο με την ιστορία αυτή των συγκοινωνιών, αστικών και υπεραστικών, αλλά αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Ακούμε ένα απόσπασμα και από τον Χριστόφορο Γκρεμιζή.
3: Είναι, δεν το λέω για πολιτικούς λόγους, εάν δεν κινητοποιηθεί η κοινωνία δεν λύνουν τα προβλήματα. Δυστυχώς η πολιτική με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει. Μπράβο στους αγιοργούσους που ξεσηκώθηκαν και ήρθαν να διαμαρτυρηθούν. Γιατί ήρθα εγώ εδώ? Ναι μεν συμπαράσταση, αλλά τυχαίνει στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχαμε καταθέσει σαν παράταξη την ερώτηση 300 μέρες είμαστε χωρίς υπεραστικά. Τώρα πάμε και για τα αστικά. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Τρόποι να λυθεί το πρόβλημα υπάρχουν. Συγκοινωνίες δημοτικές έχει. Η Αθήνα, ο Πειραιάς χρηματοδοτήθηκαν. Τώρα πρόσφατα με 15 εκατομμύρια καινούρια λεωφορεία. Εμείς τι λέμε? Δεν μπορεί μια πόλη 3.500 κατοίκων να μένει χωρίς. Έρχεται καλοκαίρι. Θέμε τουρισμό. Με τι τρόπο θα έρθει ο άλλος, είτε στον Πρωτάδο, είτε στο Σκαλόπιτα, είτε στην Πέτρα του Ομήρου.
0: Λοιπόν, να κρατήσουμε και αυτό που λέει ο Χριστόφορος ο Κρυμιζής, ότι αν θέλουμε να δούμε λύση των προβλημάτων, πρέπει και οι κάτοικοι να βγουν μπροστά, όπως βγήκαν σήμερα στα πλαίσια αυτού του ρεπορτάζ κάτοικοι από τον Άγιο Γεώργιο Βροντάδου. Και μίλησαν αρκετοί και θα τα δείτε, επαναλαμβάνουμε, στην τηλεόραση της αλήθειας. Προς το παρόν, εμείς ακούσαμε κάποια αποσπάσματα, ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του ρεπορτάζ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Ως Ράδιο Αλήθεια.
6: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό τις 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκανε δεκτή την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Πειραιά. Η ΑΔΕ παρήχε στην Καθημερινή οικονομικά στοιχεία για τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από αυτά προκύπτει ότι χείος, ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλώνει από εισοδήματα 920 ακίνητα βραχυχρόνιες μισθώσεις. Σημειώνεται ότι το νούμερο αυτό αφορά τα νόμιμα και δηλωμένα κίνητα. Υπομονή λίγων ημερών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που στην παρούσα φάση έχουν προκαλέσει την έντονη δυσοσμία στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, ζήτησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι συμβαίνουν και ατυχήματα, μιλώντας για προβλήματα που υπήρξαν σε αντλίες και κομπρεσέρ, τα οποία, όπως είπε, αποκαταστάθηκαν άμεσα, πλην όμως το πρόβλημα της δυσοσμίας, το οποίο προφανώς συνδέεται και με άλλες αιτίες, παραμένει. Ο κ. Μαλαφής υποσχέθηκε οριστική αποκατάσταση όταν ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης του σταθμού σε τριτοβάθμιο. Καμιά σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μαευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει ενοικιάσει το χώρο. Ο νοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του, ο Νότης Μηταράκης εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας του τόπου μας σε συνδυασμό με το πεντάστερο ξενοδοχείο που είναι ήδη σε λειτουργία και τη νέα μαρίνα της Χίου που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, διαμορφώνεται ένα πιο σύγχρονο και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν με αναβαθμισμένες τις πύλες εισόδου της Χίου, το αεροδρόμιο και το τελωνείο εντός του επόμενου έτους. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά κάλεσε η αλήθεια την Δευτέρα να διερευνήσει το λιμεναρχείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα από όπου πνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μελοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μέχρι στιγμής από το λιμεναρχείο δεν υπήρξε καμία ενημέρωση και η ρήπανση εξακολουθεί. Στην αντεπίθεση πέρασε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή τα καταγγελόμενα από το Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του και πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Παντελή Καμπούρη για παραταμείο στο Δήμο Χίου, που προκάλεσα και την παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννη Καραβασίλη, ο οποίος ζητά να επέμβει δικαιοσύνη. Ο κύριος Καμπούρης έκανε μία ερώτηση, την οποία τη θεωρώ μεγάλο αυτοδιοικητικό φάλτσο, ανέφερε ο Δήμαρχος, και τον προκάλεσε αν έχει οποιαδήποτε καταγγελία ή οτιδήποτε που έχει ονόματα, διενθύσεις, να τα πει ευθέως προς τον κόσμο της Χίου ή να τα καταθέσει στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Παράλληλα μίλησε για πρωτόγνωρη αυτοδιοικητική κατρακύλα του κυρίου Καραβασίλη, λέγοντας ότι ζητά την παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών στηριζόμενος σε φήμες. Ο Δήμαρχος υπεράσπισε την πολιτική της Αντιδημάρχου Αναστασίας Γαλάνη, σημειώνοντας ότι έφερε καινούριο αέρα στις υπηρεσίες, έχοντας προχωρήσει σε διαδικασίες καταγραφής και απογραφής, και αυτό κατά τον ίδιο ενοχλεί κάποιους. Παρά τις αναφορές του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφίου, επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννης Καραβασίλης επιμένει ότι η δικαιοσύνη και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να εξετάσουν τα καταγγελόμενα για παραταμείο στο Δήμο Χίου. Κατά τον ίδιο, η εποχή των μπακάλικων έχει τελειώσει στους Δήμους, σημειώνοντας ότι σε μία περίοδο που, όπως είπε, ο κάθε επαγγελματίας ελέγχεται για την οποιαδήποτε οικονομική κίνησή του, δεν μπορούμε στο Δήμο να μιλάμε για παρατυπίες και για μαύρο χρήμα. Είναι προτεραιότητα να γίνει το έργο του δρόμου από Μερσινίδη προς Μιλγκά. Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, απάντησε στην αλήθεια ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής μετά το νέο περιστατικό πτώσης βράχων που είχαμε το Σάββατο το πρωί. Ο κύριος Βρουλής τόνισε ότι έχει γίνει μελέτη βάσει της οποίας το έργο για να γίνει θα απαιτηθεί το ποσό των 8,2 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει πολιτική βούληση της Περιφερειακής Αρχής να διατεθεί, οπότε απομένει να δημοπρατηθεί το έργο, χωρίς όμως να μπορεί να πει με ακρίβεια πότε θα γίνει αυτό. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την παιδεία είναι προτεραιότητα του Δήμου, απάντησε χθες ο Δήμαρχος Χίου αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων του Μουσικού Σχολείου. Χωρίς να γίνει συγκεκριμένος για το εάν θα υπάρξουν άμεσα εμβαλωματικές παρεμβάσεις, για παράδειγμα κοντέινερ και σε δεύτερο χρόνο σχεδιασμός για νέο κτίριο, όπως ζητάει η εκπαιδευτική κοινότητα, απάντησε ότι στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί είναι μέσα και το Μουσικό Σχολείο. Παράλληλα, επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο πάντως η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 13 Ιουνίου αλλοδαπός, διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και κινούμενος με δίκυκλο όχημα τράπηκε σε φυγή. Είχε προηγηθεί η εμπλοκή του σε επεισόδιο με ημεδαπό εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στοιχείο. Ο δράστης εντοπίστηκε και όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε το δίκυκλο όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος αλλοδαπός είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Την 3η, 23 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα Νομού Χίου. Την 5η, 25 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτη στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, Οδή Αδελφών Ράλη, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάσταση οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεση εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Αύριο Τετάρτη, Μητροπολή του Καλαρώνη και Πάροδος Μητροπολή του Καλαρώνη. Την 5η 18 Ιουνίου στις οδούς Καράκη Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις οδούς Καράκη, Πάροδος Καράκη Α και Μητροδόρου και Πάροδος Καράκη Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου, οδή Μητροδόρου και Γλαράκη. Τρίτη 23 Ιουνίου, οδή Μητροδόρου και Ανδεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πλαβίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου ενημερώνει το κοινό ότι από αύριο Τετάρτη ο πύργος σπιτιούς παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Ο μαθητής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, Κωνσταντίνος Καλυπέτης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Ποιημάτων Χαϊκού 2025-2026. Καθηγήτριά του στην γαλλική γλώσσα ήταν η Μαρία Μαυροπούλου. Αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέλου Ρουφάκη που έφυγε πρόσφατα θα είναι η εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Αρχίζοντας από τα παιδικά του χρόνια όταν έμεινε ορφανός από πατέρα, τη βιοπάλη του, τη μετάβασή του στην Αμερική, στην εκ νέου επιστροφή του στοιχείο. Την αγάπη του για οτιδήποτε πολιτιστικό και πνευματικό, όχι μόνο στα λόγια αλλά με πράξεις. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός που έγραψε τη δική του ιστορία και εκείνη του Δαφνώνα. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2011. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today, αύριο Τετάρτη, 8 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλου στον Κάμπο αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλίου Πολίου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο της Φιλαρμονικής. Μια πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στα Νένιτα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, μια αγάπη για την Αμανή σε σενάριο σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιηχείου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη συνοδεία της μουσικού Ρόζης Ασέρ στην κιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Γιορτής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσεις, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχους στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός Χίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα, με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια, οι οποίοι θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο νησί μας θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου στις 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη δική της μάχη απέναντι στη λευχαιμία. Σήμερα το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Συγκεκριμένα στις 7 και 4 η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στον μεγάλο τελικό. Στις 5 το απόγευμα ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Αύριο Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Οι αθλητές και οι αθλήτριες του Χίος Καράτε Academy κατέκτησαν 45 μετάλλια, 15 χρυσά, 11 αργυρά και 19 χάλκινα σε αγώνες καράτε που έγιναν στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον επιθετικό Στέλιο Μήμαρο που έπεσε στον Κανάρι. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμφυση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 65%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 90%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ θα διημερεύουν τα φαρμακεία Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρου Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024 έφυγε στα 98 χρόνια του ο συνταξιούχος καθηγητής και γυμνασιάρχης Γιώργος Μαρμαρινός. Μέχρι το τέλος αϊθαλής και ακίνητος ήταν ο αρχαιότερος καθηγητής του νησιού και αιώνια ερωτευμένος με το κυνήγι.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδει η έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο νομό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα, οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον δημοτικό κήπο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μία αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα, τι προβλέπει για Χίο, του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενία Σκότη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια, δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος, κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 51χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκης και Μπούτης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούτης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Έχουν γίνει συζητήσεις αρκετές το τελευταίο διάστημα για το αν και κατά πόσον θα μπορούσαμε και στην Χίο να έχουμε γεωπάρκο. Με βασικούς πυλώνες, τα δύο σπήλαια στους Ολύμπους και στο Αγιογάλας, όπως εξήγησε σήμερα στην Δημοτική Επιτροπή ο Μιχάλης Οπιπίδης, θα μπορούσαν να τεθούν οι βάσεις μαζί με άλλες περιοχές της Χίου για να δημιουργηθεί ένα γεωπάρκο της UNESCO και στο νησί μας. Ο δρόμος δεν είναι ούτε εύκολος, ούτε γρήγορος. Απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες και στα πλαίσια αυτής, και στο πλαίσιο αυτής της κατεύθυνσης, σήμερα στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής συμφωνήθηκε και εγκρίθηκε να προχωρήσει μια τριμερή συνεργασία, ένα μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο θα συμμετέχουν η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Δήμος Χίου και η Προμηθευτική. Μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό αρχικά τοποθέτηση του γεωλόγου του Μιχάλη του Πιπίδη και στην συνέχεια τι είπε και ο Γιάννης Καράς από την εταιρεία, την αναπτυξιακή εταιρεία της ΕΤΑΧ.
1: Είναι σε αξιοποίηση το σπήλαιο των Ολύμπων του Αγίου και πάνω σε, και μαζί με άλλοι, με πολλούς άλλους γεωλογικούς στόχους μπορεί να δημιουργήσει τη βάση για ένα γεωπάρκο UNESCO. Παρόμοιο με αυτό της Λέσβου και παρόμοιο με 7 άλλα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα και πάνω από 100 σε όλο τον κόσμο. Ένα γεωπάρκο UNESCO έχει συζητηθεί αρκετές φορές, σημαίνει μια οργάνωση η οποία υποστηρίζει μέσω της γεωλογικής κληρονομιάς ενός τόπου και όλη την υποδομή η οποία δημιουργείται από πάνω, κοινωνική, πολιτιστική κτλ. Για την ένταξη στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο, το οποίο είναι συνεχώς έχει μόνιμη αξιολόγηση, αν τετραετία γίνεται αξιολόγηση για να παραμένει μέσα ή όχι, χρειάζεται μια δομή, μια γνώση και μια δομή. Η γνώση και η δομή που είναι αναγκαίες για αυτά είναι ο στόχος του μνημονίου μεταξύ του προτινόμενου μνημονίου μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου της Χίου και της Προμηθευτικής, η οποία είναι ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, μια ΟΤΑ, και η οποία έχει την δυνατότητα να οργανώσει τα προαπαιτούμενα για να προχωρήσουμε στην πορεία η οποία θα μας φέρει θα δημιουργήσει το γεωπάρκο. Αρχικά και την ονομασία UNESCO στη συνέχεια. Το προκρινόμενο μνημόνιο είναι ένα μνημόνιο το οποίο μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μεταξύ του Δήμου της Χίου και της Προμηθευτικής, δεν έχει κανένα οικονομικό στόχο ή καμία οικονομική επιβάρυνση προς το παρόν. Είναι μια ουσιαστικά επίδειξη θέλησης για την και οργάνωση για την έναρξη της διαδικασίας για την δημιουργία γεωπάρκου.
2: Θα συνδέσω στον κύριο Πιπίδη ότι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2022 μεταξύ των ανθρώπων και της περιφέρειας και του Δήμου, το μνημόνιο συνεργασία που είπε ο κύριος Πιπίδης θα δημιουργήσει τα δεδομένα και τις βάσεις για το επόμενο βήμα για την υποδομή του φακέλου. Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση καμία στο Δήμο, δεν δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Πιπίδης αναλαμβάνει το ρόλο του συντονισμού μεταξύ των δύο φορέων περιφέρειας και Δήμου, να δημιουργήσει τα δεδομένα και τα ό,τι απαιτείται, τη συλλογή δεδομένων από γεωτόπους, από οτιδήποτε απαιτείται, γιατί είναι υποβολή το κατέλο σε επόμενο στάδιο.
3: Υπάρχει κάποια ερώτηση από τους συναδέλφους, επειδή είναι μια σπουδαία δουλειά που είναι στο ξεκίνημά της, μακάρι να έχει συνέχεια και επιτυχία. θα είναι κάτι καινούριο και καθοριστικό για την
2: κοινωνία. Νομίζω ότι θέλω να συμπληρώσω ότι η χείωση έχει δείξει εδώ και καιρό, γιατί και μέσα από τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε έχει δείξει τον δρόμο ότι πρέπει να πάμε για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τουρισμό όχι, δηλαδή προφανώς το μικρομαζικό, αλλά τουρισμό.

0: συμφωνούν ή όχι με την κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών. Και έκανε δηλώσεις για μία ακόμη φορά για το θέμα αυτό ο κύριος Μυριακός. Θα τον ακούσουμε μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.
1: Splash, splash, get that trailer.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση του Βασίλη Μεριαγκού. Όπως είπαμε, αναφορικά με τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη στα χωριά της Μαστίχας, με γενικές συνεδρίες και με ζητούμενο την κατάργηση όχι των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών.
1: Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα μήνα, ίσως και παραπάνω, μια διαδικασία με προτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να πραγματοποιηθούν γυναικές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά που έχουν αγροτικούς συνεταιρισμούς και είναι τον αριθμό 20, για να αποφασίσουν αν θα καταργηθούν οι πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών από δευτεροβάθμιος να γίνει πρωτοβάθμιος. Η διαδικασία λοιπόν

0: σήμερα που μιλάμε έχει πραγματοποιηθεί περίπου εκτιμώ σε 15 με 16 χωριά, υπολείπονται 4, και από τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει είναι εμφανέστατο ότι δεν επιθυμούν οι μαστιγοπαραγωγοί να καταργηθούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Οι λόγοι είναι πολλοί. Οι λόγοι έχουν να κάνουν με μια ιστορική διαδρομή 88 χρόνων που υφίστανται αυτοί οι συνεταιρισμοί με απολύτως επιτυχημένα αποτελέσματα σε συνεργασία πάντα με την Ένωση Μαστιγοπαραγωγών, η οποία τα παρουσίασε στις 27 Απριλίου όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα, δηλαδή η αύξηση στην τιμή της μαστίχας, η αύξηση στην εμφύτευση των μαστιχοδέντρων, η αύξηση στους νέους μαστιχοπαραγωγούς, τα προγράμματα στα οποία εντάσσεται η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, όλα αυτά έγιναν μέσα από το οικοδόμημα που λέγεται Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Κατά έναν ανεξήγητο λόγο, ζητείτε τώρα από αυτό το επιτυχημένο μοντέλο να αυτοκαταργηθούν με απόφασή τους σε κάθε χωριό οι συνεταιρισμοί τους. Αυτό δεν έχει περάσει από τα χωριά και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι 35 αντιπρόσωποι οι οποίοι θα συμμετέχουν σε μια συνέλευση των 70 ανθρώπων της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών είναι υποχρεωμένοι από τις καταστατικές δεσμεύσεις που έχουν να ψηφίσουν όχι στην κατάργηση των αγροτικών συνεταιρισμών. Και αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό και επιθυμία των μαστιχοπαραγωγών.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση του Βασίλη Μυριαγκού. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις για τη συνέχεια του θέματος. Με τούτα και μετά, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Ακολουθούν διαφημίσεις και συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεριά επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτήν την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιάζονταν ξανά, συμπλήρωσε. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση, αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεζμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου, ενώ επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελείωσε πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμα να διευθετηθούν, δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ο Ποντιφικάς. Πρέπει πάντα να ακολουθούμε την οδό του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Ελπίζουμε να φτάσουμε όντως σε μια λύση, πρόσθεσε ο Παπάς Λέων, ο οποίος ευχήθηκε επίσης να μπορέσουν να γίνουν παρελθόν τα πυρηνικά όπλα και το καλό των λαών να αποτελέσει σαφή προτεραιότητα. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υποσχέται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Το παράμενο νομοπεριουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία ανοίξε τη Σενεγάλη 3-1. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Ιράκ-Νορβηγία, με την Νορβηγία να προηγείται στο ημίχρονο 2-1 του Ιράκ. Στις 4 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αιθρίως προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι προς απόγευμα αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση και αμέσως μετά στην συντροφιά μας, στην είδη στο Λεωθάλαμο, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης από την εταιρεία Opinion. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη, καλώς ήρθατε. Αγαπητέ Ζαχαρία, μπορούμε να μιλούμε και στο ελληνικό, μας το επιτρέπετε αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού το επιτρέπει και ο Ζαχαρίας, πήρα την έγκριση. Πολύ καλά, θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στις 9 το βράδυ

0: φορά.
1: Ο Βασίλης Ανδρεόπουλος έγραψε τους στίχους αυτού του τραγουδιού, του ιστορικού τραγουδιού, του κλασικού τραγουδιού, και ο Δήμος Μούτσης, ο αείμνηστος, στη μουσική. Κύριε Ζούπη, αγαπητέ Ζαχαρία, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Κύριε Ζούπη, δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι δημοσκόποι, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω για να κάνουμε και τους φίλους μας έτσι να πάνε με καλή διάθεση στην εργασία τους, οι κυρίες και οι κύριοι που μας παρακολουθούν, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να δώσουμε έτσι μερικά πράγματα που θα εφρανθεί η ψυχούλα τους. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι δημοσκόποι, αλλά όπως λέει ο άνθρωπος, γιατί να μην είναι σε λίγους μήνες για κυβέρνηση.
3: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
1: Αστήρευτος θα έλεγα. Δημένα με τον Ταούλ και τον Ζουνά θα βαράμε φυσικά και θα γορεύουν οι άλλοι. Αστήρευτος. Και πρέπει να ομολογήσουμε την ικανότητά του στο ότι είναι αστήρευτος, έτσι. Και παράγει ο άνθρωπος τώρα. Δηλαδή δίπλα του τώρα ο Νίκος Ανδουλάκης πώς να φτουρήσει, βέβαια. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι πηγαίο, του βγαίνει από μέσα του.
2: Ένα είναι, να το έχεις, είναι επικοινωνιακό. Γύρισε θυελλώδης και έχει και ένα ατού εδώ που τα λέμε. Δηλαδή με το που ιδρύθηκαν τα δύο νέα κόμματα, βρέθηκε. Θα μιλάω, Άρη, με το μέσο όρο 12 δημοσκοπήσεων του πρώτου κύκλου. Για να μην επικαλούμε ούτε μόνο τις οπίνες. Πάλι 12 δημοσκοπήσεων. Με το που εμφανίστηκαν.
1: 12 δεν μπορεί να τις χρηματοδοτεί και τις 12 Μητσοτάκης από το κράτος. Φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο, δεδομένου ότι κάθε καναλάρχης και κάθε ολιγάρχης έχει και μια εταιρεία δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα. Γιατί έτσι τα έχουμε στον τόπο μας. Μας αρέσουν αυτά.
2: Σύνοτι διαβάσαμε κιόλας ότι τα παίρνουμε για να δίνουμε πρώτη Νέα Δημοκρατία ασφαλώς, αλλά και το Τσίπρα δεύτερο. Αλλά τέλος πάντων, με το που έγινε αυτό, είδα μια αναδιάταξη. Δηλαδή. Ενώ δεν άγγιξε η αναδιάταξη αυτή τη Νέα Δημοκρατία, ο μέσος όρος είναι 29,3 στην εκτίμηση ψήφου. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 15,2.
1: Με το καλημέρα σας.
2: Με το καλημέρα. Αυτό του, αντικειμενικά του δίνει έναν αέρα, σου λέει το καταφέρνω. Γιατί στην εκτίμηση ψήφου είχε 20-21. Το να παίρνεις από το 20-21 το 15 με το καλημέρα είναι, δείχνει κάτι. Και κατά τη γνώμη μου την προσδοκία ενός κόσμου που δεν πειθόταν, έβλεπε ηγετικό έλλειμμα και αδυναμία αντιπολίτευση και εναλλακτική λύση από τα άλλα κόμματα που υπήρχαν. Και στη τρίτη θέση πέρασε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στο μέσο όρο είναι στο 11,2. Με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο 10,9. Δηλαδή γίνεται μία μάχη, τρεις δεδοστές, δεν ξέρω που θα εξελιχθεί, γιατί... άρα αυτό αξιοποιεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη γνώμη μου για να δημιουργήσει μία δυναμική.
1: Και όσο η Μαρία Καριστιανού μένει στη βούληση, ότι με τη βούληση και μόνο, δηλαδή θα κινήσει το σύμπαν και έτσι θα αντιμετωπίσει και την ακρίβεια με τη βούληση,
2: αυτό θα της...
1: Δεν ξέρω, αυτό θα της προσθέτει ή θα της αφαιρεί αυτή η βούληση.
2: Πρόσεξε, Άρη,
1: δεν ξέρω το κοινό που ψηφίζει και Αριστιανό αν θέλει πρόγραμμα ή θέλει μόνο βούληση.
2: Εγώ νομίζω ότι και πάρα πολλοί κόσμος ψηφίζει χωρίς πρόγραμμα, βάσει πρόσωπα ή προσδοκίες κτλ. Αλλά ειδικά η Μαρία Καριστιανού είναι ένας μεγάλος άγνωστος χι εδώ που τα λέμε. Τον Αλέξη Τσίπρα τον ξέρουμε, τον Αντρούλα, τους πολιτικούς ηγέτες. Η Μαρία Καριστιανού εμφανίστηκε πουσαρισμένη πολύ από το συνέστημα, κάτι συμβόλησε κτλ. Και εμφανίστηκε σε αυτό το ποσοστό. Θα δούμε αν αντέξει. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι δείχνει μέχρι στιγμής μια πολυχρωμία περίεργη, μια πολυσυλλεκτικότητα. Δηλαδή θα δεις και ψηφοφόρους του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ένα κομμάτι να πηγαίνει και ένα κομμάτι μικρό του ΠΑΣΟΚ να
1: και παίρνει κάτι και τη Νίκη, να παίρνει και από... κάτι δεξιούλιδες βλέπω
2: βέβαια, να
1: υπάρχει μια λαϊκή δεξιά που δεν διαχωρίζει θέση από όλα αυτά τις βουλήσεις και τα δηλαδή, και την αριστερά δηλαδή είναι μια εκδοχή του ιδίου νομίσματος.
2: Συν ότι φαίνεται όσο το ψάχνουμε θα φανεί, δηλαδή η δικιά μου αγωνία είναι μην την περνάμε κάτω από αντένες, γιατί δείχνεις αυτήν προτίμηση και ένα κοινό το οποίο δεν την είχε ψηφίσει. Αυτό το κοινό σε μεγάλο βαθμό δεν συμμετέχει και σε δημοσκοπήσεις. Και λέω, κάτσε να δούμε. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή της. Είναι πιο δύσκολη η ιστορία από τον Αλέξη Τσίπρα. που τον ξέρουμε, μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Ναι. Θα το δούμε. Θα γίνει μία μάχη. Φαίνεται να έχει πάρει ένα κεφάλι. Στην Άλκο χθες, που είναι ας πούμε η πρώτη του δεύτερου κύκλου, φάνηκε να εισπράττει κάτι ακόμα. Εκεί στηρίζεται τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή,
1: ότι ο Τσίπρας φαίνεται να εισπράττει.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Σου λέει δηλαδή, εγώ μπορώ να καλύψω τον κενό της αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα το δούμε και αυτό, γιατί μας χρωστάει πράγματα ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, μας χρωστάει πρώτο πρόσωπα, το επιτελείο του, και μας χρωστάει και πρόγραμμα. Δηλαδή, αν σε αυτό η κυρία Καριστιανού, κάποιος που θέλει να την ψηφίσει, μπορεί να περνάει και σε πιο δεύτερη μοίρα, στον κύριο Τσίπρα, επειδή τον έχουμε ζήσει και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση και ξανά σαν αντιπολίτευση, λέει, για να μας πεις.
1: Ωραία. Εδώ θα κάνουμε μερικά, θα βάλουμε μερικά ηχητικά τώρα, αλλά προηγουμένως όμως θα ήθελα, τι χώρο βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας, αγαπητέ Ζαχαρία?
2: Ισοπαίδωσε με το καλημέρα το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, πήρε κομμάτι της πλεύσης. Αυτό βλέπουμε σε αυτό το δημοσκοπικό το μέχρι στιγμής. Κατά τη γνώμη μου, ο στόχος του είναι να πάρει ψήφους από το ΠΑΣΟΚ.
1: Σαν το Πάκμαν κινείται.
2: Ναι.
1: Σαν το Πάπα να πάει τώρα το... Ναι.
2: Και εμφανίζει μία οροφή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ας πούμε γύρω στο 17%. Θα δούμε την εξέλιξη βέβαια.
1: Του έδωσε χώρο ο Ανδρουλάκης του Αλέξη Τσίπρα σε αυτά τα δύο χρόνια, ναι. Δηλαδή ακολουθώντας τα εξαφανισμένα βαγόνια. Και προχθές είχε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας ο Κώστας Κάπος, ο οποίος πρώτο διατύπωσε ο άνθρωπος αυτή την ιστορία με το ότι δεν υπάρχει ξυλόλιο πάνω στην αμαξοστοιχεία. Και είπε πώς είναι δυνατόν να εξαϊλωθεί το μέταλλο, το σίδερο, και να πούμε ότι υπήρχαν 8 βαγόνια, λέμε, ήταν και άλλα 2 που εκχάθηκαν, που εξαφανίστηκαν ή δεν εξαφανίστηκαν και τα άλλα.
2: Πρόσεξε να δεις, το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε ξαφνικά με μια τεράστια ευκαιρία. Εδώ που τα λέμε και στις βουλευτικές και σε ευρωεκλογές, ήταν τρίτο κόμμα. Συμβαίνουν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται και εξωματική αντιπολίτευση. Δείχνει στις ευρωεκλογές, αξιοποιώντας την πτώση στο χώρο του κέντρου της Νέας Δημοκρατίας, ότι οριακά, να ξέρεις, ήταν πιο πάνω. Πάει σε εκλογές. Εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 24.
1: Ότι ο αναβαπτισμένος πλέον.
2: Στο 18-19%.
1: Με την καινούρια ψήφια, με την νεότερη ψηφοφορία των οπαδών. Ναι.
2: Και μετά, κατά τη γνώμη μου, αρχίζει ένας χαμένος χρόνος.
1: Ναι. Δηλαδή, αρχίζει και χάνει. Ναι. Που ακολουθεί την Κωνσταντοπούλου.
2: Και μην ξεχνάμε ότι η όποια τακτική ακολούθησε, πρόσκαιρα την πλήρωσε. Δηλαδή, υπήρχε φάση που είχε περάσει πλεύση ελευθερίας δεύτερη. Ναι. Γιατί ήταν το πιο original.
1: Δεν του τύπουσε καμπανάκι όμως. Δεν του φέρνει.
2: Παρ' όλα αυτά, συνέχισε μία τακτική. Άφησε το χώρο του κέντρου. Ήταν ένα τεράστιο δώρο, κατά τη γνώμη μου, στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Πήγε να παίξει προς τα αριστερά. Δηλαδή σε μία συνεχή διολύση, πώς να το πω. Όπου εκεί ο χώρος ήταν κορεσμένος. Και δεν έβγαιναν συμπεράσματα. Δεν βγάζανε συμπεράσματα από το ότι πρόσεξε. Με την τακτική που ακολουθούσαν, δεν παίρναν ψήφους. Το μόνο δυνατό σημείο του ΠΑΣΟΚ ήταν μια συσπήρωση. Ούτε από το κέντρο, αλλά αφού το παίζεις προς τα αριστερά, δεν θα έπρεπε να περιμένεις πάλι ΣΥΡΙΖΑ απογοητευμένοι
1: να γυρίσουν πίσω.
2: Κανείς δεν γύρισε πίσω.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το δίλημα των εκλογών, κυρίες και κύριοι, για τον Αλέξη Τσίπρα?
3: Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουνε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μίστερ εντιμότητα, έτσι. Rebranding και εντιμότητα. Παρακαλώ. Τώρα, τι έκανε στη διακυβέρνησή του σε 30 δευτερόλεπτα?
0: Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές, προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα, θα τα εξετάσουμε όλα ένα-ένα. Υποκλοπές λέει, συγκάλυψη λέει του στραγωδίας των Τεμπών. Δεν έχει, ήδη και τώρα άρχισε ακόμα, δεν έχει αρχίσει καν δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά έγινε συγκάλυψη κατά τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, του λέει κάτι αυτή η φωνούλα, η γλυκιά από το παρελθόν, παρακαλώ.
4: Έλαβα μια μερική ενημέρωση για τα στοιχεία της δικογραφίας και η πείρα μου ως εισαγγελέας με οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις αποφάσεις του ελληνικού κράτους.
1: Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, αναφέρεται στη σκευωρία Νοβάρτης με τη δική του εκδοχή. Μετά ήρθε το ειδικό δικαστήριο και μαζί με τον 13-0 καταδίκασε και αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εκπροσωπούσε τον εντιμότατο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θέλω να κρατήσουμε, πάνω απ' όλα η εντιμότης. Τώρα δεν ξέρω, θα βάλουμε άλλη μια γλυκιά φωνή, δεν ξέρω αν του λέει κάτι και αυτή η φωνούλα.
5: Είναι προφανές ότι με αφορμή αυτή την υπόθεση. Ίσως και νωρίτερα, αλλά αυτή την υπόθεση σήμερα πλέον είμαι απολύτως σίγουρος ότι είχε συγκροτηθεί ένα παραυπουργείο δικαιοσύνης, και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την υπόθεση, την υπόθεση Νοβάρτης, ούτε ο υπουργός δικαιοσύνης που ήμουν εγώ τότε, ούτε ο υπουργός υγείας, ο Ανδρέας Ξανθός, είχαμε κάποια συμμετοχή. Αντίθετα, είχαν αναπληρωτές. Ο κύριος Πολάκης ήταν ο αναπληρωτής υπουργός υγείας και ο κύριος Παγγελόπουλος ήταν ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, οι οποίοι ήταν και μόνιμοι συνομιλητές του
1: Σταύρος Κοντονής. Και εννοείται ότι τεκμηριώνει πάνω απ' όλα την εντιμότητα στη διακυβέρνηση των 4,5 ετών του Αλέξη Τσίπρα. Εντιμότητα πάνω απ' όλα. Και δεν σας βάζω και τα υπόλοιπα τώρα, πώς στην Αυγή κάνε το πρωτοσέλιδο έναν αεροπαγίτη, επειδή τους πήγαινε κόντρα στην ιστορία με τις άδειες, πώς τον εξέθεταν στην προσωπική του ζωή. Αυτά είναι, ας τα πούμε ότι πες ότι τα ξεχάσαμε. Παίρνω τα πιο χοντρά τώρα. Πάνω απ' όλα με τον έντιμο Αλέξη Τσίπρα. Τρίτη φωνή, τι είπε, τι κάνει ο Μητσοτάκης με τις υποκλοπές. Θα του βάλω άλλη μια τρίτη φωνούλα γλυκιά από το παρελθόν, που πες ότι οι άλλοι ήταν και ξένοι. Αυτός είναι και δικός του, ήταν και σύντροφός του.
6: Υπήρξε εντολή Τσίπρα για την παρακολούθηση.
7: Δεν το πιστεύετε?
6: Δεν θέλω να το πιστέψω. Και δεν το πιστεύω.
7: Ο κ. Ρουμπάτης αυτό είπε χθες.
6: Το ξέρω.
7: Ότι είναι μέρος των προβλημάτων.
6: Και άλλα είπε που δεν ισχύουν.
7: Ναι.
6: Θα περιμένω λοιπόν να ακούσω τις επίσημες τοποθετήσεις. Επαναλαμβάνω, μπορεί να το βλέπω και λίγο ρομαντικά ή να είμαι κολλημένος στο παρελθόν μου και το παρόν μου βέβαια.
7: Γιατί σας παρακολουθούσα, κύριε Πιτσόλα?
6: Δεν μπορώ, να διανοηθώ ότι υπήρξε εντολή να με παρακολουθούν την περίοδο που ήμουν στο ΤΑΙΠΕΔ.
1: Κατά κόσμο, Στέργιος Πετσιόλας, σύντροφος του εντιμότατου, της αριστεράς, Αλέξη Τσίπρα. Θέλετε κάποιο σχόλιο, κύριε Ζούπη, για να κάνουμε διάλειμμα?
2: Το θέμα που πρέπει να κατανοήσει ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, είναι το εξής. Μετράμε δυνητική ψήφο για το κόμμα που θα ερχόταν από το Σεπτέμβριο, όλες οι δημοσκοπικές. Με το να ξέρουμε, επειδή τα γεγονότα όλα αυτά είναι, τα γεγονότα όλα αυτά δεν είναι πριν 30 χρόνια, 40. Είναι πριν 10 χρόνια, πριν 15, είναι μετρημένα. Εκεί είδαμε όλο, Αλέξη Τσίπρα σαν αντιπολίτευση, στη τρελή αντιμνημονιακή περίοδο, σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση πάλι. Το 70% της κοινής γνώμης εμφανιζόταν πολύ αντίθετο. Μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση ότι όταν βγήκε το βιβλίο, ενώ υπήρχε μια επικοινωνιακή καταιγίδα, έτσι δεν είναι, η δυνητική ψήφος για 2 μήνες μετά έπεφτε, αντί να ανεβαίνει, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
1: Κάνω μια καταληκτική πρόταση, αντί να φύγουμε.
2: Αυτό, άρα είναι θέματα τα οποία είναι νοπά.
1: Νοπά, μάλιστα. Νοπά, τι προϊόντα, πώς λέμε, νοπά προϊόντα, με την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει σε τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενάτ Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε πολυτελέχη ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση, εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί μας ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας Opinion. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη, ξανά.
4: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το θέμα που θέτει ο κύριος Αθανάσιος Καμπόλης. Ας μας πει ο κύριος Ζούπης εάν υπάρχει λογικό σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία. Προτείνω να αρχίσουμε από το δεύτερο, για να πάμε στο πρώτο, αγαπητέ.
4: Προσέξτε, με βάση τις έρευνες που είπαμε.
3: Συγγνώμη, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καμπόλη. Μια χαρά το ερώτημα σας.
4: Ναι, είναι μια πολύ χρήσιμη ερώτηση και γιατί συζητούνται διάφορα. Δηλαδή, διαβάζω αναλύσεις για σενάρια κτλ. Τα οποία δεν στέκουν. Γιατί, αν πάρουμε τα στοιχεία των 12 ερευνών, με το νέο σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία με το 29,33% θα πάρει 118 έδρες. Το ΚΚΕ φαινόταν ότι θα πάρει 21 με το 6,7. Και η κυρία Καριστιανού έχει ένα στίγμα αντισυστημικό ή θέλει να εμφανιστεί έτσι, φαντάζομαι. Άλλωστε για να αποφύγει και τις συζητήσεις με ποιον θα συνεργαστείς, είπε θέλω αυτοδυναμία. Γι' αυτό το έκανε.
3: Για να ξεμπερδεύει.
4: Λοιπόν, για να ξεμπερδεύει. Είναι 34 έδρες. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε τις 180 περίπου. 180 και. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και αν το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Πλεύση Ελευθερίας, δηλαδή όλοι οι άλλοι και αν συνεργαστούν, δεν μαζεύεται 151. Το συμπέρασμα προκύπτει ψέρα.
3: Γιατί δεν θα μπει το ΚΚΕ, ας πούμε.
4: Το ΚΚΕ, επειδή. Όχι, θα μπει, αλλά. Ναι. Το ΚΚΕ σου λέει δεν θέλω με κανένα να συζητήσω. Η κυρία Καριστιανού έχει ένα.
3: Ναι, αν
4: πει
3: τελευταία ώρα η Καριστιανού μπαίνω.
4: Και πάλι θα είναι πολύ ωριακό. Δηλαδή το 118 έδρες της Νέας Δημοκρατίας και το 21 του ΚΚΕ είναι απαρογορευτικό. Αλλά και πάλι πρόσεξε, λέω, κυβέρνηση κάνει αν φτιάξουν όλοι οι άλλοι. Και με Βελόπουλο και με Λατινοπούλου και με αριστερά και με κέντρο αριστερά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το επικρατό σενάριο, για να μιλάμε με έδρες, είναι ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, κυβέρνηση δεν σχηματίζεται χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Όπως βλέπουμε τουλάχιστον τα ποσοστά τώρα. Αυτό είναι μια απλή αλήθεια. Άρα, η συζήτηση με τους τωρινούς σχετισμούς, ότι μπορεί να φτιαχτεί μια προοδευτική συνεργασία, ό,τι.
3: Είναι φούμαρα.
4: Αρκεί να πω ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το κόμμα του και το ΠΑΣΟΚ θα έπαιρναν 83-84 έδρες. Δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση κεντροαριστερή, πώς να το πω, προοδευτική, με αυτές τις έδρες. Ακόμα και αν ανέβουν κάπως οι επιδόσεις των δύο κομμάτων, να φτάσουν 90 έδρες, 95, 100, 151 δεν σχηματίζονται. Εδώ αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα με βάση αυτά που μετράμε τώρα είναι
3: υπάρχει μια παλαβοσύνη του τύπου ότι αν θέλουμε να γκρεμίσουμε την ίδια τη χώρα επειδή μισούμε τον Μητσοτάκη, είναι να τους βάλουμε να συνεργαστούν όλοι μαζί για ένα μήνα, να διαλυθεί η χώρα,
4: να γίνει μια οικουμενική,
3: να διαλυθούμε τέλος. Αλλά και μετά το ξαναδούμε πάλι το έργο αλλά δεν ξέρω αν
4: προσκούρησε ένα άλλο έβρεμα. Βάζουμε συνέχεια, γιατί μας νοιάζει και η συγκριτική εξέλιξη, η διαχρονική. Πας και ψηφίζεις. Θα ψηφίζεις με κριτήριο τη σταθερότητα ή με κριτήριο τη διαμαρτυρία. Το αποτέλεσμα που εισπράττουμε είναι πολύ πάνω από το 50% τη σταθερότητα και βέβαια υπάρχει ένα 35% και πάνω, το οποίο σου λέει με διαμαρτυρία. Γιατί είναι ένα εκνευρισμένο ακροατήριο, έχει προβλήματα με την κυβέρνηση. Αλλά θέλω να πω, ξέρεις τι πιστεύω, Άρη, ώρες. Ότι τα όσα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει και για πόσα χρόνια, λειτουργεί σαν εμβόλιο. Δηλαδή ο μέσος Έλληνας και αυτός που καταγγέλνει το Μητσοτάκη, που θα ήθελε μια αλλαγή του, δεν θέλει για πυρημιχθεί, το θέλει μια χώρα σταθερή και βέβαια θέλει να ζει καλύτερα. Έτσι είναι. Άρα θέλει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, το εισόδημά του.
3: Άρα υπάρχει μια, προσπαθεί ένα μεγάλο μέρος της κοινής νόμης να αποκρούσει την αβεβαιότητα.
4: Ναι, δεν θέλει αβεβαιότητα.
3: Και την αστάθεια.
4: Μάλιστα. Τώρα, πρόσεξε να δεις, γίνεται μια
3: συζήτηση. Το ανάποδο της σταθερότητας.
4: Η οποία, για να είμαι ειλικρινής, εμένα με εκνευρίζει. Γινόταν μια ρόξη συζήτηση γιατί οι δημοσκοπικές δίνουν εκτίμηση ψήφου.
3: Μάλιστα. Μα αυτό ήθελα να στο ρωτήσω, γιατί είπε από και ένα κομβικό.
4: Οφείλουν να δίνουν. Έψαξα τι γίνεται στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία. Τα στοιχεία. Το 95% των εταιριών δίνουν εκτίμηση ψήφου.
3: Και όχι απλώς πρόθεση ψήφου, τι θα ψηφίσει αν γινόταν εκλογές.
4: Και μάλιστα κάποιες εταιρείες, πολλές εταιρείες δίνουν μόνο εκτίμηση ψήφου. Λέει, από μένα απαιτεί να σου δώσω μια εικόνα. Ποιο μπαίνει στη Βουλή, ποιο δεν μπαίνει, να σου το κατανοήμω και σε έδρε. Και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, και αν πριν ένα μισή μήνα είχαμε επιφυλάξεις για την κατανομή των αναποφασίστων, φτάνουμε σε εκλογές. Και λάβε υπόψη το εξής. Επειδή ανάβει το κλίμα, έχει ανάψει.
3: Εξήγησε βέβαια ότι οι αναποφάσιστοι δεν υπάρχουν σε εκλογές. Και την κρίση στα ζώνη δεν υπάρχει σε εκλογές. Υπάρχει ή δεν υπάρχει.
4: Και θα σου πω τι με εκνεύριζε. Παρακολούσα μία συζήτηση το πρωί. Έχουν την πρόοδες ψήφου, γιατί η ΑΛΚΟ δίνει μέχρι επί των εγκύρων. Εν πάση περιπτώσει λέει 23,3 Νέα Δημοκρατία. Γίνεται κάτω από το 25, γίνονται αναλύσεις. Και στην άκρη δεξιά υπάρχει ένα 16% αναποφάσιστη, που εκεί σε όλες τις έρευνες το μεγαλύτερο ποστό είναι αναποφάσιστη από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λέω χρειάζεται εκτίμηση ψήφου. Η οποία, πρόσεξε τώρα, μπορούμε να τη δίνουμε.
3: Ναι, γιατί το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχουν.
4: Δεν υπάρχει αυτό.
3: Το αναποφάσιστη.
4: Ή θα απέχουν ή θα ψηφίσουν.
3: Ή μπορεί
4: κόμμα,
3: να μην πάνε να ψηφίσουν. Ναι.
4: Άρα θα έχουμε αποτελέσματα. Μάλιστα. Τώρα, γιατί τώρα αισθανόμαστε πιο σίγουροι? Γιατί πρόσεξε, μέχρι το Δεκέμβρη δεν θα το έλεγα.
3: Άρα όταν λες επί των εγκύρων και ταυτοχρόνως βάζεις και την κάρτα εκεί δεξιά
4: που το 16%,
3: λέει, το 16%, πάλι δεν υπάρχει ένα θέμα επιστημονικό εδώ?
4: Εντάξει, κοίταξε, υπάρχει η ρεγουλά είναι. Απλή πρόθεση που λέμε τα πάντα. Και το λευκό άκυρο αποχή.
3: Όχι, όταν λέω στον τονισμό του επί των εγκύρων. Γιατί το 16% δεν συνιστά.
4: Όχι, επιστημονικό δεν υπάρχει. Απλά λέω αυτή την ώρα. Οι περισσότεροι δίνουμε άλλωστε το 90%. Καλό είναι να δίνουμε εκτίμηση ψήφου. Πολύ περισσότερο από τώρα αισθανόμαστε λίγο πιο σίγουροι, να ξέρεις. Γιατί? Στον αποφάσιστος κάναμε πάντα ερωτήσεις. Ανάμεσα σε ποια δύο κόμματα λαντεύεσαι, σε ποιο κόμμα είσαι πιο κοντά. Μήπως σκέφτεσαι να απέχεις γιατί δεν σου αρέσει κανείς. Δεν απαντούσαν τόσοι μέχρι το Δεκέμβριο. Τώρα στη τελευταία έρευνα της Opinion Poll, το 55% απαντούσε. Άρα τους μισούς τους μοιράζαμε με βάση τις δικές τους απαντήσεις. Μένουν οι άλλοι μισοί. Μπορούμε να κάνουμε απλή αναλογική κατανομή με βάση τη τάση που φαίνεται. Έχουμε και ένα άλλο όπλο πια. Τεχνητή νοημοσύνη, σύγχρονα λογισμικά, που λες, θέλω να μου κάνεις κατανομή του υπόλοιπου των αναποφασίστων με βάση τις απαντήσεις των αναποφασίστων σε όλες τις ερωτήσεις έρευνας. Άρα προσεγγίζουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να ανακυκλώνονται συζητήσεις, οι οποίες είναι αδιέξοδες.
3: Θα κάνουμε διάλειμμα εδώ και μετά, αμέσως μετά θέλω να έρθω σε αυτή την προσπάθεια ορισμένων, οι οποίοι πια όχι απλώς είναι εναντίον του Μητσοτάκη, που είναι λογικό να υπάρχουν άνθρωποι εναντίον του Μητσοτάκη, αλλά καταλαβαίνω ότι μισούν το Μητσοτάκη. Δηλαδή έχει πει ένας συναισθηματικός παράγοντας που προφανώς δεν αποτελεί πολιτική. Πολιτική. Και θέλω να μας πεις για αυτήν την προσπάθεια του να είναι ο Μητσοτάκης κάτω από το 25, ώστε να εξελιχθούν τα σενάρια αντικατάστασής του. Είναι τα γεγονότα τώρα από το εγκινήσει, διαβάζω καινούριο όρο, αλλαγή εμπλό. Ίσως γιατί είναι και το καλοκαίρι, ξέρεις, και μπαίνουμε από μια βάρκα στην άλλη βάρκα, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτό το αλλαγή εμπλό το διαβάζω και για εκδοχή Νίκου Ανδρουλάκη, όχι μόνο για Μητσοτάκη. Πρώτον εκλογών, να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Και υπάρχει και άλλη μια ερώτηση, αν η αποχή επηρεάζει, πώς η αποχή επηρεάζει τον συσχετισμό των κομμάτων. Και αυτό. Λοιπόν, κύριε Ζούπη, πάμε να βάλουμε τα θέματα κάτω.
4: Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Περάσαμε, σημείο πρώτο, περάσαμε πέρυσι μια χρονιά που συνέχεια ήταν ότι θα αλλάξει ο Πρωθυπουργός εν κινήσει, ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταστραφεί, θα καταρακωθεί. Ένα χρόνο μετά και παραπάνω. Και
3: όλα τα σενάρια είναι στον κουβά. Και πάμε παρακάτω. Ναι.
4: Και βρίσκεται σε ένα μέσο όρο 29-30% στην εκτίμηση ψήφου. Γενικά το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι το να φύγει ο Μητσοτάκης από μόνο του, σαν σύνθημα ή σαν αίτημα, δεν συνιστά εναλλακτική λύση. Ζούμε σε μια εποχή που ο πολίτης, ακόμα και αυτός που δεν θέλει, Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι πιο δύσπιστος. Περνάει ώρες δύσκολες, έχει προβλήματα στη ζωή του. Θέλει προτάσεις. Εκεί κατά τη γνώμη μου είναι η μεγάλη αποτυχία της αντιπολίτευσης. Και σε επίπεδο προτάσεων, αλλά και σε επίπεδο...
3: Πήγαν όλοι να γκρεμίσουμε το Μητσοτάκη. Με ναι. Τον γκρεμίζω το Μητσοτάκη δεν κάνεις μεροκάμα το πολιτικό, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη που τα προποιώ.
4: Χωρίς να το καταλαβαίνουν, ναι. Τον ενίσχυαν κιόλας. Γιατί φαινόταν, όταν έχεις διπλό σκορ από το δεύτερο, εμφανίζει σαν η ρεαλιστική λύση, αντικειμενικά. Άρα τον ενισχύανε, χωρίς να δείξουν ένα άλλο μοντέλο.
3: Ναι. Ωραία. Τώρα λοιπόν γίνονται κάποιες προσπάθειες.
4: Τώρα λέει για το κάτω από το 25.
3: Ναι, συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την προσπάθεια και ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάνει κόμμα. Πώς θα πέσει κάτω από το 25 ο Μητσοτάκης, έτσι ώστε να αλλάξει άγνωστο με ποια διαδικασία. Δηλαδή, φαντάζομαι θα σηκωθούν βουλευτές και θα πούν φύγε Μητσοτάκη, αν έχει κερδίσει κάτω από 25, αλλά με μια μεγάλη διαφορά με τον δεύτερο.
4: Καταρχάς να πούμε ότι όλες οι αναλύσεις που είχαμε κάνει.
3: Ναι.
4: Ή που προσπαθώντας, γιατί το κόμμα Σαμαρά δεν το έχουμε δει να το μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου. Εκτιμής μπορούμε να κάνουμε. Από τη δυνητική ψήφο. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία χωρίς κόμμα Σαμαρά ή και με κόμμα Σαμαρά δεν το έχουμε δει ή δεν το υπολογίζουμε κάτω από ένα 27 και κάτι. Αυτό το 24-24 δεν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Στις εκτιμήσεις μας και όχι τις δικές μου, όλων. Ποτέ δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα. Μάλιστα, με τον κύριο Σαμαρά, επειδή έχει 3,5% σίγουρα θα το ψηφίσω και 5,5-6,5%, υπολογίζουμε ότι, λέμε τώρα αυθαίρετα λίγο, 4,5-5,5% μπορεί να πάρει σε μια δημοσκόπηση. Θα δούμε στην κάλπη. Γιατί ο κύριος Σαμαράς θα κινδυνεύει, όπως το 2015 ο Γιώργος Παπανδρέου. Πολλοί τότε λέγανε δεν θα μπει το Πασόκ, θα μπει το Κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου. Το θυμάσαι. Λοιπόν, αν δεν μπει. Λέω τώρα, μπορεί να μπει ο άνθρωπος. Αν δεν μπει με 2,99, δεν θα είναι μόνο μια αποτυχία δικιά του. Θα έχει βοηθήσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θα έχει προσφέρει ένα 3% συστήβα του αθροίσματος των κομμάτων που θα είναι για κατανομή εδρών.
3: Αυτό εξήγησε το. Ποια, ναι.
4: Όσο πιο πολύ είναι τα κόμματα εκτός Βουλής και άρα αυξάνει αυτό το άθροισμα των κομμάτων που είναι εκτός Βουλής.
3: Αυτό ευνοεί το πρώτο κόμμα.
4: Ευνοεί το πρώτο κόμμα γιατί μειώνει το πήχη της αυτοδυναμίας. Να δώσω ένα παράδειγμα με βάση το 23. Εάν η πλεύση ελευθερίας που μπήκε με 3,17 δεν έμπαινε, ενώ τότε χρειαζόταν και με την πλεύση μέσα 40% καθαρό, το οποίο το πήρε. Αν δεν έμπαινε η πλεύση ελευθερίας, η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε τότε να κάνει αυτοδυναμία με 151 έδρες και με 37,5%.
3: Άρα είναι επιτεύξιμος ο στόχος που λέει ο Μητσοτάκης σε εκλογές μια Κυριακή. Παίρνουμε αυτοδυναμία, γεια σας.
4: Ναι, το κάνει βέβαια για δύο λόγους. Πρώτο, δεν στερεί κανένας, δηλαδή σοβαρός αναλυτής ή δημοσκόπος. Δεν είναι η δουλειά μας, δεν ρίχνουμε καφέ. Δεν μπορούμε, βλέποντας τα αποθέματα της Νέας Δημοκρατίας και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, λέμε δεν είναι. Καταρχάς η αυτοδυναμία μπορεί να παιχθεί σε ένα 36-36,5%.
3: Και όχι στο 40.
4: Εμείς έχουμε στο νου μας στο 40. Εάν ας πούμε μείνει πάνω από 8-9% και έχουμε άρα μια 7-κομματική ίσως βουλή κτλ., μπορεί να δεις αυτοδυναμία με 36-36,5%. Αυτό δεν θα λέγω ότι στερείται.
3: Η αποχή πώς επηρεάζει τον...
4: Η αποχή θα επηρεάζει, πρόσεξε, είναι περίεργο πράγμα, γιατί εάν αναλογικά ισότιμα από όλους τους χώρους υπάρχει αποχή, οι σχετισμοί μένουν ίδιοι. Εάν η αποχή προέρχεται κυρίως από το κέντρο αριστερό χώρο ή το κέντρο δεξιό, θα πλήττει τον έναν ή τον άλλον. Είναι η σύνθεση η οποία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο της αποχής.
3: Τελικώς, σε αυτή τη φάση, η φωτογραφία της στιγμής.
4: Η φωτογραφία της στιγμής είναι και με τη χθεσινή έρευνα και με τις 12 που σου έλεγα, η Νέα Δημοκρατία είναι σε ένα double score, είναι κοντά από 118 σε 120 έδρες, ανάλογα με το πόσα κόμματα μπαίνουν, η κάθε έρευνα τι βρίσκει. Καλώς κάνει και βάζει το στόχο της αυτοδυναμίας και συσπυρώνει και αυτό. Θα δούμε την εξέλιξη του σκηνικού. Δεν φαίνεται πάντως αυτή την ώρα να δημιουργούνται συνθήκες μιας άλλης εναλλακτικής λύσης.
3: Θα υπάρξει δεύτερος κύκλος. Ξεκίνησε η Άλκο χθες και θα πάρετε σειρά όλοι. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπη της Opinion Poll, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.